Το Πανάγιον Πνεύμα, το πρώην τους αλείς και αγραμμάτους σοφίσαν, και ρήτορας και θεολόγους αυτούς αναδείξαν, τούτο και εν της υστέρης καιρής τη καθαρά σου ψυχή ενικήσαν, Σημεών Αγιώτατε, ρήτορα ρητόρων και θεολόγων σε πάνσοφων, τον αμαθή και άσοφων απειργάσατο, καλλιγραφούντα και θαυμαστός εκτιθέμενον τα δόγματα της υπερφυούς θεολογίας και τα μυστήρια του Θείου Φωτός και τα σεν τη ψυχή μυστικός γινωμένας διαφόρους ενεργίας της Θείας Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ον και εμείς της αναγνώσεως απολάβοντες, σε μακαρίζομεν αξιομακάριστε Πάτερ, ως υπερφυά και ουράνιον άνθρωπον,

Η δωδεκάτη του αυτομηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκου, ξύφη Τάραχος Ανδρόνικος και πρόβος, Ιραντονίκην υγιήν προβάντες Ταράχου, τμήθη δωδεκάτη πρόβος Ανδρόνικος Ταραχώστε. Μνήμη της Αγίας Καλλινίκου Μάρτυρος Δομνίνης, μέλη Δομνίνα και περεξαρθρουμένη, που κοινά λυθή πίστην εξαρνουμένη. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου, οι Άγιοι Εβδομήκοντα Μάρτυρες ξύφη τελειούνται, ο Άγιος Θεόδωρος Επίσκοπος Εφέσου εν ειρήνη τελειούται, οι Άγιοι Μάρτυρες Μαλευθά Ανθία και οι Μάρτυρες Ιουβεντίνος, Μάξιμος Δωρόθεος και Διόδωρος ξύφη και πυρή τελειούνται, ο Άγιος Ιωάννης Επίσκοπος Δαμασκού εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα την μνήμη εορτάζομεν του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου, μετατεθήσαν εκ της δωδεκάτης του Μαρτίου μηνός, καθήν και ετελεύτησε δια το εκείνην συμπίπτη την νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πρώην μεν είχες γλώταν αντί της βίβλου, γλώτης δε αντί συνέχεις ήδη βίβλων, βις δύο και δεκάτη Σημεών πόλων αστερόεντα. Τες του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου και πάντων των Αγίων

0: όπερ κακός απόλεσα πράξεων ατόπων τη μετοχή και ούτως και ούτως φωτοτόκεου εμβλέψω με την δόξα της θεϊκής μακαριότητος.
1: Εσύ, παιδί, ο προφήτης υψής του κληθεί.

0: Πατρός ημών Σημεώνη, Μωυσέως ημών άφουγε πάσης την Χριστό ημών αδελφού της όσου. Και την αιώμεθα υπέρ μας αρίως της μήνης και αιώνιο με πάψεως το ειδήμου χτήτωρος της Ιεράς Μονης Τάχτης, Πατρός και καθηγουμένων ημών Χριστοδούλου Ιερομονάχου. Υπερβάμπτω των χρόνων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσεν όσοι μένουν και απαντακού Ορθοδόξων. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, υγείας, ειρήνης, διαφυλάξεως, κατεβαδόσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονης Τάχτης και των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον,
0: κυριελέησον, υπέρ των επιτρόπων και συνδρομητών της Αγίας Μονης Τάχτης και των αδελφών ημών των εντες διακονίας φοντών, πάντων των ελεούντων διακονούντων και διακονισάντων ημίν εν τη Αγία Μονή Τάχτη.
1: Κυριελέησον.
2: Πληρώσομεν την αιωθυνήν δέησιν ημών τον Κυρίου, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό,

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Χαρήματά μου είναι ότι σε κύριε και εμείς κραβήσουμε. Δώσεις την πόντη θέση όσο βασιλέψε και ο Θεός μου που προσέξουμε κύριε. Το πρωί εισακούσε τις φωνείς μου, το πρωί παρακούσε μέσα και επόψη με ότι ο Θεός θέλει να μου μιλήσει. Που παρηγήσει τον ηρεμόμενο σου, δεν διαμένουν παράνομο κατελέτερο θερμό σου. Εμείς σας κάνω σε εργαζομένους στην ανομία είναι από τις πάντα σου να μην το ψεύδω. Άγρα εμάτω και εγώ γύρω θελήσει την κύριο σου. Εγώ δεν το πλήτη του ελέου σου εισελέψω μη στον οίκον σου προσκυνήσω προς ναών των Αγιών σου εφόβο σου. Κύριε οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν στην οδόν μου, ότι ουκ έστεν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτόν, τες γλώσσες αυτόν εδωλιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσον αυτούς ότι παρεπίκραναν σε Κύριε, και εφρανθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτοίς, εκαυτίζονται εσύ πάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, όσο ευδοκίας εστεφάνουσας ημάς. Κύριε, καταφυγή, γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά, πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γη και την οικουμένη και από του αιώνος και ως του αιώνος, σύ, μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτειον οφθαλμή σου, Κύριος, η ημέρα η χθες της διήλθε και φυλακή ενοιχτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτη έσονται. Το πρωί ως η χλώη παρέλθει. Το πρωί ανθίσε και παρέλθει. Το εσπέρας από πέση σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έφτασαν ομοίας ημών εναντίον σου, ο αιών ημών εις φωτισμόν του προσώπου σου. Ότι πάσε ημέρα ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη μόνος η αράχνη μελέτων. Ημέρα των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δεν δυναστείες ογδοήκοντα έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραώτης εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου των θυμών σου εξαριθμίσαστε, την δεξιάν σου το γνώρισόν μου και τους οπαιδευμένους στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητε επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και γαλιασάμεθα και εφράνθη με. Εν πάσες τες ημέρες ημών εφρανθή με εν ανθών ημερών ταπείνωσας ημάς ετώνων είδομαι κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων. Έλεος και κρίση να σου μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου, πότε ήξεις προς με. Διεπορευόμενα κακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, που προέτη θέμη προοφθαλμών μου πράγμα παράνομων, ποιούντας παραβάσει σε μίσα, ού κακολύθιμη καρδία σκαμβή, εκλείνοντος απαιμού του πονηρού ού καγίνωσκον, τον καταλαλούντα λάθα των πλησίων αυτού, του τον εξεδίωκον. Η περηφάνω οφθαλμό και απλή στο καρδία τούτο ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστε αυτούς με τεμού. Πορευόμενος εν οδό αμόμο ούτως μη ελιτούγη. Ου κατώ και εν μέσω της οικίας μου ποιώνει περηφανίαν. Λαλών άδικα ου κατεύθυνε ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνο πάντα στους αμαρτωλούς της γης. Του εξολοθρέψε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Βασιλείδος των πόλεων εγκαλόπισμα, θεολογίας ακρότης, ορθοδοξίας προστήρ, και καλά μου της μονής κρυπής ασάλευτος, Πάτερε δείχτης αληθώς, θεολόγιε Σιμεών, αχθείς του φωτός θεόπτα, Θείο φωτή λαμπριθύνε του στους ηκέτας εκ δυσόπου Χριστών, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τι σε καλέσομαι και χαριτωμένη, ουρανών ότι ανέτειλα στον ήλιο τη δικαιοσύνη, παράδεισον ότι ευλάστησα στο άνθρωπο της αρχαίας.

Χάσιμον, τα διαβήματά μου κατέφθουν κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συγκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξτε σε εντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανε επί τον δούλο σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Πληρωθείτε το στόμα μου ενέσεως σου, Κύριε, όπως υμνήσω την δόξα σου.

0: Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Στήρος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησε μεσονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθένειας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Το φωτί λαμπόμενος ο Τρισιλίο Θεόφρον, Θεολόγος γέγονας της υπερθέου Τριάδος, άνωθεν σοφίαν λόγων καταπλουτήσας, έβλησας θεοσοφίας εν θεαρήθρα, εξών πίνοντες βοόμεν, χέρις τρισμάκας ημεών θεοδίδαχτε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου αγγέλησιν ατι πανευολία αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Χριστέ το φως των ηθινών φωτίζων και γιάνων πανάθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εθιμάς το φως του προσώπου σου, είναι και είναι αυτό με το φως τα φως του, και κατέθεσαν τα διαδίδοντα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες των ακράτων σου μικρός, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών, ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη στο τόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωση, να κράζουσι, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
1: Thank you.

0: καιρός χριστιανός.
1: Ευλογητός ο Θεός όλων πάνω την ίνη και οίκη σ' όλους τα παρέμβα αυτών της ιδιαιτουργίας.
0: Νίστη μας.
1: Αμήν. Της ιεροσύνης μόνο. Δόξα εν ψης Θεό και ποιήσει να πρόξει ευλογία.
2: Δόξα εν ψης Θεό και ποιήσει να
3: πρόξει και πηγήσει ειρηνιά να πρόξει ευλογία.
1: Εν του ναού εστώτες δόξα σου εν ουρανό εστάν νομίζομαι Θεοτό και ποινή πράνη άνοιξε με την θύραν του ρέου σου Κύριε, Κύριε άνοιξε με την θύραν του ρέου σου.
4: Ευλόγησον Δέσποτα

Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους,

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Πάντας, ελέησον ημάς.

Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην Τινά, γινή δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δεν αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσας απρά τους πόδας του Ιησού, οικουέ των λόγων αυτού, ή δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν

Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, η τη σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δεν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασα της γηνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό. Μακαρί

0: Πάσχου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος. Ετιδέωμεθα υπέρ του μακαρίου και αηδήμου κτήτορος της ιεράς μονής ταύτης του Πατρός και καθηγουμένου ημών Χριστοδούλη ιερομονάχου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών και των δούλων σου Κλήμεντος ιερομονάχου, καλής του μοναχού Ανδρέου Κωνσταντίνου Κυριακής, Πέτρου και Φωτεινής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδέωμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης υγείας σωτηρίας, διαφυλάξεως κατεβοδόσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων Μωυσέως Θεοδωρήτου Πολυκάρπου, Σημεών Θεοδοσίου Σεραφείμ, Χρυσοστόμου Νεκταρίου Ανθίμου, Αλεξίου των Ιερομονάχων και των Συνοδιών αυτών και των Αφιερωτών, των Δωρητών και των Προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδέωμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των εν της διακονίες όντων και υπέρ πάντων διακονούντων και διακονισάντων, ελεούντων και ελεησάντων τη Αγία Μονή ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια

Κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη τη, οι κατηχούμενοι τας κεφαλάσιμων,

0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μην των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήν Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία.
1: Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμή και αεί εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Έτι και έτι εν ειρήν Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία.

Thank you.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήνων αλμού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομόουσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία, καταλυθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντος, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας του και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιο του Κύριον των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

0: σου.
1: Σήμερα κατά τη θέμεθα την ζωή μου.
2: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμπτει.

0: και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Εκαταξίωσον η μαζεύτων απαρησίας εκατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σου οφειλέτες ημών και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών,

ανθρωπίας μόνο γεννούς του Υιού με Θεού ευλογητός Ιησού.

0: Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αμήν, αμήν, εις άφησιν αμαρτιών και εις το αιώνιον πληρωθεί του δοσκομένου μενέσεως οι Κύριε, ότι εξίωσαν ημάς με τα σύντονα χάρα σου μυστήριον, στήριξον ημάς εν τόσο αγιασμό όλη την ημέρα μελετά τη δικαιοσύνη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
2: Προφή με τα λαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάζονε πουράνιον ζώπιον, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
2: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφυλακτών,

Ευλογώντος, ευλογούντας, ε Κύριε, και αγιάζοντος, ευσυνεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, εσύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μία καταλήπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις βασιλεύσεις ημών, το στρατό και πατή του λαού σου, ότι πάσα δόση σε αγαθή και παντός μα τέλειον, άνω θενεστή καταβαίνουν εξ του παντρός των φώτων. Εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίχαια

Πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κυρεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύγει καρπούς εις απόλαυση και τροφήνει μεζέρα, ότι σπέρμασε τους τρισπέδας και δανειήν τον Βαβυλώνη, αύρο διέτων να προτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα σε τις διαφόρες καρπείς ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην, του Οσίου Πατρός ημών, Σιμεών του Νέου Θεολόγου, ταύτα προετέθησαν απέδωσον δούλων και εις μνημόσυνον τον ενευσεβήτη πίστη τελειωθέντων. Πράσπου δε αγαθέ, τίστε ευτρεπίσας η ταύτα και τη στη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείες Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου, που και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι Σύου ευλογών και αγιάζων, τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν τον Άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα την ειν και αΐ.

0: Ο Θεός ελπίση μόνο δόξαση.
1: Το Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμών Μαγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες του τιμίου νεπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και κανηνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των εν ασκήσει και αθλήσει διάλαμψάντων, το εν Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Κωνσταντίνου Πόλεως, το Χρυσοστόμου,

0: Κυρία Τριάζδη, φύλαξε πάντα σε εμάς. Καλημέρα, βοήθειά μας, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με την πανηγυρίζουσα σταυροπηγιακή και συνοδική ιεραμονή Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου Καλάμου Αττικής, από όπου ακούσαμε Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Που κατά τα σανομία σημών επίησε νημήν ουδέ, κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημήν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επισοβουμένους αυτών, καθώς να απέχουσε να το λέει αποδισμόν εμάκρινε να φημών τα σανομία σημών, καθώς η κτήρη πατήριος ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστο τυχούς εσμέν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτός, η άνθρωση του αγρού το συξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κυρίσουν του ουρανού ετοίμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται των γύριων πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσα τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται των γύριων πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται των γύριων πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των γύριων. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των γύριων. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μεν, ότισε την δεησύνη μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, διο δικαιωθήσετε εν οποίον σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μεν εμή ετεράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σε μελέτων. Διέπετασα προς ειδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεος σου ό,τι έπεισε ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθούν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησιο εξυλοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγησμένη γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Υπερ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε, ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Κύριε.
2: Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό

Και δόξα σαν τε Χριστό να θνήσε ως της αγώση. Πρόβε Παναίδη με, ο προβάς προς τα Κρήτωνα, εν δόξε Αδρώνη και εκκλησία σε νίκημα. Και τάραχε

0: εκείνης της ανάγκης επίστεψον και σώσον με.
1: Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Της πλαχνίας υπάρχουσα πηγή συμπαθίας αξίωσον είμαστε οτό και. Ρέψον εις λαών των αμαρτίης, αναδείξον ως αεί τη δυναστεία σου. Σε γαρ ελπίζω.

0: Δαβίδ κακός ικράς ο ήμαρτον σωτήρ, τας εμάς αμαρτίας διά της μετανοίας εξαλείψας ελέησόν με.
1: Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, επειδή συν αμαρτή μας είναι ο Δαβίδ εθρήνη, επιμυρίς εγώ πλημελή μας η βόση, εκείνος της τρομνήν της δάκρυσιν έβρεχε, εγώ δερανίδα μίαν ου και έκτιμε, απέγνωσμε

Κορίδης οπείτε Θεόν των αγαθών και δεσπότην, ρίσαστε ημών εν ώρα της κρίσεως, ρίσαστε ημάς πικρός κολάσεως, δαιμόνων κακός αίως και παθών αμαυρός αίως, και πάσης απειλής προσδέχοντες πόθο

0: εξουσωτήρ και σώσον ημάς.
1: Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ποια μητηρικούστη παρθένος, ποια δε παρθένος μητηρε γνωρίστη. Πάντα τάσα θεωτό και παράδοξα, δια τούτος επιστός μεγαλύνομεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιους και νικήσιν το κρίνες τέσαι. Ιδούκαρα ανομία συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με μήτρη μου, ιδούκαρα αλήθεια ενηγάπησα στα άδελα και τα κρυφία της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπηρχείων αλευκανθήσω με, ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού απόδοση με την αγαλίασιν του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το ασωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου ειδήσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ανασύν σου, ότι θέλησα στη σιάν εδώ κάνω. Ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα, συντετριμμένο καρδία, συντετριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε είναι το ευδοκία στους Ιωνικού Δημοθείου τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη σαν αφωνάν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Δευτελαγιάσομεν, άσμα Χριστό το Θεό το διελών τη θάλασσαν και οδηγήσαντι το λαόν να νίκαι δουλεία Αιγυπτίων ότι δε δόξαστε. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι. Ως αρκωθείς και μη δικαίους ως έφυσας, αμαρτωλούς καλέσαι δε παραγενόμενος εις μετάνοια λόγια πολλά ημαρτικότα δέξε και σώσον με. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι, μόνος εγώ τη αμαρτία δε δούλωμαι, μόνος εγώ της πάθεση θύραν ειν έωξα. Ευδιάλακτε μόνο επίστρεψόν με σώσον τη εσπλαχνία σου. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επί ημών βήματος, ώστε φορούντες παρίστανται οι αθλοφόροι Κύριε, τα του αλάστορος εκνικήσαντε στράση και την αθανασία καταπλουτίσαντες. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επί ημών ρήθρα ημίν των ιαμάτων πηγάζοντες οι αθλοφόροι μάρτυρες, τα αναβλίζοντα της σαρκός ημών πάθη, ξηραίνους η δυνάμει του Θείου Πνεύματος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, η την πηγήν της απαθίας και ίσας τα τραυματιστέντα πάθες η κόρη θεράπευσον και πύρος αιωνίου εξάρπασον με μόνη θεοχαρίτονται. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών άνθρακα θεοφόρου στη έγκλη πυρσωθέντα τη ει ουσία, του ασωμάτω έδειξα χορού σε Χριστέ δοξάζοντα ω παντοδύναμα. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών δύναμη αθαρσία και δόξαν και εκτιμένη αθανασία δεδορυμένοι άγγελοι, Χριστέ τι προσέ εγκύτη τι καταφωτίζονται. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών όφθησαν λαμπροφόροι την άειλον δεικνύτε και καταφύσιν διασυμβόλων άγγελοι Χριστέ, αισθητό τυπούμενη την καθαρότητα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τάγματα των αγγέλων, το τόκο σου παρθένε το υπερφύσιν, υπηρετούσι χαίροντα σεμνή τον γάρ τούτων τέτο καστεών και κύριων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Μαρτυρικέ ηλεϊσμένη χάρισε, το στεφοδότη Χριστό εν ουρανή πόθο μάρτυρε παρίστασε. Φωτί καταβγαζόμενη τρισιλίου λαμπάδο και πάντα καταφωτίζετε πίστη του ημάς μακαρίζοντα. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, εν διωγμό της ευσεβίας όφθητε πάσαν διώκοντες, την δισεβή πλάνην μάρτυρες, αίτητη γενναίης αγωνής μας είναι ως καλή στρατιώτε, ως εκκλησίας ερίσματα και της αληθείας κρατέωμα. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ελογισμένη διανία πάνσουφη, αποκρουσάμενη την πονηράν ζάλιν και την αγριένουσαν της ασεβίας θάλασσαντες του πνεύματος αύρες, προς τους λιμένας εφθάσατε τους επουρανίους γυθόμενοι. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ψυχές μαρτύροντα ημών συγχαίρουση. Μάρτυρες πνεύματα εν ουρανής όντος πρόβε και ανδρώνικε και τάραχε μακάρι ανδρικός γαρ τους πόνους της μαρτυρίας συνήσατε. Νίκες θεϊκές κλαιζόμενοι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ο το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα δι λόγω συνάναρχος παρθενικήν μήτρα βουληθής κατόκισε και σάρξ ατρέπτος γέγονε. Και παθών εκουσίως μαρτύρων θεία στρατεύματα πίστη αθλήν εν αθλήν παρεσκεύασεν. Στερώσον ημάς εν σύ, Κύριο, ξύλο νεκρός αστή αμαρτίαν και το φοβό σου εμφύτευσον εις τας καρδίας ημών των υμνούνωσε. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι, ο μήτρα εν υποδύση Χριστέ άφθονον θαρίσαν της πάθεση την ψυχή μου, μετανία καινοποίησον και φωτός αηδίου δείξον έμπλεον. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι, υπήκουσα εχθρού παραπικραίνοντος και πάσαν ετέλεσα αμαρτίαν και αφρόνος παρεπίκρανα σε τον μόνον μακρόθυμον φιλάνθρωπε. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε επί ημών οφήσια θάνατος Θεός σοφός δημιουργός εν χάρη της στρατιάς αθανάτους δείκνησιν. Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε επί ημών νυν παρεστώτες ορωκτών. Ακρότητοι Χριστός σωθήνε πάντα σημάς, άγγελοι πρεσβεύσατε. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς. Αρχήν υποχρόνων ηλυφός πιστεύετε εξού ο χρόνο δημιουργός μήτερ αϊπάρθενε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επί ημών ισχυρός το διώκτη. Αντιταχθεί στάραχε και τη συντριβήν του προσώπου φέρων, στερότατα μήλα συνέθλασα, των ουμένων λεόντων, αριστεύς γενόμενο στένη του πνεύματος. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Μεγαλόφρονη γνώμη του οικισμού συνεγκασμό του και γαστρός μάρτυρ πρόβε, διατηνόμενο και συμφλεγόμενο τη οβελίσχη στα στέρνα και των θεολόγων στο στόμα τυπτόμενο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, τρυφεγγίσως αστέρες, τες νοητές λάμψες οι άπασαν εν δόξη δικτύσιν καταφωτίζεται σκότος διώκοντες της πολυθέου, απάτης αθλοφόροι μάρτυρες, Θεό ιδέστατη, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως καλήνος ωραίανος εκλεκτήν άχραντε λόγος ο τον παν ουσιώσας, σε εκλεξάμενος σου την αμόλυτον και θεοδόγων γαστέρα, ουληθείς κατόκης εν ο υπερούσιος.

τον Ιακρότης, τον μισθόν του στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε.

0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σε Κύριε,
0: ότι Συ ο Θεός ημών και

0: Διάδος στην κρατέαν, οπλισάμενη πίστη νεανίκος, Ανδρονικός πρόβοστε και ο πάσοφος τάραχος, της πολυθέου πλάνης το κράτος διέλυσε, και λαούς προς θείαν αγάπη συνέδισαν, οθέντα της νίκης κομισάμενη γέρα, χωρίς ηλεφρένονται ασωμάτων δυνάμεων, εις εμπίστη βοήσομεν, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων αφεσυνδωρήσαστε και σε εορτάζους υπόθω την Αγία Νήμινη μόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Νυν και Άι και εις τους

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

0: Αμήν. Τριάδος ημίν τη δόξαν εμφανίσαντες γενναίοι Χριστού οπλήτε θείοι μάρτυρες. Συνταράχω πρόβοστε και ανδρώνικος ήλεν ξανάπασαν των τυράννων αθεότητα. Τη πίστη γενναίος εναθλήσαντες.
1: Τη πίστη γενναίος εναθλήσαντες.
0: Του Ιησού τα πάθη γενναίος μιμισάμενοι άμα συνταράχω το σοφό πρόβοστε και ανδρώνικος χαιρόντες ήχθησαν εν στα δύο. Παρανόμων ελέγχοντε αθεοί, ανώθεν ημίση εκπόθου τιμώντε τη μνήμη αυτών, ενήμνησαν εφημούμεν και πιστό του αγώνα κηρύττων με θαυμάστο εγάρο κύριο, ω προστήρασεν κόσμο την πίστη γενναίο εναθλήσαντε.
1: Την πίστη γενναίο εναθλήσαντε.
0: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνό μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου, τη αυτή ημέρα μνήμη τη Αγία Καλλινίκου Μάρτυρο Δομνήμη. Τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου. Οι Άγιοι Εβδομήκοντα Μάρτυρες Ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Θεόδωτος, Επίσκοπος Εφέσου εν ειρήνη τελειούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μαλφεθά, Ανθία και οι Μάρτυρες Ιουβεντίνος Μάξιμος Ανδρόμαχος και Διόδωρος Ξύφη και Πυρή τελειούνται. Ο Άγιος Ιάσων, Επίσκοπος Δαμασκού εν ειρήνη τελειούται. Σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενώμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον επταπλασίως χάμινον των καλέων ο τύραννος της Θεός ευέσει εμάνος εξέκαυσε δυνάμει δεκρήτων υπέρ ισοθέντας πούτος ειδών των δυνάμει.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αιρών αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αιρώντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδειξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέρα αν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήθηση μήνα εν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσεκάτε φύγουν, δάξουμε του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σε πηγή ζωή σου, του φωτίσω ψώμεθα φως παράτηνον το έλεος σου, της γηνός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μέρα ταύτε αναμαρτή του φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός ο Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και εν ετών και δοξασμένον το όνομά σου, τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, του έλεος ευθυμάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός ο Κύριε, διδάξω με τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο Δέσποτα, συνέτσισο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε, φωτίσω με τη δικαιωμασή σου, Κύριε, του έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Παράσχου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.

Άγιοι, ο ενυψηλής κατοικών κατά ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σώματι επιβλέπων επιπάσαν την κτήσιν, σύ εκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιοι Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα ημάς και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

των πεπραγμένων μυδινών ενώντα το παν. Επί του σους καταφεύγω οι τύρμους, λόνιν μιμουμένος και την πόρνιν την δακρύσασαν. Και τον άσο των ιών διό και προσπίπτωση ελεήμων πριν με καταδικάσεις.

0: εξής, και την καρδιά μου καθάρισε ο ναόν αυτήν ποιόν του Αγίου Σου Πνεύματος. Είμαι εξουδενώσεις από του πρόσωπου Σου, ο αμέτρητον έκοντο έλεος.
1: Εις Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα του χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον υπέρ Χριστού παθώντες μέχρι θανάτου αθλοφόροι μάρτυρες. Σκάσμενε και τε εις ουρανούς εκείνη Θεού και κατά πόσμον όλων δορυφορείτε ημών τα λείψαναν ιερείς και βασιλείς προσκυνούσι και λαοί πάντες επαγαλωμένοι συνήθως βόμεν. Ύπνος

Αμήν. Παύλων και έκλεικ των Παρθένων, αμήτων μετάβαλε τη ψυχή μου πανάμωμε, εις ρώσιν και δύναμη του φόβο και πόθο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, δέσποτα της φόρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και έστα στην ιεσημόνη και εντρώματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, θητώ το όνομά σου, ηλθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σύν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημήν σήμεν και άφησε ημήν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέκεις ημάς πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ήρθες Κύριος ο Θεός ημών και ουκές την αδικία εν αυτόν, εσ πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.

0: Αμήν, ο Κύριος σε βασιλεύσεν ευπρέπει, ενεδύσατο, Κύριος δύναμη και περιεζώσατο, πρεσβείες των Αγίων σωσώσον ημάς, Κύριε.
1: Αγαρεστερέωσε την οικουμένην, ή της ουσου ανευθύνσετε, πρεσβείες των

0: Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Θεός, ημών ο καταστήσας εν ουρανή στάγματα και στρατιά.
0: Δε θα αγκαλιάσομεθα το Κυρίο.
1: Ίσον συν τη εισόδο ημών ίσον αγίων
0: και γενέστα. Αλλά άξομεν το Θεό.
1: Την σύν αγαθότητα.
0: Το σωτήρι μόνο.
1: Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Πες την κασκέπη προσήμα βραβεύουσα θαυμάτων προχώην. Εκπαντίον κινδύνων και νόσων ημάς απαλλάττουσαν ευχαρίστως βόμεν. Δόξα τους εδόξες αντιθέων.

0: πάντα Χριστού. Αναβλύζει γαλλιάσει πάντα πάστη σε βλαβό καυγάζουση. Δόξα το σε δόξα αντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό αντι. Δόξα το ενεργούν τη δία σου πασινιάματα.
1: Συνόδου τη πρώτη ανεδείχθηση υπέρμα.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώς αντί ημάς, παραστήνε και νυν του Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιησον ημάς, αξίους γενέστε του προσφέρειν σιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει

πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτουμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου Σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε, μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτος μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου βασιλείας αξιοθήνε.

σας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάκτου θυσίας στην ιερουργία Δεσπόζεις των επουρανίων και των επιγείων επιθρόνων και των ο τον Σεραφείμ Κύριος και Βασιλιά.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαδίσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

σκηνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου σιγαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιών έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπερ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετά

σου πνεύματος εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση, την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένη.

Συ παρακατά τη θέμεθα την ζωή μονάπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρούς συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημμυρίων,

ελλημάτων, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις Βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, και κατ'

0: Αγίην.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρού.
0: Ότι σου

Ευχαριστούμεν εις η Βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου, εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς, ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν, εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, τις πλέουσι σύμπλευσον, τις οδηπορούσι συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό. Υψώσωσε ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου.

Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: eleison, Κύριε eleison, Κύριε eleison, ευλόγησο.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων.

0: ο Θεός η ελπίση μόν δόξα σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, προστασίες των παμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν αγίης πατρός ημών Νεκταρίου, επισκόπου πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εν αγίης πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου,

του Μαξίμου Ανδρομάχου και Διοδόρου, των Εναγίης Πατέρων ημών, Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου, Ιάσονος Δαμασκού και Ιουβεναλίου,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Τάραχου και Ανδρονίκου. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν επί Διοκλητιανού, 304. Ο Τάραχος, που ήταν ήδη σε προχωρημένη ηλικία, καταγόταν από την Κλαβδιούπολη της Ισαυρίας. Ήταν Ρωμαίος πολίτης και είχε υπηρετήσει επί μακρά σειρά ετών στο αυτοκρατορικό στράτευμα. Ο Πρόβος ήταν από την πόλη Σίδη της Παμφιλίας, ο δε Ανδρόνικος ήταν γόνος αρχοντικής οικογένειας της Εφέσου. Όταν μαθεύθηκε ότι ήταν χριστιανοί, τους συνέλαβαν στην Πομπιούπολη και τους έφεραν ενώπιον του διοικητού της Κιλικίας Μαξίμου στην Ταρσό. Κατόπιν τους πήγαν στην Μοψουεστία και τέλος στην πόλη Ανάζαρβο. Ο Τάραχος έμεινε ακλόνητος στην πίστη παρά τις απειλές του διοικητού, ο οποίος δίχως κανένα νύκτο για την ηλικία του διέταξε να τους σπάσουν με πέτρες στη Σιαγώνα. Όταν ήλθε η σειρά του, ο Πρόβος ζήτησε από το δικαστή να μην χάνει χρόνο με μάταιες ανακρίσεις και να περάσει κατευθείαν και δίχως καθυστέρηση στο μαρτύριο. Τον μαστίγωσαν ανελαίητα με βούνευρα και όταν ο δικαστής τον προέτρεψε να λυπηθεί τον εαυτό του, απάντησε: «Τούτο το αίμα νομίζω ότι είναι μύρο ή έλαιο με το οποίο αλήφομαι προς τους αγώνες και γίνομαι προθυμότερος». Τον Ανδρόνικο, που ήταν ο νεότερος και είχε επίσης και εκείνος δηλώσει ότι βιαζόταν να υποβληθεί στο μαρτύριο για να κερδίσει την αιώνια ζωή, τον κρέμασαν στο ικρίωμα. Χάραξαν τα πόδια του με κοφτερές λάμες, έκαψαν τα πλευρά του και μετά έριξαν αλάτι στις πληγές του.

Λίγες μέρες αργότερα έφεραν και πάλι τους Αγίους Μάρτυρες ενώπιον του δικαστού. Τον τάραχο τον κρέμασαν ανάποδα πάνω από ένα μαγκάλι που έβγαζε πυκνό καπνό. Κατόπιν έχησαν στα ρουθούνια του ένα στιφό μείγμα από ξύδι, αλάτι και συνάπι και μετά τον έριξαν στη φυλακή. Επειδή ο πρόβος χλέβαζε τα είδωλα και όσους τα προσκυνούν, τον άπλωσαν πάνω σε πειρακτωμένα σίδερα. Έγδαραν το τριχωτό της κεφαλής του και τοποθέτησαν πάνω στο κρανίο του αναμένα κάρβουνα, μετά του έκοψαν τη γλώσσα. Και ο Ανδρόνικος υπευλήθη επίσης με τη σειρά του σε βασανιστήρια, που δεν στάθηκαν ικανά να τον κάνουν να παύσει να χλεβάζει τους βασανιστές του. Την ώρα που δια της βίας του έβαζαν στο στόμα κρέατα ειδωλόθητα και κρασί, περιγελούσε την ανοησία του δικαστού, που νόμιζε ότι έτσι θα τον πτωούσε, λέγοντας ότι για τους χριστιανούς μόνο η εκούσια αποστασία αποτελεί ήττα και κατεσχήνη. Τέλος, μετά την τρίτη ανάκριση, ο Μάξιμος οργάνωσε εορτή με θηριομαχίες και μονομάχους, επιφυλάσσοντας την εκτέλεση των τριών μαρτύρων ως αποκορύφωμα του θεάματος. Ανήμποροι να περπατήσουν εξαιτίας των βασανιστηρίων που είχαν υποστεί, οι τρεις μάρτυρες μεταφέρθηκαν στο κέντρο της αρένας και παραδόθηκαν στα άγρια θηρία που είχαν ήδη κατασπαράξει πολλά θύματα. Παραπάσαν προσδοκίαν, η ανδροφόνος αρκούδα πλησίασε και άρχισε ήρεμα να γλύφει τις πληγές του Ανδρονίκου, σαν να ήθελε να τον παρηγορήσει, ενώ η Λέαινα, σαν ήμερο αρνάκι, άφηνε τον τάραχο να την σέρνει από το αυτί. Έξαλλος από θυμό μπροστά σε αυτό το θέαμα, ο διοικητής Μάξιμος διέταξε τους μονομάχους να κατακόψουν τους τρεις αθλητές του Χριστού στη μέση του αμφιθεάτρου. Όταν έπεσε το σκοτάδι, θεία παρεμβάση οι ευλαβείς χριστιανοί κατόρθωσαν να ξεγελάσουν τους φρουρούς, πήραν τα Άγια Λείψανα των τριών μαρτύρων και τα ενταφίασαν σε ένα σπήλαιο στο βουνό.

Τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης. Η Αγία Δομνίνα μαρτύρησε επίσης την Κιλικία για την πίστη του Χριστού κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού. Την κατήγγειλαν ως χριστιανή και παραστάθηκε ενώπιον του Λυσία, διοικητού της Αναζάρβου. Αφού τη μαστίγωσαν με βούνευρα, οι δήμοι έβαλαν πυρακτωμένα σίδερα στα πέλματα των ποδιών της. Μετά τις έσπασαν με ρόπαλα τις αρθρώσεις και την έριξαν στη φυλακή, όπου και παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο.

Η Αγία Μάρτης Αναστασία, η Παρθένος, ξύφη τελειούται. Η Αγία Αναστασία έζησε επί Δεκίου και Βαλεριανού περί το 250. Καταγόταν από τη Ρώμη και ήδη από νεαρά ηλικία ζούσε βίο κοινοβιακό μαζί με τέσσερις άλλες Παρθένους υπό την καθοδήγηση μιας εξ αυτών, της Σοφίας. Η νεαρά κόρη κατηγορήθηκε ενώπιον του διοικητού πρόβου ότι δημοσίως καταφρόνησε τους θεούς και προέτρεπε όλους όσους συναντούσε να εγκαταλείψουν τη λατρεία των ειδώλων και να συνταχθούν με την Εκκλησία. Ενώπιον του δικαστηρίου με παρησία ομολόγησε το όνομα του Χριστού και έμεινε παντελώς αδιάφορη στις απειλές και στις κολακίες. Αφού πρώτα την κτύπησαν βίαια στο πρόσωπο, την άπλωσαν γυμνή πάνω σε αναμένα κάρφωνα και μετά έχισαν πάνω στο μολοπισμένο της σώμα ένα μείγμα από πίσα, λάδι και θιάφι. Κατόπιν, οι βασανιστές της την κρέμασαν από ένα ικρίωμα. Της απέκοψαν τους μαστούς. Έβγαλαν τα νύχια των χεριών και των ποδιών της και της έκοψαν τη γλώσσα. Έχοντας τέλος εξαντλήσει ό,τι βασανιστήριο μπορούσε να επινοήσει η διαστραμμένη τους διάνοια, της απέκοψαν την κεφαλή και η Αγία απήλθε για να συναντήσει τον επουράνιο νυμφίο.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Ιουβεντίνος και Μάξιμος ξυφιτελιούνται. Ο Άγιος Ιουβεντίνος και ο Άγιος Μάξιμος υπηρετούσαν ως ασπιδοφόροι οπλίτες στο πεζικό επί βασιλείας Ιουλιανού του Παραβάτου 360-363. Ο αυτοκράτορας, ο οποίος είχε αποφασίσει να επιβάλλει εκ νέου στους υπηκόους του τη λατρεία των ειδώλων, ενεργούσε εκείνη την εποχή με πολύ προσοχή, επειδή φοβόταν ότι αν άρχιζε έναν φανερό και καθολικό διωγμό των χριστιανών, θα προσέφερε στην Εκκλησία την ευκαιρία να καλοπιστεί εκ νέου με το αίμα μαρτύρων. Ως εκ τούτου, του αρκούσε απλώς να απαγορεύει στους χριστιανούς βιοτέχνες να τηρούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα και να γεμίζει τις αγορές με ειδωλόθητα κρέατα. Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου, όπου ήταν καλεσμένοι, οι δύο Άγιοι διαμαρτυρήθηκαν με τόλμη ενώπιον όλων των παρευρισκομένων κατά των μέτρων του αυτοκράτορος και αποκάλυψαν ότι πραγματικός τους στόχος ήταν η ολοκληρωτική εξάλληψη των χριστιανών. Αμέσως τους κατήγγειλαν και παραστάθηκαν ενώπιον του Ιουλιανού. Άφοβα κατήγγειλαν την αποστασία του, υπενθυμίζοντας τις επίσημες δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας υπέρ των χριστιανών. Εξωφρενών ο Ιουλιανός τους αφαίρεσε όλες τις διακρίσεις, κατέσχεσε τις περιουσίες τους και διέταξε να τους ρίξουν στη φυλακή. Μαθαίνοντας το θάρρος που επέδειξαν στην ομολογία της πίστεως, πολλοί πιστοί έτρεξαν να τους επισκεφθούν για να τους συμβουλευθούν και να διδαχθούν, σε βαθμό που πολύ γρήγορα η φυλακή έμοιαζε με ναό. Αφού προσπάθησε πολλές φορές, δίχως επιτυχία, να τους φέρει με το μέρος του, ο αυτοκράτορας διέταξε να τους βγάλουν από το κελί κρυφά κατά τη διάρκεια της νύχτας, να τους κατεβάσουν σε έναν λάκκο και εκεί να τους αποκεφαλίσουν. Τα Άγια λείψανά τους τα βρήκαν κατόπιν οι πιστοί και τα ενταφίασαν με τιμή.

Μνήμη του Ευγνώμονος Ληστού. Όταν τη Μεγάλη Παρασκευή εσταυρώθη ο Χριστός στον Γολγοθά, σταυρώθηκαν μαζί του δύο ληστές, ώστε να πληρωθεί το ρηθένι υπό του προφήτου ότι ο Μεσσίας εν της ανόμης ελογίσθη. Τους σταύρωσαν εκ δεξιών και εξ αριστερών. Την ώρα που ήταν στο σταυρό, ο ένας των ληστών, του οποίου την καρδιά είχαν εκτραχύνει οι αμαρτίες, λιδόρισε τον Κύριο λέγοντας: «Ίση ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς». Ο άλλος όμως ληστής μετάνιωσε, ένιωσε συμπόνια βλέποντας τον δίκαιο καταδικασμένο και επιτίμησε τον συσταυρωμένο του αυστηρά: «Ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι εν το αυτό κρίματι και ημείς μεν δικαίως, άξια γαρών επράξαμεν, απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε». Και στρεφόμενος προς τον Χριστό πρόσθεσε: «Μνήσθητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Στράφηκε τότε ο Κύριος προς αυτόν και είπε: «Αμήν, λέγωση, σήμερον με τιμού έσυ εν το παραδείσο». Ο ευγνώμων ληστής ήταν λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος που βρήκε σωτηρία και λύτρωση δια του σωτηρίου πάθους. Δεν του χρειάστηκαν χρόνια άσκησης, δάκρυα και προσευχές, μόνον η ειλικρινής του μετάνοια και η ομολογία της θεότητος του Χριστού, τη στιγμή της έσχατης ταπεινώσεώς του, ήταν αρκετή για να του παράσχει την απόλαυση των αιωνίων αγαθών.

0: Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Η λειτουργική μνήμη του, την οποία καθιέρωσε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μετατίθεται από τις 12 Μαρτίου στις 12 Οκτωβρίου, επειδή πίπτει πάντα εντός της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ήταν από την Παφλαγωνία και έζησε τον 10ο αιώνα. Οι γονείς του Βασίλειος και Θεοφανό φρόντισαν για την καλή του εκπαίδευση, τις δε σπουδές του συμπλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη. Με την επιμονή του θείου του, ο οποίος ήταν ισχυρός στην αυτοκρατορική αυλή, μπήκε και αυτός στην αυλή. Όταν όμως πέθανε, ο θείος του άφησε την αυλή του παλατιού και ζήτησε να εισαχθεί στην περίφημη μονή του Στουδίου. Δεν τον δέχθηκαν λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Αργότερα όμως τον δέχθηκαν. Εκεί μαθήτευσε κοντά στον ομώνυμο προϊστάμενό του Σιμεών, με τις οδηγίες του οποίου ευδοκιμούσε στις θεολογικές μελέτες και στην πνευματική ζωή. Συναντάμε κατόπιν τον Σιμεών στη μονή του Αγίου Μάμαντα, όπου πήρε το μοναχικό σχήμα και στη συνέχεια έγινε ηγούμενός της. Επειδή όμως θέλησε να επιβάλει τους μοναστικούς κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, συνάντησε ζωηρή αντίδραση και παραιτήθηκε. Ασχολήθηκε αποκλειστικά με θεολογικές μελέτες και συγγραφές. Κατηγορήθηκε από τον Μητροπολίτη Νικομηδία Στέφανο ότι γιόρταζε από μόνος του σαν επίσημο Άγιο τον γέροντά του Σιμεών, και η περιπέτεια αυτή του κόστισε 6 χρόνια ταλαιπωρίες. Τελικά διατάχθηκε να πάει σε ένα μοναχικό παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας στην Ασιατική Όχθη της Προποντίδας, όπου και πέθανε σε γεροντική ηλικία κατά το 1020. Από τις συγγραφές του σώζονται 92 λόγοι, 282 πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια, καθώς και θρησκευτικά ποιήματα. Για τη θεολογική του δεινότητα ονομάστηκε Νέος Θεολόγος. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
7: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
4: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Κεφάλαιο 7. Συνέχεια της επί του όρους ομιλίας. Δεν πρέπει να κατακρίνομεν. Μην κατακρίνετε ασυμπαθώς των πλησίων σας, για να μην κατακριθείτε υπό του Θεού. Διότι με την αυτήν ασυμπαθή και αυστηρά κρίσιν, με την οποία κατακρίνετε, θα κατακριθείτε, και με το αυτό μέτρον, με το οποίο εξετάζετε και καταδικάζετε τας πράξεις του πλησίων, θα μετρηθεί και δια σας υπό του Θεού η πολιτεία και η συμπεριφορά σας. Γιατί δε βλέπεις το σαριδάκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου? Το δε δοκάρι δε που είναι στο μάτι σου δεν το αισθάνεσαι και δεν το καταλαβαίνεις? Γιατί το μικρό σφάλμα του αδελφού σου το βλέπεις? Μένεις δε ανέστητος εμπρός στο ειδικό σου βαρύτατο σφάλμα? Ή πώς θα είπεις στον αδελφό σου: άφησε να βγάλω το σαριδάκι από το μάτι σου, επίτρεψε μου να διορθώσω το μικρό σφάλμα σου, και ειδού εις το μάτι σου το δοκάρι. Ειδού σοι κατέχεσαι από βαρύτατο ελάττωμα, υποκριτά, που προσποιείσαι ότι από ζήλο υπέρ της αρετής και από αγάπης θέλεις να διορθώσεις τους άλλους. Αν πράγματι ο ζήλος εκείνη, βγάλε πρώτο το δοκάρι από το μάτι σου, και τότε θα είδεις καθαρά, για να βγάλεις και το σαριδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Η συμπάθεια όμως και η αποφυγή της κατακρίσεως των ελαττωμάτων και κακιών του πλησίων δεν πρέπει να φτάνει μέχρι αδιακρισίας. Υπάρχει και περίπτωσης που πρέπει με προσοχή πολύ να εξετάζετε τον χαρακτήρα του πλησίων. Προσέχετε να μην δώσετε το Άγιο Μυστήριο της πίστεως στις ανθρώπους που ως άλλοι κίνες ζουν βίον ασεβή και ανέσχυντο, ούτε να παραθέτετε τους πολυτίμους μαργαρίτας της χριστιανικής αληθείας εμπρός στις ανθρώπους οι οποίοι ως άλλοι χείροι ζουν στο βόρβορο των παθών. Υπάρχει μέγας κίνδυνος μήπως καταπατήσουν αυτούς με τα πόδια των και στραφούν να σας κατασπαράξουν ή οπωσδήποτε να σας βλάψουν. Τα αποτελέσματα της προσευχής, όσον δε αφορά εις τα ειδικά σας ελλείψεις και ελαττώματα, να ζητείτε από τον Θεό και θα δοθεί εις σας αυτό που ζητείτε, αρκεί να μην είναι άτοπον ή επιβλαβές εις σας. Γυρεύετε να έβρετε το ζητούμενο και θα το έβρετε εφόσον σας είναι ωφέλιμον. Κτυπάτε την θύρα της Θείας Προστασίας και θα σας ανοιχθεί, διότι καθένας που ζητεί παρά του Θεού λαμβάνει, και καθένας που γυρεύει ευρίσκει, και εις καθένα που κτυπά την θύρα της Θείας Προστασίας θα ανοιχτεί αυτή. Και δια να πιστείτε περί τούτου σας ερωτώ: ποιος άνθρωπος από σας που θα του ζητήσει ο Υιός του Άρτων είναι δυνατό να του δώσει λίθον αντί άρτου? Και αν του ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι αντί ψαριού? Εάν λοιπόν σεις και τι είστε ατελείς και διεφθαρμένοι από το προπατορικό αμάρτημα, γνωρίσετε να δίδετε ωφέλιμα πράγματα εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο ουράνιος, που είναι γεμάτος αγαθότητα, θα δώσει καλά και ωφέλιμα εις εκείνους που του ζητούν. Ο Χρυσούς Κανόν. Οι δύο δρόμοι. Προσοχή από τους ψευδοπροφήτας. Και για να συγκεφαλαιώσω λοιπόν όλα όσα προηγουμένως σας είπα, σας προσθέτω όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, τα ίδια να κάνετε κι εσείς εις αυτούς. Διότι αυτός κατ' ουσίαν είναι ο νόμος και η προφήτε, το να αγαπάτε δηλαδή τους πλησίους σαν τον εαυτό σας. Μην αποθαρρυνθείτε από τας δυσκολίας που στην αρχή θα σας παρουσιάσει η εφαρμογή του χρυσού αυτού νόμου και κανόνος. Προσπαθήσατε να έμβετε εις τον δρόμο της αρετής δια της στενής πύλης απαρνούμενοι των αμαρτωλών βίων σας. Χρειάζεται δε προσπάθεια επίμονος εις τούτο, διότι είναι πλατεία η θύρα και ευρύχωρος ο δρόμος που αποπλανά εις την αιώνιαν απώλεια της κολάσεως, και πολλοί είναι εκείνοι που εισέρχονται εις αυτήν, διότι με ευκολία μεγάλη και χωρίς τον παραμικρόν αγώνα εμβαίνει κανείς εις αυτήν. Ναι, εμβαίνουν πολλοί στον ευρύχωρο δρόμο της αμαρτίας, διότι είναι στενή η θύρα και γεμάτος δυσκολίας και κινδύνους και πιέσεις ο δρόμος που φέρει στην αιώνιαν ζωή, επειδή πρέπει κανείς να αντισταθεί και να αντιδράσει όχι μόνο εις τας κακάς παρακινήσεις των ανθρώπων, αλλά και εις τας κακάς συνηθείας και κλίσεις του εαυτού του. Δι' αυτό ολίγοι είναι εκείνοι που ευρίσκουν τον δρόμον αυτόν. Εάν δε θέλετε να έβρετε τον δρόμον αυτόν της αιωνίου σωτηρίας, προσέχετε να μην παρασυρθείτε από κακούς οδηγούς. Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτας που έρχονται εις σας με το εξωτερικό φαινόμενο της αθωότητος και ημερότητος του προβάτου, από μέσα των δε είναι άγριοι και εσχροκερδείς, σαν λύκοι που αρπάζουν. Από τη διαγωγή των και τα έργα των, που σαν άλλων καρπών παράγουν, θα τους μάθετε καλά. Μήπως συλλέγουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τους τριβόλους οίκα? Όπως δε δεν συλλέγουν από τα αγκάθια στα φύλλα και από τους τριβόλους οίκα, έτσι κάθε δέδρον χρήσιμον που έχει χυμούς καλούς παράγει καλούς καρπούς. Το δε άχρηστον δέδρο παράγει καρπούς αχρήστους ή και επιβλαβείς. Δεν είναι δυνατόν δέδρο χρήσιμο να βγάλει καρπούς επιβλαβείς, ούτε δέδρο που έχει χυμούς κακούς να βγάλει καρπούς καλούς. Έτσι και ο αγαθός άνθρωπος εναρέτους πράξεις θα παράγει. Ο δε πονηρός και υποκριτής θα δείξει την πονηρία του εις την διαγωγή του και θα γίνει ευδιάκριτος από τους άλλους. Κάθε δέδρο που δεν παράγει χρήσιμο καρπόν κόπτεται και ρίπτεται εις τη φωτιά. Αυτό θα πάθουν και οι υποκριτέ. Δεν είναι δε δύσκολο να τους διακρίνετε, διότι από όσα είπομεν συνάγεται το συμπέρασμα ότι ασφαλώς και βεβαίως από τα έργα που σαν άλλους καρπούς θα έχουν θα τους γνωρίσετε καλά. Να εφαρμόζομεν τα εντολάς του Θεού. Προσέχετε ακόμη μήπως παραπλανηθείτε και από τον εαυτό σας. Πρέπει να ξέβρετε ότι όχι καθένας που μου λέγει με επίμονον επίκληση της θεότητός μου «Κύριε, Κύριε», θα εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών, αλλά εκείνος θα εισέλθει σε αυτήν που εκτελεί το θέλημα του Πατρός μου, ο οποίος είναι εις τους ουρανούς. Πολλοί θα μου είπουν κατά την ημέρα εκείνη της κρίσεως «Κύριε, Κύριε, δια της πίστεώς μας είσαι ως Μεσσία και Υιό του Θεού, δεν προεφητεύσαμε, και δια της πίστεώς μας είσαι, δεν ευγάλαμε δαιμόνια, και δια της πίστεώς μας είσαι, δεν εκάμαμεν θαύματα πολλά. Και τώρα λοιπόν δεν θα εύωμεν εις τη βασιλεία σου? Και τότε θα διακηρύξω καθαρά εις αυτούς ότι ουδέποτε σας ανεγνώρισα οι δικούς μου. Φύγετε μακρά από εμείς που εργάζεστε την ανομία, διότι τα χαρίσματά μου τα χρησιμοποιήσατε όχι προς δόξα η δική μου, αλλά κατά τα ειδικά σας θελήματα και δια τους εγωιστικούς σκοπούς σας. Θα αναγνωρίσω ως ειδικούς μου εκείνους μόνον που θα έχουν καλά και ενάρετα έργα. Καθένας λοιπόν που ακούει τους λόγους μου αυτούς και εκτελεί αυτούς, θα τον παραβάλω προς άνδρα φρόνιμον που έκτισε το σπίτι του επάνω εις την πέτρα, εις το στερεό δηλαδή και αδιάσυστο θεμέλιο της διδασκαλίας μου και του παραδείγματός μου. Και κατέβει η βροχή στη στέγη του σπιτιού και ήλθον τα ποτάμια της Νεροποντήσης στα θεμέλια του και φύσηξαν οι άνεμοι στους τοίχους του και έπεσαν επάνω εις το σπίτι αυτό και δεν εκκριμνίσθη, διότι ή το θεμελιωμένον επάνω εις την πέτρα της πίστεως και της υπακοής εις εμέ. Και καθένας που ακούει τους λόγους μου αυτούς και δεν τους εκτελεί, θα είναι όμοιος προς άνθρωπο ανόητο που έκτισε το σπίτι του όχι εις στερεό θεμέλιο, αλλά επάνω εις την άμμον. Και κατέβει η βροχή και ήλθαν τα ποτάμια που σχηματίζονται από τη βροχή και φύσηξαν οι άνεμοι και κτύπησαν εις το σπίτι εκείνο και έπεσε. Και ήτο η πτώσης του ολοκληρωτική και πλήρης.

0: ή των λεγόμενων τους, ανεφέροντο εις τον νόμο ή εις τας παραδόσεις των παλαιότερων.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210 5140 031.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

10 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 732, ο ηγεμόνας των Γάλλων Κάρολος Μαρτέλος νικά τους Άραβες της Ισπανίας υπό τον Σεΐχη Αμπντελαραχμάν στο Πουατιέ. Ο Σεΐχης σκοτώνεται ενώ σταματά οριστικά υπέραν των Πυρηναίων αραβική διείσδυση στην Ευρώπη. Σαν σήμερα το 1731 γεννιέται ο Χένρι Κάβεντις, Βρετανός επιστήμονας που διακρίθηκε για τη συνεισφορά του στη φυσική και τη χημεία και στον οποίο πιστώνεται η ανακάλυψη του υδρογόνου. Στις 10 Οκτωβρίου του 1862 καταλύεται η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία αναλαμβάνει η επαναστατική Τριανδρία, αποτελούμενη από τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο. Μέσω βασιλεία.

0: Σήμερα το 1908 αρχίζει να λειτουργεί το Παρθεναγωγείο Βόλου. Σε αυτό φοιτούσαν μόνο κορίτσια, κάτι το οποίο θεωρήθηκε πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη, γιατί μόνο αγόρια ως επιτοπλίστων μπορούσαν να πάνε σχολείο. Διευθυντής του Παρθεναγωγείου είναι ο Αλέξανδρος Δελμούζος. Σαν σήμερα το 1912, ο ελληνικός στρατός Θεσσαλίας, μετά από διήμερη σκληρή μάχη, καταλαμβάνει την οχυρή τοποθεσία του Σαρανταπόρου και απελευθερώνει τα Σέρβια. Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 1944, 800 παιδιά Αθηγκάνων εξολοθρεύονται από τους Ναζί στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz. Σαν σήμερα το 1964 εγκαινιάζεται στη Σίμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Αντζέ του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
5: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
4: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
5: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος Άρτος και τι θα λέγατε για ντοματόπιτα με ελιές και φέτα χωρίς φύλλο. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 έως και 6 άτομα. Έχουμε λοιπόν 500 γραμμάρια ώριμες ντομάτες, 2 αυγά, 120 γραμμάρια ελαιόλαδο, 150 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ένα μικρό ξερό κρεμμύδι τριμμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη, 150 γραμμάρια φέτα θρηματισμένη, 80 γραμμάρια ελιές καλαμών χωρίς κουκούτσι ψιλοκομμένες, 2 κουταλιές της σούπας σουσάμι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Κόβουμε τις ντομάτες σε μικρούς κύβους. Τις σαλατίζουμε ελαφρά και τις αφήνουμε σε σουρωτήρι για 15 λεπτά, ώστε να αποβάλουν τα πολλά υγρά τους. Σε μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά με το ελαιόλαδο και το γιαούρτι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το αλεύρι, το κρεμμύδι, τη ρίγανη και το πιπέρι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τη φέτα, τις ελιές και τις στραγγισμένες ντομάτες και ανακατεύουμε απαλά. Αδειάζουμε το μείγμα σε λαδωμένο στρογγυλό ταψί 26 εκατοστών ή σε μικρό ορθογώνιο ταψί 20 επί 26 εκατοστών. Πασπαλίζουμε με το σουσάμι και λίγη επιπλέον ρίγανη. Ψήνουμε για 40-45 λεπτά μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένια επιφάνεια. Αφήνουμε να κρυώσει εκτός φούρνου για 30 λεπτά πριν τη βάλουμε σε τάπερ. Αν χρησιμοποιήσουμε επιπλέον, φίλες και φίλοι ακροατές, ντοματίνια κομμένα στη μέση αντί για τις κοινές ντομάτες, η πίτα γίνεται πιο συμπαγής και αποκτά πιο συμπυκνωμένη γλυκιά ντοματένια γεύση. Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε και ένα κουταλάκι φρέσκο δυόσμου ψιλοκομμένο για να δώσει περισσότερο άρωμα στο φαγητό μας. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για την ντοματόπιτα με ελιές και φέτα χωρίς φύλλο για 4 έως και 6 άτομα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ώριμες ντομάτες, 2 αυγά, 120 γραμμάρια ελαιόλαδο, 150 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ένα μικρό ξερό κρεμμύδι τριμμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη, 150 γραμμάρια φέτα θρηματισμένη, 80 γραμμάρια ελιές καλαμών χωρίς το κουκούτσι ψιλοκομμένες, 2 κουταλιές της σούπας σουσάμι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
0: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
5: Πρόγραμμα αγιογραφίας. στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
8: Ώρα Ελλάδος 10.
10: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
11: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό πρωινό να έχουμε και καλώς ανταμώνουμε στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μείνετε κοντά μας, η μέρα μας ξεκίνησε.

0: 2-10-41-18-02, 2-10-41-18-40, η τηλεφωνική μας αριθμή και σήμερα και πάντοτε στη διάθεσή σας, όπου gis@hotmail.com για κάτι που θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για έναν μεγάλο ήρωα της πατρίδας μας, έναν άνθρωπο που σε πολύ νεαρή ηλικία θυσιάστηκε στην κυριολεξία. Πότισε με το αίμα του τη γη αυτού του τόπου. Και την πότισε και μπόρεσε αυτό το αίμα να φέρει τελικά την μεγάλη αλλαγή, την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αφιερωμένη λοιπόν ολόκληρη η σημερινή μας αυτή πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή στον Παύλο Μελά, που παρέδωσε το πνεύμα του στις 13 Οκτωβρίου του 1904. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας εκλεκτό προσκεκλημένο που θα μας μιλήσει για τον Παύλο Μελά με την αφορμή ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του Παύλου Μελά, συγκεκριμένα το 1926. Είναι μαζί μας, φίλες και φίλοι ακροατές, τηλεφωνικά τούτο το πρωινό ο Λάμπρος Παπανικολάου και θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να μάθουμε κάποια στοιχεία για ένα πρόσωπο συνυφασμένο με την ιστορία της Μακεδονίας, της ελληνικής Μακεδονίας, αναμφισβήτητα ελληνικής Μακεδονίας, ένα πρόσωπο που πάντοτε γίνεται επίκαιρο τον Οκτώβριο και που η Ελλάδα ολόκληρη του οφείλει πολλά. Γιατί? Θυσιάστηκε για την πατρίδα στην κυριολεξία, εγκαταλείποντας τα πάντα, την οικογένεια, τη σύζυγο, τα παιδιά, μια λαμπρή καριέρα που θα μπορούσε να έχει, ακόμα και πολιτική καριέρα θα μπορούσε να έχει κάνει, και όμως όλα αυτά τα θυσίασε για να αγωνιστεί και να ελευθερώσει την υπόδουλη ακόμα τότε Μακεδονία. Καλημερίζουμε λοιπόν τον κύριο Παπανικολάου που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε, γιατί η κουβέντα που θα έχουμε σήμερα είναι για τον Παύλο Μελά και είναι νομίζω πολύ σημαντική και πρέπει να θυμόμαστε τέτοια πρόσωπα, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, αγαπητέ Λικούργο. Καλημέρα και από μένα, αγαπητοί μας ακροατές. Καλημέρα, κύριε Λικούργο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες της Πειραιακής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει και τρέφει πνευματικά τις ψυχές όλων μας.
0: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και μαζί με όσα λέμε καθημερινά και ασταμάτητα για τις ψυχές μας, πρέπει ανατακτά διαστήματα να αναφερόμαστε και στην ιστορία της πατρίδας μας. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν πολλές πηγές και πολλά μέσα που αφιερώνουν χρόνο στην ιστορία του τόπου μας. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σπουδαία λοιπόν προσωπικότητα, ήρωας της πατρίδας μας, ο Παύλος Μελάς. Να πούμε λίγα λόγια για τον Παύλο Μελά πριν αναφερθούμε σε μια σπουδαία έκδοση.
1: Ναι, γιατί όχι. Η Εκκλησία μας λοιπόν τιμά αύριο την μνήμη της Αγίας Χρυσής, μια ενδόξου νέο μάρτυρος που πιστεύω όλοι αξίζει να διαβάσουμε τη ζωή της για να δούμε πραγματικά μια νέα κοπέλα πώς θα έδωσε στον Χριστό μας και πώς θα της έδωσε και εκείνος βέβαια. Αλλά αύριο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και τη μνήμη ενός μεγάλου ήρωα μάρτυρα, του Παύλου Μελά, ο οποίος σαν αύριο, 13 Οκτωβρίου το 1904, έδωσε την ψυχή του, έδωσε τη ζωή του μάλλον, γιατί την ψυχή του την έδωσε στο Θεό, την στομνίτσα της Καστοριάς, όπου εκεί μαρτύρησε σαν αύριο το 1904, και θα μιλήσουμε σήμερα για αυτό το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε. Να πούμε λίγα βιογραφικά για τον Παύλο Μελά, αγαπητέ κύριε Λιγουργό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Παύλος Μελάς καταγόταν από μια πλούσια γένεια, γεννήθηκε στη Μασσαλία της Γαλλίας στις 29 Μαρτίου το 1870, αλλά λίγα χρόνια αργότερα η οικογένειά του έφυγε από τη Γαλλία και ήρθε στην Αθήνα για να μεγαλώσουν, όπως έλεγε ο πατέρας του, τα παιδιά του σε ορθόδοξο περιβάλλον. Ο πατέρας του, ο Μιχαήλ Μελά, ήταν πλούσιος, έμπορος και είχε παντρευτεί την γυναίκα του, η οποία ήταν κεφαλονίτισσα. Και στην Αθήνα τον βλέπουμε, τον πατέρα του Παύλου Μελά, να κάνει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν αναφέρουν πολλές βιογραφίες του Αγίου Νεκταρίου, η αλήθεια είναι. Κάποτε ο Άγιος Νεκτάριος πήγε να ζητήσει βοήθεια από το Υπουργείο Παιδείας της εποχής για να διοριστεί κάπου. Είχε έρθει, όπως ξέρουν περισσότεροι, διωγμένος από την Αλεξάνδρεια, κατασυκοφαντημένος, και κανείς δεν του έδινε κάποια θέση. Η διοικούσα εκκλησία της εποχής και αυτή γραφειοκρατία, τα υπουργεία πάλι που απευθυνόταν γραφειοκρατία, Και κάποια στιγμή έφευγε από το Υπουργείο και τον είδε να κλαίει σε μια γωνιά του Υπουργείου ο Μιχαήλ Μελάς, ο πατέρας του Παύλου Μελά. Τον πήρε από το χέρι, του λέει: «Τι πάθετε, γέροντα?» «Τι να πάθω», λέει. «Τελεπορούμε. Πάμε τώρα», λέει, «θα σας συναισθήσω εγώ στον Υπουργό». Και πράγματι, με την μεσολάβηση του Μιχαήλ Μελά, ο Άγιος Νεκτάριος βρήκε μια θέση ιεροκήρυκα. Αργότερα διορίστηκε στη Ριζάριο Σχολή και είχε τα προστοζήν. Ο Παύλος λοιπόν, Μελάς λοιπόν, γεννήθηκε, όπως είπαμε, το 1870, φοίτησε στη Σχολή Ευελπίδων και το 1892 παντρεύτηκε την Αταλία Δραγούμη, η οποία ήταν η κόρη του γνωστού πολιτικού Στεφάνου Δραγούμη, ο οποίος διατέλεσε και πρωθυπουργός στις αρχές του 1913, νομίζω, με την οποία αυτή απέκτησε δύο παιδιά, τον Μιχαήλ, το όνομα του πατέρα του, το 1894 και τη Ζωή το 1898. Συνεργάστηκε πολύ με τον Ίωνα Δραγούμη, ο οποίος ήταν αδερφός της γυναίκας του, και ξεκίνησε να ενισχύσει τα αντάρτικα σώματα που ήταν στη Μακεδονία και αγωνιζόντουσαν για την ελευθερία της Μακεδονίας. Ας μην ξεχνάμε ότι το 1904, όταν ανέβηκε ο Παύλος Μελάς στη Μακεδονία, το 1900, όταν ανέβηκε στη Μακεδονία, η Μακεδονία ήταν υπό τουρκική κατοχή, αλλά δυστυχώς υπήρχε και τεράστιο πρόβλημα με τους Βουλγάρους, οι οποίοι κατέβαιναν σε όλα τα χωριά της Μακεδονίας και κάνανε τεράστιες κλοπές, βασανίζαν ανθρώπους. Δυστυχώς και η Βουλγαρική Εκκλησία τότε είχε θελήσει να πάρει τα εδάφια αυτά με δική της πνευματική δικαιοδοσία. Οι Έλληνες ιερείς αντιδρούσαν, θέλαν να μείνουν υποταγμένοι, όπως ήταν και το σωστό στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και ο Παύλος Μελάς πήγε εκεί και οργάνωσε το στρατό για να αντισταθεί, ας πούμε, στους Βουλγάρους και στους Τούρκους όσο μπορούσε. Το 1904, σε ένα σκλαβόφωνο χωριό της Στάτιτσα, της Καστοριάς, φωνεύτηκε από ένα τουρκικό σώμα στρατού, το οποίο νόμιζε ότι ήταν Βούλγαροι, αλλά τελικά σκότωσαν τους Έλληνες και μέσα αυτούς ήταν και ο Παύλος Μελάς. Το σώμα του ενταφιάστηκε στην αρχή εκεί στο χωριό, αργότερα το πήραν στην Καστοριά, χωρίς το κεφάλι, υπήρχε μια περιπέτεια με το κεφάλι του Παύλου Μελά, το οποίο αργότερα το πήγαν και αυτό μαζί με το σώμα του στην Καστοριά, το ενταφίασαν και το γνώρισαν, βέβαια, επειδή είχε τρία χρυσά δόντια ο Παύλος Μελάς. Πήθηκε η γυναίκα του τότε στην εκταφή και αναγνώρισε ότι το κεφάλι αυτό είναι του αντρός της, βλέποντας τα τρία χρυσά δόντια, και το βάλαμε μαζί με το υπόλοιπο σώμα. Και είναι εκεί θαμμένα τα οστά του. Αυτό είναι ένα σύντομο βιογραφικό του Παύλου Μελά που μπορούσαμε να πούμε.
0: Άφησε λοιπόν τα πάντα, βρέθηκε στη Μακεδονία και τελικά αγωνιζόμενος, έφυγε και πολύ νέος, έχοντας όμως το αίμα του τελικά ποτίσει την γη της Μακεδονίας και την ελευθερία της.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί έγινε το παράδειγμά του καταλυτικό. Στη συνέχεια, βλέποντας αυτόν τον νέο αξιωματικό, με τη λαμπρή καριέρα και τις σπουδαίες οικογενειακές καταβολές, να τα παρατάει όλα για την πατρίδα.
1: Ο θάνατος, στα αλήθεια, Λυκούργο, είναι, ήταν μεγαλοαστός, θα λέγαμε, αξιωματικός. Και ο θάνατος πραγματικά συγκλώνησε όλη την ελληνική κοινή γνώμη, η οποία μέχρι τότε, ξαναλέω ότι η Ελλάδα ήταν μέχρι τη Λάρισα τότε, Θεσσαλία. Οπότε η Μακεδονία το θεωρεί ήταν κάτι για τους Αθηναίους, ας πούμε, όχι τόσο γνωστό, ας πούμε, το πρόβλημα της Μακεδονίας. Και ο θάνατός του πραγματικά συγκλώνησε οι εφημερίδες της εποχής τότε. Κυριολεκτικά χαλάσαμε τον κόσμο, θα λέγαμε. Πώς ένας νεαρός αξιωματικός έφυγε από την Αθήνα και μαρτύρησε εκεί για τη γη της Μακεδονίας. Και ευαισθητοποίησε πολύ την κοινή γνώμη ο θάνατός και στο εξωτερικό επίσης. Γιατί δεν ήταν σύνηθες ένας τόσο πλούσιος νέος που θα μπορούσε να έχει μια λαμπρή καριέρα, ας πούμε, στο στρατό και στην πολιτική ζωή, αφού είχε και το θείο του, τον πεθερό του, συγγνώμη, τον Στέφανο Δραγούμη, σε εξέχουσες πολιτικές θέσεις, ήταν υπουργός και. Άφησε όμως όλα, ακόμα και την οικογένειά του, τα δύο παιδάκια του, τα οποία δεν ήταν το 10 ετών όταν έφυγε, για να πάει να αγωνιστεί για τα δίκαια της Μακεδονίας μας.
0: Έτσι είναι. Και αυτό είναι που τον έκανε ακόμα πιο σπουδαίο στα μάτια πλέον όλων. Τόσα χρόνια μετά, ένας αιώνας και πλέον μετά τον δικό του μαρτυρικό θάνατο, εμείς σήμερα κάνουμε μια μικρή αναφορά στο δικό του έργο, στη δική του θυσία, στη δική του προσφορά, με αφορμή ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο για τον Παύλο Μελά. Μια βιογραφία από διηγήσεις, αναμνήσεις και γράμματα, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, ναι. Το βιβλίο που έχουμε τη μεγάλη τιμή και ευθύνη, θα έλεγα, να παρουσιάσουμε σήμερα την αγάπη σας, όλων σας. Ανήμερα παραμονή της θυσίας του Παύλου Μελά είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορείται με Παύλος Μελάς και το οποίο κυκλοφορήσε το 1926 για πρώτη φορά και περιέχει την εκτενή βιογραφία του, έστω από διηγήσεις, αναμνήσεις, αλλά και γράμματα δικά του και άλλων, τα οποία διασώθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι το γνώριζαν και το θαύμαζαν για τον ηρωικό του χαρακτήρα. Να πούμε ότι αυτή η έκδοση του 1926 κυκλοφόρησε ανώνυμα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε 90 μόνο αντίτυπα. Καταλαβαίνει κανείς για πόσο σπάνιο μιλάμε βιβλίο εκείνη την εποχή. 1926, μόνο 90 αντίτυπα. Ούτε η πρώτη. Τι να πω τώρα. Το πήραν δηλαδή όσοι το είχαν και έχουμε και εμείς στη βιβλιοθήκη μας ένα, δόξα τω Θεώ. Καταλαβαίνετε για τι σπάνιο βιβλίο μιλάμε.
0: Γιατί όμως έπρεπε μόνο τόσο λίγα, ήταν ακόμα πολύ κοντά η χρονιά που κυκλοφορεί
1: ακριβώς,
0: θυσία του, έτσι, και προφανώς ακόμα τα πάθη ήταν έντονα.
1: Πολύ ζωντανά. Πολύ ζωντανά, και επειδή το βιβλίο αυτό περιέχει και τις επιστολές του Παύλου Μελά, ίσως οι συντάκτες του θα θέλανε να μην ταράξουν τα νερά, θα έλεγα. Να αφήσανε λίγο έτσι, να τιμηθεί η μνήμη του, ας πούμε, λίγο πιο οικογενειακά. Γι' αυτό βγήκε σε μόνο 90 αντίτυπα.
0: Περιορισμένος πολύ ο αριθμός, να πάει σε λίγα χέρια, προφανώς ως μνημόσυνο κυρίως. Κάπως έτσι θα πρέπει να το είχαν σχεδιασμένο.
1: Έτσι ακριβώς. Και το βιβλίο το συγκεκριμένο, βέβαια, έχει και μια άλλη έξτρα ευλογία, θα έλεγα, ότι το έχει εικονογραφήσει, έχει κάνει σκίτσα του Παύλου Μελά και άλλα, έτσι, από μάχες, έτσι, ωραίες βινιέτες, ο γνωστός Φώτης Κόντογλου, ο Μακαριστός.
0: Μάλιστα. Που και αυτός τιμούσε ιδιαίτερα και την παράδοση και την πατρίδα, πέρα από την πίστη μας, έτσι εννοείται.
1: Δεν είναι τυχαίο το ότι ανατέθηκε σε αυτό να το εικονογραφήσει το βιβλίο όσο με τα σκίτσα του. Ήταν βεβαίστατος και μεγάλος πατριώτης ο Φώτης Κόντογλου. Αιωνία την άνοικη μνήμη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο την παρουσίαση έτσι του βιβλίου.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν αυτή την παρουσίαση του βιβλίου, θα ήθελα να διαβάσω στην αγάπη όλων σας μία παράγραφο από την εισαγωγή του βιβλίου, η οποία θα μας εισάγει στο σκοπό της έκδοσής του. Γράφει λοιπόν στην εισαγωγή. Θέλει κανείς να μιλεί για εκείνον που αγάπησε. Του φαίνεται έτσι πως τον ξαναφέρνει κοντά του στη ζωή. Όλοι τον έχουν ακούσει. Ο Παύλος Μελάς, που σκοτώθηκε στη Μακεδονία. Αλλά πώς να τον φαντάζονται τον Παύλο όσοι δεν έζησαν μαζί του. Γι' αυτό είναι καλό να ξέρει κανείς πώς ήσαν και πως έζησαν πραγματικά οι ήρωές του. Αυτά τα αναφέρει στην εισαγωγή του βιβλίου, οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ποιο θα είναι και το περιεχόμενο. Δεν ξέρω αν θέλετε, αγαπητέ Λυκούργο, να ξεκινήσουμε λίγο, έτσι να αναφέρουμε λίγο τα κεφάλαια του βιβλίου.
0: Βέβαια, να πούμε λίγο πώς είναι η δομή του.
1: Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι στις σελίδες αυτού του βιβλίου, αναφέροντας τα εξής. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν έχουμε τον Παύλο Μελά τα παιδικά του και νεανικά του χρόνια και ως έφηβος. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι πλέον ευέλπης. Μας παρουσιάζει τη ζωή του και τις σπουδές του στη σχολή των ευελπίδων. Το τρίτο κεφάλαιο είναι ο αξιωματικός. Τα πρώτα του χρόνια σαν στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων της εποχής του. Και επίσης αναφέρεται στο γάμο του με την Αταλία Δραγούμη, όπως είπαμε. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις παραμονές του πολέμου και αναφέρεται κυρίως στην ζωή του Παύλου Μελά πριν τον Αττική Πόλεμο του 1897. Τα επόμενα κεφάλαια μας παρουσιάζουν μέσα από διηγήσεις συναδέλφων των αξιωματικών, αλλά και από τα προσωπικά γράμματα του Παύλου Μελά, τον αξιωματικό, αλλά και τον άνθρωπο Παύλο Μελά. Στη συνέχεια, στο πέμπτο και έκτο κεφάλαιο, έχουμε τη Λάρισα και τη Λαμία, όπου εκεί ξεκίνησε για την ανακατάληψη της Θεσσαλίας, τους αγώνες του. Και στη συνέχεια, στο έβδομο κεφάλαιο, έχουμε τον τίτλο Ανήφορος. Εκεί πραγματικά φανερώνεται το μεγαλείο όλο της ψυχής του και του ηρωισμού του. Τέλος, έχουμε κεφάλαιο για τη δράση του στη Μακεδονία και συγκεκριμένα την πρώτη, τη δεύτερη αλλά και την τρίτη περιοδία του στη γη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πίτρεψέ μου, αγαπητέ Λυκούργο, να πω στους αγαπητούς μας ακροατές ότι μπορεί να ακούγεται λίγο κουραστικό τώρα, ας πούμε, η πρώτη περιοδία, η δεύτερη περιοδία, ας πούμε, ότι και κάποιος να φαντάζεται ότι θα ακούσει στρατιωτικές διηγήσεις. Όχι. Δεν είναι στρατιωτικές διηγήσεις. Είναι ηρωικές διηγήσεις και πραγματικά είναι τόσο καλά γραμμένες που νομίζω ότι είσαι δίπλα του. Τον παρακολουθεί δηλαδή στον ηρωισμό του, στις αγωνίες που είχε, αισθάνεσαι ότι ακούς στα αυτιά σου πραγματικά τις διαταγές που έδινε στους στρατιώτες του. Διαβάζοντας μάλιστα τις επιστολές του ή τις δικές του ή αυτές από τους σύντροφούς του από τα πεδία των μαχών, έχεις την αίσθηση ότι απευθύνονται σε σένα. Εσύ σύγχρονη Έλληνα, σύγχρονη Ελληνίδα, τι κάνεις? Εγώ αγωνίζομαι, υποφέρω για τη γη της Μακεδονίας. Εσύ σήμερα τι κάνεις για τη δική σου πατρίδα, για τη δική μας πατρίδα, την Ελλάδα μας? Τα λέω αυτά για να μην νομίσει κανείς πως το βιβλίο αυτό περιγράφει μόνο μάχες και τους αγώνες ενός απλού νεαρού αξιωματικού. Όχι. Διαβάζοντας τα κεφάλαια αυτά, αγαπητέ μας κύριε Λυκούργο, μαθαίνεις πραγματικά τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Θαυμάζεις τον ηρωισμό του Παύλου Μελά. Και πραγματικά, τώρα σκέφτομαι Λυκούργο, έτσι αυθόρμητα μου έρχεται στο μυαλό η πολύ ωραία ρίση του τραγικού ποιητού Ευρυπίδη. Τι λέει? Ιχερός όποιος διδάχθηκε ιστορία. Ενώ ένας άλλος σοφός ρήτορας, ο Κικέρονας, ο Ρωμαίος, έλεγε ότι ο δάσκαλος της ζωής είναι η ιστορία. Γι' αυτό αξίζει αυτό το βιβλίο πραγματικά να μπει στα ελληνικά σπίτια και αν μπορούν και οι μαμάδες να παροτρύνουν τα παιδάκια τους να το διαβάσουμε, να διδαχθούν, όπως και οι γιαγιάδες στα εγγόνια τους και όλοι μας, οι μεγαλύτεροι, να αναζωπηρωθεί μέσα μας λίγο ο πατριωτισμός. Ο ευγενής και ο αγνός πατριωτισμός.
0: Αυτό μακάρι να γίνει η προτροπή αυτή η πραγματικότητα. Χρειάζεται. Και χρειαζόμαστε τέτοια σπουδαία πρότυπα.
1: Αγαπητέ Λυκούργο, ξέχασα να πω ότι στο τελευταίο κεφάλαιο το αναφέρεται βέβαια και ο θάνατός του και όσα ακολούθησαν από αυτό. Και στη συνέχεια υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και σκίτσα από το Φώτη Κόντογλη που σας είπα. Επίσης υπάρχει και μια πολύ σπάνια φωτογραφία του Παύλου Μελά σε ηλικία 8 ετών. Η οποία δεν είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο παιδάκι να το δει κανείς.
0: Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1926, είπαμε, σε μόλις 90 αντίτυπα εκεί στην Αλεξάνδρεια και μακριά από την Ελλάδα, από τα πάθη και σε περιορισμένο ρυθμό. Έχουμε κάποια στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά που τα ανακαλύπτουμε στο βιβλίο αυτό που αξίζει να τα αναφέρουμε στους ακροατές.
1: Ναι, ναι. Θα ήθελα να διαβάσω κάποια αποσπάσματα για να τιμήσουμε περισσότερο. Και στο πρώτο απόσπασμα, αξίζει να το ακούσουμε λίγο με προσοχή, περιγράφει λίγο σε μια παράγραφο, δύο παραγράφους, τη ζωή του μικρού Παύλου Μελά μέσα στην οικογένειά του. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σκεφτώ ότι σήμερα εμείς οι γονείς οι σύγχρονοι, γιατί και ακόμη και εμείς παιδιά μεγαλώνουμε, τι κάνουμε, αλλά αξίζει νομίζω έτσι να το διαβάσουμε αυτό, να δούμε λίγο. Και λέει λοιπόν, στο σπίτι τον Παύλο τον ονομάζουν τα αδέλφια του ο Κύριος. Μην ενοχλείστε, γιατί αυτός είναι πάντα πρόθυμος να παραχωρήσει τη θέση του, να παραχωρήσει το καλύτερο μερίδιο του φαγητού. Αυτός δίνει ό,τι έχει και παίρνει επάνω του τις μικροαγκαρίες και τα βαριά καθήκοντα. Τον στεναχωρεί που τον πειράζουν γι' αυτό τα άλλα παιδιά, μα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Έτσι του έρχεται. Αυτό δεν τον εμποδίζει να είναι στο σχολείο και με τα άλλα αδέλφια του ένα σωστό πειραχτήρι. Έχει όμως άπειρη καλοσύνη στα μικρά παιδιά, προς κάθε αδύνατο πλάσμα, προς τα ζώα. Στο σχολείο γίνεται θηρή όταν τυχαίνει να τυραννεί ή να χτυπά κανένας μεγάλος μαθητής ένα μικρότερο ή πιο αδύνατο. Ορμά τότε και το βάζει μαζί του, χωρίς να λογαριάζει τίποτε. Αργότερα, ακούστε αυτό τώρα, λέμε για ψυχολόγους, ψυχιάτρους, τα παιδιά μας που έχουν ανάγκη σήμερα, κοιτάξτε πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσει ένα συνάνθρωπό σου με κάτι τόσο απλό. Ακούστε αυτό. Αργότερα, στους παιδικούς χορούς στο σπίτι του, όπου έχει βέβαια υποχρέωση να περιποιηθεί τους καλεσμένους, μα και στα άλλα σπίτια ο Παύλος χορεύει κατά προτίμηση τα κοριτσάκια που έχουν μείνει ντροπαλά, σε μια άκρη και παραπονεμένα, χωρίς να τα χορεύει κανείς. Τον πειράζουν οι άλλοι, που χορεύει με τις άσχημες. Μα τι να κάνει, να τις αφήσει να λυπούνται παραπονεμένες? Έτσι μετά μερικά χρόνια παλικάρι ψηλό σχεδόν, άνδρας, πηγαίνει μόνος του το μεσημέρι βράδυ φαγητό από το σπίτι του σε μια άρρωστη διδασκάλισσα, πτωχή και δυστυχισμένη, και περιμένει να πάρει πίσω τα πιάτα, χωρίς να θελήσει ποτέ να αφήσει σε κανένα μισθωτό της τη λεπτή αυτή φροντίδα. αυτό θυμίζει τώρα στην Αξάρη Αγίου, έτσι. Ένα μικρό παιδί 15-16 ετών να παίρνει το φαγητό από το σπίτι του και να το πηγαίνει να το μοιράζει όπως Άγιος Πορφύριος. Βλέπει έναν ταβερνούλα που δούλευε έτσι φαγητά και τα πηγαίνει και τα μοίραζε σε φτωχούς στον Πειραιά. Αυτό μου έρχεται εύκολα στο μυαλό τώρα να το συγκρίνω. Αλλά και αυτή πόσο λεπτότητα. Έπαιρνε τις χοροπελίτσες που ήταν άσχημα να τις χορέψει. Για να πάρουν και αυτές χαρά. Σήμερα βλέπουμε τα παιδιά μας λακίζονται με τα κινητά τους και όλος ο κόσμος είναι το κινητό τους. Ένα σχόλιο στο TikTok, στο Instagram, στο ένα, στο άλλο μπορεί να καταστρέψει την ψυχολογία ενός παιδιού για μήνες. Δεν ξέρω, ας προβληματιστούμε όλοι.
0: Ένα θέμα μεγάλο τώρα είναι αυτό. Ανοιχτό, δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουμε όσο θα έπρεπε. Προσπαθούν να πάρουν μέτρα. Τώρα τι μέτρα παίρνουν με μια απαγόρευση που θα εφαρμοστεί σε λίγους μήνες. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται όταν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις για απαγορεύσεις. Θέλει μεγάλη προσπάθεια από όλους αυτό το θέμα, ειδικά με τα κινητά τηλέφωνα. Σίγουρα μέσα στα κοινωνικά δίκτυα σπάνια αναφερόμαστε σε ήρωες της πατρίδας, σε ανθρώπους που θυσιάστηκαν αυτόν τον τόπο, όπως είναι ο Παύλος Μελάς. Και ακούμε σήμερα πολλά στοιχεία από αυτήν την σπουδαία ιστορική έκδοση του 1926. Τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε, τι άλλο είναι αξιοπρόσεκτο, ναι, που αξίζει να το μοιραστούμε τώρα με όλους.
1: Ταξιδεύοντας, αγαπητέ μας κύριε Λουκούβο, στις σελίδες του βιβλίου, πάμε λίγο στο κεφάλαιο που ήταν πλέον αξιωματικός. Ας το ακούσουμε και εδώ λίγο. Μονοτονία βέβαια και ποικιλία μέσα στη μονοτονία. Μα και η ποικιλία αυτή συνηθίζεται όταν ξανάρχεται ύστερα από το ίδιο γνωστά διαστήματα. Αλλά μήπως δεν είναι μονότονα όλα τα επαγγέλματα? Αυτό που διάλεξε ο Παύλος, όπως το νιώθει, είναι το πιο μεγάλο, το πιο ευγενικό. Στο στρατό τον βλέπει σαν σχολείο εθνικό, από όπου θα περάσουν όλοι. Και σαν οικογένεια μεγάλη, που μέσα στους ίδιους κόπους, αδελφωμένη, θα δυναμώσει το γένος. Θα το οδηγήσει προς την αποστολή του, που είναι φως και αγάπη και δικαιοσύνη σε όλους. Γι' αυτό καμιά λεπτομέρεια, όσο βαρετή και αν είναι, όσο σχολαστική και να φαίνεται, δεν θέλει να την παραμελεί. Πάντοτε στοχαζόταν την κερεύνα. Και το κουμπί, το γυαλισμένο, έχει το λόγο του. Χτενίζονταν, λέγει, οι 300 πριν από τις Θερμοπύλες. Μη σε στεγνώνει όμως το σύστημα. Καθένα από αυτά τα παιδιά που έρχονται, αμάθητα από τον τόπο τους, έχει οικογένεια, έχει βάσανα, έχει αφήσει τη δουλειά του. Αγάπησέ τα, γνώρισέ τα, το ένα, το άλλο. Εσύ θα γίνεις πιο άνθρωπος και αυτά θα καταλάβουν καλύτερα την ανάγκη που τα καλεί. Του Παύλου του έρχονταν πότε να τεμπελιάσει, όπως του καθενός που δεν δουλεύει για το ψωμί, αλλά ντρεπόταν τους στρατιώτες του, που την κάθε του δική του αμέλεια θα έπρεπε να την τιμωρήσει και τίναζε από πάνω του τον πειρασμό. Επήγαινε καμιά φορά, καθώς ήταν ανυπόμονος και αψήθυμος, να τους πάρει με άγρια τον αέρα. Μα πάντα σε αυτόν ήθελαν να πούν τη στεναχώρια, τη σκέψη που τους βασάνιζε. Είχε έναν τρόπο που τα βοηθούσε όλα. Οι άνδρες του τον έλεγαν πατέρα. Ήταν νέος και ήταν και η αρχή. Δεν έχει έλθει ακόμα σε αντίθεση προς τους ανθρώπους και προς τα πράγματα. Τον έλεγαν πατέρα οι συνάδελφοί του. Αναρωτιέμαι, εμείς που εργαζόμαστε χρόνια, ας πούμε, σε επιχειρήσεις, σε καταστήματα, έχουμε πει ποτέ τον εργοδότη μας πατέρα? Αδέρφια του τον λέγανε ο Κύριος. Οι συνάδελφοί του, οι κατώτεροι, τον λέγαν πατέρα. Καταλαβαίνει κανείς, λέω, από αυτό τα αποσπάσματα για τι προσωπικότητα ανθρώπου μιλάμε?
0: Είναι αυτό που λέγαμε εξ αρχής, ότι δεν είναι ένας απλός ήρωας, δεν είναι ένας αξιωματικός που πήγε. Είχε τα πάντα αυτός ο άνθρωπος, κι όμως θυσιάστηκε και έγινε τελικά το παράδειγμά του τέτοιο που κινητοποίησε τα πάντα για τον αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και όχι μόνο φυσικά. Να συνεχίσουμε όμως να ακούμε αυτά τα σπουδαία στοιχεία.
1: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τρίτο απόσπασμα, το οποίο, αυτό απόσπασμα, είναι μια επιστολή του από τις πολλές που σώζονται μες στο βιβλίο, την αγαπημένη του σύζυγο Ναταλία, την οποία με πολύ τρυφερότητα την προσφωνούσε Νάτα, τις επιστολές του. Η Ναταλία την προσφωνούσε Νάτα. Θυμάμαι τώρα τον γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό, ο οποίος κάποτε τον ρωτήσανε, γέροντα λέει τη γυναίκα μας πώς να τη λέμε. Με ένα όνομα θα λέτε τη γυναίκα σας, μέχρι να πεθάνετε. Λέμε το όνομά της. Όχι, θα τη λέτε αγάπη. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Δύσκολο, ε. Ας το προσπαθήσουμε όλοι. Λοιπόν, η επιστολή του αυτή λοιπόν αναφέρεται στη σύζυγό του, για να δούμε λίγο και την ευλάβειά του και την πίστη του στο Θεό. Νάτα μου, χθες όταν ετελείωσα το γράμμα μου, με πήγα στην εκκλησία της Μονής με τους άνδρες μου. Είναι παλαιοτάτη, βυζαντινή. Η τύχη κατάμαυρη, σχεδόν σκεπασμένη με εικόνες Αγίων. Φωτίζεται μόνο από ένα μικρό παράθυρο επάνω στην αυλή της Μονής. Ακούσαμε τον Εσπερινό πρώτα και κατόπιν ο ιερεύς μας μετέλαβε ο γέρον χωρικός ιερεύς. Ουδέποτε με τόση κατάνοιξη μετέλαβα. Παρένθεση. Στα πεδία των μαχών δεν ήταν και εύκολο να λειτουργηθούν οι φαντάροι πρωί-πρωί, όπως όλοι μας πάμε στην εκκλησία.
0: Σωστά.
1: Οπότε ο ιερέας έπαιρνε από τον Άγιο Άρτο που φυλάσσεται εκεί όλο τον χρόνο από τη Μεγάλη Πέμπτη και τους μετέδευε τη Θεία Κοινωνία. Γιατί πολλοί από αυτούς θα ήταν η τελευταία τους Θεία Κοινωνία. Έτσι μη σας φανεί παράξενο ότι κοινώνησε στον Εσπερινό. Λοιπόν, και συνεχίζει. Ουδέποτε με τόση κατάνοιξη μετέλαβα. Ο νους μου διαρκώς εστρέφεται προς εκείνον, ο οποίος χάριν ημών και της θείας θρησκείας του υπέστη το μαρτύριο. Το μέγεθος της θρησκείας του, το μέγεθος της αποστολής του, με έκανε να αισθάνομαι τόσο μικρός και τόσο μακράν αυτού ευρισκόμεθα, αλλά και συγχρόνως με ενθάρρυναν. Πάντοτε τον ελάτρευσα δια την θρησκεία του και τον εθαύμασα δια τη θυσία του, αναφερόμενο στο Χριστό μας αυτά. Ελπίζω να μας βοηθήσει. Αισθάνομαι τώρα ισχυρός, γενναίος και καλύτερος, έτοιμος δε να κάνω τα πάντα. Μετά τη μετάληψη εδειπνήσαμε ελαφρά και κατόπιν με τολοχία τον καλό αυτό άνθρωπο επικεφαλής επιστρέψαμε στα σύνορα και βρισκόμεθα ασφαλώς εδώ. Χαίρε αγάπη μου, μη με σκέπτεσαι πλέον εμένα, αλλά ευχή σου δια την επιτυχία της Αγίας Αποστολής μας. Φίλησε τη μητέρα μου και τους αδελφούς μου, ως επίσης όλη την Αγία Ελληνική και Χριστιανική οικογένειά σου. Τα παιδιά φιλώ και ευλογώ. Παύλος. Εν βία, διότι επιστρέφει ο οδηγός μας. Την έγραψε δηλαδή με γρήγορα αυτή την επιστολή και την έστειλε, γιατί έπρεπε να ξεκινήσουν να πάνε πίσω στο στρατόπεδο. Το μεγαλείο της ψυχής του. Το πιο φοβερό, αγαπητέ μας κύριε Λυκούργο, ότι αυτή η επιστολή γράφτηκε ακριβώς 3 μήνες πριν μαρτυρήσει. Στις 29 Αυγούστου 1904. 2 μήνες ουσιαστικά. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, ναι. Γύρω στον ούτε 2 μήνες. Αισθάνομαι έτοιμος, αφού μετέλαβα. Συγκινούμε λίγο, γιατί πόσοι από εμάς θα μπορούσαμε να πούμε κάτι ανάλογο. Ότι όταν είμαστε κοινωνημένοι, είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Αυτός δεν ήταν έτοιμος για τα πάντα έξω στη βιοπάλη, αλλά έξω στο πεδίο της μάχης. Ήταν έτοιμος να δώσει και τη ζωή του όπως και την έδωσε. Για να καμαρώνουμε σήμερα και να χαιρόμαστε τη Μακεδονία μας. Τη Φλωρινά μας, τα Γρεβενά μας, τη Θεσσαλονίκη μας. Δόξα τω Θεώ.
0: Αυτός αγωνίστηκε, θυσιάστηκε, το αίμα του το έδωσε και οι υπόλοιποι ήρωες, οι Μακεδονομάχοι. 100 χρόνια μετά και κάτι βέβαια, κάποιοι αποφάσισαν να μοιράσουν λίγο αυτή την ιστορία και αυτό είναι ένα δυστύχημα για εμάς τους συγχρόνους που ζούμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο το δικό του παράδειγμα, η δική του θυσία, όλα αυτά που μόλις ακούσαμε από το γράμμα που γράφεται προς την σύζυγο, είπαμε, 3 μήνες πριν την δική του πλέον θυσία στη γη της Μακεδονίας.
1: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό, αγαπητέ Μιλικούργο. Και αν σε λες, θα έλεγα, επειδή έτσι σταχυολόγησα και κάποια άλλα αποσπάσματα, μην κουράζουμε όμως τους ακροατές μας, να πω όμως λίγο για την ευλάβεια του Παύλου Μιλά. Η βαθιά του χριστιανική πίστη και η ευλάβειά του δεν αποτελούσαν ένα τυπικό απλό στοιχείο της αναστροφής του. αλλά ήταν ο εσωτερικός του οδηγός σε όλη τη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Να πω μια λεπτομέρεια που νομίζω αναφέρεται στο βιβλίο. Δεν θυμάμαι τώρα να την βρω, έτσι να την διαβάσω αυτούσια, αλλά πριν ξεκινήσει να φύγει για τη Μακεδονία, πέρασε από τον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων, στα Εξάρχεια εδώ στην Αθήνα, στην Νεάπολη, όπως λένε την περιοχή αυτή. Η γνωστή ενορία του Αγίου Νικολάου στα Πευκάκια, όπου διακόνησε ο μακαριστός ο πατήρ Βασίλος Βολουδάκης. Και όχι απλώς άναψε κερί, έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, γιατί τότε ήταν, αναγυρόταν ο ναός, και έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στον ιερέα της εποχής. Αν δεν κάνω λάθος, στην εγγένεια του Αγίου Νικολάου Πευκακίου τα τέλειωσε ο Πενταπόλεος Νεκτάριος, ο μετεπιτάγιος Νεκτάριος. Αλλά έδωσε ένα χρηματικό ποσό και του είπε: «Άτερ, κράτησε αυτά τα χρήματα, γιατί εγώ πλέον δεν θα μπορώ να ανάβω κερί εκεί που θα βρίσκομαι. Το παρακαλώ να με θυμάσεις στη Θεία Λειτουργία και στην προσκομιδή. Και αυτός είναι ο κόκκος σου». Δηλαδή είχε πραγματικά βαθιά ευλάβεια. Επίσης στις επιστολές του, της σύζυγός του, συγγενής του, εξέφραζε πάντοτε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Θεό, ζητώντας πάντοτε την προστασία και τη δύναμή του να φέρει σε πέρας τα δύσκολα αυτά καθήκοντα τα οποία είχε αναλάβει. Επίσης είχε πολύ πίστη και τη θεωρούσε το πνευματικό του όπλο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, αλλά και για τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Η πίστη αυτή ήταν και το στήριγμά του στις κακουχίες, στους κινδύνους, στους τραυματισμούς που υπέστη. Και επίσης η εσωτερική του συγκρότηση ήταν μια στάση ζωής και μια θυσία. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι όταν τάφηκε και πήραν τα οστά, το λείψανό του από την Στάτιτσα, εκεί που ήταν ο πρώτος πρόχειρος τάφος του, τα πήγαν μετά στην Καστοριά και ο Εμιλιανός, τότε ο δεσπότης της Καστοριάς, τα έθεψε μέσα σε ναό που δεν συνηθίζεται λαϊκός ειδικά. Αν ήταν κάποιος δεσπότης, κάποιος ιερεύς που διακόνησε χρόνια, το κάνουν και τα παλιά χρόνια. Αλλά να πάρουν τα οστά ενός ανθρώπου λαϊκού, ήρωα βέβαια, και να τα θέλουν, ήταν πολύ σημαντικό. Και αυτό δείχνει ακόμα πόσο ο κόσμος και ο λαός του Θεού τον τιμούσε. Και αξίζει πραγματικά όλοι οι Έλληνες, όσοι περάσουν από εκείνα τα μέρη της Καστοριάς, να πάνε και στον τάφο του Παύλου Μελά. Ανάψουν ένα κεράκι στην εκκλησία και να πούνε όχι ένα υπεραναπαύσεως, αλλά ένα ευχαριστώ για την πτυχή αυτή την ευγενική του Παύλου Μελά.
0: Αυτό θα ήταν μια σπουδαία χειρονομία, προφανώς, και του οφείλουμε όλοι πολλά. Ακούμε όλα αυτά σήμερα, φίλες και φιλεκροτές, από τον Λάμπρο Παπανικολάου, που έχει στα χέρια του αυτήν την σπουδαία ιστορική έκδοση. Από το 1926, Παύλος Μελάς, μια βιογραφία. Μέσα από διηγήσεις, αναμνήσεις και γράμματα, μας διάβασε προηγουμένως και ένα γράμμα προς την σύζυγό του. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο απόσπασμα που αξίζει να διαβάσουμε, γιατί έχουμε και μια απορία, ένα ερωτηματικό, το οποίο θα το λύσουμε συνέχεια βέβαια. Έχουμε κάποιο άλλο απόσπασμα που είναι έτσι χαρακτηριστικό, που αξίζει να το διαβάσουμε τότε την ώρα?
1: Έχει πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, αγαπητέ Μιλικούργο, δεν ξέρω πραγματικά τι να διαλέξω τώρα, ειλικρινά σας το λέω. Και στους αγαπητές μας ακροατές, νομίζω αξίζει να το πάρω το βιβλίο. Είναι 458 σελίδες το βιβλίο.
0: Είναι μεγαλούτσικο, ναι.
1: Δεν είναι βιβλίο 50 και 100 σελίδων και είναι λίγο μεγάλο. Όποιος το νομίζω αξίζει να διαβαστεί. Να ξαναδιαβαστεί.
0: Και να μάθουμε πολύ περισσότερα στοιχεία. Τώρα, ακροθυγώς λέμε κάποια, ούτως ή άλλως δεν προσφέρεται και ο ραδιοφωνικός χρόνος για εκτενή ανάλυση. Όμως σίγουρα.
1: Να διαβάσω λίγο ένα κλείσιμο, λίγο το κλείσιμο από την εισαγωγή του βιβλίου, ναι, το οποίο και αυτό έτσι είναι και συγκινητικό και ωραίο. Ακούστε, αγαπητοί μας ακροατές. Το βιβλίο αυτό, που γράφτηκε από τον Πόθο να ξαναφέρει στη ζωή τον Παύλο Μελά, έχει με πολλά ιδιωτικά του γράμματα και αρκετές λεπτομέρειες για να δει ο καθένας πώς πραγματικά ήταν αυτός και η ζωή του. Έτσι θα βοηθήσει ίσως να ξαναβρει ο αναγνώστης το ηρωικό του, που λίγο πολύ κάθε άνθρωπος έχει μέσα του, όποιος και να είναι. Ο Παύλος Μελάς αγωνίστηκε για να μην καταστρέψουν οι Βούλγαροι τον τρόπο του σκέπτεστε και του αισθάνεστε που λέγεται ελληνισμός. Πάλι θα αγωνιστούν κατά μεγαλύτερων εχθρών. Αλλά άλλοι θα αγωνιστούν για τη συντήρηση της οικογένειας, του γένους, για τη θρησκεία, για την επιστήμη, για την τέχνη. Όλους μπορεί να τους βοηθήσει, να τους στηρίξει στις ώρες τις αδύνατες. το βιβλίο αυτό. Γιατί όλες οι ευγενικές ιδέες έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους. Και καμιά δεν προκόβει χωρίς ηρωισμό. Νομίζω αυτό ήταν το καλύτερο κλείσιμο, ότι και να μείνει και σε όλους μας ο ηρωισμός. Να μην είμαστε όσο πολύ θα έλεγα ξένιαστοι. Να καλλιεργούμε και τον ηρωισμό μέσα μας. Και στους πνευματικούς αγώνες και σε ό,τι άλλο χρειαστεί. Και επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε. Η απορία ωστόσο παραμένει. Ένα βιβλίο που γράφεται σχεδόν 20 χρόνια μετά την θυσία του Παύλου Μελά. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί περιορισμένο, δηλαδή σε μόλις 90 αντίτυπα.
1: Πότε.
0: Που τυπώνεται στην Αλεξάνδρεια και που έχει τόσα πολλά στοιχεία. Ποιος είναι αυτός που το επιμελήθηκε, ποιος είναι αυτός που, που συγκέντρωσε το υλικό και το έγραψε τελικά?
1: Το αφήσαμε στο τέλος αυτό, αγαπητέ μας κύριε Λικούργο. Το βιβλίο το έχει γράψει η μακαριστή πλέον σύζυγός του, η Ναταλία Μελά. Το 1973 κοιμήθηκε η Ναταλία Μελά, σε ηλικία 99 ετών, είχε γεννηθεί το 1872. Ο Θεός της χάρισε πάρα πολλά χρόνια ζωής, όπως καταλαβαίνει κανείς, 99 χρόνια. Και το έγραψε το βιβλίο το 1926. Με το μακαριστό σύζυγό της, δεν ξανά έκανε οικογένεια βέβαια, μεγάλωσε τα παιδάκια της, τα οποία προκόψανε την πατρίδα μας. Και μας έχει χαρίσει πραγματικά αυτό το θησαυρό, γιατί είχε και το αρχείο, όλες τις επιστολές του, και πραγματικά αξίζει πολύ.
0: Ήταν λοιπόν η ίδια που είχε συγκεντρώσει όλο αυτό το πρωτότυπο υλικό και μπόρεσε το 1926 να το εκδώσει. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, όποιος θέλει μπορεί να το προμηθευτεί, θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, θα βρείτε τον τρόπο και θα μάθει πολύ περισσότερα στοιχεία για τον Παύλο Μελά, που αγωνίστηκε και έγινε στην κυριολεξία ο φάρος του αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα ήθελα να πω κάτι στο τέλος, αγαπητέ Λικούργο.
0: Ναι.
1: Ή να ευχαριστήσω εσάς και τους αγαπητούς μας ακροατές, έτσι, που μας άκουσαν και από σήμερα. Θα ήθελα να μεταφέρω έτσι στην αγάπη όλων μας μία προτροπή. Η ευγνωμοσύνη μας αυτή προς τον Παύλο Μελά και στους υπόλοιπους επωνύμους και ανωνύμους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα, και δεν ήταν μόνος ο Παύλος Μελάς ασφαλώς, πρέπει να είναι μεγάλη και ισόβια. Όπως συγκινούμαστε μπροστά στους ήρωες του 21, στους ήρωες της εποπίας του 40, στους μάρτυρες της Μικράς Ασίας που πρόσφατα εορτάσαμε, ακόμα και στους μάρτυρες της Κυπριακής τραγωδίας και τους αγνοούμενους αυτής, έτσι θα πρέπει να συγκινούμαστε και μπροστά στη θυσία του Παύλου Μελά και των Μακεδόνων Μάχων. Αυτή η ευγνωμοσύνη μας πρέπει να είναι πανεθνική, θα έλεγα. Όπως έχουμε τη λατρεία μας στον Άγιο Τριαδικό Θεό μας, στον Ορθόδοξο Χριστιανή, όπως έχουμε την τιμή στην Παναγία μας και στους Αγίους μας, θα ήταν και καλύτερη παρακαταθήκη που θα αφήσουμε στα παιδιά μας να γνωρίσουν τους ήρωες της πατρίδος μας. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή, αγαπητέ Λικούργο, που προβάλλονται πάρα πολύ. Άλλοι καλός, άλλοι κακός. Πρότυπα. Ας στρέψουμε τα παιδιά μας και τους εαυτούς μας βέβαια και σε πρότυπα ηρώων. Και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί ήρωες. Οικογενειάρχες οι οποίοι ματώνουν κυριολεκτικά για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται ώρες ατελείωτες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την οικογένειά τους στα αναγκαία. Ο άνθρωπος του Μόχτου είναι ένας σύγχρονος ήρωας. Ακόμα και εμείς που εσείς στην Πυραϊκή Εκκλησία που αγωνίζεστε κάθε μέρα να μεταφέρετε το Λόγο του Θεού στα πέρατα της γης. Είστε πραγματικά ήρωες. Οι ιερείς μας, οι οποίοι πραγματικά οι ιερείς δεν έχουν τηλέφωνα. Ακούω ότι αυτές τις μέρες πολλοί κόσμος κάνει κουβέντα και έβλεπα και στο διαδίκτυο και από εδώ και από εκεί για τους μισθούς, ας πούμε, των αρχιερέων. Μου έρχεται τώρα κάτι εύκαιρο. Έχει αναλογιστεί ο καθένας από εμάς και κάθε μία, ένας αρχιερεύς, τι ευθύνες έχει επάνω στο πετραχύλι του, στο ομοφόριό του. ανταλλάσσονται αυτές οι ευθύνες με εκατομμύρια ακόμα. Εγώ σας λέω ότι ψηφιζόταν ένας νόμος και δίναν στους αρχιερείς 50.000 ευρώ στον καθένα, κάθε μήνα. Ανταλλάσσονται αυτά τα 50.000 ότι θα πρέπει να δώσει αυτός ο αρχιερεύς, ο Μητροπολίτης, λόγο και για το τελευταίο προβατάκι της Μητρόπολης του. Προβατάκι εννοώ τον τελευταίο πιστό. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να λάβω τέτοια ευθύνη. Ούτε για 50.000 ευρώ, ούτε για 500, ούτε για 5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Να δώσω λόγο για τον κάθε πιστό και κάθε ενωρίτη της Μητροπόλεως μου και για τον κάθε ιερέα της Μητροπόλεως μου και για την οικογένεια του κάθε ιερέα της Μητροπόλεως μου. Οι επίσκοποι μας σήμερα είναι και αυτοί σύγχρονοι ήρωες, σηκώνοντας αυτό το βάρος. Μην τους κρίνουμε τόσο εύκολα. Στο βιβλίο επίσης θα δει κανείς και την ευλάβη του Παύλου μιλά και προς το Ράσο. Με τι σεβασμό αντιμετώπιζε τους κληρικούς όπου τους συναντούσε. Αυτό ήθελα να πω, αγαπητοί Μιλουκούργο.

0: σκεπάζει τους πάντες και αγαπάει τους πάντες. Γιατί εμείς οι Έλληνες αγαπάμε πραγματικά. Αν δείτε με τι ευαισθησία ο Παύλος μιλάς, αντιμετώπιζε τους εχμαλώτους ακόμα. Τους σεβότανε απόλυτα, σαν ανθρώπους. Και ας ήταν και αλόπιστοι. Ο Παύλος μιλάς φαίνεται και πόσο σεβασμό έχει ακόμα και στους εχθρούς της πατρίδος μας. Να πάρουμε και από αυτό μαθήματα. Να μην είμαστε μυθαλόδοξοι, να το πω έτσι.
1: Γενικά παίρνουμε μαθήματα αρκετά από αυτά που ακούμε. Πολύ περισσότερα στοιχεία στο βιβλίο αυτό, ο Παύλος Μελάς, βιογραφία από διηγήσεις, αναμνήσεις και γράμματα. Ένα βιβλίο που μας έρχεται από το μακρινό 1926, γραμμένο επιμέλεια ολόκληρη από την σύζυγό του, και νομίζω ότι μόλον θα μπορούσαμε να πούμε για ώρες αρκετά στοιχεία.
0: Αλήθεια είναι αυτή, αγαπητέ Μελικού, πραγματικά. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για τον Παύλο Μελά, πραγματικά.
1: Νομίζω δίνουμε την αφορμή στον κόσμο, αν θέλει, να το ψάξει λίγο περισσότερο, να ασχοληθεί, γιατί μόνο το να ασχοληθούμε μας μένει και κάτι. Αυτό είναι μια άλλη αλήθεια. Και δεν έχουμε παρά να ευχαριστήσουμε, φίλες και φίλοι ακροτές, τον Λάμπρο Παπανικολάου που ήταν τούτο πρωινό μαζί μας και μας ταξίδεψε ιστορικά στα χρόνια εκείνα, κυρίως όμως στο ήθος και το χαρακτήρα του μεγάλου αγωνιστή της Μακεδονίας, του ήρωα της Μακεδονίας, του Παύλου Μελά.
0: Ο Παύλος Μελάς επίσης είχε και μια άλλη, θα λέγαμε, τρέλα, μια πολύ μεγάλη αγάπη. Ήτανε από τους πρώτους Έλληνες εραστέχνες φωτογράφους. Μάλιστα, πάρα πολλές φωτογραφίες των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 τις είχε τραβήξει ο ίδιος που σώζονται. Είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αγαπούσε πάρα πολύ την τέχνη της φωτογραφίας. Και έχει προσφέρει και σε αυτό το τομέα, ας πούμε, στην πατρίδα μας, ότι διασώθηκαν πάρα πολλές φωτογραφίες από το Παναθηναϊκό Στάδιο, από το Σπύρο Λούι. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο, δηλαδή από τα στρατιωτικά του καθήκοντα, έτρεχε εκεί με τη φωτογραφική του μηχανή της εποχής, καταλαβαίνετε, με τα τρίποδα, τον ολόκληρο κουτί που θέλαν δύο άνθρωποι να το σηκώσουν, και έβγαζε φωτογραφίες. Και έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες που σώζονται.
1: Σπουδαίο και αυτό. Γιατί τότε ήταν ακόμα στα ξεκινήματα, ειδικά για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή η ενασχόληση, έτσι.
0: Χρονών, δεν είναι ο παλικαράκι, έτσι. Αλλά ήθελε κάθε τι ελληνικό να το σώσει, να το πω έτσι. Και το ότι πήγε στη Μακεδονία και έδωσε εκεί τη ζωή του μαρτυρικά ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να συμβιβάσει μέσα του ότι εγώ εδώ στην Αθήνα περνάω καλά, πάω σε χορούς, σε δεξιώσεις, έχω το αξίωμά μου, με σέβονται όλοι, και οι αδερφοί μου στη Μακεδονία υποφέρουν από τους Βούλγαρους και από τους Τούρκους. Δεν μπορούσε να το συμβιβάσει μέσα στο μυαλό του. Γι' αυτό εθελοντικά ήγε και κατατάχθηκε και έδωσε και τη ζωή του στο τέλος. Δεν τον έστειλαν σαν αποστολή ότι θα πας εκεί να κάνεις αυτό. Όχι. Ο ίδιος ζήτησε να πάει εκεί. Ξέροντας ότι το πιο πιθανό ήταν να μην γυρίσει ζωντανός. Ήθελε όμως να ποτίσει και αυτό στο δέντρο της ελευθερίας της Μακεδονίας μας.
1: Και το πέτυχε, όχι απλά το πότισε. Είναι μέχρι και σήμερα ο κρουνός που ποτίζει, ιδρεύει πνευματικά και όχι μόνο τη γη της Μακεδονίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τούτο πρωινό μοιραστήκαμε όλα αυτά τα στοιχεία και ελπίζω να μας δοθεί πάλι η ευκαιρία να τα ξαναπούμε για κάτι εξίσου σπουδαίο και σημαντικό που θα ωφελήσει όλους μας.
0: Αμήν, αμήν.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ για όλους σας.

0: Αυτά μας είπε ο Λάμπρος Παπα-Νικολάου, που ήταν τούτο το πρωινό μαζί μας. Το βιβλίο, όσοι ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο για να έρθετε σε επαφή με το Λάμπρο και να το προμηθευτείτε κι εσείς. Ένα βιβλίο με τον τίτλο «Παύλος Μελάς, βιογραφία». Στοιχεία που συγκέντρωσε και εξέδωσε η σύζυγός του, η Ναταλία Μελά, το 1926 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας αυτό αφιέρωμα στη μνήμη του μεγάλου ήρωα μακεδονομάχου Παύλου Μελά, θα ακούσουμε ένα σύντομο ηχητικό αφιέρωμα που προετοίμασε η Χριστιανική Φοιτητική Δράση Αθηνών για τον Παύλο Μελά.
1: Μαρτίου 1870, στη Μασαλία της Γαλλίας, γεννιέται ο μικρός Παύλος, ένα από τα 7 παιδιά του Μιχαήλ και της Ελένης Μελά.

ζήσει όμως για πολύ στην ξενιτιά. Όταν γίνεται 4 χρονών, η οικογένεια Μελά επιστρέφει πίσω στην πατρίδα και εγκαθίσταται μόνιμα στην Αθήνα. Εδώ, ο μεγαλέμπορος πατέρας του θα ασχοληθεί ενεργά και με την πολιτική. Κατά περιόδους, αναδεικνύεται δήμαρχος Αθηναίων και βουλευτής Αττικής. Έτσι, η οικογένεια Μελά γίνεται γρήγορα μέλος της αθηναϊκής αριστοκρατίας. Η εποχή που μεγαλώνει ο Παύλος είναι μια εποχή ιδιαίτερης αναταραχής για τα Βαλκάνια. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία σιγοσβήνει. Μια σειρά πολέμων, με κύρους τον Κρυμαϊκό και τον Ρωσοτουρκικό, έχουν ως αποτέλεσμα την εδαφική συρρήκνωση και την οικονομική καθίζηση της άλλοτε πανίσχυρης δύναμης. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις παλεύουν να καρποθούν η καθεμιά για τα συμφέροντά της, τα εδάφη και τον πλούτο της. Ταυτόχρονα, οι Βαλκανικοί λαοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση για να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους και τις περιοχές που θεωρούν ότι τους ανήκουν. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Ελλάδα διεκδικεί και κερδίζει την προσάρτηση της Θεσσαλίας και μέρους της Ηπείρου, ενώ η Κρήτη επαναστατεί ζητώντας ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό και ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Τα πράγματα είναι ακόμα οξύτερα στην περιοχή της Μακεδονίας, η οποία εκτός από τους ελληνόφωνους πληθυσμούς, κατοικείται σε αρκετό ποσοστό και από σλαβόφωνους. Έτσι, οι προσπάθειες της Ελλάδας για την προσάρτηση της Μακεδονίας έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση με το όραμα του πανσλαβισμού και της Μεγάλης Βουλγαρίας, τα οποία υποκινούνται σαφώς από τους Ρώσους. Το 1872, ύστερα από ρωσική παρέμβαση, συστήνεται με σουλτανικό φυρμάνι η Βουλγαρική Εξαρχία ως αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία και αποσχίζεται πραξικοποιηματικά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Μακεδονία θα χωριστεί πια σε πατριαρχικούς, οι οποίοι στην πορεία θα ταυτιστούν με τους Έλληνες, και εξαρχικούς που θα ταυτιστούν με τους Βουλγάρους, οι οποίοι για να επιβληθούν και να προσελκύσουν τους ντόπιους πληθυσμούς θα στραφούν στην προσπάθεια ελέγχου των σχολείων και των εκκλησιών. Με την πάροδο των χρόνων, η κατάσταση γίνεται έκρηθμη. Συστήνονται ένοπλες ομάδες ανταρτών, με κύρια αυτή των Βούλγαρων Κομιτατζίδων, που οδηγούν τελικά στην επικράτηση της τρομοκρατίας και της ομοίης βίας. Ο πατέρας του Παύλου συνέχεται από το όραμα της δημιουργίας ενός μεγάλου και ισχυρού ελληνικού κράτους και συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για την πραγματοποίησή του. Δαπανά μεγάλο μέρος της περιουσίας του για την ενίσχυση των επαναστατών στην Κρήτη και αργότερα για την υποστήριξη των πατριαρχικών ανταρτικών ομάδων στην Μακεδονία. Σε ένα τέτοιο κλίμα ανατρέφεται ο νεαρός Μελάς. Η καρδιά και το μυαλό του είναι διαρκώς στραμμένα στον αγώνα για την πατρίδα. Το 1885, στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, ζει έντονα τα γεγονότα της προσάρτησης της Ανατολικής Ρωμιλίας από τη Βουλγαρία και την αναταραχή που τα ακολούθησε. Τα πατριωτικά του αισθήματα πληγώνονται. Σχεδιάζει να καταταγεί εθελοντής στο στρατό ή να βγει αντάρτης στα ελληνοτουρκικά σύνορα και παίρνει μέρος σε στρατικά γυμνάσια που συμμετείχαν οι μαθητές των Αθηνών. Εκεί παθαίνει κάταγμα στο πόδι. Το ατύχημα όμως αυτό του δίνει τον χρόνο να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις σχολής Ευελπίδων, στις οποίες τελικώς επιτυχάνει. Το 1891 ο Μελάς ορκίζεται ανθιπολοχαγός και επιλέγει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στο πυροβολικό. Σύντομα έρχεται σε γάμο με την Αταλία Δραγούμη, κόρη του Υπουργού Εξωτερικών Στέφανου Δραγούμη. Στα μέσα του 1894 γεννιέται ο γιος του Μιχαήλ, που τον φωνάζουν χαϊδευτικά Μίκη, και 2 χρόνια αργότερα η κόρη του Ζωή ή αλλιώς Ζέσα. Την οικογενειακή του ευτυχία επισκιάζει η γενικότερα άσχημη κατάσταση της πατρίδας, που γίνεται ακόμα χειρότερη μετά τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και την ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας. Ο Παύλος συμμετέχει στον πόλεμο με ενθουσιασμό, με τη λήξη του όμως επιστρέφει απογοητευμένος στην Αθήνα. Προς στιγμήν σκέφτεται ακόμα και την παρέτησή του από το στράτευμα, αλλά το παιδικό όνειρο μιας Μακεδονίας ελεύθερης του δίνει ξανά φλόγα. Ανυπομονεί τώρα να ρηχτεί στον αγώνα με όποιο κόστος και προετοιμάζεται εντατικά. Η μεγάλη στιγμή έρχεται τον Φεβρουάριο του 1904. Η κυβέρνηση των Αθηνών αποφασίζει να στείλει μια ερευνητική αποστολή στη Μακεδονία και τον επιλέγει για το έργο αυτό μαζί με τους αξιωματικούς Αλέξανδρο Κοντούλη, Αναστάσιο Παπούλα και Γεώργιο Κολκοτρώνη. Οι 4 τους λίγες μέρες μετά, με πλαστά χαρτιά και μεταμφιεσμένοι σε ζωέμπορους, περνούν στη Δυτική Μακεδονία.
Εκεί συναντώνται με οπλαρχηγούς και κληρικούς και κάνουν αναγνώριση των συνθήκων και των προϋποθέσεων για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του αγώνα από την Ελλάδα. Γρήγορα όμως, οι κινήσεις τους γίνονται αντιληπτές από τους Τούρκους και έτσι, ένα μήνα αργότερα, τα μέλη της αποστολής ανακαλούνται από την κυβέρνηση στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, ο Παύλος αρνείται να μείνει άπραγος. Στις 10 Ιουλίου του 1904, παίρνει 20 μέρες άδεια από την μονάδα του και περνά κρυφά στην Κοζάνη συνοδευόμενος από τον Φλωρινιώτη Λάκη Πίρσα. Στις αλλεπάλληλες μυστικές συναντήσεις που έχει στην Κοζάνη και στις Σιάτες τα συμβουλεύει, καθοδηγεί, οργανώνει. Στις 3 Αυγούστου επιστρέφει στην Αθήνα. Με πυρετόδη κινητικότητα επισκέπτεται επιτροπές, υπουργούς και άλλους παράγοντες, προσπαθώντας να τους συγκινήσει για τα συμφέροντα στη Μακεδονία και να τους πείσει για το πόσο επίγουσα είναι η ανάληψη δράσεων για την στήριξη του αγώνα των Μακεδόνων. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου 1904, έρχεται η αναγνώριση των πρωτοβουλειών του, αν και όχι από το επίσημο κράτος. Η Εθνική Οργάνωση Μακεδονικό Κομιτάτο, που χρηματοδοτεί και οργανώνει ανταρτικά σώματα, το αναθέτει τη Γενική Αρχηγία των Σωμάτων Μοναστηρίου και Καστοριάς. Στις 18 Αυγούστου ο Παύλος αποχαιρετά την οικογένειά του και στις 27 περνά μυστικά τα σύνορα μαζί με τον πιστό του Λάκη Πίρζα και 34 επίλεκτους Μακεδόνες, Κρήτες, Θεσσαλούς και Ρουμελιώτες άνδρες. Με το ψευδώνυμο Μίκη Ζέσας, που βγαίνει από τα χαϊδευτικά ονόματα των παιδιών του, και με προφυλάξεις περιοδεύει πόλεις και χωριά, σχολεία, εκκλησίες και μοναστήρια, συναντά τοπικούς οπλαρχηγούς, ενισχύει τοπικές φρουρές, εγκαθιστά επιτροπές αγώνα σε όλα τα κεφαλοχώρια της περιοχής, δίνει κουράγιο και εμψυχώνει τους αγωνιστές μακρά του το ζήλο. Η ψυχική του διάθεση καταρακώνεται μόνο όταν κάποια στιγμή αναγκάζεται να τιμωρήσει σκληρά ορισμένους προδότες, συνεργάτες των κομιτατζίδων. Η φήμη του σύντομα απλώνεται σε όλη τη Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα. Όλοι προσβλέπουν στην παρουσία του, σε ένα πέρασμά του, σε ένα λόγο του. Γίνεται ο αρχάγγελος του αγώνα, η ελπίδα και η προσδοκία των κατατραγμένων.

Δεν περνά όμως πολύ καιρός και τα χαμόγελα παγώνουν απότομα. Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 1904, σε μια ευνίδια συμπλοκή με τουρκικό απόσπασμα στη Σιάτιστα, ο Παύλος λαβώνεται από ένα βόλι στη μέση του. Η πληγή είναι κέρια. Ο 34χρονος αετός αφήνει την τελευταία του πνοή παραγγέλνοντας να μεταφέρουν στη γυναίκα του πως το καθήκον του το έκανε. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να αναγνωρίσουν οι Τούρκοι τον νεκρό, οι άνδρες του του κόβουν το κεφάλι και το ενταφιάζουν στο ναό της Αγίας Παρασκευής στο Πισοδέρι. Το σώμα του παραδόθηκε αργότερα από τις Οθωμανικές αρχές στο Μητροπολίτη Καστοριάς και τάφηκε στο ναό των Ταξιαρχών στην Καστοριά, όπου θα μεταφερθεί και η κάρα του το 1950. Έχει περάσει μόλις 1,5 μήνας από την έλευση του Παύλου στη Μακεδονία. Φαίνεται σαν το όνειρο να ήταν πολύ ωραίο για να είναι πραγματικό. Οι ψυχές των Παλκανιών του, των Μακεδόνων και όλου του Ελληνισμού θρυνούν τον Παύλο και μαζί μια αγωνία για το μέλλον της σκεπάζει. Ο αρχηγός πέθανε τόσο νωρίς. Μήπως τελειώσαν πια όλα? Κι όμως, η θυσία του Παύλου όχι μόνο δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στον αγώνα, αλλά εμπνέει παντού πάθος και ενθουσιασμό για τη συνέχισή του. Η ανάμνηση της μορφής του, τα εγκομιαστικά δημοσιεύματα των αθηναϊκών εφημερίδων και οι φωτογραφίες του που κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι ανάβουν πυρκαγιά από άκρη σ' άκρη και πολλοί εθελοντές κατατάσσονται στρατιωτικά σώματα με σκοπό να μιμηθούν το φωτεινό παράδειγμα του αγνού ήρωα. Γιατί τέτοιος ήταν ο Παύλος Μελάς, αποφασιστικός, ατρόμητος, ηγετικός και ταυτόχρονα βαθιά ευσεβής, ανιδιοτελής και ευαίσθητος. Ένα υπέρλαμπρο αστέρι που έλεψε για ελάχιστο χρόνο, μα το φως του έμεινε για πάντα στο στερέωμα.

0: Και με το ηχητικό αυτό αφιέρωμα της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης Αθηνών για τον Παύλο Μελά, ολοκληρώνουμε το δικό μας αφιέρωμα στη μνήμη του, τούτο το πρωινό εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ήρωες, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Παύλο Μελά. Ας τον ξέχασαν κάποιοι πολιτικοί που διέγραψαν την ιστορία. Εμείς την ιστορία τη θυμόμαστε. Και η ιστορία θα μας δικαιώσει όλους. Φτάνει να μην την ξεχάσουμε. Φίλες και φίλοι κροατές, καλημέρα.
1: Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Αλλάζεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος, με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελέφτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305-www.stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
10: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
11: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
10: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ορίσατε και σήμερα σε μια εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη που χρειάζεται να την έχουμε στην καθημερινότητά μας και να μην είναι ένα κείμενο άγνωστο, πολλές φορές και παρεξηγήσιμο. Η Παλαιά Διαθήκη που δεν είναι η ιστορία των Εβραίων, που δεν είναι η μυθολογία των Εβραίων, αλλά είναι το πρώτο τμήμα της Αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο. Ο Θεός φανερώνεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα φανερώνεται και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός, ως άσαρκος ακόμα, αλλά όπως λένε οι βιβλικοί θεολόγοι, που βιαζόταν να σαρκωθεί και να έρθει ανάμεσά μας. Αυτό ακριβώς αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται το ότι ο Χριστός ήθελε να γίνει ίδιος με Αυτόν που έπλασε. Και βέβαια είχε την ιδιότητα να το κάνει αυτό, διότι ο Πατήρ ξέρουμε ότι είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και άρα ο Υιός ήρθε στον κόσμο. Όλα αυτά αναφέρονται προφητικά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη από τα τρία τμήματα της Παλαιάς Διαθήκης και τα ιστορικά και τα ποιητικά και τα προφητικά βιβλία φανερώνεται και διαζωγραφίζεται το πρόσωπο του Χριστού και γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να έχουμε κανένα λογισμό που λέμε εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Η χρήση της Παλαιάς Διαθήκης από τον ίδιο τον Χριστό, από τους Αποστόλους, από τους Διαδόχους των Αποστόλων, από τους Πατέρες. Αυτό δηλώνει ότι είναι ένα θεόπνευστο κείμενο και άρα μπήκε στη χρήση της Εκκλησίας στην κοινή λατρεία, αλλά και ο καθένας από εμάς το μελετά ξεχωριστά στο σπίτι του, κάτω βέβαια και από τις προϋποθέσεις που χρειάζονται, δηλαδή της προετοιμασίας που μπορεί να κάνει κάποιος για να κατανοήσει το κείμενο. Είδατε πριν στη Θεία Λειτουργία, πριν από το να διαβαστεί το Ευαγγέλιο, υπάρχει ειδική ευχή που διαβάζει ο ιερέας που ζητά την κατανόηση του κειμένου από τον ίδιο και φυσικά από το λαό. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν είναι Θεία Αποκάλυψη. Είναι ένα βιβλίο θεοφανιών, είναι ένα βιβλίο που εμφανίζεται ο Χριστός και άρα χρειάζεται να κατέβει από τις βιβλιοθήκες, αν υπάρχει εκεί, ή από όπου αλλού ή όπου το έχουμε βάλει και καμιά φορά σκονίζεται με την έννοια δεν το μελετούμε, να το φέρουμε λοιπόν στο παρόν και να το φέρουμε στο ενδιαφέρον μας, στα ενδιαφέροντά μας και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να το μελετούμε. Βέβαια έχουμε πει και άλλη φορά ότι για τη σωστή μελέτη χρειάζεται μια εισαγωγή. Χρειάζεται να διαβάσουμε ένα βιβλίο εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, όπως χρειάζεται και την Καινή εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, που εκεί θα μας λυθούν διάφορες απορίες και θα μας δοθούν και κάποια ερμηνευτικά κλειδιά, προκειμένου να ερμηνεύσουμε σωστά, ορθόδοξα τα κείμενα. Μην ξεχνάμε ότι και οι αιρετικοί έχουν το ίδιο κείμενο με εμάς, αλλά αυτό που κάνουν είναι να παρερμηνεύουν τα κείμενα. Όταν στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε για τον Μεγάλη Βουλής Άγγελο, οι πατέρες λένε ότι μιλάμε για το πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μιλάμε για τον Χριστό. Για όσους έχουν απορία για το πώς εμφανίζεται ο Χριστός, αυτός ο Άγγελος Κυρίου της Παλαιάς Διαθήκης είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά και έχουμε πει παραδείγματα πώς αυτό φαίνεται και αποδεικνύεται μέσα από το βιβλικό κείμενο. Πόσο συχνά μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη όσο και την Καινή Διαθήκη. Δυστυχώς όμως δεν μελετάμε ούτε την Καινή Διαθήκη, γι' αυτό ας μην βάλουμε αυτό σαν σύγκριση, αλλά να πούμε ότι από εδώ και πέρα, σαν καθημερινό μας ανάγνωσμα, θα έχουμε την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η καλύτερη ίσως σειρά που μπορούμε να μελετούμε είναι πρώτα μελετάμε, διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, μετά την Παλαιά και μετά πάλι την Καινή.
Είμαστε σε μία προετοιμασία δημοσίευσης ενός μιας προσπάθειας που κάνουμε προκειμένου να το μοιραστούμε με όλους σας, ώστε αν κάποιος επιθυμεί μέσα σε ένα χρόνο να διαβάσει όλη την Αγία Γραφή, να του δώσουμε έτοιμη, ας το πω, την τροφή για να το κάνει, για να το πραγματοποιήσει. Δηλαδή, θα διαβάζει δύο περικοπές, και είναι λογικό αφού τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι 49, δύο περικοπές από την Παλαιά και μία περικοπή από την Καινή, προκειμένου να φτάσει σε ένα χρόνο, σε 365 μέρες, να διαβάσει όλη την Αγία Γραφή. Αυτό σε λίγο καιρό, πρώτο Θεός, θα είναι έτοιμο και θα δημοσιευθεί, και έτσι θα βρούμε και ένα πρακτικό τρόπο στο πώς μπορούμε να μελετούμε την Αγία Γραφή και να την τελειώσουμε κάποια στιγμή, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν ξεκινήσει λίγο την Γενή ή λίγο την Παλαιά, την αφήνουν στη μέση, συνεχίζουν αργότερα και πολλές φορές δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Τουλάχιστον πάντως μία φορά στη ζωή μας θα πρέπει να μελετήσουμε όλη την Αγία Γραφή, τουλάχιστον να έχει γίνει ανάγνωση όλου του Ιερού Κειμένου. Είναι λοιπόν ανάγκη και είναι μέσα στους τρόπους προκειμένου να προοδεύσουμε πνευματικά η μελέτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Πηγαίνοντας και μελετώντας τα συναξάρια των Αγίων, τη ζωή δηλαδή των Αγίων, βλέπουμε ότι μετήχαν στα μυστήρια της Εκκλησίας, κυρίως στη Θεία Ευχαριστία, είχαν κατά μόνας προσευχή, προσεύχονταν, ζούσαν σε ένα πνευματικό αγώνα που είχαν εντοπίσει τα πάθη τους και προσπαθούσαν να τα χαλιναγωγήσουν και να τα εξαλείψουν, είχαν την καθοδήγηση κάποιου πνευματικού πατέρα, ασκούσαν την ελεημοσύνη σε διάφορες μορφές, βρίσκεται η ελεημοσύνη, και είχαν και τη μελέτη των γραφών και των πατερικών κειμένων και των βίων των Αγίων και άλλων θεολογικών κειμένων. Βλέπουμε δηλαδή στα συναξάρια των Αγίων που αυτοί μας έδειξαν τον τρόπο πως φτάσαν στην αγιότητα, κάποιοι κατέγραψαν αυτή την πορεία, βλέπουμε ότι δεν έλειπε η μελέτη. Και αυτό θα πρέπει λίγο να μας αφυπνίσει όλους εμάς και ίσως να μας κάνει να σκεφτούμε έναν αθλητή, να πάμε λίγο στο χώρο του αθλητισμού και να πούμε εκεί τι κάνει ένας που θέλει να κάνει ένα άλμα ή ύψος, για παράδειγμα. Είναι σε στίβο, είναι στο στίβο. Ο αθλητής αυτός που επιθυμεί να κάνει ένα τέτοιο ρεκόρ, ας πούμε, να κάνει ένα τέτοιο μεγάλο επίτευγμα, ένα τέτοιο άλμα, χρειάζεται να κάνει αρκετά πράγματα από κοινού, ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Να αθλείται φυσικά, καθημερινά και επί ώρες, να κοιμάται ώρες ικανές, να προσέχει τη διατροφή του, να μην τρώει και πίνει πράγματα που του κάνουν ζημιά στην προσπάθεια. Είναι αδιανόητο να θέλει να το καταφέρει αυτό το υψηλό μη τηρώντας όλα τα παραπάνω. Δηλαδή, αν λείψει κάτι από τα παραπάνω, αυτό θα του δημιουργήσει πρόβλημα προς την επιτυχία. Τώρα, ερχόμαστε στο πνευματικό στίβο, σε αυτόν δηλαδή που κάνει ο χριστιανός στην καθημερινότητά του, στον αθλητή του πνεύματος. Αυτός δεν μπορεί να αφήνει όλα αυτά που η Ιερά Παράδοση επί έτη έχει ορίσει, και φυσικά σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η μελέτη των θεογραφών. Δεν μπορεί δηλαδή να λέει ότι εγώ πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Με το δικό σου τρόπο μπορείς να λες ότι πιστεύεις, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με αυτόν τον τρόπο που διαλέγεις ότι θα οδηγηθείς και στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Υπάρχει καταγεγραμμένος και βιωμένος ο τρόπος και ο δρόμος που οδηγεί στην ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό βάδιζαν οι Άγιοι. Γι' αυτό μελετούμε λοιπόν τα κείμενά τους, προκειμένου να βρίσκουμε πεπατημένη οδό, να πατάμε πάνω στα ίχνη των προηγουμένων, για να είναι ο δρόμος, για να βαδίσουμε ορθή πορεία.
και να φτάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι στο πνευματικό στίβο ο άνθρωπος τι κάνει, ο χριστιανός τι κάνει. Δεν μπορεί να αφήνει κάτι και να λέει, για παράδειγμα, εγώ γενικά πιστεύω αλλά δεν εξομολογούμε ή δεν κοινωνάω, ή για παράδειγμα δεν πάω στην εκκλησία όταν υπάρχουν οι άλλοι, πηγαίνω μόνος μου για να ανάψω ένα κερί. Και μόνος σου να πας να ανάψεις ένα κερί, πολύ ωραίο είναι, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείεις τη μετοχή σου σε μια κοινότητα η οποία ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, που αυτό έχει οριστεί από τον ίδιο το Θεό και έχει καθοριστεί από οικουμενικές συνόδους και από τη ζωή των Αγίων. Δεν μπορείς λοιπόν να απεμπολείς όλο αυτό και να λες ότι εγώ ιδιωτεύω, έχω το δικό μου τρόπο. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα αναγκαία για να υπάρξει μία πρόοδος πνευματική είναι και η μελέτη των ιερών κειμένων, κατά βάση αυτών της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας, που κατά βάση ερμηνεύουν ορθά την Αγία Γραφή.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας καταθέσω μερικές σκέψεις που στηρίζονται στην Παλαιά Διαθήκη και αφορούν σε καθημερινές μας συνήθειες και συμπεριφορές. Δηλαδή, το ζήτημά μας είναι πού η Παλαιά Διαθήκη, ας το πω έτσι με έναν ομό τρόπο, πού μας είναι χρήσιμη. Χρήσιμη μας είναι, όπως και η Καινή Διαθήκη, επαναλαμβάνω, διότι μας απαντά σε πολλά θέματα που μας απασχολούν, που σχετίζονται με τη σωτηρία της δικής μας ψυχής. Θα δείτε από αυτά που θα σας πω πόσο αυτά που βιώνουμε σήμερα αφορούν στον πρώτο άνθρωπο που πάτησε το πόδι του στη γη. Αυτόν δηλαδή τον πρωτόπλαστο, τους πρωτόπλαστους, τους πρώτους ανθρώπους. Από εκείνους μέχρι και σήμερα υπάρχουν ίδια προβλήματα, ίδιες αναζητήσεις και ζούμε ας πούμε την συνέπεια των επιλογών και εκείνων, αλλά προσέξτε, εδώ πέρα κάνουμε ένα λάθος και κάποιοι το λένε και χαριτολογώντας, λένε τι φταίω εγώ που ο Αδάμ αμάρτησε. Δεν αμάρτησε ο Αδάμ, αμάρτησε η ανθρώπινη φύση. Δηλαδή και εσύ να ήσουν, ας το πω έτσι, το ίδιο θα έκανες. Αμάρτησε ο άνθρωπος και άρα η συνέπεια αυτού του αμαρτήματος έχει να κάνει με την ανθρώπινη φύση γενικότερα, δηλαδή με κάθε άνθρωπο. Θα δούμε λοιπόν μερικά πράγματα και θα καταλάβουμε το πώς η Παλαιά Διαθήκη έρχεται και γίνεται πάντοτε επίκαιρη, γιατί τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα σε αυτήν είναι διαχρονικά και μας απασχολούν όλους και απασχολούν όλους τους ανθρώπους όλου του κόσμου και τα έθνη και τα κράτη και τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Πώς δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο? Πώς δημιούργησε? Τον δημιούργησε ελεύθερο και αθάνατο. Του έδωσε τη δυνατότητα ένωσης με το Θεό, είναι αυτό που λέμε στη θεολογία, από το κατ' εικόνα να πάμε στο καθομοίωση. Όμως, το μεγάλο δώρο της ελευθερίας, το οποίο δόθηκε εξ αρχής στη φύση μας, ο άνθρωπος δεν το διαχειρίστηκε καλά. Και έτσι είχαμε τη λεγόμενη πτώση. Και εξηγώ και τι είναι αυτή. Τι ακριβώς είναι αυτή η πτώση? Έχουν γραφτεί και έχουν υποστηριχθεί πάρα πολλά γύρω από αυτό. Ας δούμε όμως το γεγονός μέσα από μια εικόνα, την οποία καλό είναι να έχετε στο μυαλό σας για να γίνει κατανοητό αυτό που θέλω να σας πω. Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη διήγηση της γενέσεως, έχει μια πτώση σε τι? Στην εμπιστοσύνη προς το Θεό. Ο άνθρωπος πριν την πτώση είχε με το Θεό μια κοινωνία πρόσωπο προς πρόσωπο. Δηλαδή, με αγάπη και αφοσίωση το πλάσμα κοιτά τον πλάστη, τον κοιτάει στα μάτια, ας το πούμε έτσι, και η ζωή του γεμίζει ευλογία, γεμίζει χάρη και χαρά. Όμως κάποια στιγμή, με την υπόδειξη του διαβολέα διαβόλου, ο άνθρωπος σταματά να κοιτά κατάματα το Θεό και ακούει μία σιρήνα, θα τη λέγαμε, ακούει μία άλλη φωνή η οποία του προτείνει έναν άλλο τρόπο θεώσεως μακριά από το Θεό, και ο άνθρωπος τη διαλέγει και κτυπάει δυνατά μέσα του το ζήτημα, μιλάει δυνατά μέσα του, γιατί είχε μέσα στο DNA του την επιθυμία για θέωση. Αυτό δεν ήταν κακό. Είχε μέσα στο DNA του ο άνθρωπος τη διάθεση, επιθυμούσε την ένωση με το Θεό, όχι όμως με το τρόπο που του είπε ο διάβολος. Αυτός ο λογισμός, ας το πούμε έτσι, που του λέει ότι μπορείς και με άλλο τρόπο, και δεν σας είπε να φάτε, να μην φάτε από αυτό το δέντρο, διότι αν θα το φάτε θα γίνετε θεοί. Λοιπόν, δε φάτε να δείτε ότι θα γίνετε θεοί χωρίς το Θεό.
Αυτή είναι η πτώση. Και έτσι το δώρο, η ελευθερία δηλαδή, γίνεται το μέσο για να έχουμε, για να γκρεμιστεί ο άνθρωπος. Ουσιαστικά πάει να γκρεμίσει το Θεό από το θρόνο του και γκρεμίζεται ο ίδιος. Και στηρίζεται μόνο στις δικές του δυνάμεις. Τελικά είπε ότι και μόνος μου μπορώ και μόνος μου το καταφέρνω, χωρίς το Θεό. Αυτό λοιπόν φέρνει μία πτώση με τραγικές συνέπειες για τον άνθρωπο και κατά βάση τη φθορά, την ασθένεια και το θάνατο. Άρα λοιπόν ας απαντήσουμε σε αυτούς οι οποίοι πονάνε γιατί έφυγαν τα παιδιά τους σε μικρή ηλικία και είναι φοβερό αυτό. Δεν είναι δηλαδή το νορμάλ αυτό το πράγμα. Ας απαντήσουμε σε αυτούς να μην λένε γιατί Θεέ πήρες το παιδί μου, αλλά γιατί άνθρωπε το έκανες αυτό. Αυτό νομίζω όμως ότι χαρακτηρίζει και διαχρονικά όλο το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό αποτελεί το μείζον θέμα. Ακόμα και σε αυτούς που λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, δεν εμπιστεύονται το Θεό. Δηλαδή πιστεύουν ότι πολλές φορές με τις δικές τους δυνάμεις και άλλους τρόπους που η λογική τους ή η πείρα τους σε κάποια πράγματα θα τους οδηγήσει, θα τα καταφέρουν πολύ καλά και τα καταφέρουν, λένε, πολύ καλά, χωρίς τη βοήθεια του Θεού, χωρίς να έχω σχέση με το Θεό. Αυτό το πράγμα ο Θεός το επιτρέπει, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή το επιτρέπει είναι και η βούληση του Θεού αυτή. Ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο από αγάπη, έρχεται να κοινωνήσει με το πλάσμα του και εμείς απλώς αρνούμαστε αυτή την τόσο καρδιακή και ουσιαστική σχέση που ζητάει από μας. Άρα λοιπόν να καταλήξω σε αυτό το πρώτο σημείο, ότι πτώση είναι πτώση σε εμπιστοσύνη, σε αυτή την ωραία εγκάρδια σχέση που είχε ο άνθρωπος με το Θεό, η οποία γκρεμίστηκε επειδή το εγώ πήρε ύψος μεγάλο. Είδατε πως λέει εκεί πέρα το Ευαγγέλιο, ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε. Πήρε πολύ ύψος και αυτό έφερε ελεύθερη πτώση. Κάπως έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα και να το δούμε και βέβαια στη ζωή μας, στο ότι κάθε φορά που είπαμε ότι μόνοι μας τα καταφέραμε και το υψώσαμε έτσι εγωιστικά τον εαυτό μας, έρχεται η πτώση μετά από λίγο. Με το που είπες ότι τα κατάφερα και δεν είπες πρώτα ο Θεός ή δόξα ο Θεός ή με τη βοήθεια του Θεού, που αυτό σε κρατάει και λίγο στη γη, αν δεν το πεις αυτό και να το πιστεύεις εννοείται αυτό, τότε έρχεται η πτώση σου και, αυτή πολλές φορές κάνει και μεγάλο κρότο, έχει μεγάλες συνέπειες.

Ένα άλλο θέμα που στον καθημερινό μας βίο το αντιμετωπίζουμε και αυτό, έχει να κάνει με το πώς αντιμετώπισαν το ζήτημα του λάθους, της αστοχίας, της αμαρτίας τους οι πρωτόπλαστοι. Έτσι όπως καταγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως. Τι λέει λοιπόν εκεί πέρα το κείμενο. Όταν αμάρτησαν, λέει οι πρωτόπλαστοι, εκδηλώθηκε το αίσθημα της αυτοσυντήρησης λόγω της ανασφάλειάς τους. Ένιωσαν σαν να φεύγει η γη κάτω από τα πόδια τους. Και τότε, ανθρωπομορφικές εκφράσεις αυτές τώρα, ο Θεός, λέει, περπατούσε στο δειλινό, ο Θεός δεν έχει πόδια, πώς θα περπατούσε στο δειλινό, εννοεί ότι πλαισίως ήταν κοντά τους, έκανε αισθητή την παρουσία του δηλαδή. Τι είπε ο Αδάμ όταν τον ρώτησε ο Θεός γιατί παράκουσε τη Θεία εντολή? Δεν είπε, σχεδόν έδειξε τη γυναίκα και απάντησε με απλά λόγια: όχι εγώ, η γυναίκα που μου έδωσες. Δηλαδή, όχι μόνο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της πράξης, αλλά ουσιαστικά θέτει το Θεό, ορίζει το Θεό ως υπεύθυνο για αυτό την πράξη που έγινε. Μεταθέτει λοιπόν στη γυναίκα και εν τέλει στο Θεό την ευθύνη για αυτό που έγινε. Ενώ θα μπορούσε, όπως έγινε πολλές φορές βέβαια στο μέλλον μετά από αυτό, και το διαβάζουμε και μέσα στην Αγία Γραφή, για ανθρώπους που έδειξαν μεταμέλεια. Μετάνοια καλύτερα. Μετάνοια έδειξαν. Έδειξαν δηλαδή ότι αναγνωρίζουν την ευθύνη των λαθών τους, του λάθους τους, και ζητούν από το Θεό συγγνώμη. Και λένε ότι ναι, έφτεξα εγώ και είμαι και έτοιμος να αποδεχθώ και τις συνέπειες αυτής της παρακοής που έκανα. Το ίδιο γίνεται και από τη γυναίκα. Ενώ λέει, ο Αδάμ είπε, η γυναίκα που μου έδωσες. Δηλαδή εσύ και αυτή φταίτε. Ρωτάει την Εύα. Η Εύα απαντάει ότι φταίει το φίδι. Και η ίδια πάλι ρίχνει την ευθύνη στο Θεό και του λέει, δηλαδή το φίδι εσύ που, το οποίο εσύ άφησες να υπάρχει. Σαν να λέει και αυτή ότι εσύ φταίς. Αφού το άφησες να έρθει και να κάνει διάλογο μαζί μας, και κοιτάξτε μια λεπτομέρεια, έπιασε, λέει, διάλογο όταν βρέθηκε μόνη η Εύα. Θέλει προσοχή όταν είμαστε μόνοι, όταν έρχονται τέτοιοι πειρασμοί. Όταν είσαι μόνος έχεις άλλη αντίδραση. Όταν είσαι σε ασφαλές περιβάλλον με άλλους, είναι άλλη πάλι η αντιμετώπιση αυτού που έρχεται. Αυτή πάντως η μη ανάληψη της ευθύνης για τα όποια λάθη γίνονται τώρα στη δική μας ζωή, μας υποδηλώνουν και μας θυμίζουν τι έκανε ο πρώτος, ο πρόγονός μας, ο πρώτος άνθρωπος. Και δυστυχώς αυτή η μη ανάληψη ευθύνης χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τις ανθρώπινες σχέσεις και στην εποχή μας. Θα το πάμε και πιο γενικά, σε εθνικά θέματα, στον επαγγελματικό μας χώρο, στην εργασία μας, σε οικογενειακά θέματα, σε προσωπικά θέματα. Οι άνθρωποι μεταθέτουν τις ευθύνες τους. Και όλοι λένε δεν φταίγαμε εμείς, φταίγαν οι προηγούμενοι. Δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι απέναντι. Πάντως εμείς δεν φταίμε. Και τώρα τι κάνουμε, επαναλαμβάνουμε το προπατορικό αμάρτημα. Συνεχίζουμε δηλαδή και να αμαρτάνουμε με τον ίδιο τρόπο τόσα εκατομμύρια χρόνια μετά την δημιουργία του πρώτου ανθρώπου. Μοιράζουμε λοιπόν τις ευθύνες τους γύρω μας. Εμείς προσπαθούμε να βρεθούμε αναμάρτητοι. Εμείς δεν φταίμε ποτέ. Και ψάχνουμε να βρούμε πού δίπλα μας υπάρχει, πώς το λένε και οι ψυχολόγοι, πού είναι αυτοί οι τοξικοί άνθρωποι που μας έχουν πλαισιώσει. Τοξικός ο ένας, τοξικός ο άλλος, τοξικός ο τρίτος. Τελικά μόνο εμείς δεν είμαστε τοξικοί, ενώ στην ουσία εμείς είμαστε οι πρώτοι τοξικοί. Γι' αυτό και τόσα ζητήματα δημιουργούνται γύρω μας. Να μην απορούμε λοιπόν για όσα μας συμβαίνουν, καλύτερα να ψάξουμε μέσα μας, να κάνουμε μια ενδοσκόπηση
ψυχικά δηλαδή, και θα δούμε τότε να ερμηνεύονται πολλά από τα πράγματα που μας έχουν συμβεί. Γιατί οι άνθρωποι ήρθαν κοντά μας, γιατί φύγαν από μακριά μας, γιατί είχαμε αυτές τις επιλογές, γιατί κάποιος αποφεύγει να είναι κοντά μας. Χρειάζεται μια αυτοκριτική. Την κάνουν πολλές φορές και οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό. Μου έχουν πει ότι το βράδυ πρωτού κοιμηθώ κάθομαι και ελέγχω τον εαυτό μου για το ότι πώς πέρασα την ημέρα μου σήμερα. Από την ώρα που ξύπνησα μέχρι εκείνη την ώρα που κάνω αυτό τον απολογισμό. Δεν βάζει το Θεό μέσα σε αυτό. Δεν θεωρεί ότι μία αμαρτία που κάνω σε κάποιον, ένα λάθος που κάνω στον διπλανό μου, αυτό πηγαίνει αντανακλά στο Θεό, γιατί αυτό είναι φοβερό. Γιατί στο πρόσωπο του άλλου βλέπω τον Θεό, την εικόνα του Θεού. Δεν το βλέπει έτσι, το βλέπει όμως σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, σε ένα ανθρώπινο πλαίσιο. Και λέει ότι ο άλλος είναι συνάνθρωπός μου, άρα εγώ δεν πρέπει να τον πειράξω, πρέπει να είμαι προσεκτικός, ό,τι δεν θέλω να μου κάνω δεν κάνω. Κρατάει αυτό το πλαίσιο και κινείται μέσα εκεί. Ουσιαστικά αυτός χριστιανός είναι, αλλά δεν έχει αναγνωρίσει το πρόσωπο του Χριστού ακόμα. Είναι σαν να πηγαίνει παράλληλα με τον Χριστό και δεν έχει γυρίσει να δει τον Χριστό. Αν γυρίσει, ο Χριστός τον περιμένει και να του πει «Μα εσύ κάνεις αυτά που θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν έρχεσαι να αγκαλιάσεις το Θεό σου». Πρόκειται λοιπόν για μία ανάληψη των ευθυνών, την μία ανάληψη ευθυνών που γίνεται σήμερα και γίνεται για λόγους εγωιστικούς. Οι εγωιστικές μας καταβολές που ξεκινούν από τους πρώτους ανθρώπους και τα κίνητρά μας είναι τέτοια που δεν μας αφήνουν να αναπνεύσουμε ελεύθερα αυτό το οξυγόνο του ουρανού, αλλά μας βάζουν σε μία σειρά σκέψεων και πράξεων που δεν τελειώνει ποτέ. Αντίθετα, όλο μας βυθίζει προς τα κάτω. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις που φαίνονται οι συνέπειες, οι απαρχές του προβλήματος. Και αυτές οι απαρχές, είπαμε, σχετίζονται με τους πρώτους ανθρώπους, γιατί δυστυχώς αρρώστησε η φύση μας και αυτή η ασθένεια, αν θέλετε, μεταδίδεται με έναν τρόπο κληρονομικό. Είδατε, λέμε ότι όταν κάποιος βαπτίζεται σβήνει το προπατορικό αμάρτημα. Το πρώτο είναι. Οι άνθρωποι, να σταθώ σε κάποιο άλλο σημείο, οι άνθρωποι πριν την πτώση είχαν μια χαρακτηριστική αγνότητα. Λέει το κείμενο της γενέσεως. Ήταν γυμνοί και δεν τρεπόντουσαν. Τι δηλώνει τώρα αυτό? Αυτό δηλώνει ότι ήταν ντυμένοι με τη χάρη του Θεού. Είχανε δηλαδή, ήταν γεμάτη, έμπλεη χάριτος, γεμάτη από χάρη. Είχε πλημμυρίσει χάρης την ύπαρξή τους, την ψυχή και το σώμα τους. Και όταν γίνεται η αμαρτία, και πάλι θυμηθείτε αυτό τον χαρακτηριστικό διάλογο, λέει «κρυβόμαστε», λένε οι πρωτόπλαστοι, «κρυβόμαστε». Γιατί κρύβεστε? Γιατί είμαστε γυμνοί. Και ποιος

υπάρξεις εσύ που με δημιούργησες. Ελεύθερος τόσο που μπορεί να βλασφημεί το όνομα του Θεού. Τόσο ελεύθερος μας έχει αφήσει. Και τόσο ελεύθερα περιμένει να ξαναπάμε κοντά του. Άρα λοιπόν, υπάρχει μία αγνότητα χαρακτηριστική, η οποία αγνότητα χάνεται με αυτή την εγωιστική προσέγγιση των πρώτων ανθρώπων. Χάνεται και έρχεται μία αίσθηση ντροπής, η οποία όμως τελικά αυτή μπορεί να λειτουργεί και προστατευτικά για τον άνθρωπο και σωτήρια για τον άνθρωπο. Αυτό που έρχεται σαν πτώση, σαν συνέπεια της πτώσεως, που είναι αυτή η αίσθηση ντροπής σε σχέση με τον άλλον, τελικά αυτό είναι και ζητούμενο σήμερα. Και αυτό ακόμα που ήταν συνέπεια πτώσεως, και αυτό σήμερα αμφισβητείται και το καταπατούν οι άνθρωποι. Και σου λέει δεν πρέπει να έχεις καμία αίσθηση ντροπής, να κάνεις οτιδήποτε χωρίς ντροπή. Είναι μια πορεία που άμα τη δούμε μέσα στο χρόνο είναι συγκλονιστική όταν την συναντάς. Με την πτώση λοιπόν χάνεται αυτή η αγνότητα των ανθρώπων και μπαίνει η πονηρή σκέψη. Φανταστείτε δύο μικρά παιδιά, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, βρίσκονται, παίζουν μεταξύ τους, είναι μηνών. Κανένας δεν το σκέφτεται ότι υπάρχει κάτι πονηρό σε αυτό. Υπάρχει αυτό το πλέγμα της αγνότητας. Αυτό ήταν ο άνθρωπος πριν την πτώση. Υπήρξε αυτή η πολύ αγαθή, όμορφη, άδολη, χωρίς αρκικότητα σχέση των ανθρώπων. Πλέον μετά την πτώση υπάρχει απόσταση. Υπάρχει η πονηρή σκέψη και η επιθυμία. Αυτά μπήκαν μέσα στην ανθρώπινη φύση. Και σήμερα, αν προσέξετε από την παιδική ηλικία, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν και καλλιεργούν στα νέα παιδιά, σε πολύ μικρά παιδιά, να σκέφτονται με πονηρό τρόπο τους άλλους και του άλλου φίλου, αλλά και τις παρέες και γενικά τον κόσμο. Η μεγάλη ευθύνη των γονιών σήμερα και των ανθρώπων που σχετίζονται, των εκπαιδευτικών, της Εκκλησίας, είναι να μπορέσουμε, μεγαλώνοντας τα παιδιά, να διατηρήσουν την αγνότητά τους, κυρίως ξεκινάει από τη σκέψη αυτό και στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Κάποιος έμπειρος εκπαιδευτικός είπε, σήμερα δεν έχουμε πλέον παιδιά. Δεν υπάρχουν παιδιά, αλλά μεγάλοι σε μικρό μέγεθος. Δηλαδή, έχει χαθεί αυτή η αθωότητα και με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και της τεχνολογίας και της τηλεόρασης. Και έτσι δεν το συναντάς και σε μικρές ηλικίες. Δεν συναντάς αυτή την αγνότητα για την οποία μιλάμε. Χάνεται πάρα πολύ εύκολα και όλο το πλαίσιο της κοινωνίας οδηγεί στα παιδιά πολλές φορές και με την αφορμή της ασφάλειας του παιδιού Να δημιουργούμε καχύποπτα παιδιά, να είναι καχύποπτα για όλους που είναι γύρω. Και είναι μια αλήθεια ότι υπάρχουν τώρα αρκετά δύσκολες συνθήκες κοινωνικές. Φοβάσαι, δεν ξέρεις από πού να πρώτο φοβηθείς. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να είσαι εσύ που θα το κάνεις πονηρό για να αντέχεις την πονηριά. Εκεί χρειάζεται θέλει πολύ προσοχή. Είναι ένα τεντωμένο σκηνί στο οποίο ακροβατεί ο παιδαγωγός, που είπαμε, ή γονιός ή δάσκαλος ή καθηγητής ή εκπαιδευτής,
Είναι ένα

δεδομένο σκηνή πάνω στο οποίο ισορροπεί και προσπαθεί να μην κάνει να μην πάθει κακό το παιδί, αλλά να μην του κάνουμε εμείς πρώτα κακό. Δηλαδή να μην καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα παιδί εγωκεντρικό και ένα παιδί που βλέπει πάντα το αρνητικό γύρω του και δεν βλέπει τίποτα θετικό. Έχουμε αποτύχει αν το καταφέρουμε αυτό. Θα πρέπει πάση θυσία με κάθε τρόπο να διαφυλάττουμε την αγνότητα του παιδιού, έχοντας την αίσθηση ότι είμαστε σε ένα κόσμο που δεν υπάρχει αγνότητα. Και εκεί βεβαίως υπάρχει, είπαμε, πολύ μεγάλη ευθύνη και χρειάζεται και πολύ προσευχή, χρειάζεται και πολύ χρόνος που και αυτός δεν υπάρχει. Και έτσι η διαπαιδαγώγηση γίνεται ένας αγώνας κοπιαστικός. Να κλείσω αυτό το μέρος που αναφέρθηκα τώρα και να πω ότι είναι δύσκολη η διαπαιδαγώγηση, είναι δύσκολο να διαμορφώσεις ένα νέον άνθρωπο όπως ο Χριστός θα τον ήθελε, όπως ο Θεός τον θέλει, όπως τον ορίζει η Αγία Γραφή, και από την άλλη να είσαι πολίτης αυτής της κοινωνίας, μιας κοινωνίας η οποία δεν θέλει το αγνό και προτείνει τρόπους, ακόμα και μέσα από την εργασία, να βγάζεις χρήματα χωρίς να κουράζεσαι και χωρίς να ακούς το γνωστό με τον υδρότα του προσώπου σου να τρως τον άρτο σου, να κοπιάζεις και να παίρνεις μετά την αμοιβή σου, αλλά με όποιο μέσο, ακόμα και αθέμητα μέσα. Είναι τα νέα παιδιά σε αυτό έχουν τελείως διαφορετικές απόψεις. Θεωρούν ότι αρκεί να βγάζω χρήματα και να έχω μία άνεση και δεν με πειράζει και με όποιο τρόπο και να το κάνω αυτό. Υπάρχει μια τέτοια τάση που εκεί χρειάζεται βοήθεια από όλους μας για να πούμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι η ευλογία στον άνθρωπο και η χαρά εν τέλει έρχεται και μέσα από τον κόπο και τον καθημερινό κόπο της βιοπάλης που λέμε και τον πνευματικό στίβο.

0: Τέλος, σήμερα κάνοντας αυτή την αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και στην καθημερινότητά μας, δηλαδή το πώς την συναντάμε σε πράγματα που πράττουμε καθημερινά, που σκεφτόμαστε, ένα ακόμα τελευταίο ας είναι η λατρεία των ειδώλων, τα σχετικά με τη λατρεία των ειδώλων. Τι λέει ο νόμος? Μόνο το Θεό σου να λατρεύεις. Αυτή είναι η εντολή. Και πράγματι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι η ροπή των ανθρώπων οδηγούσε στη θεοποίηση ακόμα και αψύχων πραγμάτων. Αυτά που δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν, τα θεοποιούσαν. Οι πέτρες, τις πέτρες λάτρεψαν ως θεούς, τον ήλιο, τη σελήνη, τη θάλασσα, τα ποτάμια, καιρικά φαινόμενα. Ό,τι δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν, το θεοποιούσαν, το αποθέωναν. Με συνέπεια, σε όλο το γνωστό κόσμο από την αρχαιότητα να υπάρχουν χιλιάδες θεοί, θεότητες, ημίθεοι κτλ. Διαχρονικά οι άνθρωποι λοιπόν λάτρεψαν την κτήση και όχι τον κτήσαντα. Και σήμερα γίνεται το ίδιο. Αλλά έχει αλλάξει το είδωλο. Το είδωλο είναι ούτε καν ο εαυτός μας. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν λατρεύει τον εαυτό του. Έπαψε να λατρεύει αυτά που είπα πριν. Λατρεύει την ευδαιμονία, λατρεύει την ύλη, πιο ειδικά το χρήμα, λατρεύει ασφαλώς τη δόξα, αλλά τελικά λατρεύει το είδωλό του. Δηλαδή αυτό που θα ήθελε να είναι και δεν είναι. Δείτε πόσες ώρες αφιερώνει μπροστά στον καθρέφτη ο άνθρωπος, προκειμένου να διαμορφώσει το πρόσωπό του, το σώμα του, την ενδυμασία του, έτσι που να, όχι πολλές φορές να του αρέσει, αλλά ίσως και για να προκαλεί. Λατρεύει το είδωλό του. Έχουμε πάλι ειδωλολατρεία άλλου είδους. Αυτό που νομίζει λοιπόν ότι είναι ή ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να είναι, αυτό και λατρεύει. Πρόκειται για κάτι που έχει να κάνει λοιπόν με την κατίδωλον εποχή μας. Θυμάστε τι είπε ο Απόστολος Παύλος όταν είδε στην Αθήνα την πόλη. Η πόλη, λέει, η πόλη ήταν κατίδωλος. Παντού υπήρχαν είδωλα. Παντού λατρεία του εαυτού και κυρίως του προσωπείου. Αγαπητοί μου, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μας περιγράφουν τα πιο σημαντικά πράγματα. Την πορεία του ανθρώπινου γένους προς τη θέωση. Και μας περιγράφουν επίσης, μας περιγράφει η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη το πόσο ο άνθρωπος ξεκίνησε, με τι προδιαγραφές ξεκίνησε και ποια ήταν η πορεία του, η πορεία που ήθελε ο Θεός και τελικά ποια ήταν η τραγική κατάληξη την οποία βιώνουμε όλοι μας. Και εξακολουθούμε και πάλι και πολλάκις και αρνούμαστε το Θεό. Δεν τον θέλουμε στη ζωή μας, λατρεύουμε τις επιθυμίες μας, λατρεύουμε το εγώ μας και όταν καταλήξουμε κάποια στιγμή στο άσχημο, σε άσχημο σημείο, τότε αρχίζουμε και τρέχουμε να τον ξαναβρούμε και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αν ήθελα τρεις λέξεις να πω για την πορεία αυτού του ανθρώπου, ανθρωπίνου γένους, θα έλεγα δημιουργία και ό,τι όμορφο έχει αυτό, πτώση και ό,τι άσχημο έχει αυτό και αναδημιουργία. Δεν έχουμε μείνει στην πτώση, είμαστε στην αναδημιουργία. Ο Χριστός τα έχει αλλάξει όλα. λαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, έχει επαναφέρει για όποιον θέλει τον άνθρωπο στην προτέρα κατάσταση, στην προπτωτική κατάσταση. Έχουμε δηλαδή, ξέρουμε το δρόμο, αρκεί να το θελήσουμε. Κάπου όμως εδώ θα ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας. Είδατε και βλέπουμε και εμείς στη μελέτη που κάνουμε των κειμένων ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει θέση όχι στη μελέτη μόνο, στη μελέτη μας την καθημερινή, αλλά στη ζωή μας. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε. Μας απαντάει σε πολλά ζητήματα και του σήμερα, γι' αυτό και είναι πάντοτε επίκαιρη και πάντοτε νέα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gaspipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gaspipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
4: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
3: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Αφήνομαι. Αγία Γαβριηλία Παπαγιάννη, του συγγραφέα Κώστα Παναγόπουλου. Μια Αγία των ημερών μας που υπηρέτησε τον Θεό και τον άνθρωπο με χέρια ακούραστα, με ακλόνητη πίστη, με ταπείνωση και με δυνατή ψυχή. Ένα φωτεινό παράδειγμα μέσα από ένα συγκινητικό βιογραφικό βιβλίο που περιλαμβάνει αποφθέγματά της, φωτογραφικό υλικό και τον ρυθμό μιας κρυφής ποίησης. Αφήνομαι. Αγία Γαβριηλία Παπαγιάννη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου από τις 16 έως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριος του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί Θεία Λειτουργία, το βράδυ Ιερά Αγρυπνία και οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Επί τη Ιερά Πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της Ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπόλητης Πειραιώς κ. Σαραφή. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιώς έως στις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες Ιερά Παράκληση και Ιερά Αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν δοξολογία και η παράκληση και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Αύριο Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο ναό Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους με θέμα «Η φωνή του Αγίου Όρους στον Πειραιά». Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυριακή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη αφιερωμένη στο Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κύριο Αναστάσιο, που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από 13 έως 15 Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Αιμοδοσία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Κάθε Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητος Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο Ναό Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εν ωρίαν δράση που συνεχίζονται έως 31 Δεκεμβρίου, σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί ενωριακό αρχονταρίκι με θέμα εξηγήσεις και παρεξηγήσεις από την πνευματική ζωή, στο οποίο θα λάβουν μέρος ο πατήρ Γεώργιος Χινάς και ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και Ιερό Λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σήμερα στις 7.30 θα μιλήσει ο Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, με θέμα «Εγώ είπα Κύριε Ελέησον, με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση». Αύριο Τρίτη στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού», στην οποία θα συμμετάσχουν ο σεναριογράφος της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό, Γεώργιος Τσιάκας και ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης. Στον Ιερό Ναό Γιουένου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Σήμερα στις 6.30 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος για τους Αγίους Νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Οι Άγιοι Νεομάρτυρες στο σήμερα και τι έχουν να μας πούν». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιώς θα πραγματοποιείται σειρά ομιλιών ερμηνείας της Αγίας Γραφής με θέμα «Λόγια και πράξεις», σπουδή στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Ραδιοφωνικού μας Σταθμού, κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Οι ομιλίες θα αρχίσουν σήμερα. Το θέμα της πρώτης σημερινής ομιλίας είναι «Ο Χριστός καθεύδει». Οι ιερές Αγρυπνίες συντελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πειραιώς και Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Ιωάννης Διώτης με θέμα «Ο κίνδυνος των αιρέσεων κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο». Ο Αρχιμανδρίτης Δανείλ Αεράκης θα παρουσιάσει στις 6 το θέμα «7 πράξεις από τις μεγάλες πράξεις των Αποστόλων» στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λιφάδας αύριο στις 9 το βράδυ για την εορτή της Οσίας Παρασκευή τη Επιβατινή. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη τη Οσία Παρασκευή τη Επιβατινή στον ιερό ναό Αγία Παρασκευή τη Μεγαλομάρτυρο και Οσία Παρασκευή τη Επιβατινή Νέα Πεντέλη, όπου θα τεθούσε προσκύνηση. Η Ιερά Λείψανα τη Αγία. Θα τιμηθεί επίση η ανάμνηση του εγχείου θαύματο τη Αγία Μεγαλομάρτυρο Παρασκευή. Οι ιερέ ακολουθέ θα τελεστούν αύριο και την Τετάρτη. Με θέμα το Πάτερ ημών και οι Άγιοι θα μιλήσει ο μέγας υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Χαράλαμπος Μπούσιας αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παραλίας Καλυβίων. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας χρονιάς. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας στις 5.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει η τέλεση Εσπερινής Θείας Λειτουργίας. Την Τετάρτη στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής, θα τεθεί σε προσκύνηση Λείψανο της Αγίας. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Για περισσότερες πληροφορίες και για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως στο 210-41-22-625. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
3: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 υποφόρους στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
8: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
9: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
10: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
9: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, ραδιοπαραμυθία, πειραϊκή εκκλησία, να είστε πάντα καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συναντήσουμε για ακόμη μία φορά τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, όχι όμως μόνο στο μεγάλο διηγηματογράφο που ζωγράφησε με μοναδικό τρόπο τον κόσμο και τους ανθρώπους της εποχής του. Θα προσπαθήσουμε να τον πλησιάσουμε ως ένα βαθύ γνώστη της ανθρώπινης ψυχής και των σχέσεων που συνδέουν ή που κάποτε χωρίζουν τους ανθρώπους. Αφορμή για τη συζήτησή μας είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο με τίτλο «Η αθέατη τραγωδία της αυτάρκειας». Σχόλια σε δύο παπαδιαμαντικά διηγήματα που υπογράφει η σημερινή καλεσμένη μας, η διδάκτορ φιλολογίας κυρία Μαντώ Μαλάμου. Μέσα από δύο διηγήματα του Παπαδιαμάντη, το «Με τον πεζόβολο» και τη «Δασκαλομάνα», αναδύεται ένα ερώτημα που ξεπερνά κατά πολύ την εποχή του συγγραφέα. Δηλαδή, τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος κλείνεται στην αυτάρκεια του εαυτού του και πάβει να βλέπει πραγματικά εκείνον που βρίσκεται δίπλα του. Θα τα πούμε όμως σε λίγο με την αγαπητή μας κυρία Μαντώ Μαλάμου, με την οποία έχουμε κάνει και παλαιότερα εκπομπές και έχουμε πολλά και θερμά συγχαρητήρια από όλους εσάς, οπότε είπαμε και σήμερα να την έχουμε κοντά μας. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη το Γερονιμάκη που έχει τη ρύθμιση του ήχου και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο ξεκινώντας, «Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών». Ένα ολοκένουργιο, σπουδαίο βιβλίο που πραγματεύεται φλέγοντα ερωτήματα, όπως πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Χριστού, ποιες ιδέες κυριαρχούσαν στον κόσμο πριν τον Χριστό και τι πίστευε και τι ανέμενε κάθε έθνος και πολιτισμός για το Θεό πριν την έλευση του Υιού του. Το Ιερό Κελίο Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη καταθέτει στα χέρια μας ένα ευανάγνωστο έργο γεμάτο με προσεκτικά επιλεγμένα στοιχεία και πηγές, αλλά και με έγχρωμο φωτογραφικό υλικό. «Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

0: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, μία σύζυγος που καταδικάζεται στη σιωπή. Ένας δάσκαλος που βρίσκεται στην τάξη χωρίς ουσιαστικά να συναντά τους μαθητές του. Και στις δύο περιπτώσεις η ζωή φαίνεται αρχικά εύθυμη, σχεδόν κομική, ώσπου έρχεται η ανατροπή, η απώλεια, η μοναξιά. Και τότε ίσως αποκαλύπτεται αυτό που ο Παπαδιαμάντης δεν διατυπώνει ως δίδαγμα, αλλά μας αφήνει να το ανακαλύψουμε μόνοι μας, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά μόνος του. Υπάρχει μέσα στη σχέση, στον διάλογο, στην αγάπη προς τον συγκεκριμένο άνθρωπο που η ζωή έφερε κοντά του. Για όλα αυτά και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε σήμερα τη χαρά να συνομιλούμε με τη διδάκτορα φιλολογίας, κυρία Μαντώ Μαλάμου. Κυρία Μαλάμου, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι που είμαι μαζί σας, κυρία Χατζή, γιατί ξέρετε την συμπάθεια που έχω και την πόσα οφείλουμε στο σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας και σε εσάς προσωπικά και σε όλους τους συντελεστές.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και είναι, ναι, πολλοί άνθρωποι μου έχουν πει από χρόνια ότι γίναμε καλύτεροι χριστιανοί ακούγοντας την Πυριακή Εκκλησία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει το πατερικό πνεύμα και ελπίζω να το έχει πάντα.
0: Μακάρι, παίρνουμε κουράγιο από αυτά που μας λέτε.
1: Δεν το λέω για έπαινο, χωρίς σημασία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικά αυτά και τα δεχόμαστε με χαρά. Εδώ λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον ίδιο τον τίτλο που είχατε δώσει, τι όμορφος τίτλος το άρθρο που είχατε γράψει, και μετά να πάμε στα δύο διηγήματα πριν φτάσετε ας πούμε στο βαθύτερο θεολογικό και υπαρξιακό επίπεδο. Ο τίτλος σας ήταν «Η αθέατη τραγωδία της αυτάρκειας», πολύ δυνατός. Τι εννοείτε με τη λέξη αυτάρκεια και γιατί η τραγωδία ας πούμε που γεννά είναι αθέατη?
1: Αυτάρκεια αρχικά σημαίνει, είναι μια θετική έννοια αν την δούμε από πλευρά, ας πούμε, την οικονομία μιας χώρας. Αυτό που μας το δίνει και πρώτα ο Περικλής στον Επιτάφιο. Έχει, λέει, η Αθήνα μια αυτάρκεια που δεν χρειάζεται τίποτα, δηλαδή. Mm. Αυτό είναι καλό για ένα κράτος, καταλάβατε, για ένα σύνολο οργανωμένης κοινωνίας. Αλλά όταν το χρησιμοποιώ στο κείμενο αυτό, το οποίο σημειωτέων ότι δημοσιεύτηκε το 2001 στο περιοδικό ΑΚΤΗ, είναι παλαιό κείμενο, είναι από τα πρώτα μου, στο περιοδικό ΑΚΤΗ της Λευκοσίας, της Κύπρου. Και αναδημοσιεύτηκε χωρίς...
0: Σύγχρονο, το... σημερινό φαίνεται, είναι απίστευτο. Ναι, στο Αντίφωνο. Αλλά φαίνεται σημερινό, είναι απίστευτο αυτό, έτσι, πόσο...
1: Κοιτάξτε, ήταν επειδή τα έβλεπα γύρω μου. Mm. Δηλαδή έβλεπα τι σημαίνει αυτάρκεια, να επανέλθουμε. Αυτό την αυτάρκεια την παρατηρούσα από παιδί, μη σας πω.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, στην αρνητική σημασία που το χρησιμοποιώ εδώ, είναι, είμαι αυτάρκης σημαίνει δεν έχω ανάγκη κανέναν. Έχω τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου, τα παιδιά μου, τα αδέρφια μου, τους φίλους μου, το αυτοκίνητό μου, τα χρήματά μου. Άρα δεν στηρίζομαι σε κανέναν που δεν θα τον έχω ανάγκη. Δηλαδή, καταλάβατε, έχω τις ασφάλειές μου. Αυτό σημαίνει αυτάρκης. Στηρίζομαι στις δυνάμεις μου. Έχω την υγεία μου, την οικογένειά μου, είπαμε, τον κύκλο μου και όσους θέλω εγώ, οι οποίοι όμως σημειωτέων, κάτι κάνουν για μένα. Δηλαδή, αυτό που με ενδιαφέρει σε τελική ανάλυση είναι η καλοπέρασή μου. Έχω τους άλλους για να με εξασφαλίζουν. Αυτό κυρίως βλέπουμε στο κείμενο του Παπαδιαμάντη, το οποίο είναι αθέατο ως τραγωδία, διότι καραδοκεί η τραγωδία στη ζωή του καθενός μας. Δηλαδή το ότι δεν μπορώ να πω ότι εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ξέρετε, όσο περνούν τα χρόνια, εγώ προσωπικά τώρα, ως Μαντώ, λέω ότι έχω ανάγκη και το μυρμήγκι.
0: Όσο περνούν τα χρόνια όμως, ναι, γίνεται αυτή η, ναι, διαπίστωση.
1: Γιατί όταν κανείς είναι πολύ νέος, έχει, το βλέπω όλα τα χρόνια στο σχολείο, το πώς οι έφηβοι με τους οποίους ασχολούμαι είναι, ας πούμε, τόσο πολύ αυτάρκης, που είναι φυσικό για την ηλικία τους. Δηλαδή και φυσικά για την ανατροφή όλων. Το ότι δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, θα σε υποστηρίξω εγώ και βλέπουμε το χάλι των παιδιών, να μην μιλήσω για τα τελευταία που ακούμε αυτές τις μέρες, τα άκρως τραγικά και θλιβερά.
0: Πράγματι. Έτσι. Ο Παπαδιαμάντης, ας πούμε, μας παρουσιάζει ένα παραδείσιο κόσμο, έτσι όπως λέτε τώρα. Ναι. Εύθυμος ο Τριαντάφυλλος, τραγουδά, ψαρεύει, καλλιεργεί. Αυτή η αυτάρκεια στιεύεται.
1: Ακριβώς αυτό, ο ήρωας είναι ένας ψαράς και κυπουρός μαζί. Και μάλιστα ξεκινάει έτσι ο Παπαδιαμάντης και έτσι αρχίζω και όλο το κείμενο που λέει «Ω πόσον τα ηλιοβασιλέματα εκείνα ανάμεσα στην Χλόιν και τα φανοδενδράδας επερνούσαν φεδρά, δροσερά και μυροβόλα». Δηλαδή το ότι το διήγημα γραμμένο το 1907, δηλαδή 3 χρόνια πριν πεθάνει ο συγγραφέας, είναι πάρα πολύ όριμο. Γι' αυτό και μας δίνει και το απόσταγμα της σοφίας του. Τον παρακολουθεί τον ήρωα, τον Τριαντάφυλλο, δεν είναι τυχαίο το όνομα, γιατί κάνει και λογοπαίχνιο στη συνέχεια, να φυτεύει, να σκαλίζει, να ποτίζει ή να κατευθύνει το νερό ή στα βλάκια του περιβολιού, πότε να τρέχει όλους τους γυαλούς από Αμμουδιάν εις Αμμουδιάν και από Αγκάλιν θαλάσσης εις Αγκάλιν, με τον πεζόβολον επί του ώμου του δεξιού, με τον Νορβάν υπό την αριστερά μασχάλιν, να θαλασσώνει έως το γόνα. Και σε όλο αυτό το διάστημα ήταν ο έφθυμος και δεν έπαβε να τραγουδεί. Το γυαλό γυαλό, ψαράκια κυνηγό. Είναι μια παραδείσια κατάσταση. Είναι μια μικρή εδέμ. Ο Τριαντάφυλλος είναι παντρεμένος με μια μικρή γυναικούλα, όπως λέει. Την παντρεύτηκε 15 χρονών και εδώ αρχίζει αυτό που θέλω να πω στη συνέχεια. Και την οποία, καταλαβαίνετε, 15 χρονών είναι ανήλικη για τα σημερινά δεδομένα, άσχετα τότε τι συνέβαινε. Και πάντα είναι ανήλικος, γιατί εκείνος προφανώς είναι άλλης ηλικίας. Είναι πιο όριμος άνθρωπος. Και άρα έχει την ευθύνη της γυναίκας του. Ναι. Γιατί θα δούμε την παθητικότητα της μικρής γυναικούλας, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης. Άκουσε να δεις μικρή γυναικούλα, την ενοθέτησε ο Τριαντάφυλλος. Ναι. Εγώ είμαι, λέει, πολύ λογάς. Και αλλά αυτό το έχω σαν μόστρα για το εμπόρευμά μου. Φωνάζω, κάνω, δείχνω, μιλάω, γιατί είμαι έμπορος. Πρέπει να πουλήσω ό,τι έχω. Και εσύ δεν θα μιλάς για να κάνουμε χωριό. Προσέξτε. Βάζεις έναν άνθρωπο, σε ένα ανήλικο κορίτσι δηλαδή στην ουσία, και η καημενούλα ήταν αθώα. Το τονίζω αυτό. Δεν είναι γιατί ο Παπαδιαμάντης μας έχει δώσει όλους τους τύπους ανθρώπων και γυναικών και ανδρών. Και...
0: πράγματι.
1: Είναι άλλοι που είναι, χειρίζονται μια παπαδιά, παράδειγμα, στο διήγημα άλλο τύπος, χειρίζεται αυτό που λέμε σήμερα χειριστική, τους πάντες και τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ η τούτη καημενούλα είναι μια αθώα κοπελίτσα.
0: Η γυναίκα του Τριαντάφυλλου.
1: Η γυναίκα ναι. του Τριαντάφυλλου το έδεσε, λέει, κόμβο στην αμανδύλα της. Το πήρε στα σοβαρά, δηλαδή δεν του έδωσε, άλλοι δεν θα του έδινε σημασία, σε γάτι λες. Και σχεδόν δεν μιλούσε ποτέ. Ναι. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Και επισημαίνετε στο άρθρο σας ότι δεν μαθαίνουμε ποτέ το όνομά της.
1: Ναι.
0: Ούτε το όνομά της.
1: Είναι παράδοξο που δεν είναι παράδοξο. Ναι. Ο Παπαδιαμάντης έχει και παρατσούκλια, όχι απλώς, δηλαδή που δίνουν και αυτά έχουν τη σημασία τους. Αλλού λέει ολόκληρο γενεολογικό δέντρο, θα λέγαμε έτσι, λίγο yeah. υπερβολικά. Εδώ δεν έχει καθόλου όνομα. Το ότι δεν. Δεκαπεντούτην λέει. Mm-hmm. Την ενυμφεύτη και την ενυμφεύτησαν εφάπαξ. Και τελείωσε. Δεν έχει όνομα, σημαίνει ότι είναι ανύπαρκτη. Γιατί μην ξεχνάμε, ακόμα και που παρότι δεν είμαι θεολόγος, έτσι είμαι φιλόλογος, το ότι ο Αδάμ δίνει ονόματα στα ζώα, λέει η γραφή. Και μην ξεχνάτε η χρήση του ονόματος, να μην ξεχάσουμε ότι είμαι και φιλόλογος.
0: Και να θέλουμε δεν μπορούμε.
1: Αλίμονο. Και γι' αυτό να θυμίσω κάτι που είναι πάλι επίκαιρο. Την ταινία του Νόλαν, ο Οδυσσέας, την οποία δεν είδα και δεν νομίζω πως θα δω. Αλλά το ότι ο Οδυσσέας, ποιος καταλαβαίνει τη χρήση των ονομάτων, καταλαβαίνετε τι μεγάλα κείμενα είναι αυτά. Όταν τον ρωτάει ο Κύκλοπας πώς τον λένε, λέει ούτης. Mm. Ούτης είναι κανένας. Ούτης, όχι κάποιος, κανείς δηλαδή. Γιατί ξέρει ότι το όνομα έχει άλλη οντότητα. Δίνει άλλη, καταλαβαίνετε, δείχνει τον άνθρωπο. Το ούτης, και όταν φωνάζει ποιος σε τύφλωσε, κανείς, λέει εντάξει, παραλογίζεις, σε βλέπεις εφιάλτες. Το όνομα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι εδώ δεν έχουμε όνομα σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Όταν το διάβασα, όταν το έγραφα το κείμενο, το είπα στη μητέρα μου πρώτα, η οποία δεν ήταν του δημοτικού, αλλά ήξερε γράμματα παλαιά. Το ότι οι άνθρωποι ξέραν γράμματα. Σήμερα μπορεί να είναι και επόφευκτο.
0: Και τι είπε η μητέρα σας πάνω σε αυτό?
1: Ξέρετε τι μου είπε κατευθείαν, όταν είπα, της λέω, της είπε της γυναίκας να μην μιλάει. Και έκανε ένα επιφώνημα η μητέρα μου. Πόπολη τη σκότωσε την καημένη. Χωρίς να κάνει προχωρήσει.
0: Τη σκότωσε, τι λέει.
1: Τη σκότωσε, μου είπε.
0: Σκότωσε.
1: Και μου έμεινε, λέω, μαμά, αυτό θέλω να αποδείξω. Ότι τη σκότωσε. Και μου λέει, μα είναι δυνατόν να πει στον άλλον, δεν μιλάς. Και ποιος, τη γυναίκα του, έτσι. Και την, η γυναικούλα κοίταξε, λέει, εγώ που με βλέπεις έχω ελάττωμα που δεν μπορώ να το κόψω, να λέω πολλά λόγια. Και γι' αυτό, αν θες, θα κάνουμε χωριό, το επαναλαμβάνω, εσύ να είσαι, δεν θα μιλάς καθόλου. Από αυτή τη στιγμή, ο Παπαδιαμάντης το τονίζει, το έχει αραιά γράμματα, μακαρία η ώρα. Και εγώ βλέπω ότι είναι μακαρία η οδός ή πορεύει σήμερα, δηλαδή αυτό μας παραπέμπει σε ένα θάνατο.
0: Ναι.
1: Το μακαρία η ώρα, ξέρετε που είναι στην εκρόσιμη ακολουθία όλοι μας. Το έδεσε, λέει, στο σκομπόδε μας τα κλόνια της μανδύλας της και ή το πλέον σπάνιον, αν την ήκουσε κανείς να εκτότε να ομιλεί. Και εδώ δεν ξανακούμε τίποτα για αυτή. Μόνο στο τέλος, ο Τριαντάφυλλος περνάει άνετα τη ζωή του. Τις Κυριακές ανεβαίνει στο χωριό που, να πουλήσει το εμπορεύμά του, αστειευόμενος με τις νοικοκυρές και μετά, θα το πω, συγγνώμη για την έκφραση, σεξουαλικά υπονοούμενα. Ο Παπαδιαμάντης το λέει με εύσχυμο τρόπο. Σφενδονίζουν άκακον την δομολογία προς τον αγοραστή. Και συνεχίζει με πιο συγκεκριμένο. Και με τους φίλους του, τον έναν αντίπαλό του ή στα χωρατά, στα αστεία, πλην μόνο εν καιρό εκλογών, συνέπειπτε να είναι πάντοτε από δύο κόμματα, αλλιώς δεν θα είχε χάζει. Και το παν ήτο πώς να κάμουν χάζει. Δηλαδή, μία κοινωνία των ανδρών, προς Θεού δεν πάω στο φεμινισμό και σε άλλα της εποχής δεινά, αλλά να καταλαβαίνουμε πώς έχουν τα πράγματα έτσι.
0: Άλλος τον Παπαδιαμάντη τα γράφει.
1: Άλλος τον Παπαδιαμάντη τα γράφει, ο οποίος ξέρει πολύ καλά και τα μεν και τα δε.
0: Ακριβώς.
1: Ο ένας λέει είχε μάθει στο γαϊδαρό του να υπακοήν και γυμναστική, ακόμα και γνώσιν. Και καυχάτο ο ίδιος. Όταν πήγαινε λοιπόν ο Τριαντάφυλλος να πει στο καπηλίον με τον ανταγωνιστή του και άλλους 30 φίλους. Παίζει με το όνομα, ο Τριαντάφυλλος έχει 30 φίλους. Προφανώς η γυναικούλα, η 15 της, δεν έχει καμία φίλη. Αφού δεν μιλάει.
0: Σωστά.
1: Και έχει κάνει 3 παιδάκια το ένα πίσω από το άλλο στη σειρά. Και έδινε εντολή ο άλλος στο γαϊδαρό του να σταθείς έξω βρε εσύ από εδώ, μην κουνηθείς. Τα ακούς. Και το ζώο ενδείκνυε εν το άμα σχήμα ταπεινώσεως και υπακοής. Ο Λόρ θα τα φτιάσει, μην τα κατεβάζεις. Όρφωνε τα ότα και έμεινε επί ώρας πράγματι ακίνητος. Καταλαβαίνετε πόση γυμναστική είχε κάνει στο γαϊδαρό του. Και όλα αυτά κάνουν μια κοινωνία των ανδρών που περνάει καλά. Γίνεται, πώς να το πω, είναι και την καθημερινή που κάνει τη δουλειά του και τις Κυριακές όπως είδαμε, άρα δεν υπάρχει στο σπίτι του καθόλου.
0: Ναι. Πάντως αυτή η ειρωνία του Παπαδιαμάντη πώς λειτουργεί, κυρία Μαλάμου, εδώ πώς...
1: Κοιτάξτε, η ειρωνία είναι η αθέατη, αυτό ακριβώς είναι και η αθέατη τραγωδία.
0: Ναι.
1: Η ειρωνία στην αρχαία τραγωδία, όπως μάθαμε στο σχολείο, είναι το να ξέρει ο θεατής αυτά που δεν ξέρει ο ήρωας που θα τα πάθει. Η ειρωνία, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά, ξέρετε, από τον καιρό του ρομαντισμού ως ρεύμα, λογοτεχνικό εννοώ, έχουν γραφτεί πάρα πολλά για την έννοια της ειρωνίας. Η ειρωνία είναι η αθέατη όψη των πραγμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι η ειρωνία. Και εδώ είναι με όλες τις έννοιες. Λεκτική ειρωνία, ας πούμε, είναι το ότι ωραίος είσαι κι εσύ, λέμε. Τι ωραία μας τα είπες. Και βάζουμε θαυμαστικό, που σημαίνει δεν μας τα είπες καθόλου καλά. Να λες το αντίθετο, να εννοείς το αντίθετο από αυτό που λες.
0: Mm-hmm.
1: Και η ειρωνία εδώ είναι ότι αυτό, η αθέατη όψη των πραγμάτων, η παραδείσια ζωή του Τριαντάφυλλου, δεν είναι καθόλου παραδείσια και θα αποδειχθεί σε λίγο. Δηλαδή δεν είναι τώρα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Το παρόν του είναι παραδεισένιο, το μέλλον του δεν είναι και το οποίο είναι εγγύς, δεν είναι μακράν.
0: Επίσης κάνετε έναν εντυπωσιακό παραλληλισμό ανάμεσα στη γυναίκα του Τριαντάφυλλου και την Άλκιστη.
1: Ναι, την σπουδαία τραγωδία του Ευρυπίδη, την παλαιότερη κατά πάσα πιθανότητα, όπου έχουμε, η Άλκιστη είναι το ιδανικό της συζύγου, η οποία κατεβαίνει στον Άδη αντί του άντρα της, γιατί ο Απόλλων είχε δώσει στον Άδμητο, τον άντρα της, το δικαίωμα, εάν έρθει η ώρα του θανάτου του και κάποιος θελήσει να πάρει τη θέση του, να το δεχτεί. Και απευθύνεται στον πατέρα του, τον Φέρι, που είναι ηλικιωμένος, και εκείνος λέει όχι, τι θέλω τη ζωή μου. Είναι η σειρά σου να περάσεις εσύ. Και δέχεται η Άλκιστη που έχει και μικρά παιδιά. Και έχουμε ένα καταπληκτικό έργο, ένα εκπληκτικό έργο εκεί. Και ας λένε διάφορα περί σατυρικού δράματος ή λαροτραγωδίας ή διάφοροι. Δεν το βλέπω καθόλου έτσι. Επειδή υπάρχει η παρουσία του Ηρακλή. Πεθαίνει η Άλκιστη και έχουμε όλη την τραγωδία, το φρύνο, το πώς φεύγει η Βασίλισσα και πώς την κατεβοδώνουν και έρχεται ο Χάρος και την παίρνει. Και εκεί που έχει πάει, είναι στο μετέχμιο, θα λέγαμε, έρχεται ο Ηρακλής στο παλάτι, ο οποίος είναι φίλος του παλατιού. Και όταν γλεντάει, πίνει, δεν του λένε, ήταν φιλόξενος ο Άδμητος και δεν του λένε τίποτα. Είπε, μην πείτε τίποτα στον άνθρωπο, ότι έχουμε πένθος. Και κάποια στιγμή ο Ηρακλής ανακαλύπτει ότι έχει πεθάνει η Βασίλισσα. Και τότε πάει και την φέρνει πίσω. Και εδώ είναι ένα αρχέτυπο, θα μπορούσαμε να πούμε. Η τραγωδία είναι ένα είδος σπερματικού λόγου.
0: Ναι.
1: Και όλη η αρχαία φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Και την φέρνει πίσω και για τρεις μέρες. Είναι πεπλοφόρος η Άλκης της, φοράει πέπλο και δεν γνωρίζεται το πρόσωπό της. Την φέρνει ως άγνωστη στον Άδμητο. Και για τρεις μέρες θα μείνει σιωπηλή. Είναι η μοίηση στο μυστήριο του θανάτου, είναι πάρα πολλά εδώ. Δεν θα μιλάει για τρεις μέρες. Και αυτό το πράγμα, εδώ αυτό έχουμε ναι, σχολίασα όπως καταλάβατε, είναι μια σκιά του Άδη.
0: Ναι.
1: Και η ηρωίδα του Παπαδιαμάντη είναι μια σκιά στον κόσμο των ζωντανών.
0: Πράγματι, ναι. Τι όμορφο που είναι αυτό. Γίνεται, γράφεται σκιά στον κόσμο των ζωντανών η Άλκηστη. Το ίδιο και η γυναίκα.
1: Η ηρωίδα που είναι η ανώνυμη. Η κάθοδός της, μικρή γυναικούλα, έτσι προσδιορίζεται. Όπως έτσι της είπε ο... Άκουσε μικρή γυναικούλα. Αυτή την προσφώνηση έχω.
0: Τι μας αποκαλύπτει αυτή η σύγκριση, ας πούμε.
1: Τι μας αποκαλύπτει η συνέχεια. Κάποια μέρα η γυναικούλα, η μικρή γυναικούλα, η σιωπηλή, έπεσε και πέθανε.
0: Μάλιστα.
1: Και πέθανε και τα παιδάκια της. Έπεσαν και απέθαναν. Η φαμίλια του, και όμως διαβάζω το κείμενο λίγο,
0: ναι.
1: Να μην κουράζει, τι να το έφυγε. Αυτός ο τόσο εύθυμος άνθρωπος, ο τριαντάφυλλος, είπαμε, με τους 30 φίλους και φεντρός, επέσυρε τη συμφορά στην σκληράν μάστιγα. Είδε την δυστυχία, την νόσον και τους θανάτους να πλήττουν την μικράν καλλιάν του, τον καλύβα του. Η φαμίλια του, εκείνη η μικρά σιωπηλή γυναικούλα, αφού εγέννησε ένα κόμμα τέκνων, αρρώστησε και απέθανε. Την ακολουθούν ένα-ένα τα τρία μικρά παιδάκια της. Έπεσαν και απέθαναν, και είναι βιβλική φράση αυτή. Πέθανε και τα παιδάκια, οπότε δεν έχει ξεκληρίστηκε, αυτό που λέμε κυριολεκτικά, ο τριαντάφυλλος. Και στις παρηγορίες των φίλων λέει ότι μου έριξε ο χάρο, με μάδισε η μπόρα σαν τριαντάφυλλο που είμαι. Και μετά καιρών ύστερων θα λέγει στις παρηγορίες των φίλων. Μου έριξε ο χάρο των πεζόβολων.
0: Δηλαδή,
1: είναι είδος, να το πούμε, απόχης που ψαρεύεις. Καταλάβατε. Του ρίξε την απόχη ο χάρος και του πήρε όλους τους δικούς του. Δεν κατάλαβε ο άνθρωπος ότι ο ίδιος είχε καταδικάσει στην θάνατον τη σύντροφό του, στην ανυπαρξία δηλαδή.
0: Εσείς παρατηρείτε στο άρθρο ότι ακόμα και τότε δεν είχε επίγνωση,
1: ναι.
0: Ας πούμε.
1: Ναι,
0: τι
1: μάλιστα,
0: συνέβη.
1: Εσύ τι έκανες τόσο καιρό που είχες τη γυναίκα σου και τα παιδάκια σου. Πού υπήρχε αυτός ο άνθρωπος. Είναι σύζυγος.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, τι πιο όμορφο.
0: Αυτή ήταν η βαθύτερη τραγωδία του, ας πούμε, η έλλειψη Βέβαια. Αυτογνωσίας.
1: Δεν καταλάβαινε ότι η τραγωδία είναι εδώ. Δηλαδή, η αθέατη τραγωδία. Η αυτάρκειά του, η άνεσή του, η καλοπέρασή του. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν. Είπαμε και τις καθημερινές καλαμπουρίζει και πειράζει με τα όλα, είπα, υπονοούμενα τις. Τις συνοδούς, τις παραμάνες των πλουσίων κυριών λέει, που ερχόταν από το Βόλο και απέναντι και κανένας δεν δηλαδή κάνει με άλλες γυναίκες αστειεύεται, χαριεντίζεται και φυσικά με τους φίλους του. Στη γυναίκα του δεν υπάρχει καμία καμία σχέση δεν υπάρχει με τη γυναίκα του, δεν της μιλάει. Προφανώς καταλαβαίνουμε έναν άνθρωπο που είναι όλη μέρα έξω. Γυρίζει το βράδυ, τρώει, κοιμάται, ας πούμε.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή δεν μιλάει, δεν έχει σχέση. Άλλη φορά είπαμε για τη σιωπή. Σήμερα μιλάμε για την ομιλία, βλέπετε. Γιατί έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει σχέση με τον άνθρωπό του. Και όλα αυτά γιατί κοιτάει την καλοπέρασή του. Είναι κουραστικό να καθίσεις να μιλάς με τον άντρα σου, με τα παιδιά σου, με το να ασχοληθείς με τα προβλήματα της οικογένειάς σου ή των άλλων ανθρώπων, να ακούσεις, όχι να μιλάς μόνο.
0: Να ακούσεις
1: να αγγίξεις τον πόνο του άλλου.
0: Το να μιλάς είναι το πιο εύκολο τελικά, έτσι δεν είναι, κυρία Μαλά μου?
1: Βέβαια, το να μιλάς είναι το πιο εύκολο και το πιο επιφανειακό, θα έλεγα. Αλλά το να ακούσεις, να βάλεις και τον άλλον να μιλήσει και να ακούσεις.
0: Μου άρεσε πολύ αυτό με την Άλκηστη που κάνατε αυτή τη σύγκριση. Πείτε μας όμως κι άλλα, γιατί τη συγκρίνατε με την, έτσι, πιο
1: γιατί
0: πολλά.
1: Γιατί μου πήγε κατευθείαν, ξέρετε, δηλαδή,
0: ναι.
1: Γιατί
0: με μία βασίλισσα αυτή την
1: δύο.
0: Καημένη, ας πούμε, την, ναι. Κοπελίτσα, την συγκρίνατε με μία βασίλισσα.
1: Ναι, τη συγκρίναμε, μα καθένας είναι βασιλιάς του σύμπαντος, με την έννοια ότι είναι ενσαρκή περί πολλών θεός. Ο καθένας, ο Χριστός έδωσε το αίμα του για κάθε έναν. Και αυτό είναι όλο το πρόβλημα, ότι δεν εκτιμάμε απλά. Δεν υπάρχει ο άλλος για μας. Δεν το βλέπω στον εαυτό μου. Πόσες φορές κάνω προσπάθεια να μην είμαι τόσο, πώς να το πω, ατομίστρια.
0: Όπως όλοι μας. Ναι.
1: Όλοι μας. Ναι, αυτό. Και όταν λέει ότι και κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και τα τελευταία λόγια του Αγίου Πορφυρίου είναι όσοι νεν. Δηλαδή το να καταλαβαίνεις ότι είμαστε ένα οι άνθρωποι και να πιάσεις τον πόνο του άλλου που τη λέει ο Άγιος Σοφρόνιος και τι έχουν γράψει οι Άγιοι γι' αυτό. Το ότι να μπεις στον πόνο του άλλου και να τον αισθανθείς είναι το πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει. Να πούμε δύο κουβέντες της πλάκας, να το πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Έτσι,
1: και,
0: έτσι.
1: Ναι, και να μιλάμε όλη την ώρα αυτό που είπα και να ανταλλάσσουμε μηνυματάκια. Σήμερα από το πρωί προσπαθώ να μην δω στο κινητό μου πόσες ευχές ήρθαν. Παιδιά, καλά να είστε όλοι, αλλά εγώ είμαι

0: θα τα πούμε. Τώρα δεν τα λέμε καν, τα γράφουμε και όλα, στέλνουμε το μήνυμα και τελειώνει, με είναι έτοιμο όλο το μήνυμα, ούτε αυτό καν. Έλεγε, οι παλιοί λέγαν, έλα να ειδωθούμε.
1: Ναι.
0: Τι χάρη έχουν τα μάτια που λέει ο Σολωμός. Να δεις τον άλλον και να πεις μια κουβέντα και να πεις τον πόνο σου και να σαν ακούσεις το δικό του.
1: Έτσι, τι κάνεις αυτό το, τι ναι. κάνεις. Ξαφνικά ακριβώς. Βλέπουμε όλοι, ας πούμε, λουλούδια, μπουκέτα, φύσεις, ανατολές και δύσεις.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Και μετά τι έγινε. Σε ρώτησε κανένας πώς είσαι αυτό το διάστημα. Ξέρω εγώ, πέρασε το καλοκαίρι. Πού ήσουν, τι έκανες. Πώς είσαι καλά στην υγεία σου. Και κάποτε το έγραψα και παρεξηγήθηκα. Λέω, δεν με ρώτησες μήνες τώρα τι κάνω.
1: Ναι.
0: Πού βρίσκομαι.
1: Πράγματι. Δηλαδή, έτσι είμαστε. Γιατί είμαστε έτσι, πρέπει. Είναι η αυτάρκεια. Είναι η αυτάρκεια.
0: Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα.
0: Όχι.
1: Έτσι είναι. Αυτό που λέτε τώρα, η αθέατη τραγωδία της αυτάρκειάς μας. Πολύ...
0: Η αυτάρκειά μας, ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Και οπότε εντάξει, τώρα σε θυμήθηκα, σου στέλνω και ένα λουλουδάκι και τελειώσαμε.
1: Και πολύ σου είναι. Και πολύ.
0: Πολύ είναι, ναι, ναι. Και για το άλλο διήγημα που σχολείται.
1: Ναι, ας περάσουμε στη δασκαλομάνα και αυτή.
0: Ναι.
1: Έτσι, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε με την διδάκτορα φιλολογίας, την κυρία Μαντώ Μαλάμου. Αφορμή στάθηκε αυτό το πολύ ωραίο κείμενο που είχε γράψει από το 2001, μας αποκαλύπτεται σήμερα. Η αθέατη τραγωδία της αυτάρκειας, και περιγράφει όλα αυτά μέσα από δύο διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Το πρώτο ήταν...
0: Με τον Πεζόβολο.
1: Με τον Πεζόβολο ακριβώς. Και το δεύτερο είναι η δασκαλομάνα. Πάμε σε αυτό, κυρία Μαλάμου.
0: Εδώ έχουμε το διήγημα είναι αρκετά μεγαλύτερο από το άλλο που είναι ένα σύντομο διήγημα, αλλά τα λέει όλα όπως είδαμε. Yeah. Η δασκαλομάνα είναι ένα εκτενές διήγημα με πάρα πολύ χιούμορ. Ξεκινάει με ένα τρόπο μοναδικό. Δηλαδή είναι, δεν τα έχω περιλάβει στο κείμενο, γιατί ήταν πολλά.
1: Ας τα πούμε εδώ που μπορούμε να μιλάμε.
0: Ναι. Ακούστε με να σας πω. Έτσι ξεκινάει. Να μην ακούτε το δάσκαλο. Να μην φοβάστε τις πατεράδες σας. Να δέρνετε τις μανάδες σας.
1: Ωραία. Εξαιρετικά κομική σκηνή.
0: Μία ρητορική. Ούτως ηγόρευεν προς θορυβόδιο όμιλον 10 ετών και 12 ετών παιδίων αναβάσεπι του τελευταίου θρανίου, του αποτάτου από της δασκαλοκαθέδρας, ο Γιαννιός ο Βρικολακάκης εις των μεγαλύτερων μαθητών. Εφήτα από 7 ετίας και ήτο ήδη 15 ετής. Αλλά μόλις είχε μάθει να συλλαβίζει.
1: Λοιπόν,
0: και ξεκινάει και λέει, διδάσκει δηλαδή ο μεγάλος μαθητής που έχει μείνει όλα τα χρόνια στη ζωή του, τα μικρότερα παιδιά, και το ενθυμούμενο στα παλιά εκείνα χρόνια δεν έπαβε να εκτείρει την παρούσα κατάσταση του σχολείου, όπου όλα τα παιδιά ήσαν μικρά, όλα σμαρίνα τώρα, όλα αφαιρίνα. Πρώτα ήσαν όλα μεγάλοι. Πού να είσαστε εσείς τον καιρό που ήταν ο άλλος δάσκαλος που πέθανε, ο Φλάσκος, ο Φλασκομπιμπίνος, ο Κιτρινιάρης. Και σίων την κεφαλήν διηγείτο προς τους μικρούς μαθητάς, ήτινες των οίκων εκπέμποντες μεγάλα επιφωνήματα θαυμασμού, πως ο Τζόρντις ως γούρας, 18 χρόνων, στο δημοτικό σχολείο είτε, υψηλός με ανορθωμένα σγουρά μαλλιά, τα οποία δεν είναι δύνατον να διευθετήσει το κτένιον, έδιρε μία φορά τον άλλον δάσκαλον, τον Φλάσκο, Φλασκομπιμπίνο, τον Κιτρινιάρη.
1: Ναι.
0: Και δίνει μάθημα στα μικρά παιδιά το πώς να δεν είναι πια ξέρετε, ελεβέντες όπως ήταν οι προηγούμενοι.
1: Πάντως πολύ σύγχρονο.
0: Πάρα πολύ σύγχρονο. Και βλέπετε τίποτα δεν είναι παλαιό, έτσι.
1: Ναι, αυτό παρατηρούμε. Τίποτα δεν είναι παλαιό.
0: Το είναι εντελώς σύγχρονο. Δηλαδή ο Παπαδιαμάντης είναι βριανός, δεν είναι καν σημερινός, πώς θα σας το πω.
1: Ναι.
0: Και ο δάσκαλος εδώ τώρα, η δασκαλομάνα, όπως τον έλεγαν, είναι μεγαλόσωμος, με ηρακλείους ώμους και βραχίωνας. Προμικρού είχε εισέλθει στο σχολείο. Αυτός επιβάλλεται ο δάσκαλος, που δεν είναι όπως ο Τιτρινιάρη δάσκαλος που τον έδρε ο παλιός μαθητής. Αλλά είναι ένας τύπος ο οποίος μπαίνει με το τσιγάρο στο στόμα στο σχολείο, δεν φοράει τα κατάλληλα ρούχα, δηλαδή φοράει ούτε γυλαίκο ούτε σακάκι, και μέχρι που εμφανίζεται ακόμα και μπροστά στον διευθυντή σε όλους, δηλαδή αυτό για την εποχή καταλαβαίνετε το ευπρεπές ντύσιμο, είναι κάτι και πάντα οφείλει να είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή το ότι ο Παπαδιαμάντης επιμένει στον ντύσιμο, ότι αυτά δεν τα έχω γράψει γιατί δεν είχα χώρο, ξέρετε, ήταν μικρό, ότι μου παραχώρησαν να γράψω το άρθρο.
1: Ναι.
0: Και έτσι δεν επέμενα σε αυτό. Το σχολείο έχει τα χάλια του. Βλατού.

0: βόμβες, ποντίκια, κατσαρίδες και άλλα κυκλοφορούν ελεύθερα. Τα σατρανία είναι σαρκοφαγωμένα και τα παιδιά δεν κάνουν, το μόνο που το είναι να κάνουν φασαρία ή να περιμένουν πότε θα χτυπήσει το κουδούνι. Όπως είναι και σήμερα δυστυχώς και ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γράφεται ότι δεν είχαν, λέει, τα παιδιά μπορούν να απαγγείλουν, αυτό μου άρεσε να το σχολιάσουμε, ναι, το μάθημα, μπορούν να απαγγείλουν το μάθημα, δεν είχαν καν υποψιαστεί ότι, ναι, οι λέξεις των βιβλίων τους είχαν ιανδήποτε έννοιαν.
0: Ναι.
1: Μήπως εδώ ο Παπαδιαμάντης διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στη μετάδοση πληροφοριών και στην πραγματική παιδεία τελικά, σαν σήμερα.
0: Τι μετάδοση πληροφοριών έχουμε στο διήγημα αυτό? Δεν
1: έχουμε ούτε αυτό.
0: Όταν, γιατί έχουμε το απόσπασμα που παραθέτω, είναι ότι τους διακάνουν πρώτα, λέει, αριστουρία. Αριστουρία ήταν συνδυασμός των λέξεων, συνδυασμός, ναι, του ιερά ιστορία, που ήταν αυτό που λέμε σήμερα θρησκευτικά. Παλαιότερα τα λέγανε ιερά ιστορία. Και τα παιδιά δεν το ακούνε καλά και το λένε αριστουρία.
1: Μάλιστα.
0: Εξετάζει την αριστουρία και λέει πριν, γιατί παρακολουθούμε, είναι πολύ κωμικό το διήγημα, μέχρι να φτάσουμε εκεί που είπα, στην αθέατη τραγωδία της αυτάρκειας του δασκάλου.
1: Ναι.
0: Και τους εξετάζει μηχανικά. Τρίτος μαθητής, λέει, και προφανώς αυτός εδώ, είναι ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης. Ο μαθητής που ρωτάει, ναι. Ο δάσκαλος ρωτάει μηχανικά ποια είναι τα επτάνησα, εξετάζονται στη γεωγραφία. Ο τρίτος μαθητής απήντησε απνευστή και ομαλή τη φωνή, χωρίς να υπενφαίνει στη ξενή παρένθεση, που εννοεί ότι είναι το διπλό όνομα των νησιών. Κέρκυρα, Κορφή, Λευκά, Αγία Μαύρα, Παξί, Ιθάκη, Κεφαλινία, Ζάκυνθος και Κύθρα, Τσερίγων.
1: Μάλιστα.
0: Και πολύ καλά, επένευσε και πάλι ο διδάσκαλος. Αύριον, προσέξτε την παράδοση που κάνει, θα μελετήσετε από εδώ ως εκεί. Και χάρεξαν με τον όνειχά του επί του βιβλίου. Επί του βιβλίου. Δηλαδή τους έδειχνα, διαβάστε 5 γραμμές παρακάτω, ξέρω εγώ, 10. Ιεράν ιστορία θα κάνετε επανάληψη το ίδιο. Και 3 αράδες παρακάτω προσέθηκαν, ειδών ότι ελισμόνησε να αλλάξει το μάθημα στην ιεράν ιστορία. Πηγαίνετε τώρα. Και ο μικρός μαθητής φέρον το ους, φέρον την χείραν στο ους, φαντάζεστε την εικόνα του παιδί με το δαχτυλάκι στο αυτί. Ενώ, γιατί ενώ το χαρτί μας, λέει, μέσα είχε απορία. Λέει ότι η επτάνησος αποτελείται από 7 νήσους, ύστερα βγαίνουν 10 στο μέτρημα. Έτσι, μέτρησε κατευθείαν χωρίς δείξη ή παρένθεση, όπως είπε πριν ο Παπαδιαμάντης. Και ο δάσκαλος ρωτάει, τα σε μέτρησες εσύ? Τα σε μέτρησα, να. Και έρχεσα να μετράει επί των δακτύλων του. Κέρκυρα, Κορφή, Λευκά, Αγία Μαύρα κτλ. Εδώ είναι αυτό που είπατε. Οι άλλοι συμμαθητέ του εγγέλων εν χορό δια την πολυπραγμοσύνη του. Με τι ασχολείται ο άνθρωπος, είπαν οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Το βέβαιο είναι ότι ουδέποτε είχαν υποπτευθεί ότι είχαν ιανδήποτε έννοια λέξεις όσα ήσαν τυπωμένοι εντός των βιβλίων των. Δηλαδή, αυτά δεν έχουν κανένα νόημα. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει,
1: έτσι,
0: καμία επαφή ούτε καν με την πληροφορία.
1: Ούτε σήμερα, καν, ναι, έχετε δίκιο. Ούτε καν.
0: Σήμερα, και η πληροφορία σήμερα είναι και ίδιο και χειρότερο, γιατί λες το ίδιο πράγμα 100 φορές. Και τα παιδιά, επειδή έχουν πάρα πολλούς περισπασμούς και δεν μάθαν ποτέ να επαναλαμβάνουν κάτι.
1: Ούτε αυτό, ναι.
0: Πριν, και αυτό, ξέρετε, το διαπίστωσα με τα λύπη μου μεγάλη και τραγωδία μου. Πριν, μη σας πω, 20 χρόνια πριν.
1: Ναι, ναι. Τόσο.
0: Είχα τα παιδιά στην πρώτη μου, επιτρέπετε την προσωπική παρένθεση.
1: Με χαρά την ακούω.
0: Ηλικίου και τους έκανα Φουκυδίδη.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλή τάξη. Ερχόμαστε Σεπτέμβρη μήνα να ξαναρχίσουμε και στη Δευτέρα Λυκείου τους ρωτάω πάλι και επανέρχομαι να κάνω μια μικρή επανάληψη στα προηγούμενα. Και διαπιστώνω, αυτό μπορεί να είναι 15 με 20 χρόνια που σας λέω πριν, όχι τώρα. Ρωτάω μερικά πράγματα με αυτά που είχαμε τόσες φορές επανελάβει στο παρελθόν έτος. Και με κοιτάγανε σαν να τα ακούνε για πρώτη φορά. Νόμιζα ότι με δουλεύουν στην αρχή. Τους λέω, παιδιά, τι συμβαίνει? Δεν θυμόταν τίποτα. Και τους λέω, ποιον απέσιο άνθρωπο, ποιον άχρηστο καθηγητή είχατε πέρσι και δεν σας έμαθε τίποτα? Και με κοιτάνε γιατί ήμουν εγώ. Λέω, αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα πέρσι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι λέτε.
0: Δεν είναι καινούριο αυτό, θέλω να σας πω. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελάχιστα παιδιά καταλαβαίνουν, δηλαδή αφομοιώνουν τη γνώση. Και δεν βοηθάνε και τα βιβλία, αλλά εδώ σας λέω και την ΑΟΤΑ, κάνεις κάτι που μου... Είναι η εποχή της ευκολίας, αυτό που είπα, δηλαδή τα παιδιά κοιτάνε να περάσουν καλά, να πάρουν το βαθμό. Ενώ βλέπετε εδώ ο ήρωας του Παπαδιαμάντη που είναι ο ίδιος, το παιδάκι ρωτάει, βλέπω 10.
1: Γιατί λέμε 7
0: τα νησιά.
1: Έτσι, ναι.
0: Δηλαδή δεν κρύβεται καμία σημασία ότι έχουν οποιονδήποτε έννοια οι λέξεις, λέει, στα βιβλία. Και τα παιδιά σήμερα το ίδιο κάνουν, γι' αυτό και τα σκίζουν μετά και τα πετάνε, το ξέρετε, ναι, τι γίνεται.
1: Και τα, βέβαια, χρόνια γίνεται.
0: Χρόνια, βέβαια, και μαζεύουν τα συνεργεία του Δήμου μια εβδομάδα μετά τα...
1: Ναι,
0: και που, το οποίο είναι ένα τεράστιο κόστος που θα έπρεπε να, να μην γίνεται ποτέ, όπως γίνεται σε άλλα κράτη. Τα βιβλία τα επιστρέφεις όπως τα πήρες και τα δίνεις την επόμενη χρονιά και μετά από μια 20ετία αλλάζουν τα βιβλία, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια. Δυστυχώς εμείς είμαστε έτσι και εξακολουθεί αυτό. Εδώ λοιπόν τώρα στη δασκαλομάνα, ο δάσκαλος βρίσκεται και αυτός όπως λοιπόν, ο τριαντάφυλλος σε μια δυσάρεστη θέση.
0: Ο δάσκαλος έχει αρβωνιαστεί, ο οποίος είπαμε ότι έμπαινε με το τσιγάρο στο στόμα στο σχολείο, καταλαβαίνετε, ακόμα και σήμερα. Αυτό δεν επιτρέπεται με τίποτα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να μπεις μέσα στη...
1: Πόσο μάλλον τότε, έτσι.
0: Πόσο μάλλον τότε. Δηλαδή, το ότι μας λέει αυτή τη λεπτομέρεια ο Παπαδιαμάντης και για τα μανίκια του υποκαμίσου του που τα είχε σηκωμένα και δεν φορούσε το σακάκι ή το γυλαίκο ή αυτή την. Δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι στο σχολείο. Γιατί κοίτα, γιατί είναι άνετα, δεν ζεσθενόταν, τα έβγαζε. Τώρα δεν μιλάω για τα σημερινά δεδομένα.
1: Όχι.
0: Όλων. Τα καταλαβαίνουμε. Τα φτωνό ή τα παραλείπονται.
1: Δασκάλονται και μαθητών.
0: Δασκάλονται και μαθητών, το οποίο εάν κάνεις παρατήρηση, την έκανα, τόλμησα να την κάνω κάποτε. Και ήδη η διευθύντρια που ήταν και θρησκευάμενη, να το πω έτσι, κάλεσε τη μητέρα η οποία με απείλησε πριν χρόνια. Με απείλησε ότι θα έχω ιστορίες. Γιατί έκανε παρατήρηση στην κόρη της, η οποία ήταν ανεκδίκητη εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Της είπα, μάζεψε την φόρμα σου, παιδί μου. Μην έχει κατεβάσει μέχρι εκεί που δεν κατεβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάω για τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι θα πήγαινα πειθαρχικό. Οπότε έπαθα και εγώ να μιλάω.
1: Δύσκολα. Ναι.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το ότι σήμερα είναι οι γονείς εναντίον των δασκάλων, βέβαια αυτό οφείλεται, για να πάμε και στα σύγχρονα, έτσι, οφείλεται πρώτα σε εμάς το συνδικαλισμό μας που τα έκανε όλα ίσωμα. Έτσι, ξεκινήσανε. Έχω ξαναπεί ίσως το και θα το παραλάβω ότι όταν γνώρισα τον πατέρα Ανανία ήταν όταν είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο και θα έβγαινα να δουλέψω ως φιλόλογος. Και όταν το είδα πρώτη φορά τι συμβαίνει. Το πως όλη αυτή την άφεση, το ότι περνάμε όλοι εδώ πέρα άνετα, τίποτα άλλο, ούτε διαβάζουμε, θα πάρετε όλοι βαθμούς και θα φύγετε. Αυτή ήταν επί πάρα πολλά χρόνια ήδη.
1: Πράγμα, είναι το διαπιστωμένο.
0: Τώρα είναι τα επίχειρα αυτής της παρακμής. Τώρα πληρώνουμε ό,τι κάναμε, γι' αυτό και γυρίσαν όλα εναντίον των δασκάλων, έτσι.
1: Ναι.
0: Φυσικά οι γονείς που έχουν το λόγο να κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, να διώκουν τους δασκάλους, να τους δέρουν, φτάσαμε στο μη περαιτέρο.
1: Και χάθηκε και η αυθεντία, πράγμα που μας έκανε κακό, πολύ κακό. Τα σύμβολα φύγανε, όλα αυτά.
0: Βέβαια, γιατί έτσι συγκροτείται μια κοινωνία, δεν μπορεί να τα ισοπεδώσεις όλα. Αλλά ξεκινήσαμε εμείς οι ίδιοι, δηλαδή και τότε μου είχε πει ο πατήρ Ανανίας, ουέ και αλίμονό τους. Όλων, μου λέει, των συναδέλφων σου, των φορέων της παιδείας, μέχρι τα υπουργεία, μέχρι όλους. Ο Χριστός συνιστά την αυτοκτονία μία φορά στο Ευαγγέλιο, μου λέει. Εάν σκανδαλίσει ένα των αδελφών τούτων των ελαχίστων.
1: Σωστό.
0: Που και ποιο είναι πιο ελάχιστο από τα παιδιά, δηλαδή έναν απλό άνθρωπο, έναν αθώο άνθρωπο, του πάρει τα ιερά και τα όσια από την ψυχή.
1: Ναι.
0: Δεν μάθει στο παιδί τα ιερά και τα όσια και συμπληρώνει δηλαδή το Χριστό και την πατρίδα.
1: Και επειδή ο χρόνος δυστυχώς και εδώ τρέχει και έχουμε πολύ λίγο, πάμε εκεί που ο δάσκαλος τι χάνει τελικά.
0: Ο δάσκαλος είναι αρβωνιασμένος και αφήνει το σχολείο στην τύχη του όλο αυτό τον καιρό που παρακολουθούμε το μεγάλο διήγημα, έτσι, και κάνει αυτό το μάθημα που είπαμε, παραδίδει με το χέρι από εδώ ως εκεί, στο σημειώνει πάνω στο βιβλίο και φεύγει τετράκι της ημέρας, απήρχε το λέει στην αρβωνιαστικιά του. Και έτρωγε, έπινε, έφευγε στο καφενείο και τα άφηνε, ούτε καν μπάνιο δεν κάναν τα παιδάκια, ούτε στη θάλασσα, γιατί είμαστε στο νησί. Και κάποια στιγμή παντρεύεται και μετά από ελάχιστο καιρό πεθαίνει η γυναίκα του. Βλέπετε το ίδιο μοτίβο, θα λέγαμε.
1: Πράγματι.
0: Και η γυναίκα του δασκάλου που περνάει τη ζωή του με όλη την άνεση δεν είναι δάσκαλος. Εδώ δεν πρόλαβε να είναι και σύζυγος της προκοπής, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έτσι, αλλά πήγαινε τετράκι στις ημέρες για να φάει, να πιει, να πιει τον καφέ του, να κουβεντιάσει, να καθίσει στην ερευνητική του το σχολείο στην τύχη του.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν κάνει το στοιχειώδες, το λειτουργήμα του δασκάλου.
1: Έτσι. Και κλείνεται στην αυτάρκειά του, αυτό που λέτε. Κλείστηκε και αυτό στην αυτάρκειά του.
0: Απολύτως. Δηλαδή, ακριβώς το ίδιο γι' αυτό. Και μάλιστα ότι βλέπετε ότι τι να πω, η τραγωδία είναι η ίδια. Ο θάνατος της γυναίκας του. Και όταν πέθανε η γυναίκα του, ο ίδιος έρχεται πια, γίνεται δάσκαλος κατά το μάλλον ή τον λέω. Δηλαδή είναι, αρχίζει να, με τα χέρια του να μαστορεύει κάποια θρανία, να καλεί την επιτροπή να διορθώσει τους στίχους, να κάνει και αρχίζει και να παραδίδει το μάθημα. Δεν έκανε καν παράδοση, καταλαβαίνετε. Δεν έλεγε στα παιδάκια να τους πει δύο πράγματα και αυτό και τα παιδιά είχαν την αίσθηση ότι τι λες τώρα. Τι είναι αυτά που δεν υπάρχει καμία έννοια μέσα στις λέξεις. Δεν έκανε ποτέ μάθημα γι' αυτό. Δεν τους είπε τίποτα από την ψυχή του.
1: Αλλά μετά από αυτό ξεκίνησε να κάνει κάτι, έτσι.
0: Βέβαια. Γιατί έβρισκε, λέει, παρηγορία στην διπλή του πληγή. Όταν, δηλαδή, αυτό είναι ότι το ότι δεν έκανε ό,τι έπρεπε τον καιρό που έπρεπε, να το πω έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Θα ήθελα να κλείσουμε με την τελευταία εικόνα του κειμένου σας που μου αρέσει πάρα πολύ. Γράφεται ότι η τραγωδία επαναλαμβάνεται εκτός αν ο άνθρωπος μπορέσει να αισθανθεί ότι ο άλλος είναι εν σαρκή περιπολών Θεός.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι ο καθένας μας είναι ένας άνθρωπος που είναι, για τον οποίο ο Χριστός έχισε το αίμα του και σταυρώθηκε.
1: Και πώς μπορεί να μεταφραστεί, δηλαδή, στην καθημερινότητά μας με τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας.
0: Που έχεις μπροστά σου ως δάσκαλος και η γυναίκα σου και τα παιδιά σου και ο φίλος και ο γείτονας και ο καθένας άνθρωπος είναι τόσο μεγάλος, τόσο μεγάλος, τόσο... Και αυτό το καταλαβαίνω όταν πεθάνει κάποιος. Δηλαδή αυτό που λέει ο Ηλίτης, για να κλείσω με εκείνον,
1: ναι.
0: Μια λάμψη είναι ο άνθρωπος και αν είδες, είδες.
1: Τι όμορφο. Και αν είδες, είδες.
0: Αυτή τη λάμψη τη βλέπουμε όταν φύγει ο άλλος, δυστυχώς. Γι' αυτό και λέω είναι αθέατη η τραγωδία. Και επειδή είχα στο νου μου και παραδείγματα από μικρή, το παρατηρούσα αυτό σε ανθρώπους και ειδικά στον αντρικό πληθυσμό, το ότι δεν υπολογίζαν τις γυναίκες τους. Ξέρετε, τα παρατηρούσα από μικρή. Γι' αυτό και τα αναγνώρισα στο Παπαδιαμάντη. Και το ότι κάποιος, ας πούμε, περίμενε η γυναίκα του, ήταν σε άλλη πόλη. Το πόσο την έχει ταλαιπωρήσει δεν λέγεται. Και όταν θα έπαιρνε τη σύνταξη να βρεθούν επιτέλους ως οικογένεια, αρρώστησε η γυναίκα και πέθανε σε ένα μήνα. Δηλαδή αυτό το παρατηρώ συνεχώς. Και το φοβάμαι, δηλαδή τι θα συμβεί σε όλους μας. Δεν μπορούμε να είμαστε σήμερα, εγώ κοιτάω πώς θα περάσω καλά.
1: Έτσι.
0: Και δεν με νοιάζει κανένας άλλος.
1: Κρατούμε λοιπόν από τη σημερινή συζήτηση.
0: Ο άνθρωπος και αν είδες, είδες.
1: Και αν είδες, είδες, και αυτό που λέτε κι εσείς. Κρατάμε αυτή τη μικρή αλλά απαιτητική πρόσκληση όσο διαρκεί η πανήγυρης του παρόντος βίου.
0: Ναι.
1: Να μην χάσουμε το συγκεκριμένο άνθρωπο που η ζωή έφερε δίπλα μας, όπως μας λέει και η κυρία Μαλάμου. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαντώ Μαλάμου για την παρουσία της και για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε επίσης τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη, για την πολύτιμη τεχνική του φροντίδα, καθώς και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να κλείσουμε με μια πρόταση. 28 Οκτωβρίου η εθνική μας γιορτή με μολύβι και χαρτί. Μόλις κυκλοφόρησε, φίλοι μας, ένα πρωτότυπο βιβλίο εκπαιδευτικό με την υπογραφή της Κατερίνας Μουρίκη. Μαθαίνουμε τα πάντα για την εθνική επέτειο του όχι, μέσα από εικόνες που μπορούμε να ζωγραφίσουμε μόνοι μας, ενώ παράλληλα εξασκούμαστε στην αλφαβήτα μέσα από την ιστορία που ζωντανεύει η πανέμορφη εικονογράφηση του Σπύρου Ζαχαρόπουλου. Το βιβλίο περιλαμβάνει όμορφες δραστηριότητες, κατασκευές και τραγούδια. Το ιδανικό βιβλίο για την 28η Οκτωβρίου για παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας. 28 Οκτωβρίου η εθνική μας γιορτή με μολύβι και χαρτί. Ευρύτατο σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
2: Πρόγραμμα αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
4: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
3: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
9: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
0: Πάντα μεσημέρι. Καλύτερα, Νικόλα, την ευχή σας. Μαρία Χαρτζοπούλου, Κώστα Δαντήλη, Άγγελε Παπά.
2: Δημήτρη Σανφιέρη στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης.
0: Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο άνθρωπος που αυτές τις μέρες πρωταγωνιστεί και θα πρωταγωνιστεί μέχρι και το νέο έτος. Διότι είναι ο άνθρωπος που δίνει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους που μπορεί κάποιος να συνεισφέρει, να βοηθήσει, να γίνει ένας κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας αγάπης που από κορύφωμα θα έχει την ημέρα όπως ο Βασιμέντος να μοιράσει τα δέματα αγάπης για όλους εκείνους που αδυνατούν να εξασφαλίσουν ακόμη και τα απαραίτητα. Και είναι δυστυχώς, πατέρα Νικόλαε, πολλοί οι συνανθρωποί μας οι οποίοι πραγματικά μέρα με την ημέρα συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να προγραμματίσουν, όχι για τον επόμενο μήνα, για την επόμενη εβδομάδα, αν όχι για την επόμενη μέρα.
3: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς το βλέπουμε όλοι από τα δικά μας πορτοφόλια, από τις δικές μας επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ, από τους δικούς μας λογαριασμούς, ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Φανταστείτε λοιπόν εκείνους οι οποίοι αδυνατούσαν να τα φέρουν εις πέρα μέχρι τώρα, με τις νέες συνθήκες και με αυτά που δυστυχώς δυσίωνα φαίνονται μπροστά μας τα πράγματα, πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι και ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων για αυτές τις οικογένειες.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο, Μαρία μου, λέμε μακάρι να μην χρειαστεί για τον σκοπό αυτό να κάνουμε δράσεις. Να κάνουμε δράσεις για άλλους λόγους.
1: Αλλά δυστυχώς όμως, συνέχεια τα προβλήματα αντί να μειώνονται αυξάνονται και έτσι.
0: Και από το βλέπουμε και από τα μηνύματα που έχουμε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, όπου οι άνθρωποι που ζητούν βοήθεια αυξάνονται μέρα με την ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ήδη πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλοί ζητάνε να πάρουν το δέμα που θα δώσουμε τα Χριστούγεννα
1: πιο νωρίς. Ναι.
0: Ρωτάνε αν μπορούμε να... Διότι είναι και εύλογο το ερώτημα. Σου λέει, εσύ να μοιράσεις τα Χριστούγεννα.
1: Μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε. Εύλογο δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Βέβαια να πούμε ότι αυτή η δράση έχει ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι ότι δίνουμε βοήθεια μόνο τα Χριστούγεννα ή μόνο το Πάσχα. Έτσι, γιατί στην Ιερά Μητρόπολη Πυρός, όπως γνωρίζετε, περισσότερο από τον καθένα, όποιος ζει στο Πειραιά, όποιος ασχολείται με τα κοινά του Πειραιά, όποιος μπορεί να έχει δράση με τα κοινά, δεν μπορεί να μην γνωρίζει ότι σε καθημερινή βάση περισσότερα από 30 συσίτια της Μητροπόλεως μας προσφέρουν βοήθεια χωρίς καμία διάκριση, που σημαίνει υπάρχει ένα ζεστό πιάτο φαγητό για τους ίδιους, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους. Σε αρκετές περιπτώσεις επισκεπτόμαστε εμείς ηλικιωμένα άτομα ή ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε αυτό το ένα πιάτο φρέσκο, επαναλαμβάνω, φαγητό.
1: Σωστά. Και είναι και ο Πατριφανός, ο οποίος καθημερινά πηγαίνει σε σπίτια, τρόφιμα και
0: όχι
1: ήδη
0: μόνο
1: ανάγκης.
0: Στον Πειραιά, και
1: όχι
0: στη,
1: μόνο
0: όχι
1: στον Πειραιά,
0: μόνο στην Τραπετσόνα, όχι μόνο στο Ρέντι, που είναι η μητροπολιτική μας περιφέρεια. Γιατί ο
1: καθημερινή βάση έτσι, γίνεται
0: όποιος
1: αυτή η δράση.
0: Χτυπήσει την πόρτα της Μητροπόλεως Πειραιός, όποιος επισκεφθεί ένα συσίρτιο, έναν άνθρωπο που ασχολείται με την φιλανθρωπία και έχει την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, προκειμένου να διακονίσει αυτό το μετερίζει, και είναι πολλοί κληρικοί μας οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται και έχουν φθείρει και σόλες και δεν σκέφτονται καθόλου ούτε από το χρόνο τους, παρά κάνουν το πρόβλημα των συγγενικών προσώπων που έχουν πρόβλημα, δικό τους πρόβλημα, γιατί και οι ίδιοι νιώθουν συγγενείς.
3: Χωρίς διακρίσεις, Δημήτρη, αυτό είναι το σημαντικό να το τονίσουμε. Ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή εθνικότητας, ο καθένας που θα ζητήσει τη βοήθειά μας θα έχει, όπως είπες εσύ, ένα ζεστό πιάτο φαγητό ή μία σακούλα με απαραίτητα πράγματα για το σπιτικό του.
0: Λοιπόν, να επικοινωνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί μας, να ενημερωθεί, να μάθει, να συστρατευτεί σε αυτή την προσπάθεια, διότι δεν έχουμε ανάγκη μόνο από χρήματα, δεν έχουμε ανάγκη μόνο από τις πρώτες ύλες, δεν έχουμε ανάγκη από τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να ξαναφέρουμε πάλι το ηλεκτρικό ρεύμα σε σπίτια που δεν έχουν ρεύμα γιατί έχουν απλήρωτους λογαριασμούς. Δεν έχουμε μόνο ανάγκη από ανθρώπους που θα δώσουν λύση σε ανθρώπους που κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενοίκια τους ή ακόμη και τους λογαριασμούς του νερού. Δηλαδή η βρύση τους δυστυχώς δεν στάζει ούτε μία σταγόνα από νερό, γιατί πλέον και αυτό μετά από ένα ποσό κόβεται. Αλλά έχουμε ανάγκη και από το χρόνο και από τα χέρια τους και από τη διάθεσή τους και από τον καλό τους το λόγο σε αρκετές περιπτώσεις. Διότι για να φτάσει μια μερίδα ζεστού, φρέσκου φαγητού σε ένα σπίτι που το έχει ανάγκη, προϋποθέτει να υπάρχουν οι πρώτες ύλες, προϋποθέτει να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα ασχοληθούν, θα επεξεργαστούν τις πρώτες ύλες για να μπορέσουν κάποιοι άλλοι αργότερα να τις μαγειρέψουν, να τις μετατρέψουν σε φαγητό, μετά κάποιοι άλλοι να το συσκευάσουν, κάποιοι άλλοι να κάνουν τη διανομή. Και όλο αυτό είναι μια αλυσίδα. Και μέσα σε αυτή την αλυσίδα αγάπης, που είναι ευλογημένη η αλυσίδα από τον Θεό, προσπαθούμε να γίνουμε και εμείς κρίκοι. Και κάτω από πολλές προϋποθέσεις, Κώστα, θα προσπαθούσαμε πραγματικά να εισχωρήσουμε και να αποκτήσουμε ένα ρόλο σε αυτή την αλυσίδα. Γιατί στην ουσία τι κάνουμε? Κάνουμε πράξη του λόγου του Θεού. Βλέποντας στο πρόσωπο του φτωχού, του αδικημένου, του πονεμένου στον ανθρώπου μας, το πρόσωπο του Θεού. Και ποιος πραγματικά δεν θα ήθελε να δει το πρόσωπο του Θεού? Και αυτή η ευκαιρία, η μοναδική μέσα από τη φιλανθρωπία να δεις το Θεό, είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη και πολύ σημαντική. Και μακάρι, όπως διαβάζουμε και στα μηνύματα, να το δουν οι ακροατές μας και ως μία αφορμή, ως μία ευκαιρία για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε περισσότερο το Θεό.
2: Είναι ένας από τους τρόπους η φιλανθρωπία, είναι ένας, ας μου επιτραπεί όρος, σίγουρος τρόπος. Βέβαια είναι και η προσευχή, είναι και όλα τα υπόλοιπα, είναι το κοινό ποτήριο, αλλά η φιλανθρωπία ωφελεί και εμάς και τους ανθρώπους, το όνομα των οποίων γίνεται η φιλανθρωπία, της Πατέρα Νικόλα. Είτε είναι, μιλάμε για ζώντες, είτε μιλάμε για και κοιμημένους, και πόσες φορές δεν έχουμε διαβάσει και στο γεροντικό και αλλού το πόσο έχει ωφελήσει η φιλανθρωπία ψυχές και κοιμημένων αδελφών μας.
3: Έτσι. Μαζί με την προσευχή, μαζί με τον προσωπικό αγώνα που κάνουμε εμείς για τον και κοιμημένο αδελφό μας, ο οποίος βρίσκεται στη θριαμβεύουσα εκκλησία και δεν μπορεί πλέον να αγωνιστεί για την ψυχή του, αυτό το ρόλο τον αναλαμβάνουμε εμείς. Επαναλαμβάνω, η φιλανθρωπία είναι εξίσου σημαντική βεβαίως με το προσωπικό μας πνευματικό αγώνα, την προσευχή μας και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για αυτές τις ψυχές.
2: Και πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε δει, δεν έχουμε ακούσει και εμείς ήδη δεν έχουμε κάνει ένα γεύμα αγάπης στο όνομα ενός και κοιμημένου αδελφού.
0: Είναι το συγχώριο που λέμε.
3: Το συγχώριο ακριβώς. Ή το ψυχικό το λεγόμενο. Ή το ψυχικό. Το ψυχικό ή το συγχώριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το βλέπουμε και στην ιστορία και στην παράδοση της Εκκλησίας μας και το διαβάζουμε αυτό και στα γεροντικά και στους πατέρες, το πώς ωφελούνται οι ψυχές από τη δική μας φιλανθρωπία, από τη δική μας, το δικό μας αγώνα για τις ψυχές που, επαναλαμβάνω, ό,τι μπόρεσαν αγωνίστηκαν σε αυτή την γη, στη στρατευωμένη Εκκλησία όπως την ονομάζουμε, και πλέον βρίσκονται στη θριαμβεύουσα Εκκλησία.
2: Τώρα, οι τρόποι για να βοηθήσουμε είναι πολλοί. Εμείς πάντοτε λέμε ως πρώτο τον προσευχητικό τρόπο. Κυρίως με την προσευχή μας να ενισχύσουμε όλο αυτό το έργο, και από εκεί και πέρα όποιος μπορεί και υλικά είναι καλό και ευλογημένο. Όσοι θέλετε να πληροφορηθείτε για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε υλικά να προσφέρετε σε αυτό το έργο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 210-4118-602 και με το 210-4118-640, είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει, κυρίες και κύριοι, για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή την μεγάλη, την πολύπλευρη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας.
0: Διαβάζω, ξέρετε, ένα μήνυμα το οποίο έχει έτσι μια ιδιαίτερη αξία. Μια ακροάτριά μας, η οποία λέει το εξής, ότι άκουγα, λέει, από το ραδιόφωνο σας ότι η φιλανθρωπία πραγματικά είναι ένας τρόπος να προσεγγίσουμε τον Θεό. Και μας δίνεται και μια ευκαιρία με το δικό μας χέρι να σηκώσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πέσει κάτω. Αυτό, λέει, κάποτε έκανα και εγώ μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Κάποια στιγμή, λέει, ήρθε η ώρα να ζητήσω κι εγώ ένα χέρι που θα με βοηθήσει να σηκωθώ όχι από ένα οικονομικό πρόβλημα, από ένα άλλο προσωπικό πρόβλημα. Και το χέρι, λέει, αυτό ήταν του Θεού. Και ήρθε, λέει, χωρίς να το περιμένω. Αυτό δεν λέγεται θαύμα? Πατέρα Νικόλε.
3: Θαύμα λέγεται. Ναι. Λέγεται, εννοείται ότι είναι.
0: Βοηθάς κάποιον που δεν ξέρεις και με αυτόν τον τρόπο δίνεις στον εαυτό σου τη δυνατότητα με το δικό σου χέρι να σηκώσεις έναν άνθρωπο. Είτε να τον βοηθάς να ξεδιψάσει, να χορτάσει, να
2: ντυθεί, να φιλοξενηθεί,
0: να έχει θέρμανση στο σπίτι του, να έχει φως, να έχει νερό, να έχει, να έχει. Ε? Και είναι το χέρι το δικό σου που θα πατήσει το διακόπτη και θα ανάψει το φως. Ενός λαμπτήρα που είχε καιρό να ανάψει. Δεν είχε πληρωμένο λογαριασμό. Και εσύ βοήθησες και πληρώθηκε. Ένας άνθρωπος ο οποίος πίναγε. Και ήταν η παρουσία η δική σου που βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να έχει ένα πιάτο ζεστό φαγητό και η οικογένειά του. Και ξαφνικά, όπως μας λέει η ακροάτριά μας, φτάνεις εσένα σε ένα σημείο να χρειαστείς εσύ ένα χέρι να σε βοηθήσει. Και όπως μας περιγράφει, το πρόβλημά της δεν ήταν οικονομικό. Ήταν προσωπικό. Και μένουμε εκεί. Μπορεί να ήταν θέμα υγείας, μπορεί να ήταν κάτι άλλο.
2: Οτιδήποτε εκτός από το οικονομικό, ναι, πάντως.
0: Και κάθε φορά, Μαρία μου, που διαβάζω τέτοια μηνύματα, το μυαλό μου πηγαίνει σε αυτόν τον παππού. Θυμάσαι?
2: Βέβαια.
0: Το κολύριο.
1: Με το κολύριο, ναι, αυτό, ναι, μας έχει μείνει. Πραγματικά.
0: Δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Δεν έχω όμως κάποιον να βάλει,
1: να μου βάλει κολύριο στο μάτι.
0: Κολύριο στο μάτι που έχω ανάγκη και είμαι μόνος.
1: Και άλλες παρόμοιες δυστυχώς περιπτώσεις, έτσι. Δεν τις σκεφτόμαστε.
3: Είναι αυτό το χέρι του Θεού που λες, όμως το χέρι του Θεού, το οποίο απλώνεται από τις ευχές που έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι, από εκείνους όλους τους γνωστούς ή αγνώστους, κυρίως αγνώστους, που δέχονται τη βοήθειά τους. Είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό όταν κάποιος κάνει μια προσφορά στην ενορία, ένα γεύμα την ημέρα, το οποίο είναι 40-50 μερίδες, παραπάνω μερίδες, για την ψυχή ενός λυκημημένου αγαπημένου του προσώπου. Όλες αυτές οι ευχές από αυτούς τους ανθρώπους που δέχονται αυτή τη βοήθεια, όλες αυτές λοιπόν οι ευχές αποταμιεύονται στον ουρανό. Κάποια στιγμή αυτή την αποταμίευση μπορούμε να τη δούμε σίγουρα, θα τη δούμε μάλλον σίγουρα όταν θα βρεθούμε κι εμείς κοντά στον Θεό, αλλά την βιώνουμε και εδώ όταν χρειαστεί.
0: Διαβάζω ένα δεύτερο μήνυμα από την ίδια ακροατριά μας που λέει: το χέρι του Θεού ήρθε ως προστασία του παιδί της. Και εξηγεί τι σημαίνει
1: προσωπικό.
0: Ήταν ένα άλλο προσωπικό, λέει, πρόβλημα. Ήταν λοιπόν το χέρι του Θεού σε ένα θέμα που αντιμετώπιζε με το παιδί της. Και ήταν το χέρι του Θεού, λες, που πραγματικά έκανε το θαύμα. Και έχει να κάνει, λέει, με το παιδί μου.
2: Και το θαύμα έρχεται πολλές φορές και εκεί που δεν το περιμένουμε.
0: Ναι, με αυτό μας λέει.
2: Καμιά φορά παρακαλάμε για το θαύμα.
0: Άκουγα, βοηθήστε ανθρώπους, γιατί στην ουσία κάνετε πράξη στο λόγο του Θεού. Και έρχεται στο μυαλό μας πάντα το Ευαγγέλιο της Κρίσεως.
3: Ξέρεις, όμως δεν είναι και ωραίο να κάνεις και να περιμένεις κιόλας το θαύμα.
0: Μα αυτό δεν το περίμενε, ναι, αυτό. Αυτό μας λέει η ακροατριά.
3: Αυτό το που λέει ο Κώστας.
2: Καμιά φορά ότι παρακαλάμε για το θαύμα και παρακαλάμε ενδεχομένως και μηχανικά. Ναι. Αχ, Θεέ μου, να γινόταν αυτό ή κάνε, Θεέ μου, χωρίς να πιστεύουμε επί της ουσίας ότι αυτό μπορεί να γίνει. Και έρχεται όμως, είναι αυτό που λέει το γνωστό, ότι, πώς το λέει, πώς πιστεύουμε, λέει, στο θαύμα όταν βγαίνουμε λιτανία για βροχή και παίρνουμε μαζί μας ομπρέλα.
3: Μάλιστα.
2: Εκεί πιστεύεις το θαύμα. Εκεί αφήνεσαι, σε αυτό που λέμε, στα χέρια του Θεού, στην πρόνοια του Θεού. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, να ενισχύσετε αυτή την πολύπλευρη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μαρία μου, πού μπορεί να επικοινωνεί κάποιος και με ποιο τρόπο μπορεί να μάθει πώς μπορεί να γίνει ο καθένας από τους ακροατές μας ένας κρίκος αγάπης, συνεισφέροντας έστω και το ελάχιστο ή ακόμη και προσευχητικά.
1: Βεβαίως, αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε να επικοινωνείτε και τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο με τους αριθμούς 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Στο εσωτερικό 1 βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου. Μπορεί να καταγράψει τα μηνύματά σας, μπορεί να σας δώσει τους λογαριασμούς που έχουν ανοιχτεί ειδικά για να βοηθηθεί όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τη Μητρόπολη μας εδώ και πολλά χρόνια καθημερινά για να βοηθήσει τους αναγκεμένους αδελφούς μου, είτε βρίσκονται σε ένα σπίτι που δεν έχει όμως τίποτα, είτε βρίσκονται στο δρόμο. Και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί οι άστεγοι οι οποίοι ζητούν βοήθεια καθημερινά. Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ξέρουμε ότι είσαστε πάρα πολλοί και εσείς οι οποίοι βρισκόσαστε πολύ μακριά και βοηθάτε και με την προσευχή σας, αλλά ζητάτε καθημερινά και μέσω email τους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε, ζητάτε το λογαριασμό. Η Φίβη είναι ενημερωμένη για όλα αυτά και μπορεί να σας βοηθήσει αν θέλετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας τα μηνύματα. Και στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον άνθρωπό μας που ακούει στο όνομα Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος μας, διότι έρχονται αλλαγές.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
0: Και πολύ εύκολα λοιπόν μπορείτε να μπείτε στο tsatrafilias.gr και να μάθετε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες ή ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, με υγεία.
4: Βροχερή θα είναι.
3: Βροχερή θα είναι. Γεια σου Πάτερ Νικόλαε, γεια σου Δημήτρη μου, σε όλη την παρέα εκεί.
0: Να είσαι καλά.
3: Ναι, θα είναι βροχερή αυτή η εβδομάδα. Έχει βγει έκτη να έκανε το δελτίο επιδείνωσης καιρού από πριν από κάνα μισάωρο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ουσιαστικά μιλάμε για μια 48-ωρη κακοκαιρία, η οποία θα πλήξει και την Αττική και τον Πειραιά. Ξεκινάει από αύριο το μεσημέρι, από αύριο το πρωί, μάλλον θα έλεγα, τη Δυτική Ελλάδα και σιγά σιγά μέσα στην ημέρα αύριο, από το μεσημέρι και μετά. Θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, σε όλο τον νομό, αλλά μέχρι και την Τετάρτη μεσημέρι δηλαδή, κατά διαστήματα θα έχουμε ισχυρές βροχές στο λεκανοπέδιο και στον Πειραιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω γιατί η πρόγνωση μιλάει για έτσι, μεγάλα ύψη βροχής, με μεγάλες δαγδαιότητες, πολλούς κεραυνούς, χαλάζει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες όπως είναι η Αττική, που είναι όλοι τσιμπεντοποιημένοι, χωρίς απορροές, χωρίς τίποτα, αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιες κακοκαιρίες είναι επικίνδυνες και θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Να πω λοιπόν ότι αυτή η κακοκαιρία, εκτός από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική και την Νότια, δηλαδή το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Αττική, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, θα έχουμε και θυελώδεις βοριάδες, θα έχουμε απογρευτικά οπωσδήποτε στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, κυρίως την. Από την Τετάρτη το απόγευμα, από την Τρίτη απόγευμα, συγγνώμη, μέχρι και την Τετάρτη Πέμπτη, βοριάδες στα 9 μποφόρ και όπως καταλαβαίνετε θα πέσει και αισθητά η θερμοκρασία. Θα πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς. Δηλαδή νομίζω θα κάνει και το κρύο θα είναι έτσι έντονο αυτό το τριήμερο. Γύρω στους 18-19 θα είναι η μέγιστη στην Αθήνα, γύρω στους 10 το νύχτα και νωρίς το πρωί. Στα βόρεια προάστια αντιλαμβάνεστε θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες οι θερμοκρασίες. Θέλει προσοχή γιατί τα φαινόμενα θα είναι έντονα, κυρίως στην Θεσσαλία, στην Εύβοια, στην Αττική, στην Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και στην Δυτική Κρήτη. Νομίζω είναι οι περιοχές που θα χτυπήσει η καταγγελία, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και στις περισσότερες περιοχές.
0: Η πιο δύσκολη μέρα ποια θα είναι, Γιώργο?
3: Εγώ νομίζω ότι για την Αττική η πιο δύσκολη μέρα θα είναι η αλλαγή της Τρίτης προς Τετάρτη.
0: Το βράδυ δηλαδή.
3: Ναι, προς το βράδυ. Θα έχει ένα πολύ ισχυρό κύμα η Αττική καταρχήν την Τρίτη το μεσημέρι και μετά ένα δεύτερο ισχυρό κύμα εκεί προς το βράδυ. Νομίζω ότι θα είναι πιο ισχυρό με την έννοια και της εισόρευσης των προηγούμενων ωρών και του κορεσμού. Γι' αυτό το λέω. Όσοι προγραμματίζετε, αντιλαμβάνεστε ταξίδια με θαλάσσιες κοινωνίες, αντιλαμβάνεστε ότι από αύριο το βράδυ θα έχετε προβλήματα, και Τετάρτη και την Πέμπτη το απόγευμα φεύγει αυτό το σύστημα. Κρύο θα έχει, πολλές βροχές θα έχει, κεραυνούς θα έχει. Προσοχή, γιατί.
0: Δηλαδή θα είναι φθινοπορεινό το τοπίο, το σκηνικό, ή θα είναι χειμωνιάτικο?
3: Προφανώς φθινοπορεινό. Θα έλεγα ότι η θερμοκρασία θα είναι λίγο πιο χαμηλά για την εποχή.
1: Ναι.
3: Δηλαδή νομίζω ότι θα είμαστε γύρω στους περίπου γύρω στους 3-4 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά. Στους 24-25 είναι οι φυσιολογικές θερμοκρασίες τώρα. Θα είμαστε γύρω στους 20-19-18. Με μονοψήφιες τιμές σίγουρα στη Βόρεια Ελλάδα. Θα έλεγα ότι είναι ένα σύστημα προχωρημένου φθινοπόρου με πενελιές χειμώνα όσον αφορά τη θερμοκρασία. Ωστόσο δεν θα διαρκέσει για πολύ, θα 48 ώρες είναι. Από την Παρασκευή φτιάχνει ο καιρός. Το σουκού πάλι κάποιες βροχές περιμένουμε. Γενικότερα φαίνεται ότι από αυτή την κακοκαιρία και μετά, δηλαδή και από την άλλη εβδομάδα, μπαίνουμε σε πιο κρύες καταστάσεις και εδώ θα φτιάξουμε τις ντουλάπες μας, τα καλοκαιρινά.
0: Α, δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάνε δηλαδή.
3: Μπαίνουμε σε κρύα τώρα. Σε κρύα εννοώ.
0: Δηλαδή τα 25 ή 26.
3: Όχι να φοράει τρία ράσα του πατέρ Νικόλας, ένα θα φοράει, αλλά.
0: Αλλά με μάλινη φανελίτσα από μέσα.
3: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι, τα 25, 26, 27 που ξέραμε, τα ξεχνάμε?
3: Νομίζω τα ξεχνάμε, ναι, τα ξεχνάμε για. Δεν νομίζω να τα ξανακάνει δηλαδή πάνω από 25. Το βλέπω δύσκολο για τις επόμενες ημέρες.
0: Γιατί έχουμε μπροστά μας και το μικρό καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου.
3: Ναι, με βλέπεις διστακτικό, γιατί κοιτάξτε, το φθινόπωρο γενικά κάνει κάποιες τέτοιες εξάρσεις. Δεν αποκλείται δηλαδή κάποιες λίγες μέρες να κάνει, αλλά δεν φαίνεται να τα κάνει, δεν φαίνεται να τα κάνει άμεσα. Δηλαδή μέχρι και την άλλη εβδομάδα θα πάμε σε πιο κρύες καταστάσεις.
0: Τώρα η πτώση θερμοκρασίας θα έρθει από αύριο το μεσημέρι.
3: Η πτώση θερμοκρασίας, εγώ θα έλεγα, θα την καταλάβουμε ειδικά στο λεκανοπέδιο. Θα την καταλάβουμε από αύριο το μεσημέρι προς απόγευμα, ναι, σωστά. Δηλαδή το βράδυ αύριο θα.
0: Δηλαδή αύριο το πρωί που θα ξυπνήσουμε θα είναι σαν σήμερα κάπως.
1: Σήμερα έχει 20 βαθμούς, ας πούμε.
3: Ακριβώς
1: το πρωί.
3: Όπως σήμερα. Ακριβώς. Θα είμαστε όπως σήμερα ακριβώς, χωρίς φαινόμενα. Δηλαδή θα ξυπνήσουμε αύριο και θα πούμε τι ωραία μέρα, τι είμαστε με τα τραφίλια, τι πράγματα είναι αυτά, μην ξαναπάρει τηλέφωνο κτλ. Αλλά όσο μεσημεριάζει.
0: Θα λέμε πω από τι τραφίλια, τι αυτό είναι.
4: Τι είπε ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Χαλάζια, θα έχουμε και χαλάζια σε αρκετές περιοχές. Νομίζω ότι θέλει προσοχή από την κακοκαιρία, γιατί ήδη οι θάλασσες είναι ζεστές. Έχει κάψιμο πολύ, δηλαδή, η ατμόσφαιρα, πολύ υδρατμό. Και αυτά τα συστήματα είναι παρομετρικό χαμηλό ουσιαστικά που έρχεται από την Δυτική Ελλάδα. Έρχεται έτσι με διαθέσεις πολύ.
0: Τώρα αυτά τα φαινόμενα είναι διαδοχικά, Γιώργο, είναι ένα και διάφορες εκφάνσεις.
3: Σε αυτές τις κακοκαιρίες έχουμε ένα πυρήνα που είναι το παρομετρικό χαμηλό, το οποίο στέλνει κύματα. Δεν στέλνει ένα, το ίδιο το παρομετρικό χαμηλό έχει μέτωπα κακοκαιρίας, τα οποία στέλνει το ένα πίσω από το άλλο, ας πούμε. Κυρίως δύο βασικά θα είναι. Ένα από το μεσημέρι και ένα από το Τετάρτη, και Τετάρτη προς ξημερώματα, θα έλεγα, για την Αττική. Ίσως περιοχές, θα έλεγα, για έντονες καταστάσεις είναι κυρίως η Μαγνησία, τα χωριά του Πηλίου, η Εύβοια. Η Αττική τη βάζω μέσα την Αττική, η Ανατολική Πελοπόννησος και η Δυτική Κρήτη.
0: Και μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους.
3: Και θα έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους, και τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται και από ισχυρές ρηπές ανέμων. Δηλαδή απλόστρες, γλάστρες και γενικότερα κεραίες και πράγματα τα οποία είναι έτσι ευάλωτα στο να φύγουν.
0: Οπότε θα έχουμε και απαγορευτικό στις θαλάσσιες κοινωνίες.
3: Κυρίως από αύριο το βράδυ. Σίγουρα θα έχουμε απαγορευτικά. Τετάρτη, Πέμπτη, σίγουρα. Και από αύριο το βράδυ, θα έλεγα.
0: Οπότε.
4: Προσοχή.
0: Όχι, έτσι να σου πω κάτι, Γιώργο. Είχαμε καιρό να καταλάβουμε φθινόπωρο ότι έχουμε τέσσερις εποχές και όχι δύο. Οπότε νιώθω ότι αυτή η εναλλαγή τώρα των καιρικών φαινομένων επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν οι εποχές ακόμα.
3: Σωστά, σωστά. Επιβεβαιώνουν ότι προσπαθεί να ρυθμιστεί το κλίμα και να έρθει στα φυσιολογικά του. Μακάρι να κρατήσει και τα επόμενα χρόνια και να μην είναι όπως τα προηγούμενα που είχαμε έτσι μέχρι το Σεπτέμβριο μέσα στις παραλίες του Οκτώβρη και Νοέμβρη και Δεκέμβρη.
0: Η αλήθεια είναι πέρσι και Χριστούγεννα κάναμε σωστά με κοντομάνικα.
3: Ακριβώς.
1: Τα πολύ χοντρά ρούχα δεν τα βάλαμε.
3: Έτσι, πάντως τα πολύ χοντρά ρούχα ακόμα δεν τα βγάζουμε. Δεν είναι
1: καλά, βέβαια, εντάξει.
0: Ναι, ακόμα είναι φθινόπωρο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο είναι φθινόπωρο.
3: Έτσι, έτσι.
0: Α ζήσουμε λοιπόν το φθινόπωρο. Την ομορφιά του φθινοπόρου.
4: Βέβαια, οι απότομες ποσότητες νερού, Γιώργο, είναι έτσι. Γιατί είπες Μαγνησία και στο μυαλό μας έρχεται και ο Ντάνιλ, ας πούμε, που επλήγει πολύ το Πύλιο και το Βόλος.
0: Ή ακόμη και η Κρήτη τώρα πρόσφατα.
3: Δεν μιλάμε για τις καταστάσεις, προφανώς, έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Ωστόσο, αυτές τις κακοκαιρίες γενικότερα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχουν ραγδαιότητα. Πέφτει αρκετό νερό σε λίγο χρόνο. Και δεν μπορεί να ο υδροφόρος ορίζοντας να απορροφήσει τόσο σύντομα αυτό το νερό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλημμύρες και κατολιστήσεις και προβλήματα έτσι. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε μια, τα σκεφαστικά κέντρα, ας πούμε, δηλαδή η Αττική μπορεί, ας πούμε, με 30-40 χιλιοστά βροχής να αντιμετωπίσει προβλήματα, γιατί δεν υπάρχουν απορροές, που έχει αντιμετωπιστεί όλοι. Γενικότερα είναι και τα αστικά κέντρα θέλουν προσοχή πλέον, γιατί αυτές οι ραγδαίες βροχοπτώσεις δημιουργούν προβλήματα πολύ γρήγορα, χωρίς να το πάρεις χαμπάρι, ας πούμε, έτσι. Γι' αυτό να είναι
0: προσοχή λοιπόν, μέχρι και την Πέμπτη.
3: Θα έλεγα, ναι, την Πέμπτη το πρωί θα αποδράμει το φαινόμενο, γιατί εκεί θα ξεμπερδέψει Τετάρτη απόγευμα.
0: Δηλαδή θα βγει ηλιός.
3: Τετάρτη απόγευμα θα έχει τη συνέχεια.
1: Θα σταματήσουν οι πολλές βροχές. Ωραία, ωραία.
0: Άρα στην ουσία για την Αττική ξεκινάει Τρίτη
3: μεσημέρι προς απόγευμα και μέχρι Τρίτη.
1: 1-24 ώρα ουσιαστικά.
3: 1-24 ώρα θα έλεγα,
0: εντάξει,
3: ναι.
0: Εντάξει.
3: Με πιο έντονα φαινόμενα την Τρίτη το απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα και Τετάρτη ξημερώματα.
0: Απλά θα παραμείνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες.
3: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά. Γιώργος Ζωγραφίλιας.
1: Ευχαριστούμε
4: πολύ.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.

0: Και ξέρεις, Μαρία, ακούγοντας τον Γιώργο τον Τζαντραφίλια να μας μιλάει για αυτή την, για αυτό το φαινόμενο που περιμένουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα 24ωρο. Και λες ότι εντάξει, ένα 24ωρο είναι, θα περάσει.
1: Ένα 24ωρο εδώ στον Πειραιά.
0: Ναι, στον Πειραιά.
1: Στην Αττική.
0: Στην Αττική, για φαντάσου όμως, ναι, σε ένα 24ωρο.
1: Ναι.

0: σημαντικότητα της ελεημοσύνης σε σχέση με τους ανθρώπους που έχουμε χάσει και πόσο η ελεημοσύνη μπορεί να επηρεάσει την ψυχική κατάσταση των ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας. Έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Μπάρλας ένα πολύ ωραίο έτσι, απόσπασμα που νομίζω ότι αξίζει, Μαρία,
1: βεβαίως,
0: να το ακούσουμε.
1: Βεβαίως, να το ακούσουμε, ναι, εννοείται.
2: Χαίρετε και από μένα, φίλες και φίλοι εδώ και οι ακροατές. Να δούμε άλλη μια ιστορία από το νέο μητερικό που έχει να κάνει ξανά με την ελεημοσύνη. Ανάμεσα στα άλλα που μας αφηγήθηκε ο Αββάς Θεονάς ήταν και τούτο που συνέβη στα χρόνια του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας Παύλου. Εκεί λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια, όταν ένα ζευγάρι πολύ πλουσίων αναπαύτηκε ξαφνικά, έμεινε ορφανή μια μικρή κόρη τους, αβάφτιστη ακόμη. Μια μέρα, εκεί που περιποιότανε τον κήπο της, βλέπει έναν άντρα που ετοίμαζε και έδαινε το σκοινί για να κρεμαστεί. Πανικοβλήθηκε η κόρη, τρέχει κοντά του και το ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου?» «Άφησέ με, κόρη μου», της απαντά εκείνος, «γιατί με έχει γονατίσει πραγματικά η μεγάλη θλίψη». «Πες μου όλη την αλήθεια», του λέει εκείνη, «και φαντάζομαι πως μπορώ σε κάτι να σε βοηθήσω». Καταστενοχωρημένος εκείνος της λέει: «Δυστυχώς, κόρη μου, χρωστώ πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο και να μη ζω τέτοια δυστυχισμένη ζωή». Εκείνη ιστορικά του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς, μα μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Στενεμένη όμως η κόρη, που της έλειψαν τα χρήματα και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε: «Ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου. Ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ». Όμως, ύστερα από λίγο καιρό η κόρη αρρώστησε. Άρχισε να συλλογίζεται σοβαρά την περιπέτεια του βίου και την ψυχή της και την πλημμύρισε ξάφνου ένα κύμα κατανήξεως. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε: «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου. Παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη να με βαπτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση: «Και ποιος να καταδεχτεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη?» Η θλιβερή αυτή κατάσταση τη γέμιζε πόνο και θλίψη. Και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου, τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία, και της λέει: «Τι έχεις και είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Και εκείνη του απαντά: «Επιθυμώ να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατριάρχη και να με βοηθήσει». «Μη στενοχωριέσαι καθόλου», της λέει εκείνος. «Εγώ θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε». Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί εμπρός της παίρνει άλλους δύο αγγέλους και υποβαστάζοντάς την, τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή σπουδαίων προσώπων του τόπου, της τάξεως των αριστοκρατών. Φωνάζουν τους αρμοδίους κληρικούς, πρεσβυτέρους δηλαδή και διακόνους, και όσους ήταν ταγμένοι για το μυστήριο της βαπτίσεως. Και εκείνοι τους ρωτάνε: «Η αγάπη σας, μπορείτε να εγγυηθείτε για αυτή και την πνευματική της κατάσταση?» «Ναι», απαντούν με μια φωνή εκείνοι, «εμείς γινόμαστε εγγυητές για αυτήν». Πήραν λοιπόν οι κληρικοί την άρρωστη και τη βαφτίσανε. Μετά την πήραν η ανάδοχή της με την ηγεμονική παρουσία των προυχόντων της περιοχής και την πήγαν στο σπίτι της λευκοφορεμένη. Εκεί την άφησαν και αμέσως έγιναν άφαντοι. Ωστόσο οι γείτονες, που τους έφαγε η περιέργεια, πήγαν και τη ρωτούσανε όταν έφυγαν οι επίσημοι

0: ευθύνη. Σε βλέπουμε λευκοφορεμένη. Ποιος έγινε αναδοχός σου και σε βάφτισε? Και εκείνη απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. Ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία και εκεί είπαν στους κληρικούς και με βαφτίσανε. «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» τη ρωτούσανε. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος εκάλεσε τους κληρικούς που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα και τους ρωτάει: «Την Δίνα κόρη εσείς τη βαφτίσατε?» «Ναι», απαντούν εκείνοι, «γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν ο Δίνα και ο Δίνα, γνωστοί από τους άρχοντες του τόπου μας, και τη βαφτίσαμε». Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες εκείνους κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε αν έγιναν ανάδοκοι στη βάπτιση της τάδε κόρης και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι απορριμμένοι απάντησαν: «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφείλονταν στη θεία οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και τη ρώτησε: «Πες μου κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη συμμαζεμένα, «μια πόρνη και θεόφτωχη, σαν τι καλό θα μπόραγα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτά επίμονα: «Για σκέψου λίγο κόρη μου, δεν θυμάσαι να έχεις κάνει κάποτε κάποιο καλό στη ζωή σου?» Εκείνη απάντησε: «Όχι, εκτός μονάχα τούτο, αν ενδιαφέρει, πως κάποτε είδα έναν άνδρα έτοιμο να αυτοκτονήσει γιατί τον έπνιγαν οι δανειστέ του για τα χρέη τα μεγάλα, και εγώ του έδωκα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον γλιτώσω και να τον ελευθερώσω από τα δεινά του. Και λέγοντας αυτά τα λόγια έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω». Ο Πατριάρχης θαυμάζοντας αναφώνησε: «Δίκαιος είσαι Κύριε και δίκαιες η κρίση σου». Όπως βλέπετε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, αν κάποιος χριστιανός κάνει ελεημοσύνη, μπορεί να το κάνει επειδή περιμένει κάποια ανταπόδοση από το Θεό, μπορεί να το κάνει επειδή αγαπά τον συνανθρωπόν του και φλέγεται η αγάπη του για αυτόν. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση που διαβάσαμε από το Νέο Μητερικό, η γυναίκα αυτή δεν σκέφτηκε ότι θα της ανταποδώσει κάποιος, ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο, την πράξη της αυτή. Δεν ήταν καν βαπτισμένη. Βέβαια εκείνη την εποχή οι άνθρωποι κάπου πίστευαν σε κάποιο Θεό, όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλει ανταπόδοση, ούτε το σκέφτεται αυτό. Το μόνο που σκέφτεται είναι αυτό που λέει η καρδιά της, ότι πρέπει να σώσει έναν άγνωστο συνάνθρωπό της, ο οποίος ήταν σε απόγνωση. Στη συνέχεια, παραδόξως, παρά την πολύ καλή πράξη, θυσιαστική πράξη που έκανε, κατάντησε να γίνει πόρνη επειδή η ίδια στερούνταν τα χρήματα και θα μπορούσε κάποιος να πει για ποιο λόγο έκανε τέτοια ελεημοσύνη και να τι έπαθε. Ο Θεός όμως, που όπως κατέληξε η ιστορία αυτή, είναι δίκαιος και είναι δίκαιες οι κρίσεις του, μέσα από την αρρώστια της και μέσα από την επίγνωση που έχει ο Θεός για όλους μας, το τι βρισκόταν μέσα στην καρδιά της, δηλαδή η ταπείνωση, η αγάπη, η θυσιαστικότητα, δεν είδε εξωτερικά την πορνεία της γυναίκας αυτής. Την έβλεπαν βέβαια όλοι οι άλλοι και την καταδίκαζαν, όπως κάνουμε συνήθως πολλοί χριστιανοί δυστυχώς. Και γι' αυτό έκανε τούτο το θαύμα χάρη της ελεημοσύνης της γυναίκας αυτής. Είναι λοιπόν η ελεημοσύνη ένα καθήκον μόνο? Μπορεί να είναι και αυτό. Ασφαλώς οι χριστιανοί έχουμε καθήκον και είναι και εντολή του Θεού να κάνουμε ελεημοσύνη. Αλλά είναι και κάτι πολύ παραπάνω, φίλοι ακρόατες. Γινόμαστε άνθρωποι μέσω της ελεημοσύνης, γιατί γνωρίζουμε τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε οι άνθρωποι. Ότι δεν είμαστε θεοί δηλαδή, και ότι μπορεί να βρεθούμε σε μεγάλη ανάγκη ανά πάσα στιγμή και τίποτα δεν μας βεβαιώνει ότι αυτό δεν θα συμβεί, ανεξαρτήτως του πόσα λεφτά ή πόση υγεία έχουμε αυτή την ώρα. Μας κάνει λοιπόν ανθρώπους ελεημοσύνη, γιατί μπαίνουμε στη θέση του άλλου. και ξέρουμε ότι μπορούμε να βρεθούμε κι εμείς κάποτε σε μια αντίστοιχη θέση ανάγκης. Μας κάνει ανθρώπους, αλλά μας κάνει και φίλους του Θεού, ο οποίος μας νοιάζεται, ξέρει ότι είμαστε εντός ορίων, εντός αναγκών και είμαστε γεμάτοι ελλείψεις οι άνθρωποι και μας φροντίζει. Να είστε καλά.
1: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της κρίσεως πως «Ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο».
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Να πούμε και να θυμίσουμε, πατέρα Νικόλα, Μαρία, ότι στο τέλος, λίγο πριν τις 3, θα κάνουμε την κλήρωση από τα ΙΕΚ
1: Α. Βέβαια, για τα ΙΕΚ Α, βέβαια.
0: Τι κληρώνουμε.
1: Μία
0: πλήρη υποτροφία. Συγγνώμη.
1: Μία πλήρη υποτροφία και 2 ετήσιες.
0: Μία πλήρη υποτροφία λοιπόν και 2 ετήσιες, οπότε 3 οι τυχεροί.
1: 3 οι τυχεροί, βεβαίως. Δωρεάν λοιπόν μία πλήρη υποτροφία 2 ετών και 2 ετήσιες. Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην κλήρωση, αγαπημένοι μας ακροατές, έχετε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή σας για να πάρετε στο τηλεφωνικό κέντρο να αφήσετε όνομα και τηλέφωνο, να σας καταγράψει φοιτητικό σαντέλου για να μπορέσουμε να σας συμπεριλάβουμε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πιο μετά.
2: Σε οποιαδήποτε από τις ειδικότητες που έχει δηλαδή το...
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Σε όποια από τις ειδικότητες επιθυμείτε, η υποτροφία θα κληρωθεί, είτε η πλήρης είτε οι 2 ετήσιες, και θα επιλέξετε εσείς την ειδικότητα την οποία θέλετε. Για τα μαθήματα τα οποία ξεκίνησαν, νομίζω, σήμερα. Ξεκινούν. Κάτι τέτοιο μου είπαν τώρα, δεν το θυμάμαι.
2: Πολύ ωραία.
0: Μη σας πάρω και στο λαιμό μου.
2: Οπότε κληρώνεστε σήμερα, αύριο ξεκινάτε μάθημα.
1: Ξεκινάτε άμεσα, βέβαια.
0: Να
2: μην σας πω ότι το απόγευμα, μα είναι διαπογευματικό, ότι
0: δεν ξεκινάτε.
2: Φύγετε, ετοιμαστείτε.
0: Λοιπόν, όσοι θέλετε να συμμετάσχετε, μπορείτε να το κάνετε και να. Τι πάθα το λέω, παιδιά.
2: Μα κόλλησε.
1: Ξέρω κι εγώ, πνίγηκα.
0: Εγώ δεν βγήκα ακόμα. Σύφτε, ο Άγγελος. Λοιπόν. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε, να συμμετάσχετε στην κλήρωση, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640.

0: Εκπαιδευτήρια.
1: Α, πάτε να μας πείτε.
2: Βεβαίως.
1: Τα σημερινά, ναι.
0: Τι κάνατε, όχι μόνο σημερινά, από την περασμένη Τετάρτη μας τα πήγατε. Τελευταία, τι κάνατε από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα.
2: Είπαμε, είμαστε στις προετοιμασίες για την μεγάλη εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, όπου τα παιδιά μας ετοιμάζουν και τις σχολικές τους γιορτές και τις κεντρικές, οι οποίες θα γίνουν στο απόγευμα, απογευματινές ώρες στο κεντρικό αμφιθέατρο των εκπαιδευτηρίων μας, αλλά και όλες οι τάξεις οι οποίες θα παρουσιάσουν τη δική τους γιορτή μπροστά στους γονείς, στους τηδεμόνες των παιδιών. Ετοιμάζεται βεβαίως η ενδοσχολική μας παρέλαση, εκεί όπου τα παιδιά του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου μαζί με τα παιδιά των πρώτων δύο τάξεων του Δημοτικού θα παρελάσουν στο μεγάλο προάβλιο του σχολείου μας μπροστά από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, συνοδεία της ομάδας κρουστών του σχολείου και βεβαίως όλων των αγημάτων σημαίας από όλες τις βαθμίδες των εκπαιδευτηρίων μας. Είναι μια έτσι όμορφη εκδήλωση παραμονή της εθνικής εορτίου, της εθνικής επετείου, της εθνικής μας εορτής, όπου τα τελευταία τρία χρόνια, νομίζω είναι ο τρίτος χρόνος που θα γίνει αυτό, ναι, γίνεται, και νομίζω, Κώστα, εσύ που το έχεις παρακολουθήσει, συμφωνείς ότι εκτός από την εθνική περηφάνεια που νιώθουμε, έτσι, είναι πολύ συγκινητικό.
0: Αν δεν έχω γίνει ακόμα.
2: Να βλέπεις τα μικρά μας παιδιά, κυρίως τα μικρά παιδιά του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου, να υψώνουν με περηφάνεια τα σημαίες τους και να παρελάβουν, έτσι, δίνοντας με το δικό τους τρόπο αυτό το μήνυμα της ημέρας.
0: Είναι εξαιρετική όλη η συνθήκη, είναι συγκινητική όλη η συνθήκη, είναι χαρούμενη όλη η συνθήκη στα εκπαιδευτήρια. Γιατί είναι οι μέρες που είναι έτσι φορτισμένες, ναι, από τα γεγονότα και την επέτειο, από την σκέπη και την προστασία της Παναγίας μας κυρίως.
2: Την προηγούμενη μέρα, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, θα πάνε και θα καταθέσουν κιόλας και στεφάνι τα παιδιά του νηπιαγωγείου στην πλατεία Καραϊσκάκη, όπως κάνουν κάθε χρόνο, προς τιμήν όλων εκείνων των Ελλήνων αγωνιστών που έδωσαν τη ζωή τους στον Ελληνο-Ιταλικό μας πόλεμο και αργότερα βεβαίως, και μετά θα ακολουθήσουν όλες οι επαιτειακές εκδηλώσεις με κορύφωση βεβαίως στη μεγάλη μαθητική παρέλαση ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στο κέντρο του Πειραιά, όπου θα παρελάσουν και οι τρεις βαθμίδες των εκπαιδευτηριών μας, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, με έτσι πάλι επαναλαμβάνω, με τις σημαίες το Δημοτικό, με την κρουστή ομάδα το Γυμνάσιο και με την τεράστια ελληνική σημαία το Λύκειο.
0: Στιγμές λοιπόν πραγματικά έντονα συγκινησιακές, αφού καμαρώνουμε τα παιδιά μας, και νομίζω, πατέρα Νικόλα, σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να αισθανόμαστε και περήφανοι για το μέλλον της πατρίδος μας, αρκεί βέβαια και στην εξέλιξη της πορείας των παιδιών και ως οικογένεια, ο καθένας με την οικογένειά του, αλλά και με την ατομική του ευθύνη, αλλά και με τη συλλογική, και ως κοινωνία μπορέσουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια καλύτερη κοινωνία, σε κάθε περίπτωση όχι χειρότερη τουλάχιστον.
2: Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω, Κώστα, ότι τουλάχιστον για τα μικρότερα μας παιδιά, τα παιδιά, για όλα ισχύει αυτό, αλλά περισσότερο ότι είναι πιο σημαντικό για τα μικρά μας παιδιά, του παιδικού δηλαδή σταθμού και του νηπιαγωγείου, ότι αυτό το σύμβολο της χώρας μας, το οποίο θα κρατούν στα χέρια τους στην ενδοσχολική παρέλαση, είναι ένα σύμβολο το οποίο τα παιδιά το σέβονται, το αγαπούν και κάθε μέρα το υμνούν στην αρχή της ημέρας στο σχολείο μας, λέγοντας τον εθνικό ύμνο. Οπότε γνωρίζουν τα παιδιά τι είναι αυτό που κρατούν, είναι πολύ σημαντικό, είναι το πρώτο και βασικότερο μήνυμα, τι είναι αυτό που κρατούν, τι αντιπροσωπεύει αυτό που κρατούν, και γι' αυτό το λόγο παρελάβουν και με αυτόν τον όμορφο τρόπο που παρελάβουν, δίνοντάς μας μαθήματα, φοβερά μαθήματα, έτσι, εθνικού πατριωτισμού, υγιούς, εγώ θα πω κιόλας, που τα χρειαζόμαστε όλοι.

0: Συντονισμένη πάντα εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Θα επανέλθουμε στα εκπαιδευτήρια, γιατί έχουμε να πούμε νομίζω και άλλα τα οποία ετοιμάζονται σε σχέση όχι με την 28η Οκτωβρίου, αλλά και σε σχέση με την μεγάλη ορτή των Χριστουγέννων, η οποία εγγίζει σιγά σιγά. Βέβαια, για την μεγάλη ορτή των Χριστουγέννων προετοιμαζόμαστε κυρίες και κύριοι και σε σχέση με το φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό και εκπαιδευτικό μας έργο. Σε σχέση με τη φιλανθρωπία που αναφέραμε και από το ξεκίνημα της εκπομπής και με τα όσα μας είπε ο Δημήτρης Αλφιέρης και με τα όσα συμβαίνουν στην Ιερά Μητρόπολη Πυρός, με όλη αυτή την προετοιμασία Πατέρα Νικόλα, είτε τροφίμων, είτε συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, είτε πληρωμής λογαριασμών. Μιλάμε για τη φιλοξενία στο ξενοδοχείο. Θα μας τα πει ο Πατήρ Φανούριο σε λίγο. Να του δώσουμε μόνο λίγο χρόνο να επικοινωνήσουμε με τον Πατέρα Φανούριο, να ακούσουμε αυτό.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκών. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Έχουμε τον πατέρα Φανούριο στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Χαίρετε.
2: Ευλογείτε
3: πάτε. Όσο ευχαρέστηκε πάτε, ευλόγησο.
0: Ο οποίος πατήρ Φανούριο σήμερα είχε το θράσος να κινεί το αυτοκίνητο, να ανεβαίνει ανηφόρα και να πατάει και κόρνα. Πώς δεν πετάχτηκαν τα λάστιχα δεξιά και αριστερά οι ρόδες. Πάτερ, μία-μία κίνηση. Δεν του λέω, περίμενα να κατεβάσει το παράθυρο, μου κάνει νόημα από μέσα.
3: Δεν
0: κατεβαίνει, ανοίγει την πόρτα. Δεν το ξέρα.
3: Και τώρα το χειμώνα είναι καλά, το καλοκαίρι να το δεις. Είναι σάουνα.
0: Ναι, όντως.
2: Σωστά.
0: Όντως. Την ευχή σας, πώς πάτε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Το τρέξιμο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οι ανάγκες μας, ας ξεκινήσουμε με αυτό, πατέρα Φανούρη. Αχ, μόνο λίγο, πάτερ Φανούριε, λίγο καλύτερα στο μικρόφωνο για να σας ακούμε καθαρά, δεν σας ακούμε.
1: Έτσι, με την αλλαγή του καιρού, έτσι χρειαζόμαστε τώρα πάλι στους αστεγούς. Και έτσι άλλες περιπτώσεις, αλλά αυτό έτσι δυσκόλεψε πολύ έτσι τώρα με τις βροχές και αυτά. Τι να σας πω, με πολύ μεγάλη δυσκολία. Αν μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε με το ξενοδοχείο.
3: Μας είπε πατέρα Φανούρη ο Γιώργος Τσατραφίλιας ότι περιμένουμε από την Τρίτη το μεσημεράκι απόγευμα έντονα φαινόμενα για ένα 24ωρο στην Αττική με αρκετό νερό και αέρα. Οπότε νομίζω ότι αυτό που λες έρχεται να αποδείξει αυτό που λέγαμε ότι χρειάζεται τώρα, ας πούμε, ιδιαίτερα αυτήν την εβδομάδα, λίγο περισσότερο βοήθεια από εμάς τους αστέγους, με το ξενοδοχείο τουλάχιστον.
1: Έτσι. Είναι πολύ σπουδαίο που έχει ενταχθεί σε αυτή την εκπομπή η πρόγνωση του καιρού. Και όχι για να δούμε πώς θα πάμε με τις μέρες μας, εγώ να πάει η εκδρομή μας καλά, που και αυτά ωραία είναι ευλογημένα, αλλά γιατί βλέπετε, γίνεται μια ωραία προετοιμασία να προλάβουμε να συνεισφέρουμε εκεί που το χρειάζονται οι άνθρωποι. Όταν ακούσω ότι αλλάζει ο καιρός, πρώτα απ' όλα και μόνο στη σκέψη, αυτομάτως και τώρα τι θα γίνει με τους αστέγους, δηλαδή. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και να μην το θες, δηλαδή, κάνεις μόνο σου προσευχή με το που το ακούς. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση στο ξενοδοχείο, έστω για μία μέρα, ή το έχουμε πει για έναν άστεγο, είναι μεγάλη βοήθεια. Έστω για λίγες ώρες. Και αν δεν μπορέσουμε αυτό, που δυστυχώς δεν μπορούν να καλυφθούν όλοι οι άνθρωποι, έτσι που είναι στο δρόμο, τουλάχιστον να έχουν τα απαραίτητα στο δρόμο, δηλαδή το φαγητό τους, οι κονσέρβες για τους αστέγους, τα μωρομάντιλα που έτσι είναι πάρα πολύ απαραίτητα για αυτούς τους ανθρώπους, το άλλα που χρειάζονται έτσι για την υγιεινή τους.
2: Σόρουχα, κάλτσες, νεράκια, φαντάζομαι όλα αυτά. Ναι, ναι.
1: Έτσι ναι, και τα νεράκια. Είναι μια βοήθεια, μια παρηγοριά. Και μόνο η δυσκολία του να τα μεταφέρουν στον δρόμο με αυτές τις συνθήκες, να τα κρατήσουν όσο μπορούν έτσι στεγνά, όσο μπορούν να τα μεταφέρουν, νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. 40 ευρώ είναι ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και μαζί με αυτό υπάρχει και ένα μεγάλο κόστος που θα μειωθεί την οικογένεια. Δόξα τω Θεώ βρέθηκε ένα σπίτι, είναι εδώ στον Πειραιά. Τώρα γίνονται τα συμβόλαια για να μπει αυτή η οικογένεια. 450 ευρώ είναι το ενίκιο. Που ξέρετε, θα χρειάζεται προς τα ενίκια.
2: Βέβαια.
1: Μια κυρία να βοηθήσει αυτό το κομμάτι. Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει με αυτή την οφειλή.
2: Υπάρχει μεγάλη οφειλή στο ξενοδοχείο για αυτή την οικογένεια.
1: Δυστυχώς, ναι. Ναι. Και λόγω της κατάστασης της μητέρας δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα.
2: Δηλαδή που είναι με οξυγόνο.
1: Δεν μπορεί η γυναίκα, ναι. Ευτυχώς έδειξε και το ξενοδοχείο μια κατανόηση, ζητώντας βέβαια τα χρήματά του και πάλι μόνο. Αλλά ήταν μια εξυπηρέτηση πραγματικά. Το ευχαριστούμε. Από εκεί και πέρα, μετά τους αστέγους, έτσι είναι κάποιες πάλι περιπτώσεις με μεγάλη δυσκολία με το ηλεκτρικό ρεύμα. Από τώρα που έχουν κατέβει πάρα πολύ και τα οικονομικά όρια που γίνεται η διακοπή, σχεδόν όλοι οι λογαριασμοί που έχουμε στα χέρια μας είναι με ειδοποίηση διακοπής. Έτσι λίγο πάνω και εκεί από τα 100 ευρώ, αν είναι βέβαια και εταιρεία, μετά από τη δεύτερη έκδοση λογαριασμού, χωρίς συζήτηση. Έτσι, αν μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις περιπτώσεις, κατευθείαν με τους λογαριασμούς, ό,τι θέλουμε καλή μας ακροατή, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολλά σπίτια έχουν πάρει παράταση είτε με τις δόσεις τους, είτε με την πληρωμή των λογαριασμών τους από τους ακροατές. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω, σε πάρα πολλά σπίτια ο διακόπτης δίνει το ρεύμα χάρη στους ακροατές. Έτσι, τρώνε φαγητό, ανάβουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι χάρη στους ακροατές μας. Και είναι φοβερό αυτό το έργο. Το ίδιο και με το ρεύμα, με το νερό. Αν μπορούμε, δύο λογαριασμούς. Έναν 130 και έναν εκεί γύρω στα 80 κάτι ευρώ, που και αυτό δυσκολεύονται οι άνθρωποι να το πληρώσουν. Πάλι δύο ενίκια 400 ευρώ και 500 ευρώ, που είναι δύο οικογένειες που δυσκολεύονται, έτσι αν μπορούμε κάτι. Αλλά και λιγότερο αν μπορούμε, που να έχουμε λογαριασμούς με διακανονισμούς. Μεγάλα ποσά να έχουν, ξέρω εγώ, 100-200 το μήνα διακανονισμό, μέχρι και 20-40-60 ευρώ, που και αυτά δεν μπορούν. Τρέχουν κοινοί λογαριασμοί. Έτσι, ό,τι μπορούν οι καλοί μας ακροατές να βοηθήσουν. Είναι πολύ σπουδαίο. Μετά, η ανάγκη για τα τρόφιμα. Πολύ ωραία, ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα. Αλλά πριν φτάσουμε στα Χριστούγεννα, που ο καλός Θεός θα δώσει έτσι, αυτό το θαύμα που γίνεται κάθε χρόνο, πολλά χρόνια τώρα, έτσι, πάρα πολλά σπιτικά έχουν ανάγκη από μια σακούλα με λίγα τρόφιμα. Λίγο λαδάκι, λίγα όσπρια, λίγα μακα, λίγα ζυμαρικά, οτιδήποτε. Δεν σας λέω το κρέας, τι έχει γίνει, απλησίαστο είναι. Ακόμα και στα συσίτια με μεγάλη δυσκολία μαγειρεύεται έτσι, το κρέας. Αλλά δόξα τω Θεώ, ότι μπορούμε πριν φτάσουμε στα δέματα αγάπης, έτσι, καθημερινά ετοιμάζονται δέματα που φτάνουν στα σπιτικά, ό,τι μεγάλη μας ακροατές. Και μετά πάλι ανάγκη από τις πάνες για τα παιδάκια, μεγαλύτερη από τους ενηλίκους τώρα. Πάνες για τα παιδάκια. Βέβαια και για τους μεγάλους, για τα υποσέντονα, και καθημερινά δίνονται. Δηλαδή, λέω, κάθε μέρα άνθρωποι να ζητήσουν έτσι, αυτή τη βοήθεια. Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά πήγαμε και αυτό με τις συσκευές.
2: Οι ηλεκτρικές συσκευές πλέον δεν χρειάζονται, έχουν δοθεί όλα. Ωραία.
1: Προς το παρόν όχι. Γίνεται τώρα έτσι μια, έτσι ένας προγραμματισμός για σώματα, ξέρετε, να βρούμε σιγά σιγά, που είναι λίγο πιο οικονομικά τώρα.
2: Μάλιστα.
1: Έχει να πιέσει ο χειμώνας. Με τις συσκευές προς το παρόν είμαστε καλά. Μετά είναι η περίπτωση που έχουμε πει με τους ανθρώπους, έτσι. Με τον Παναγιώτη μας, τι να πω, αυτό το παιδί συντηρείται μόνο από τους ακροατές. Τα χρήματα που παίρνει δεν φτάνουν ούτε, τι να πω. Με όλα αυτά που περνάει. Έτσι είναι τα επιθέματα.
2: Τα ενίκια του.
1: Τα ενίκια του. Ο νοσηλευτής που πάει στο σπίτι. Βέβαια. Και όμως ακόμα ελπίζει, παλεύει. Έτσι. Μου λέει αυτό να είχαμε. Μακάρι ο Θεός να δώσει να σηκώνει το καρτσάκι και να πάρει και τους κυδεμόνες. Ξέρετε αυτά τα ψεύτικα πόδια. Να πατήσει, να κάνει βήματα με το σώμα τουλάχιστον, να μην είναι μόνιμα. Εδώ το εταιρικό αμαξίδι. Μεγάλη βοήθεια των ακρότων και για τον Παναγιώτη. Και για τη Μαρίνα, που είναι τα νέα τα παιδιά που έχουν τα προβλήματα υγείας. Και για τις άλλες περιπτώσεις των ανθρώπων. Ό,τι μπορούμε, πολύ καλά και με τα σχολικά. Ακόμα βέβαια, σήμερα πήγαμε σε ένα σχολείο, σε ένα γυμνάσιο, και τα παιδιά μαζέψανε ό,τι είχαν δει τα σχολικά τους. Λίγο ένας, λίγο άλλος. Να φτάσει στα σπιτικά.
3: Πάντως είναι σημαντικό αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι ό,τι μπορούμε να δώσουμε, πατέρα Φανούριε, θα το πάρουμε με ευχές πίσω. Και νομίζω ότι ο Παναγιώτης και ο κάθε Παναγιώτης που εσείς γνωρίζετε, και είναι πολύ στη θέση του Παναγιώτη, είμαι σίγουρος ότι ή και σε εσάς ή και μυστικός ανταποδίδουν αυτές τις δωρεές από τους ακροατές μας με ευχές. Και νομίζω ότι είναι αυτό που έλεγε ο Δημήτρης προηγουμένως, ότι αυτές οι ευχές τις καταλαβαίνουμε στη ζωή μας αργότερα, σε διάφορες εκφάσεις της ζωής μας.
1: Αλήθεια είναι. Έτσι. Είναι ευχές, προσευχές βέβαια κατά βάθος, που νομίζω όταν κάτσει, σε κάτι απλό δηλαδή, κάτσει κάποιος στο τραπέζι του και δει όλα τα δώρα του Θεού και σκεφτεί ότι ρε παιδί μου, τι ωραία που έχει και ο διπλανός μου να φάει που δεν είχε, που ήμουν εγώ, ξέρω εγώ, βοήθησα από το ελάχιστο. Έτσι. Η καλύτερη συνταγή για να νοστιμεύσει το φαγητό σου, το καθημερινό. Και μόνο με την ιδέα ότι ο άλλος, έτσι δεν είναι, και μόνο με την ιδέα ότι κάποιος άλλος έχει και αυτό σπίτι. Έτσι, πόσες φορές σκεφτόμαστε ότι να τώρα βρέχει, πόσοι άνθρωποι είναι στο δρόμο και βρέχονται. Ή πόσοι δεν έχουν ρεύμα, ή πόσοι δυσκολεύονται να έχουν ρεύμα. Να λίγο έτσι, μαλακώνει η καρδιά μας. Εύχομαι δηλαδή να μαλακώνει. Σε αυτή τη σκέψη να σκεφτόμαστε και ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, έτσι. Όχι μόνο τους δικούς μας και σε άλλα μέρη και παντού. Έτσι, μεγαλώνει η καρδιά μας, μετά έχει άλλη χωρητικότητα. Αυτό μας ωφελεί κατά βάθος πνευματικά όλο αυτό το φιλανθρωπικό έργο. Έτσι, γιατί το λέμε πολλές φορές, δυσκολευόμαστε και να κάνουμε και προσευχή και να βρούμε και ένα χρόνο. Να, το ακούγοντας κάτι και να μην το καταλαβαίνεις, δηλαδή κάνεις προσευχή. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή και τη φίλη να πάρεις τηλέφωνο και να πει είναι κατηλημένος, έκανες λίγο προσευχή και μόνο που περίμενες.
3: Η σκέψη, η διάθεση.
1: Βέβαια, η διάθεση. Και υπομονή μετά μέχρι να φτάσω και εμείς στο σπιτικό. Ω, και αυτό δεν θέλει πολύ. Και αυτό. Βέβαια. Έχουν πάντοτε προτεραιότητα οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, γι' αυτό καμιά φορά έτσι λίγο καθυστερούμε. Άλλο να είναι καλά έτσι και αυτά τα παιδιά που διακούν και σε αυτούς μεγάλο ευχαριστώ. Στο Γεράσιμο, έτσι, Παπανικό μου, και εσύ τον ξέρεις.
3: Ο Γεράσιμος είναι υπερπολίτιμος.
1: Βέβαια, για τις βαριές περιπτώσεις, για τα βαριά έτσι, περιστατικά, τα δύσκολα.
3: Ναι, είναι κομάντο για αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, αλήθεια είναι.
1: Βέβαια.
3: Είναι φοβερό. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Εμείς θα λέγαμε, πατέρα Φανούρη, ότι εντός εισαγωγικών η δουλειά μας είναι αυτή, να προσφέρουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Εκείνος προσφέρει το χρόνο του, προσφέρει και χρήματα και τη βενζίνη του και την υγεία του και την κόπωσή του.
1: Βέβαια.
3: Και την αγάπη των αδελφών.
1: Έτσι κάτι θυσιάζουν όλοι οι ακροατές, είτε είναι τα χρήματα, είναι οτιδήποτε. Κάτι όμως πρέπει δικό σου να δώσεις. Ένα κομμάτι δικό σου. Αν είναι εξόλυση της καρδίας, βέβαια και της ψυχής, θα είναι θήκο, αλλά ό,τι μπορούμε. Μέχρι να φτάσουμε δηλαδή σε αυτό το τέλειο στάδιο που θέλει πολύ κόπο και ταπείνωση και αγάπη. Αλλά λίγο-λίγο να βλέπετε κάθε φορά. Και όλο και περισσότερο το σκεφτόμαστε.
3: Κώστα, δεν θα κάνεις την ερώτηση που κάνεις από τα Φανούρη. Έλα, το περιμένουμε από σένα να την κάνεις. Βέβαια. Να τα επαναλάβετε. Πάντοτε διακόψεις.
0: Να τα επαναλάβετε, πατέρα Φανούρη. Αν τα επαναλάβει, σημαίνει ότι θα τον αποδεσμεύσουμε. Δεν θα τον αποδεσμεύσουμε από τώρα. Είπε ότι έχει άπλετο χρόνο.
3: Τουλάχιστον 2-3 φορές λες να επαναλάβει.
0: Ποιο?
1: Οπότε. Είπε τα χρειαζόμενα να πούμε.
3: Βέβαια, τα χρειαζόμενα. Και αναγκαία. Μην το ξεχνάς.
1: Και αναγκαία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε μια πολύ καλή κυρία που μας βοηθάει κατά καιρούς σε πολλά κομμάτια, κυρίως με το φαρμακείο.
2: Με το φαρμακείο, μάλιστα.
1: Ναι, η βοήθειά της ήταν μεγάλη ανάσα αυτή την περίοδο και αυτή τη στιγμή. Γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος. Έτσι και από έναν μόνο άνθρωπο μπορεί να ανέβει πάρα πολύ. Ειδικά αν έχει και φάρμακα που είναι ακριβά και έτσι, ξέρετε, αναγκαία πολύ. Και για τους αστέγους, τα πιο απλά. Και για τον Παναγιώτη, που και εκεί πάρα πολύ ανεβαίνει το κόστος. Έτσι μας βοήθησε και πήραμε μεγάλη ανάσα και πιο πολλοί άνθρωποι. Να μην τους στερήσει αυτή τη δυνατότητα να μπορούν να πάνε να πάρουν λίγα φάρμακα. Αυτά που είναι, έτσι, δεν γίνεται πιο απαραίτητα για την υγεία τους. έτσι, να ζητήσουμε και τους ακροατές σας να κάνουν μια προσευχή για ένα παλικάρι που είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, τον Κωνσταντίνο, στο Κάρνο συλλεύεται. Και άλλο ένα νέο παλικάρι, ο Νικόλαος, νέο παιδί εγκεφαλικό. Έτσι πάρα πολύ. Η κοπέλα αυτού του παιδιού του Νικολάου, τι να σου πω, δεν υπήρχε νοσοκομείο που να μην πάει και να φροντίσει ανθρώπους έτσι, δωρεάν, να αφιερώσει λίγο χρόνο. Την πέτυχα μια φορά σε ένα νοσοκομείο, το Σπυλιοπούλιο, το Αγία Ελένη πάνω, στην Αθήνα. Και εκεί πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν, ξέρετε, χωρίς να έχουν κανένα. Και να είναι καλά και εκεί που τους κρατάνε, τέλος πάντων. Και φρόντιζε ένα παιδί, αυτό το παιδί το λέγανε Σουλεϊμάν. Ήταν 18 χρονών και αυτό είχε καρκίνο στο κεφάλι. Και τότε με τον πόλεμο, ξέρετε, που είχαν φύγει πάρα πολύ, αυτό είχε, ήρθε εδώ πέρα και δεν είχε καμία επικοινωνία με την οικογένειά του. Τίποτα. Και πήγαινε αυτή που λέτε καλή κοπέλα, τον φρόντιζε. Έχασε μετά αυτό και την όρασή του τα πάντα. Κατέληξε, πέθανε. Και μου λέει ότι τώρα αυτό δεν έχει να επικοινωνήσει ούτε με τη μαμά του, ούτε με κανέναν. Ναι. Εγώ έρχομαι εδώ πέρα και ό,τι μπορώ κάνω. Έτσι, ωραία παραδείγματα αυτά.
3: Είναι η αγάπη, πατέρα Φανούρη, που είπαμε δεν κάνει διακρίσεις ούτε εθνικότητας ούτε θρησκείας.
1: Έτσι.
2: Και είναι η έμπρακτη αγάπη αυτή. Πω. Πραγματικά.
1: Βέβαια.
3: Μου θυμίζει αυτό το περιστατικό, Μαρία, τηρουμένων αναλογιών, για την γριούλα εκείνη που πήγαινε και άναβε το καντιλάκι σε ένα τάφο ενός Γερμανού στρατιώτη στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Και όταν πήγαν και τη ρωτήσανε για ποιο λόγο το κάνεις αυτό, αυτός μπορεί να σκότωσε το παιδί σου. Και απάντησε αυτό ότι δεν υπάρχει μητέρα του να το, εδώ να κάνει, να διακονήσει, να κάνει αυτό το πράγμα. Και αυτό το λόγο το κάνω εγώ εκ μέρους της μητέρας του. Φοβερό, αυτή είναι αγάπη.
2: Βέβαια.
0: Και να θυμίσουμε βέβαια ότι επιδεινώνονται τα καιρικά φαινόμενα, το είπαμε και στο ξεκίνημα σχεδόν της εκπομπής, το άκουσαμε από τον Γιώργο Τσατραφίλια, το είπε και ο πατήρ Φανούριος. Έτσι μια μεγαλύτερη έκκληση να κάνουμε, πατέρα Φανούρια, για τη φιλοξενία των αστέγων στο ξενοδοχείο, σωστά?
1: Έτσι, είναι προτεραιότητα. Όταν αλλάζει ο καιρός, μια άστεγη το ξενοδοχείο δηλαδή μπαίνει πρώτο στη λίστα. Σαν μια βοήθεια για να ακούσει τουλάχιστον οι περιπτώσεις. Έτσι, οι ηλικιωμένοι και αυτοί με τα προβλήματα υγείας που δεν μπορούν και εύκολα να μετακινηθούν, ένας άστεγος μπορεί να παραμείνει στο ίδιο μέρος, να μην κουνηθεί καθόλου. Και για να μην χάσει τη θέση του, καταλάβατε, να μην πάει άλλος.
0: Σωστά.
1: Και γιατί δεν μπορεί και πού να πάει. Έτσι, ένας άστεγος ούτε βόλτα δεν μπορεί να πάει. Να κουβαλήσει δηλαδή από το σπιτικό του.
0: Οπότε όποιος μπορεί, ας βοηθήσει και προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Έτσι, 40 ευρώ είναι ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. 40 ευρώ αυτή την περίοδο.
3: Που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 2 αστέγους, έτσι πάτερ?
1: 50 καλύτερα το δίκλινο. 40, έτσι για να βάλουμε κανένα γυναίκα, κανένα παππού μόνο του.
3: Α, μάλιστα.
1: Ναι, 50 το δίκλινο. Που και αυτό δύσκολο, έτσι, ξέρει να τα συνδυάσουμε. Αν πείτε να μείνουμε μαζί. Προσπαθούμε, μην τέσσε το κρύβουμε.
0: Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες καμιά φορά. Το καταλαβαίνουμε.
1: Αλίμονα.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Αλήμωνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ξέρουμε ότι θέλετε να πείτε κι άλλα, αλλά δεν έχουμε χρόνο να σας διαθέσουμε εμείς άλλο. Οπότε θα σας κόψουμε εδώ.
2: Αχ, πάτερ μου.
0: Πόση ώρα θέλετε ακόμα να μιλήσετε?
1: Όχι, τα είπα όλα.
0: Τα είπατε όλα. Καλή δύναμη, πατέρα Φανούρη. Και λόγω των φαινομένων των καιρικών, που έτσι θα αλλάξουν λίγο προς το χειρότερο. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν χρειαστεί οτιδήποτε, να το επικοινωνήσουμε, έτσι.
1: Έτσι, ευλογημένο.
0: Λοιπόν, την ευχή σας, ευλογείτε.
1: Αμήν, ευχή, πατέρα.

0: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Πάμε να μορφωθούμε ιατρικώς τώρα.
1: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.
0: Καλώς το γιατρό, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα,
3: γεια σου Κώστα, γεια σου πατήρ Νικόλα, Μαρία, τι κάνεις.
2: Καλά, δόξα το Θεό.
3: Ανάποδα, ανάποδα, τους κυρίες,
2: δόξα το Θεό. Δεν πειράζει, ο πατήρ Νικόλας προηγείται και αλλιώς.
0: Πες μας πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σου. Γιατί άμα σου πούμε εμείς. Μπράβο, λοιπόν. Τι συζητάμε σήμερα, γιατί εγώ δεν το ξέρω το θέμα.
2: Γιατρέ μου, σήμερα είπατε θέλετε να συζητήσουμε για τις στατίνες. Για όσους δεν ξέρουν, είναι φαρμακευτικές ουσίες που μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα και προλαμβάνουν καρδιακιακές παθήσεις, αν τα λέω σωστά.
3: Ναι, οι στατίνες είναι τα πιο δημοφιλή φάρμακα, θα έλεγα, στην ιατρική αυτή τη στιγμή. Είναι οι μόνες ουσίες τις οποίες πείδαμε ότι θα μπορούσαν να δώσουν λίγο παράταση ζωής και λίγο ποιότητα ζωής, γιατί αυτά τα δύο προσπαθούμε να επιτύχουμε. Επειδή λοιπόν αυτή τη βδομάδα βγήκε κάποια αυστραλιανή μελέτη, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι ας πούμε κάπως συγκρίσιμη με αυτή με την οποία είχαμε ανακαλύψει τις ευεργετικές δράσεις της στατίνης, είπαμε να το αναλύσουμε λίγο. Έχει γίνει και ένα σχετικό δώρο στην ιατρική γυναίκα. Οπότε καλό θα ήταν να ξέρει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
2: Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν υψηλή χοληστερόλη και παίρνουν στατίνες.
0: Αυτό κυκλοφορεί σαν χάπι γενικά μόνο του, ή είναι συστατικό που εμπεριέχεται στα χάπια για χοληστερίνη, για.
3: Είναι φάρμακο για να πέσει η χοληστερίνη.
0: Μάλιστα.
3: Και όχι μόνο αυτό, είναι και φάρμακο για να μην επεκταθεί μια πλάκα που έχουμε, ας πούμε, στις καρότιδες, στην καρδιά.
2: Ναι, θυρωματικές πλάκες που λέγονται, ναι.
3: Ναι, ακριβώς. Και επειδή ακριβώς το πάρα πολύ ωραία το θέσαμε το θέμα, να το πούμε από την αρχή ότι είναι η κατηγορία που το δίνουμε για την πλάκα, για να μειωθεί μάλλον η πλάκα ή να σταθεροποιηθεί. Να γίνει μπετόν δηλαδή, ώστε να μην ξεκολλάει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η χορήγηση της στατίνης είναι μονόδρομος και θα πρέπει να δίνεται πάντα. Άρα αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Και η δεύτερη κατηγορία είναι όταν το δίνουμε για να μειωθεί η χοληστερίνη. Βέβαια να πούμε ότι η χοληστερίνη δεν μειώνεται με άλλο τρόπο. Στην ουσία είναι γραμμένη στο DNA μας και δεν έχει σχέση με το φαγητό. Το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Και η μόνη περίπτωση που για να πέσει η χοληστερίνη είναι να πάρεις αυτό το φάρμακο που λέγεται στατίνη.
2: Μάλιστα.
3: Πρέπει όμως να το παίρνουμε πάντα όταν χρειάζεται και μόνο, και αυτό γιατί έχει πολλές και σοβαρές παρενέργειες.
2: Πείτε μας γι' αυτό, αλήθεια.
3: Εκεί βάζω μια τελεία.
2: Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι...
3: Λοιπόν, γιατί αλλιώς ο κάθε έτσι... απερίσκεπτος, θα έλεγα εγώ, είτε γιατρός ή ασθενής, θα μπορούσα να πει γιατί δεν το παίρνουμε όλα, τελειώνει η υπόθεση. Πάντα όλα τα φάρμακα δεν τα παίρνουμε όλα, γιατί έχει παρενέργειες και μάλιστα η στατίνη έχει και σοβαρές.
2: Αλήθεια.
3: Μικρή σε συχνότητα, μικρές πιθανότητες δηλαδή, αλλά πάντα είναι σοβαρές. Και εδώ γίνεται και ένας, για να τελειώσουμε έτσι το πρόλογο, γίνεται και ένας λόγος για το κατά πόσο θα πρέπει να παίρνει ένας ηλικιωμένος μια στατίνη για να πέσει η χοληστερίνη του. Δηλαδή είναι σαν να προστατεύουμε ένα ηλικιωμένο να μην πάθει ένα έμφραγμα μετά από 10 χρόνια. Άμα είναι 90 χρόνια, τι νόημα έχει, 85, το καταλαβαίνει αυτό. Αλλά αυτή η μελέτη λοιπόν ήρθε να μας πει, θα έλεγα στην αρχή, ότι καλή μελέτη λέγεται όταν έχει συνήθως πάρα πολλά άτομα. Όταν περιλαμβάνει πολλά άτομα και διηλικιωμένους, νέους και τα λοιπά, όλες τις κατηγορίες. Μία τέτοια λοιπόν μελέτη έγινε και απεφάνθη, θα έλεγα εγώ, ότι δεν βελτιώνει η στατίνη την ηλικία, δεν κερδίζεις χρόνια δηλαδή. Το μόνο που κερδίζεις τελικά είναι κάποια καρδιολογικά συμβάματα, όπως τα λέμε εμείς, δηλαδή να μην πάθει έμφραγμα εγκεφαλικό. Αυτό δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι όμως σχετικά μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που βοηθάει, δηλαδή κάπου γύρω στους 35, να πάρουν 35 άτομα να θεραπευτεί ο ένας, ας πούμε, κάπως έτσι θα μπορέσω να σας το θέσω.
4: Μικρό ποσοστό
3: λαϊκά,
4: δηλαδή, ναι.
3: Χωρίς αυτό να είναι μηδαμινό για την ιατρική, είναι αρκετά πολύ. Άρα λοιπόν δεν το παίρνουμε όμως όλοι, και δεν το παίρνουν αυτοί που τους είτε δεν το χρειάζονται, είτε κάποια φορά που το πήρανε τους έχει κάνει κάποιες σοβαρές παρενέργειες. Και οι παρενέργειες οι κυριότεροι στους ηλικιωμένους είναι το ότι έχει μυϊκά, λιπονάνη μυς δηλαδή, και καταλαβαίνετε, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, ότι το μόνο φάρμακο για τους ηλικιωμένους ανθρώπους είναι το περπάτημα και η μυϊκή άσκηση. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να δούμε φάρμακα τα οποία επηρεάζουν την άσκησή τους. Είναι μια από τις βασικότερες παρενέργειες. Σε κάποιους ανθρώπους κάνει πρόβλημα από το σηκώτη, σε κάποιους άλλους αυξάνει λίγο το ζαχαράκι, με αποτέλεσμα να θέλει αυτοί που είναι οριακοί, δηλαδή στο να πάθουν διαβήτη, να προσέξουν πάρα πολύ αυτό που θα πάρουν. Και υπάρχουν και κάποιοι ψήθοι, να τους πω εγώ, ότι κάποια φάρμακα που περνάνε τον εγκέφαλο μπορεί να κάνουν κάποιες βλάβες στους ηλικιωμένους όσον αφορά τη μνήμη και την νοητική τους κατάσταση. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι τα φάρμακα αυτά δεν παρατείνουν τη ζωή, βοηθάνε κάποια στιγμή να μην πάθουν κάποιοι άνθρωποι συγκεκριμένοι κάποια καρδιολογικά συμβάματα όπως το έγχρωμα και το αγκιακό εγκεφαλικό. Δεν το παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμάσει ανεπιθύμητη ενέργεια ή παρενέργεια από αυτό το φάρμακο, και το παίρνουν σχεδόν όλοι όσοι μπορούν να το πάρουν από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πλάκα θυρωματική, δηλαδή είναι κάπου στενωμένο το αγκείο τους και θα πρέπει αυτό να γίνει μπετόν ώστε να μην ξεκολλήσει.
5: Γιατρέ, για αυτούς που όντως έχουν κάποιες παρενέργειες από το φάρμακο, υπάρχει κάποια άλλη λύση εντός αγωγικών για να αντιμετωπίσουν τη χοληστερίνη?
3: Στην ουσία δεν υπάρχει, για να σας πω την αλήθεια. Στην ουσία δεν υπάρχει, αλλά αυτό δεν είναι τραγικό. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι και να μην πάρει κάποιος τη δαπτήνη δεν είναι κάτι τραγικό. Δεν έχασε η βελονιά το βελόνι. Είναι και να το δούμε κάπως. Γιατί καμιά φορά και ειδικά οι καρδιολόγοι παθαίνουν αμόκ. Δεν είναι ανάγκη να πάρουν όλοι οι άνθρωποι. Όταν κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει αυτό το χάπι για τη χοληστερίνη, μπορεί να φτιάξει όλους τους άλλους παράγοντες, οι οποίοι στην ουσία είναι και πιο σημαντικοί. Δηλαδή θα μπορεί να κόψει το κάπνισμα, θα μπορεί να χάσει βάρος, θα μπορεί να περπατήσει, θα μπορεί να φτιάξει την πίεσή του. Όλα αυτά μαζί καθιστούν, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβουν, τη χοληστερίνη σαν ένα κάτι μικρό. Αυτά έχει και ψηλό ήχο, δεν μας νοιάζει.
4: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ρίξουν τη χοληστερίνη, δεν χάθηκε. Και ο κόσμος απλά πρέπει να χάσουν λίγο βάρος. Σας το λέω έτσι απλούστατα. Ή να κόψουν το τσιγάρο. Ούτως ή άλλως έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τη χοληστερίνη. Επειδή ακούμε καθημερινά χοληστερίνη, η χοληστερίνη μας έχει γίνει αιμονή. Αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη, ότι η πίεση και η πίεση και το κάπνισμα είναι πολύ πιο
4: επιβαρυντικά, ας πούμε. Γιατί,
3: βέβαια, ναι. Είναι πολύ επιβαρυντική.
4: Μάλιστα.
3: Και επειδή ακόμα αυτό που μια που το περπατήρει Νικόλος αυτό, θα περίμενα κάποιος να μου πει σαν πρώτη ερώτηση, υπάρχει κάποιο φάρμακο να κόψω το τσιγάρο? Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα, όχι το να ρίξω.
4: Εμείς επειδή δεν είμαστε καπνιστές, δεν σκεφτήκαμε να το ρωτήσουμε.
3: Αυτό είναι το πιο βασικό.
4: Μάλιστα.
3: Δηλαδή καμιά φορά συζητάμε πάρε φάρμακο για τη χοληστερίνη και είναι σαν να λες το ασθενή, αν δεν τον ψηρίσεις λίγο, κοίταξε πάρε αυτό το χάπι, αλλά κάπνιζε όσο θέλεις, που είναι ο θανατηφόρος φάλμα.
4: Σωστά.
5: Μάλιστα.

0: και λίγο.
1: Γιατρέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, γιατρέ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα επίσης. Να είστε καλά. Γεια σου.
3: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.

Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Όσοι θέλετε, για μια πλήρη υποτροφία και δύο ετήσιες στα ΣΑΕΚ Α. Όσοι θέλετε, έχετε λίγα λεπτά ακόμη για να δηλώσετε συμμετοχή.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. info@papakipiradio.com το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Έχουμε πολλά ερωτήματα και για τα εκπαιδευτήρια. Έχουμε παραπέμψει κατευθείαν στα εκπαιδευτήρια.
1: Καλά κάνατε.
0: Είναι τώρα γιατί ρωτάνε, έχετε θέση στην τάδε δημοτικού, έχετε θέση στην τάδε δημοτικού. Εμείς δεν ξέρουμε, φαντάζομαι να ρωτήσω εσάς, δεν ξέρετε.
1: Ξέρω για ποιες ίσως τάξεις δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τουλάχιστον. Είπαμε, είναι πρώτη
0: γυμνασίου. Ούτε με μέσον.
1: Πρώτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου.
2: Όλες οι πρώτες, ναι.
0: Όλες οι πρώτες, ε.
1: Ναι, οι πρώτες. Πρώτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου, πρώτη δημοτικού έχουμε. Έχουμε κάποιες θέσεις, ναι.
0: Πάντως γίνονται μετεγραφές.
1: Γίνονται μετεγραφές, ας πούμε, ναι.
2: Και στο βρεφικό νομίζω δεν
1: έχετε. Και γίνονται και προεγγραφές για του χρόνου.
0: Ναι, έχετε ξεκινήσει, μας το λέγατε την προηγούμενη φορά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Και βρεφικό δεν το συζητάμε, ναι. Δυστυχώς.
0: Έχει τίποτα.
2: Τίποτα, μας το έχει πει.
1: Δεν ξέρω αν έχει για του χρόνου.
0: Δόξα τω Θεώ. Αυτά είναι τα χαρούμενα, τα ευχάριστα. Γεμίζει βέβαια έτσι, βαραίνει λίγο και το αίσθημα της ευθύνης παραπάνω για την εμπιστοσύνη που δείχνει ο κόσμος, που δείχνουν οι γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, που δείχνει ελληνική οικογένεια, θα έλεγα, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να πούμε και από αέρος ότι το 2-10-46-19-15 είναι η γραμματεία του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου.
2: Και 2-10-46-34-113 είναι η γραμματεία για το βρεφικό σταθμό, το βρεφονηπιακό σταθμό, τον νηπιαγωγείο. Είναι για τα μικρά μας τα παιδάκια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα μας δώσετε λίγο χρόνο. Θα ακούσουμε κάτι του Γιώργου του Μπάρλα για τη φιλανθρωπία. Όσοι θέλετε, κάντε τις τελευταίες σας δηλώσεις στο τηλεφωνικό κέντρο.
2: Λίγος χρόνος έμεινε.
0: Και μόλις επανέλθουμε θα κάνουμε την κλήρωση.
3: Σας χαιρετώ κι εγώ. Μια ιστορία λοιπόν από το νέο μητερικό περί ελεημοσύνης, για ακούστε τι. Ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης, μα που είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε και σοβαρότατα το βίο του και τη μέλουσα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Και πήγε στον ιεροδιδάσκαλο και του λέει: «Σε παρακαλώ, διδάσκαλε, άκουσέ με. Ο νους μου έγινε αιχμάλωτος από τις βιωτικές μέρημνες και φροντίδες. Γιατρέψέ με, σε παρακαλώ, για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος, αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία, του δίνει τη Σοφία Σολομώντος να διαβάσει. Εκεί διαβάζοντας βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Παροιμίες. Και κλείνοντας το βιβλίο το δίνει πάλι στον ιεροδιδάσκαλο λέγοντας «Και ποιος θα μπορούσε να είναι πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό για να μου επιστρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελέησω τους φτωχούς». Φεύγει αμέσως, πουλάει τα πάντα και μοιράζει τα χρήματα στους φτωχούς, δίχως να κρατήσει για τον εαυτό του παρά μονάχα 4 χρυσά νομίσματα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί. Και έτσι έγινε πανφτωχός. Αργότερα ξανασκέφτηκε αυτά που έκαμε και λέει με το λογισμό του «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτη

ζήτησε και σκόρπισα στους στοχούς όλα τα υπάρχοντα αγαθά μου και έγινα πανφτωχός. Στον δρόμο που πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα, βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από το μανδύα του αρχιερέως Ααρών, και αυτοί δεν εγνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τους κάνει την ερώτηση, γιατί μαλώνεται. Βρήκαμε μια πέτρα, του λένε εκείνοι, και δεν ξέρουμε τι να είναι. Και τους λέει εκείνος, δώστε μου εμένα την πέτρα αυτή και σας δίνω 4 δινάρια. Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωκαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και δείχνει σε ένα χρυσοχώο την πέτρα. Εκείνος ξαφνιασμένος τον ρωτάει, πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος. Την ώρα που πήγαινε προς το ιερό για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει, σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμους λίθους όσους θέλεις, μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα, λέγοντάς του αυτά τα λόγια, να μην διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να απιστείς το Θεό που σου λέει, ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Ιδού, που σου έδωσε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε τούτο το βίο σου και έχει το μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή. Βλέπουμε εδώ λοιπόν, φίλοι ακρότες, ότι ο πολύ πλούσιος Ισραηλίτης είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες, όπως γίνεται συνήθως με τους πολύ πλούσιους, με αυτούς οι παρόμοιους τρόπους. Δεν μπορεί κάποιος μέσω της εργασίας του μόνο να αποκτήσει δισεκατομμύρια ή και 3 εκατομμύρια, όπως έχει κάποιος που ακούσαμε τελευταία στον κόσμο μας. Αλλά ο Θεός παρεμβαίνει εδώ. Μετανοεί ο άνθρωπος αυτός ή θέλει να μετανοήσει και εκφράζει τη μετανοία του με ποιον άλλο τρόπο, με την ελεημοσύνη. Δηλαδή η κλοπή δεν μπορεί να μεταφράζεται σε κάτι άλλο όταν ο άνθρωπος μετανοεί, παρά σε ελεημοσύνη, διορθώνοντας δηλαδή αυτό το οποίο έχεις ως πάθος. Και ακούει το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό» από την Αγία Γραφή, από τις Παριμίες, 19ο κεφάλαιο, 17ο στίχος, και αποφασίζει, εμπιστευόμενος το Θεό, να κάνει ελεημοσύνη, αλλά αργότερα βλέπει ότι ο Θεός καθυστερεί να του το ανταποδώσει, χάνει λίγο την πίστη του και φαίνεται σαν να διαμαρτύρεται. Ο Θεός του επιστρέφει με τον τρόπο που ακούσαμε τα χρήματα, πολύ περισσότερα από όσα ήλπιζε, και του χαρίζει και τη μετάνοια, αλλά και μια νέα νοοτροπία προφανώς. Δεν θα διατηρούσε πλέον θαρρό τα χρήματα για τον εαυτό του, αλλά θα εφαρμόζε συνεχώς το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Μην το ξεχνάμε και ας το εφαρμόζουμε το κατά δύναμη.

0: πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο ραδιοφωνικός μας χρόνος σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Ολοκληρώθηκε και...
1: Καλά, φτιάξα χαρτιά σου μπροστά γιατί είναι πολλά.
0: Αλήθεια του Θεού.
1: Ναι.
0: 194 οι συμμετοχές.
1: Λίγο ακόμα τι θα στάναμε 200. Αλήξη,
0: δεν μπορούμε να δώσουμε λίγο χρόνο πάνω αλήξη. Τουλάχιστον να πατήσουμε το 200. Λοιπόν, 194 οι συμμετοχές. Να κληρώσουμε πρώτα την πλήρη ή τις δύο ετήσιες. Τι θέλετε.
1: Τις ετήσιες πρώτα και στο τέλος.
2: Ναι, την πλήρη στο τέλος.
0: Πρώτα και την πλήρη
2: ναι,
0: μετά.
2: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Ωραία. Τάσο, έναν αριθμό από το 1 έως το 194. Κληρώνουμε μία...
1: Ετήσια.
2: Ετήσια.
0: Ετήσια, ναι. Μία ετήσια. Πάμε. Ετήσια.
3: Ένα.
0: Ωραία.
2: Ένα.
0: Δεν θα
2: wow.
0: λεπεδέψει και καθόλου. Λοιπόν, από το... Μουσώ να δω την αντιστοίχηση τώρα εδώ. Από το Χαλάνδρη, Γκίκας Δημήτριος. Ναι, αυτή είναι η αντιστοίχηση. Γκίκας Δημήτριος από το Χαλάνδρη. Μία,
2: μία ετήσια.
0: Ετήσια υποτροφία. Πάμε, Μαρία. Έναν αριθμό. Από το 1 στο 194. Το 52. Το 52, επίσης ετήσια. 52, συγγνώμη, εδώ. 52. Αθανασίου Όλγα από την Νίκαια. Αθανασίου Όλγα
2: από την Νίκαια.
0: Από την Νίκαια.
2: Ετήσια, έτσι.
0: Ετήσια.
2: Ωραία.
0: Και πάμε τώρα για την πλήρη.
2: Ο πατήρ Νικόλας θα μας πει.
0: Έναν αριθμό από το 2 έως το 194 εκτός από το 52. Το ένα το αφαίρεσα έτσι κι αλλιώς.
1: Ωραία. Εγώ θα υποστηρίξω
0: την
1: ότι
0: ετήσια.
1: Οι έσχατοι έσονται πρώτοι ναι. και θα πω το 190.
0: Κοντά στο 52 δεν βρίσκεται κάτι.
1: Όχι Κώστα, εντάξει, έχει αρκετά χαρτί. Το ξέρω, αλλά λίγο βασανιστής λες.
0: Βασανίζομαι, τι να κάνω. Ας είναι αυτά τα βασανά μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έβρικα. Πλήρης υποτροφία από την Σαλαμίνα βλέπω Κάνδρου, αν το διαβάζω καλά. Κάνδρου Μαρία.
2: Α, συγχαρητήρια. Τέλεια, συγχαρητήρια.
0: Τώρα εδώ γράφει η Φίβη Ανάληψη Μαρία. Το υπάρχει όνομα Ανάληψη. Φαντάζομαι για να το... Φίβη, έλα μέσα αν μας ακούς, θα το θυμάται.
1: Ανάληψη Μαρία.
0: Κάνδρου Ανάληψη Μαρία.
3: Ναι,
0: σωστά το διαβάζω, υπάρχει όνομα Ανάληψη.
1: Δεν το ξανακούσει.
0: Πότε γιορτάζει.
1: Τις αναλήψεις φαντάζομαι. Α, μάλιστα, ορίστε.
2: Άρα
1: είναι
2: λοιπόν
1: ωραία.
0: Την περιοχή της Σαλαμίνας.
2: Στην Κάνδρου λοιπόν ανάληψη, ανάληψη Μαρία.
0: Να ζει γίνεται, δεν μπράβο. Το έχω ξανακούσει.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Και εγώ δεν το έχω ξανακούσει.
2: Να ζήσει κοπέλα.
1: Όχι, πρώτη φορά το έχω. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επαναλάβω ναι, τους τυχερούς για την πλήρη υποτροφία Κάνδρου Ανάληψη Μαρία.
2: Από τη Σαλαμίνα είπες.
0: Από τη Σαλαμίνα.
2: Πολύ ωραία.
0: Και οι δύο ετήσιες πάνε. Αθανασίου Όλγα και Γκίκας Δημήτριος.
1: Καλές σπουδές.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο.
0: Θα επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί σας. Μπορείτε άμεσα. Άμεσα, καθώς θα τελειώσουμε να ενημερώσουμε
1: το ΙΕΚ. Τσάντες, αύριο τάξεις.
0: Από αύριο το πρωί να επικοινωνήσετε με τα ΙΕΚ, να τους ενημερώσουμε και εμείς σήμερα. Καλές σπουδές, τι να πω.
2: Βέβαια. Συγχαρητήρια.
0: Βρείτε
2: λοιπόν.
0: Ειδικότητα.
2: Πολύ ωραία.
0: Και σπουδάστε. Ευχαριστούμε πολύ και τα ΣΑΕΚ Α για αυτή την προσφορά. Την κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Κάθε τέτοια περίοδο κάνουμε την κλήρωση. Εκεί τέλη Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι ευτυχώς πλέον υπάρχουν πολλές επιλογές για να σπουδάσει κανείς.
0: Όντως.
1: Όταν δεν έχει καταφέρει να περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, υπάρχουν εξίσου πολύ όμορφες επιλογές και τα ΣΑΕΚ είναι μία από αυτές τις επιλογές.
0: Λοιπόν, ο πατήρ Νικόλαος θα κλείσει και τη σημερινή εκπομπή. Την εκπομπή Εφόλης της Ύλης, στο κεντρικό μικρόφωνο και σήμερα ήταν ο Δημήτρης Αλφιέρης. Η Φίβη Κωνσταντέλου κατέγραφε, καταγράφει και θα συνεχίζει να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα. Όσον αφορά την εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, θα ανταμώσουμε πρώτα ο Θεός ραδιοφωνικά, Μαρία μου, την Τετάρτη.
2: Ναι,
0: στη
2: μία η ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα προτρεπτικό λόγο του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος μας λέει: «Παιδιά μου, στις δύσκολες στιγμές της ζωής σας να θυμάστε πάντα αυτό που θα σας πω. Για ό,τι ο Θεός επιτρέπει να μας συμβεί, αναλαμβάνει κιόλας. Καλό μεσημέρι σε όλους».
4: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Ώρα Ελλάδος 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσε με, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Λέω σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και ξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι όπως πάντα στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μία προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640, απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Μια γενική αναφορά κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, για τον ήπιο βαπτισμό, μιας και έχουμε ξεκινήσει και αναφερόμαστε στις τελευταίες μας εκπομπές για το μεγάλο μυστήριο της βαπτίσεως, το εισαγωγικό μυστήριο στην Εκκλησία του Χριστού μας. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τις προβαπτισματικές ακολουθίες, έτσι όπως αναφέρονται στο εν χρήση ευχολόγιο που έχουμε και σήμερα δηλαδή και χρησιμοποιούμε. Στο οποίο μέσα βεβαίως, όπως είπαμε, αναφέρονται τρεις προβαπτισματικές ακολουθίες, αυτή της ευχής πρώτης ημέρας, η δεύτερη, η οποία είναι η ευχή της 8ης ημέρας, γνωστή όλοι ως ευχή της ονοματοδοσίας, και η τρίτη είναι ο γνωστός σαραντισμός, η ευχή που διαβάζεται μετά τις 40 ημέρες. Η ακολουθία μάλλον καλύτερα και όχι ευχή, διότι αποτελείται από περισσότερα από μία ευχές. Για πιο συγκεκριμένα μάλλον μιλήσαμε για την δεύτερη ακολουθία, αυτή που κανονικά διαβάζεται, τελείται την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού και έχει σχέση με την ονοματοδοσία του και η οποία σχετίζεται και έχει και άμεση σχέση και με το Άγιο Βάπτισμα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για την γνωστή σε όλους μας ακολουθία της κατηχήσεως, την ακολουθία αυτή τη μικρή, η οποία προηγείται του Αγίου Βαπτίσματος, η οποία τελείται συνήθως στον πρόναο, εάν υπάρχει, νάρθικας, κοντά στην πύλη, είσοδο του Κυρίως Ναού. Είναι μια ακολουθία που δυστυχώς στις ημέρες μας δεν της δίνεται μεγάλη έμφαση από αυτούς που έρχονται να την παρακολουθήσουν, να συμμετέχουν και εκείνοι με την προσευχητική τους διάθεση. Είναι μια ακολουθία η οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε εύκολα. Ακούμε πολλές φορές τα λόγια, δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτά τα λόγια. Βλέπουμε τον ιερέα να ζητάει από τον ανάδοχο, για παράδειγμα, να εμφυσίσει, να πτήσει μπροστά, να αποτάξει το σατανά ως εκ μέρους του νηπίου, να συνταχθεί με τον Χριστό, να πει το σύμβολο της πίστεώς μας, και όλα αυτά μας φαίνονται λιγάκι παράξενα, διότι δεν έχουμε εντρυφήσει, δεν έχουμε κάτσει να δούμε τους συμβολισμούς και την ουσιαστική αξία αυτής της πολύ σπουδαίας ακολουθίας της κατηχήσεως, όπως είναι γνωστή, που προηγείται βεβαίως του μεγάλου μυστηρίου του βαπτισίσματος. Ας την πάρουμε λοιπόν αυτή την ακολουθία βήμα-βήμα, έτσι ώστε να απολαύσουμε τους συμβολισμούς και την αξία αυτής της πολύ σημαντικής ακολουθίας. Καλή ακρόαση.

Η ακολουθία αυτή προετοιμασία για το βάπτισμα, όπως ονομάζεται μέσα στο ευχολόγιο, τάξης λινωμένη πρώτου Αγίου Βαπτίσματος, γνωστή σε όλους μας, όπως είπαμε, ως η ακολουθία της κατηχήσεως, αφορά βεβαίως την προετοιμασία για το βάπτισμα και μέχρι την καθιέρωση του νήπιου βαπτισμού, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ήταν πολύ προσεκτική, ήταν πολύχρονη και θα λέγαμε και πολύπλοκη. Και να προχωρήσει κάποιος στη βάπτισή του θα έπρεπε να γνώριζε την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας και η ζωή του έπρεπε να συμβάδιζε με τη χριστιανική ηθική, με έργα Χριστά, καθώς επίσης με προσευχή, νηστεία και ακράβατη εμπιστοσύνη στο Θεό. Οι βαπτίσεις ήταν κατά το πλείστον ομαδικές και δεν αφορούσαν μόνο τους προς το Άγιον Βάπτισμα προσερχομένους, αλλά όλη την εκκλησιαστική κοινότητα, η οποία συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία τους προς το Άγιο Βάπτισμα. Αργότερα βεβαίως, όταν το βάπτισμα έγινε κανόνας όχι για τους ενήλικες, αλλά για τα νήπια, χάθηκε η προηγούμενη προβαπτισματική τάξη, αφού πέρα εξαιρέσεων έπαψαν να εφίστανται οι τάξεις των κατηχουμένων και των φωτιζομένων. Κατήχηση στα νήπια δεν υφίσταται. Οι συνεχείς εξορκισμοί μειώθηκαν κατά πολύ. Ο ανάδοχος πλέον, γνωστός ως νονός, ως νονά, αναλαμβάνει την πνευματική ευθύνη του αναδεξαμένου του νηπίου ως προς την αποταγή του διαβόλου και τη σύνταξή του με τον Χριστό. Επίσης αναλαμβάνει εκ μέρους του νηπίου να κάνει ο ίδιος την ομολογία πίστεως. Έτσι, με το πέρασμα των χρόνων, τα βασικά χαρακτηριστικά της παλαιάς προβαπτισματικής πρακτικής έγιναν μία ακολουθία που μέχρι και σήμερα γίνεται την ίδια ημέρα λίγο πριν την έναρξη του μυστηρίου του βαπτίσματος. Το σχεδιάγραμμα της σημερινής ακολουθίας της προετοιμασίας του βαπτίσματος είναι το εξής. Πρώτον, ευχή ιστοποιήσε κατηχούμενον. Δεύτερον, διαβάζονται τρεις αφορτισμοί, εξορκισμοί. Τρίτο, διαβάζεται η ευχή μετά το ποιήσε κατηχούμενον. Στην συνέχεια ακολουθεί η απόταξη του σατανά, η σύνταξη με τον Ιησού Χριστό και η ομολογία πίστεως. Και τέλος, υπάρχει προσκύνηση, εκφώνηση ευλογητός ο Θεός και η ευχή «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών». Και βεβαίως η απόλυση της ακολουθίας.

Ας ξεκινήσουμε όμως με την ακολουθία, όπως γίνεται αυτή μέχρι και σήμερα στους Ορθόδοξους ναούς μας. Ξεκινάμε με την ευχή στο ποιήσε κατηχούμενων. Πρόκειται για την εναρκτήρια ευχή της ακολουθίας πρώτου βαπτίσματος. Πριν από αυτή, ο ανάδοχος μαζί με τον αναδεξάμενό του βρίσκονται στον πρόναο κοιτώντας προς την Ανατολή. Ο τόπος που τελείται η ακολουθία προέρχεται από τη συνήθεια της Παλαιάς Εκκλησίας, όταν τα τελούμενα πρώτου βαπτίσματος, όπως οι εξορκισμοί, η απόταξη, η σύνταξη του καθεξής, τελούνταν στο προάβλιο του βαπτιστήριου οίκου, το οποίο συνήθως ήταν ένα ξέχωρο μέρος εντός ή εκτός του Ιερού Ναού. Είναι δε στραμμένη προς την Ανατολή, διότι συμβολικά ο προσερχόμενος στο Άγιο Βάπτισμα προέρχεται από τη χώρα του Σκότους που τη συμβολίζει η Δύση και αναζητά το φως το οποίο πηγάζει από την Ανατολή. Δεν δηλώνεται στο ευχολόγιο το προς τα που στέκεται τον Ήπιο και ο Ανάδοχος, αλλά σαφώς υπονοείται από την όλη ακολουθία, καθώς αργότερα ο ιερέας θα τους στρέψει για την απόταξη επίδισμάς, προς τη Δύση δηλαδή, και τους επαναφέρει όμως για τη σύνταξη κατά Ανατολάς. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης λέει σχετικώς: «Προς Ανατολάς δε βλέπει, επειδή ζητεί το φως του αληθινών, το οποίο είναι η Τριάς και ο εις της Τριάδος Χριστός αρκωθείς, ο οποίος ήλθεν από θεμάν, ήγουν εξ Ανατολών, προς τούτης και τον Παράδεισον, από τον οποίον εξέπεσε και ο οποίος εφυτεύθη κατά Ανατολάς». Μπροστά τους τώρα στέκεται ο ιερέας, ο οποίος φέρει μόνο πετραχύλι, και πριν αρχίσει την ακολουθία, βάζοντας ευλογητός, εμφυσά εις το πρόσωπο, φυσάει δηλαδή προς το πρόσωπο του νηπίου, σταυροειδός, και σφραγίζει σταυροειδός τρεις φορές το νήπιο, στο μέτωπο και στο στήθος, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αυτή η εμφύσιση που κάνει ο ιερέας είναι ένα πανάρχαιο σύμβολο και αξίζει να του δώσουμε λίγο σημασία, να δούμε για ποιο λόγο το κάνει. Πολλές φορές φαίνεται σε ορισμένους παράξενο αυτό που κάνουμε εμείς ιερείς πριν ξεκινήσει η ακολουθία, να φυσάμε στο προσωπάκι του μικρού παιδιού. Όμως είναι, αγαπητοί ακροατές, ένα πανάρχιο όντως σύμβολο της Εκκλησίας μας. Στη συγκεκριμένη ακολουθία συμβολίζει την εκδίωξη παντός πονηρού πνεύματος και δύναμης. Όπως αναφέρει και ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων στην δεύτερη μυσταγωγική του κατήχηση: «Όσπεργαρ τα εμφυσίματα των Αγίων και του ονόματος επίκλησης, όσπερ σφοδρωτά τη φλόξ, καίει και εκδιώκει δαίμονας». Είναι γεγονός ότι ανεξαρτήτως ηλικίας ο αβάπτιστος άνθρωπος φέρει επάνω του το προπατορικό αμάρτημα. Άρα θα λέγαμε ότι είναι έρμεο της εξουσίας του σατανά. Γι' αυτό χρειάζεται η εμφύσιση

ο κατηχούμενος ανακοινίζεται παίρνοντας μια νέα πνοή ζωής. Το σημείο του Σταυρού που σημειώνεται πάνω στον προεσερχόμενο για το βάπτισμα, επαναλαμβάνοντας την τριαδική ευλογία εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν, είναι η σφραγίδα που δινόταν στους κατηχούμενους κατά την ένταξή τους στην τάξη των φωτιζομένων. Ακόμα δηλώνει την ταπείνωση, τη σταυρική θυσία και τη νίκη του Χριστού επί του θανάτου. Μέσω του Σταυρού του Χριστού, λέει ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης, και εμείς νικόμε τον διάβολον με τη βοήθεια του Χριστού και αποφεύγουμε τους δαίμονας. Αυτός ο Σταυρός είναι και σημείον του σωτήρος μας και σφραγής και τρόπεων. Για τα συγκεκριμένα τώρα μέλη που σταυρώνει ο ιερέας, πάλι ο Άγιος Σημειών αναφέρει σχετικώς. «Εις το μέτωπον δε, πρώτον, σφραγίζεται δια να αγιαστεί εκείνος, ο οποίος γίνεται τέλειος κατά τον νουν, αφού διωχθεί από αυτόν η πλάνη. Δεύτερον δε, εις το στόμα, δια να αγιαστεί κατά τον λόγον και δια να ομολογεί πάντοτε την αλήθεια. Και τρίτον εις το στήθος, δια να είναι καθαρός κατά την καρδία και να βλέπει τον Θεόν και να μην κρύπτει τίποτε και να ζει δι' αυτού του Θεού και να κινείται και να μένει». Μετά από όλα αυτά και αφού ο ιερέας εκφωνήσει την έναρξη της ακολουθίας λέγοντας «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν», ευχαριστώντας έτσι τον Θεό για εκείνον που βρίσκεται εκείνη την ώρα μπροστά του και του οποίου το βάπτισμα έγκυται. Τοποθετεί δε το δεξί του χέρι στο κεφάλι του κατηχούμενου και λέει την ακολούθως ευχή.

Επί το ονόματί σου, Κύριε ο Θεός της αληθείας και του μονογενού σου Υιού και του Αγίου σου Πνεύματος, επιτίθημη τη χείρα μου επί τον δούλο σου τάδε, το καταξιοθέντα καταφυγήν επί το Άγιον όνομά σου και υπό τη σκέπη τον πτερίγο σου διαφυλαχθήνε. Απόστησον απ' αυτού την παλαιάν εκείνην πλάνη και έμπλησον αυτόν της εισεπίστεως και ελπίδος και αγάπης, ειν αγνώ ότι εσύ Θεός μόνος, Θεός αληθινός και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και το Άγιον σου Πνεύμα. Δώσ' αυτό εν πάση τις εντολές σου πορευθύνε και τα αρεστά σου φυλάξε, ότι εάν πιεσαι αυτά άνθρωπος, ζήσετε εν αυτής. Γράψον αυτόν εν βίβλο ζωή σου και ένωσον αυτό την πείμνη της κληρονομίας σου, δοξαστείτο το όνομά σου το Άγιον επ' αυτό και του αγαπητού σου Υιού, Κύριου δε ημών Ιησού Χριστού και του ζωπιού σου Πνεύματος. Έστωσαν οι οφθαλμοί σου ατενίζοντες εις αυτόν εν ελέη διαπαντός και τα ότα σου του ακούειν της φωνής της δέησεως αυτού. Έφρανον αυτόν εν της έρθης των χειρών αυτού και εμπαντιτογένει αυτού ή να εξομολογήσε τέση προσκυνών και δοξάζουν το όνομά σου το μέγα και ύψιστον και ενέσισε διαπαντός πάσα στα σημέρες ζωής αυτού. Σε γαριμνεί πάσα η δύναμη των ουρανών και σου εστίν η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η ευχή αυτή που, όπως είπαμε, ονομάζεται ευχή ιστοποιήσε κατηχούμενων, σε παλαιότερους αιώνες, παραπέμπει σε παλαιότερους αιώνες, στην τελική απογραφή των κατηχουμένων, οι οποίοι μετά, όπως είπαμε, από τελική εξέταση του επισκόπου, εγγράφονταν στις τάξεις των φωτιζομένων, δηλαδή εκείνης της μερίδας των ανθρώπων, των υποψηφίων χριστιανών, που σε λίγο καιρό θα γινόταν η βάπτισή τους. Καθώς επίσης και τα ονόματά τους, μαζί με αυτά τα ονόματα των αναδόχων τους, έμπαιναν στους καταλόγους προς το Άγιον Βάπτισμα. Ο άγνωστος συγγραφέας των ψευδεπίγραφων συγγραμμάτων του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη αναφέρει ότι ο επίσκοπος έθετε την δεξιά του χείρα στα κεφάλια των προσερχόμενων και κατόπιν τους φράγισε με το σημείο του Σταυρού και έδινε εντολή στους ιερείς να καταγράψουν τα ονόματά τους καθώς και των αναδόχων τους. Για την καταγραφή των ονομάτων τους, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμου

Δήμων αναφέρει στην προκατήχησή του. Ονοματογραφία τέως ημιν γέγονεν και στρατείας κλήσης. Την αυτή διαδικασία περιγράφει και η μοναχή Εθερία στο διπορικό της, αναφέροντας ότι χρονολογικά τοποθετούνταν στην αρχή της 40ης. Σε όλη αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι ο επίσκοπος έλεγε προς τους υποψήφιους φωτιζόμενους ευχή που ανέφερε την εγγραφή των ονομάτων τους κατά παραλλαγή της σημερινής φράσης «γράψον αυτόν εν βίβλο ζωή σου». Το ότι η ευχή αναφερόταν σε ανθρώπους που προερχόταν από διαφορετική πίστη και πρόκειται να κατηχηθούν φαίνεται και από το μέρος της ευχής που λέει «απόστησον από αυτού την παλαιάν εκείνη πλάνη και έμπλησον αυτόν της εις επίστεως ελπίδος και αγάπης ειν αγνώ της ή Θεός μόνος, Θεός αληθινός και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος μόνος σου Χριστός και το Άγιο σου Πνεύμα. Δώσ' αυτή εν πάση τις εντολές σου πορευθύνε και τα αρεστά σε φυλάξε ότι αν πείσει αυτά άνθρωπος ζήσετε ναυτής». Στη σημερινή πραγματικότητα και εφόσον η ευχή απευθύνεται σε νήπια ως παλαιά πλάνη μπορεί να θεωρηθεί μόνο το προπατορικό αμάρτημα. Καθώς το βάπτισμα έπεται, τον ήπιο καλείται να κατηχηθεί αφού βαπτιστεί. Τη δε ευθύνη της κατηχήσεώς του βεβαίως την αναλαμβάνει ο ανάδοχος. Σε παλαιότερους χρόνους, όπως αναφέρουν πολλοί κώδικες, ο υποψήφιος προσερχόταν στο προάβλιο του βαπτιστηρίου οίκου φορώντας ένα μόνο χιτώνα και ανυπόδητος. Στεκόταν βλέποντας προς την Ανατολή με τα χέρια κάτω. Σχετικά ο Λιοσημειών Θεσσαλονίκης αναφέρει «Το αποδίεσθε και απολύεσθε εστώτα γυμνών με τα περιζώματος, το ρίπτην πάσαν κακίαν και των δεσμών της αμαρτίας ελευθερούστε και γυμνόντο της πλάνιστε και φθοράς προσέρθιστε το Χριστό και ότι γυμνός γέγονε πλανηθείς και την δουλείαν υποδεικνύς το Θεό». Το χέρι του ιερέα που είναι πάνω στο κεφάλι του νηπίου συμβολίζει την προστασία του Θεού και ότι πλέον ο κατηχούμενος δεν κατέχεται από πονηρά πνεύματα αλλά από τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και η ευχή ξεκινάει με την επίκληση του ιερέα στον Τριαδικό Θεό μέσω του οποίου και δια της χειρός του του ζητά να διαφυλάξει τον κατηχούμενο υπό τη σκέπη των πτερίγων σου διαφυλαχθήνε όπως μας αναφέρει και η ευχή.

Ξεκινήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, την εισαγωγή μας στο μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος, στην ακολουθία του μεγάλου μυστήριου του βαπτίσματος, στην οποία βέβαια προηγείται αυτή η πολύ σημαντική ακολουθία, γνωστή σε όλους μας ως ακολουθία της κατηχήσεως. Και κάναμε λόγο, διότι δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να συνεχίσουμε σήμερα, για το πρώτο μέρος της ακολουθίας, πριν ξεκινήσει ο ιερέας φορώντας μόνο το πετραχύλι του και αφού εμφυσά πάνω στον ήπιο σταυροειδός και σφραγίζει αυτός το μέτωπο στο στόμα και στην καρδιά, στο στήθος δηλαδή, και έπειτα μετά την εναρκτήρια, το εναρκτήριο ευλογητός, διαβάζει την πρώτη ευχή, η οποία είναι ευχή εις το ποιήσε κατηχούμενον, όπως είπαμε. Στην επόμενη εκπομπή θα κάνουμε λόγο για τους αφορτισμούς ή τους λεγόμενους εξορκισμούς. Είναι τρεις ευχές, είναι τρεις εξορκισμοί οι οποίοι διαβάζονται. Θα κάνουμε λόγο για το πώς έφτασαν αυτές οι ευχές να λέγονται, για ποιο λόγο λέγονται, διότι είναι γεγονός και πολλές φορές έχει γίνει λόγος, με έχουν πιάσει και εμένα προσωπικά συγγενείς λέγοντάς μου για ποιο λόγο διαβάζουμε εξορκισμού σε ένα άκακο βρέφος. Για αυτές όμως τις απορίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και καλό είναι που μπαίνουν στη διαδικασία ορισμένοι να μας ρωτούν και να μας κάνουν αυτές τις απορίες, έτσι ώστε να δίνονται οι απαντήσεις και να μην βγαίνουν συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ακολουθία και τη σημαντικότητά της. Για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην επόμενη μας εκπομπή. Πρώτα ο Θεός, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα βεβαίως και ώρα, στην γνώριμη σε όλους μας και αγαπητή ραδιοφωνική συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που πραγματικά μιλάει στη ψυχή μας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Φίβη Κωνσταντέλη, η οποία απαντούσε στα δικά σας τηλεφωνήματα στα 210-4118-640 και 210-4118-602 και βεβαίως θα συνεχίζει να απαντάει στις δικές σας ερωτήσεις, στις δικές σας απορίες και να καταγράφει τα δικά σας σχόλια. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε.

λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Εγγραφή τώρα.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνήλθε σήμερα υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατά τη συνεδρία της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, μεταξύ άλλων, έκανε ομόφωνα αποδεκτή την υποβληθής απαραίτηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυθύμνης κ. Χρυσοστόμου λόγω ηλικίας και εξέφρασε την ευαρέσκεια και τις ευχαριστίες της για όσα ο πολιός ιεράρχης προσέφερε υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης ατέθησε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από τις 16 ως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύρεως του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία και οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα και στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Επί τη Ιερά Πανηγύρη του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Μετά την υποδοχή στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν δοξολογία και η παράκληση και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου ο Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους με θέμα «Η φωνή του Αγίου Όρους στον Πειραιά». Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη, αφιερωμένη στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο, που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από 13 έως 15 Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, την Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο Ναό νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις εν ωρίαν δράση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί ενωριακό αρχονταρίκι με θέμα εξηγήσεις και παρεξηγήσεις από την πνευματική ζωή, στο οποίο θα λάβουν μέρος ο πατήρ Γεώργιος Χινάς και ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε μέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Σε προσκύνηση τίθενται ιερό λείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου έως στις 18 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 7.30 θα μιλήσει ο Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, με θέμα «Εγώ είπα Κύριε ελεησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώνση». Αύριο Τρίτη στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού», στην οποία θα συμμετάσχουν ο σεναριογράφος της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό Γεώργιος Τσιάκας και ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και στις 12 η παράκληση των Αγίων. Σήμερα στις 6.30 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάντερος για τους Αγίους Νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Οι Άγιοι Νεομάρτυρες στο σήμερα και τι έχουν να μας πούν». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιώς θα πραγματοποιείται σειρά ομιλιών ερμηνείας της Αγίας Γραφής με θέμα «Λόγια και πράξεις», σπουδή στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Ραδιοφωνικού μας σταθμού, κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Οι ομιλίες αρχίσουν σήμερα. Το θέμα είναι «Ο Χριστός καθεύδει». Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πειραιώς, Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Σήμερα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Ιωάννης Διώτης με θέμα «Ο κίνδυνος των αιρέσεων κατά τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο». Ο αρχιμανδρίτης Δανίλα Εράκης θα παρουσιάσει στις 6 το θέμα 7 πράξεις από τις μεγάλες πράξεις των Αποστόλων στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λιφάδας αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ για την εορτή της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής της Μεγαλομάρτυρος και Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής Νέας Πεντέλης, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση Ιερά Λείψανα της Αγίας. Θα τιμηθεί επίσης η ανάμνηση του Ενχείου Θαύματος της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Εγάλεο θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Γερβασίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη, θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Με θέμα το Πάτερ Ιμών και οι Άγιοι θα μιλήσει ο μέγας υμνογράφος των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Χαράλαμπος Μπούσιας αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παραλίας Καλυβίων. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας χρονιάς. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας και Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει η τέλεση εσπερινήσιας λειτουργίας. Την Τετάρτη, στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στις 6 το απόγευμα και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερολείψανο της Οσίας. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την Τετάρτη το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρόνης Νέας Ερυθρέας θα τεθεί σε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας από 19 μέχρι 27 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου το πρωί, θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Μέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνά μας. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και η εκδόση Γρηγόρη. Κυκλοφορεί εκεί ένα δικό μου βιβλίο, μεταξύ άλλων, «Το χάος και ο δρόμος». Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης. Εκδόση Γρηγόρη. Και θα συνεχίσουμε εμείς με το βιβλίο του Μάσιμο Ρεκαλκάτη «Η πράξη του Κάιν» από τις εκδόσεις Κέλευτος. Μένετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση. Λέγαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή ότι η ιστορία του ανθρώπου μετά την πτώση, προφανώς αυτή είναι η ιστορία, ξεκίνησε καταγωγικά με μια πράξη όχι αγάπης αλλά φόνου αυτή του Κάιν εναντίον του Άβελ, ακριβώς γιατί ο Κάιν, ο καθένας μας δηλαδή, δεν θέλει τον άλλον, νομίζει ότι τον περιορίζει τόσο ο νόμος του Θεού όσο και ο άλλος, δεν επιθυμεί την αποδοχή της έλλειψής του, ότι δεν είμαστε θεοί δηλαδή, ότι είμαστε ελληματικοί άνθρωποι και επομένως βλέπουμε τον άλλον ως εχθρό και όχι ως αναγκαίο και για μας. Έκανε και μια ανάλυση ερμηνεία ο Ρεκαλκάτη του πειρασμού του φιδιού στον Αδάμ και την Εύα και συνεχίζουμε. Η ανακάλυψη της γυμνότητας. Η πρώτη παράβαση του Αδάμ, μυθική παράβαση, όταν λέμε μυθική εννοούμε την πρώτη ιστορία εποχή ας πούμε, του Αδάμ και της Εύας λοιπόν, έχει ως κατάληξη μια πτώση. Η θανάσιμη απόλαυση που υπόσχεται τη θεοποίηση του ανθρώπου, έσεστε ως θεοί είπαμε, τους είπε ο διάβολος, βυθίζει στην πραγματικότητα τη ζωή, στην ίδια της την καταστροφή. Η αυταπάτη της ολοκλήρωσης συντρίβεται και ο Αδάμ και η Εύα βρίσκονται χαμένοι στην παραστρατημένη τους ύπαρξη. Για πρώτη φορά μπορούν να δουν τη γυμνότητα των σωμάτων τους, σημάδι της τρώσης, της πληγής δηλαδή, της φθοράς, της άμεσης ταύτισης με τη φύση, της ρήξης, του αποχωρισμού από τη φυσική διαδρομή της ζωής, που είναι χαρακτηριστική όλων των έμβιων όντων. Πράγματι, ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που μπορεί να βιώσει το σώμα του ως γυμνό. Τα άλλα ζώα δεν μπορούν να έχουν την αίσθηση της γυμνότητας, διότι είναι παραδόξως πάντα γυμνά. Δεν έχουν το αίσθημα της συστολής ούτε της ντροπής. Η γυμνότητα είναι για αυτά μια φυσική κατάσταση. Το σώμα του ζώου, επειδή είναι ανέκαθεν γυμνό, δεν είναι ποτέ πραγματικά γυμνό. Αν η γυμνότητα είναι κάτι στο οποίο φτάνουμε μόνο μετά από ένα γδύσιμο, μια έκδυση, αν η εκδήλωσή της απαιτεί την πτώση των πέπλων, τότε το σώμα των ζώων δεν μπορεί ποτέ να συναντήσει το βαθύτερο νόημα της γυμνότητας. Αντίθετα, η γυμνότητα του σώματος που ανακάλυψαν ο Αδάμ και η Εύα αντιστρέφει ριζικά τον πειρασμό της παντοδυναμίας και της θεοποίησης που υποστηρίζεται από τη ζηλόφθονη πράξη του φιδιού, αποκαλύπτοντάς τους ως ανθρώπους. Η γυμνότητά τους είναι εδώ το σύμβολο της αδυναμίας στην οποία βρίσκονται ρηγμένοι μετά από την παράβαση του νόμου. Αυτή η γυμνότητα δεν είναι όμως η ίδια με εκείνη στην οποία βρίσκονταν αρχικά ο Αδάμ και η Εύα στη χρονική περίοδο της δημιουργίας. Αυτή η πρώτη μορφή γυμνότητας ήταν πράγματι χωρίς ντροπή, αφού ήταν μια γυμνότητα που απέκλειε την ένοχη αντίληψη της γυμνότητας. Ήταν μια γυμνότητα χωρίς ντροπή, που όπως συμβαίνει σε όλα τα άλλα ζώα, είναι σε σύνδεξη με την ίδια τη ζωτικότητα του σώματος, με το ανήκειν τους στη φύση, με το να ανήκουν στη φύση. Αυτή η δεύτερη γυμνότητα μπορεί αντίθετα να εμφανιστεί μόνο στο πλαίσιο της τραυματικής ρήξης της πρώτης γυμνότητας, που συνδέεται με την άμεση ταύτιση του ανθρώπου με τη φυσική του ζωή. Αυτή η δεύτερη γυμνότητα είναι μια έκθεση χωρίς πέπλο του σώματός του, για την οποία ντρέπεται. Είναι μια γυμνότητα που αποκαλύπτει στον άνθρωπο την ευθραυστότητά του, γδύνοντάς τον ακριβώς από κάθε αυταπάτη και κάθε ψευδαίσθηση θεοποίησης. Είναι μια γυμνότητα που, υποβάλλοντας το αίσθημα της ενοχής και της ντροπής, απαιτεί να καλυφθεί, να ντυθεί, να σκεπαστεί. Συμβαίνει ακριβώς μετά την πρώτη μοιρασμένη δαγκωματιά του απαγορευμένου καρπού. Τότε άνοιξαν τα μάτια και των δύο και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί. Η κατάρρευση της διαστροφικής ψευδαίσθησης της αμοιβαιότητας χωρίς διαφορές του ανθρώπου με το Θεό αποκαλύπτεται ριζικά σε αυτή την έκθεση. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά ότι είναι πραγματικά γυμνός, δηλαδή ανυπεράσπιστος και άοπλος, αλλά και διαχωρισμένος από τον κόσμο των ζώων. Ο νόμος του Θεού τώρα. Ο φόβος του Θεού εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου. Μπροστά στο βλέμμα του στέκονται τα γυμνά σώματα του Αδάμ και της Εύας που περιμένουν το θάνατο ως προλεγόμενο από τον νόμο του. Η γυμνότητα μεταφράζει το αίσθημα της ενοχής που τους τυλίγει εν αναμονή μιας παραδειγματικής τιμωρίας για την αμαρτία που διέπραξαν. Αλλά η θανάτωση, σε αντίθεση προς ό,τι υπονοούσε το ζηλόφθονο μίσος του φιδιού, δεν είναι επουδενή το θέλημα του Θεού. Ο νόμος του αντίθετα δεν είναι ποτέ υπέρ του θανάτου, αλλά πάντα υπέρ της ζωής. Κατά την πρώτη του εμφάνιση, δεν είναι τυχαίο ότι χαρίζει τη ζωή στον Αδάμ και την Εύα, διαψεύδοντας περαιτέρω την ερμηνεία του φιδιού. Ούτε αντίπεινα, ούτε θανατική καταδίκη, ούτε εκτέλεση. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες πέρασμα που αντανακλά το μέγεθος του βιβλικού Θεού. Ο Θείος Νόμος δεν απολαμβάνει σαδιστικά την εφαρμογή του. Δεν αποσκοπεί στην τιμωρία. Δεν είναι ούτε κυρωτικός, ούτε οδηγεί στην κρεμάλα. Ο βιβλικός Θεός δεν είναι ένας Θεός βάναυσος, ανηλεής και εκδικητικός.

Και σε αυτή την περίπτωση προτιμά να διαψεύσει το λόγο του από το να δώσει μια βίαιη εικόνα του νόμου. Διακόπτει λοιπόν την εφαρμογή του νόμου που αυτός ο ίδιος είχε διακηρύξει. Αν φας από αυτό θα πεθάνεις. Απενεργοποιώντας τη θανατική καταδίκη των δύο παραβατών. Και όχι μόνο. Ντύνει από συμπόνια τα γυμνά σώματα του Αδάμ και της Εύας με δερμάτινους χιτώνες. Πράξη ελέους που δεν μπορεί να προέρχεται παρά από έναν Θεό που έχει στην καρδιά του τα δημιουργήματά του. Όχι λοιπόν έναν Θεό παντοδύναμο που επιδεικνύει θριαμβικά τη δύναμή του, αλλά έναν Θεό που δρά πιο μητρικά με μια πράξη βαθιάς φροντίδας. Αποκαθιστά την αξιοπρέπεια εκείνου που παρεύει τον νόμο. Μόνο το φίδι παραμένει καταραμένο στην αιωνιότητα. Τον άνθρωπο τον περιμένει η πορεία στην ιστορία, ο πόνος της ύπαρξης, ο χωρισμός, η αμετάκλητη απώλεια της αθωότητάς του. Το μεγαλύτερο σφάλμα του δεν ήταν τόσο η υποταγή του στο θέλημα του Θεού, όπως το ζηλόφθονο φίδι υποστήριζε με κακοήθεια, αλλά η ερμηνεία του καθομοίωση του ανθρώπου προς το Θεό, που θέλησε ο ίδιος ο Δημιουργός ως σημάδι μιας ισότητας χωρίς διαφορά, μιας αμοιβαιότητας χωρίς διαπραγματεύσεις. Το σφάλμα που του εμφύσισε το φίδι ήταν ότι ήθελε να είναι όπως ο Θεός, ότι ήθελε να ακυρώσει την πραγματική αιχμή του αδυνάτου. Το σφάλμα του ήταν ότι διάλεξε τη θανάσιμη απόλαυση που απορρίπτει το νόημα του νόμου. Η δεύτερη παράβαση τώρα, βία και ζηλοφθονία. Η δεύτερη μεγάλη ανθρώπινη παράβαση του νόμου δεν έχει ως επίκεντρο την αυθαίρετη ιδιοποίηση του καρπού από το δέντρο της γνώσης, αλλά τον φόνο του αδελφού. Οι πρωταγωνιστές του δεν είναι πλέον ο Αδάμ, η Εύα και το Φίδι, αλλά η δραματική φιγούρα του Κάιν και του αδελφού του του Άβελ. Η βιβλική διδαχή εδώ είναι ριζοσπαστική. Η πιο φρικτή βία εκδηλώνεται μεταξύ αδελφών και όχι μεταξύ αγνώστων. Με αυτή την αφηγηματική επιλογή, ο βιβλικός λόγος θέλει να δείξει ότι για να αντικρίσουμε κατάματα το σκανδαλώδες φαινόμενο της ανθρώπινης βίας, πρέπει να υποθέσουμε ότι καθένας από εμάς κουβαλάει μέσα του τον Κάιν, ότι η ανθρώπινη βία δεν ανάγεται σε ενστικτόδεις, αμυντικές ή επιθετικές συμπεριφορές όπως συμβαίνει στον κόσμο των ζωών, αλλά κατοικεί στα βάθη των πιο προσωπικών μας δεσμών. Αυτή είναι η θέση του Αγίου Αμβροσίου που μας καλεί να σκεφτούμε με φροηδικό τρόπο τον Καΐν και τον Άβελ ως εσωτερικά μέρη του υποκειμένου, δείκτες της αντίθεσής του και του ηθικού του διχασμού, της σύγκρουσης μεταξύ καλού και κακού και του αγώνα επικράτησης του ενός επί του άλλου. Ο αδελφός έχει το ίδιο αίμα με εμένα. Είναι μέρος της ίδιας μου της ύπαρξης. Υπ' αυτή την έννοια, ο Κάιν και ο Άβελ καταδεικνύουν μια θανάσιμη σύγκρουση που δεν προέρχεται απ' έξω, αλλά από μέσα μας. Γι' αυτό η βίβλος τοποθετεί στην αρχή της αφήγησής της τη δραματική εικόνα της αδελφοκτονίας. Δεν πρόκειται για την απλή ενστικτόδη βία, άμυνας ή επίθεσης, αλλά για κάτι πολύ πιο ριζικό. Η πράξη του Κάιν δεν πλήττει τον ξένο, τον εχθρό ή τον καταχραστή, αλλά το πιο κοντινό πρόσωπο, τον πιο οικείο, πλήττει τη ζωή του αδελφού, αυτού που έχει το ίδιο αίμα, τους ίδιους γονείς, την ίδια προέλευση. Ο Κάιν μας μαθαίνει ότι η βία δεν είναι η έκβαση μιας παλινδρόμησης του ανθρώπου στη ζωώδη κατάσταση. Δεν πηγάζει από την κτηνοποίησή του. Δεν υπάρχει πράγματι πειρασμός της βίας στον κόσμο των ζώων, διότι σε αυτόν τον κόσμο η βία δεν σχετίζεται με την επιθυμία και τις ασυνείδητες φαντασιώσεις, αλλά με τον καθαρό νόμο του ενστίκτου. Εξάλλου, δεν υπάρχει προφανώς δυνατότητα εγκλήματος ούτε τρέλας στον κόσμο των ζώων. Θέτοντας την παράβαση και τη βία στην αρχή της αφήγησής της, αμέσως μετά τον μυθικό χρόνο της δημιουργίας του κόσμου, η βίβλος επικυρώνει αυτή την ανθρωπολογική αλήθεια. Μόνο ο άνθρωπος, φιλιακρότες, εισάγει το έγκλημα στην ιστορία. Είναι ο καταγωγικός χαρακτήρας που ο βιβλικός λόγος αποδίδει στην πράξη του Κάιν.
Η πρώτη πράξη του ανθρώπου εκτός του κήπου της ΕΔΕΜ είναι η αδελφοκτόνος βία. Δεν είναι η αγάπη για τον πλησίον, η ευγνωμοσύνη προς το Θεό ή για το δημιούργημα, η αδελφοσύνη, η αλληλεγγύη, ούτε η φιλία και η αγάπη. Όπως ήδη είπαμε, το βιβλικό κείμενο δεν κάνει εκπτώσεις, δεν προτείνει μια ρητορική και εξειδενικευμένη αναπαράσταση του ανθρώπου, δεν υπαναχωρεί στη διαπίστωση ότι το μίσος είναι μια πρωταρχική κλίση του ανθρώπου. Το διαπιστώνει με τον τρόπο του και ο Φρόιντ. Στην καταγωγή της ζωής δεν υπάρχει η αγάπη που έχει την ικανότητα να ολοκληρώνει, αλλά το μίσος που επιφέρει βία. Αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση προς τη θέση του Αριστοτέλη για τον άνθρωπο ως κοινωνικό ζώο, το ανθρώπινο «ον» δεν είναι μονάχα ανοιχτό στον κόσμο, δεν ζει για να αγαπά τον πλησίον, γιατί ο κόσμος και ο πλησίον του εμφανίζονται αρχικά ως απειλητική και εχθρική εισβολή στη ζωή του ίδιου. Ο Άβελ για τον Κάιν είναι κυρίως ένας εισβολέας. Η ύπαρξή του ως δευτερότοκου δεν μπορεί παρά να επιφέρει στον πρωτότοκο μια απώλεια απόλαυσης, μια μείωση του κύρους του απέναντι στο μητρικό βλέμμα. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Προς το παρόν μας αρκεί να προσδιορίσουμε την τάση προς τη βία του μίσους ως μια πρωταρχική, ενορμητική όση της ανθρώπινης ζωής, με την αναγκαία διευκρίνηση ότι η ανθρώπινη βία δεν είναι μονάχα ένας αμυντικός, προστατευτικός τρόπος της ύπαρξης, της πράξης μάλλον, αλλά εμφανίζεται κυρίως ως ένας αληθινός πειρασμός. Ενώ η σκέψη δομείται στο φόντο της αναγνώρισης της αδυνατότητας πλήρους ελέγχου της ζωής, ο ψευδαισθητικός πειρασμός της βίας είναι η απευθείας πραγματοποίηση των επιθυμιών μας. Αυτό συμβαίνει τόσο στις προσωπικές σχέσεις όσο και στις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη και στα έθνη. Ο πειρασμός της βίας είναι η εκπλήρωση της επιθυμίας μας, παρακάμπτοντας την κατανάγκη μακρά οδό της συμβολικής διαμεσολάβησης που θεσπίζει ο νόμος, η εκπλήρωση της επιθυμίας μας δίχως αναβολές και καθυστερήσεις. Όμως, η πρωταρχική βία δεν είναι τυφλή. Δεν είναι η έκφραση μιας παρορμητικής όθησης ενός κτηνόδους ανακλαστικού. Πριν συντελεστεί ο φόνος του Άβελ, ο Κάιν εκδηλώνει προς τον αδελφό του ένα έντονο, ζηλόφθονο μίσος, που δεν εξαντλείται ποτέ αλλά διαρκώς ανατροφοδοτείται. Αυτό δεν είναι ήδη αρκετά σκανδαλώδες για την κοινή ηθική και τα αγαθά συναισθήματα? Ο δεσμός ανάμεσα στα αδέλφια δεν θα έπρεπε να στερείται μίσος? Δεν θα έπρεπε να τίθεται ως δεσμός αλληλεγγύης και αγάπης, ως το παράδειγμα μιας θετικής σχέσης? Ως προηγούμενο του Φρόιντ, το βιβλικό κείμενο καταδεικνύει ότι η τάση προς την καταστροφή έρχεται από το ασυνείδητο ως μια βασική τάση του που προηγείται εκείνης της αφοσίωσης της αγάπης. Τα είδαμε ήδη στην κακοήθη φιγούρα του φίδιου που υποδαβλίζει την πρώτη παράβαση. Είναι όντως το φίδι πριν από τον Κάιν που εισάγει στο δημιούργημα το λοξό βλέμμα του ζηλόφθονου μίσους. Και ο Κάιν, όπως και το φίδι, ερμηνεύει την πράξη του Θεού ως εμπνεόμενη από μια καθαρή βούληση ισχύως. Και ο Κάιν, όπως το φίδι, συμμερίζεται την ευρωτική φαντασίωση του πατέρα αφέντη, του διαστροφικού πατέρα που συνθλίβει τη ζωή των παιδιών του, που χρησιμοποιεί τον νόμο με μοναδικό μέτρο την προσωπική του επιθυμία. Όπως είχε ήδη συμβεί με τους γονείς του, που υποκινήθηκαν από το φίδι, έτσι και ο Κάιν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, στρέφεται εναντίον του νόμου του πατέρα, αμφισβητώντας εκ των πραγμάτων τη συμβολική του εξουσία. Αυτό είναι το επαναστατικό, ρομαντικό, αναρχοειδές χαρακτηριστικό του Κάιν, όπως εκτιμήθηκε από διάφορους ερμηνευτές. Από τον Σαραμάγκου, για παράδειγμα, ένας νομπελίστας λογοτέχνης Πορτογάλος, όταν περιγράφει τον Κάιν ως υποχρεωμένο να καταλύσει τη δημιουργία ενός θεού άδικου και ζηλόφθονου,
εν ονόματι της ελευθερίας του ανθρώπου, ή πιο πρόσφατα από τον Καμιλέρη, ο οποίος εξαίρει μια αναπαράσταση του Κάιν βασισμένη στην προμηθεϊκή μορφή του ως δημιουργό πόλης και πολιτισμού. Σε ένα πιο εκλεπτισμένο ποιητικό πλαίσιο, αυτή η εικόνα του Καΐν ως ανθρώπου που με την πράξη του δίνει πλαστικότητα στον κόσμο, αφού βίωσε την ενοχή ενός φόνου που συντελέστηκε εξαιτίας του ότι δεν ένιωσε να είναι αγαπητός στο Θεό όπως ο αδελφός του, και την ακραία μοναξιά της εξορίας βρίσκεται σε άλλα επίσης βιβλία. Σε αυτή τη δεύτερη μεγάλη ανθρώπινη παράβαση, η αδελφοκτόνος πράξη εμφανίζεται τυφλωμένη από τη ζηλοφθονία. Ο Κάιν είναι μια δραματική φιγούρα, όχι επειδή προκαλεί προμηθεϊκά το Θεό, αλλά επειδή μένει εγκλωβισμένος στη ζηλόφθονη φαντασίωσή του. Η παράβασή του δεν είναι μια ηρωική εξέγερση εναντίον της δεσποτικής βούλησης του Θεού, αλλά δείχνει πόσο βαθιά συγγενεύει η ζηλοφθονία με την ενόρμηση θανάτου. Δεν είναι τυχαίο ότι όπου υπάρχει ζηλοφθονία δεν υπάρχει θετική κατάφαση, αλλά μονάχα η θλίψη για τα αγαθά του άλλου, για να χρησιμοποιήσουμε μια γνωστή διατύπωση του θωμάτου Ακινάτη. Τότε όμως, γιατί το πάθος της ζηλοφθονίας είναι τόσο ισχυρό και έκδηλο στον άνθρωπο? Γιατί μπορεί να οδηγεί τη ζωή προς το θάνατο? Η ζηλοφθονία δεν είναι ποτέ ζηλοφθονία για κάτι, για κάποια περιουσία ή ιδιότητα αυτού που φθονείται. Στο βάθος του ζηλόφθονου συναισθήματος, φίλοι ακροατές, βρίσκεται μάλλον η ζωή του άλλου, η πληρότητα, ο πλούτος, η ετερότητα της ζωής του. Γι' αυτό το λόγο ο Λακάν μπόρεσε να διαβεβαιώνει ότι το πραγματικό αντικείμενο της ζηλοφθονίας είναι η ζωή καθ' αυτή, ότι η ζηλοφθονία είναι πάντοτε στη ρίζα της ζηλοφθονία για τη ζωή. Η αδελφοκτονία του Κάιν κουβαλάει ένα βαθύ μυστήριο. Είμαστε πράγματι συνηθισμένοι να σκεφτόμαστε ότι η βία είναι ένα καταφύγιο απέναντι στην παρουσία του εχθρού, ότι πηγάζει από την καταγωγική μας όθηση να ταυτίζουμε το ξένο με το μισητό. Το μίσος είναι υπό αυτή την έννοια, όπως αναφέρθηκε, πάντοτε παλαιότερο της αγάπης, διότι ενσαρκώνει την πρώτη αντίδραση του ανθρώπου απέναντι στον άλλο που διαταράσει ή απειλεί τα καθορισμένα όρια της ταυτότητάς του. Η βιβλική αφήγηση μοιάζει όμως να θέτει υπό προβληματισμό αυτή τη θεωρία. Η βία του Κάιν δεν είναι μια βία που πλήττει τον ξένο, αλλά τον ομόαιμό μας. Όχι τον ξένο, αλλά τον πιο οικείο. Η βία του δεν είναι βία εναντίον του εισβολέα ή του ορκισμένου εχθρού, αλλά εναντίον του αδελφού. Αυτό είναι πιθανώς το πιο ακαθόδες σημείο της βιβλικής αφήγησης. Ο Κάιν, ο δολοφόνος, έχει το ίδιο αίμα με τον Άβελ, τον δολοφονημένο. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να εισάγουμε ένα άλλο πρόσωπο του ξένου. Όχι τον ξένο που έρχεται από τόπους μακρινούς, που κατοικεί πέρα από τα σύνορά μας, αλλά εκείνον που ζει στο ίδιο μας το σπίτι. Έναν ξένο που δεν είναι έξω από μας, αλλά μέσα μας. Γιατί ο Κάιν πλήττει μέχρι θανάτου τον αδελφό? Το βιβλικό κείμενο αφηγείται ότι δεν άντεξε την προτίμηση της αγάπης του Θεού προς τον Άβελ. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η ανυπόφορη ματέωση φανερώνει ένα στοιχείο του χαρακτήρα του Κάιν. Δεν αντέχει να μην είναι ο μοναδικός. Υπό αυτή την έννοια, η πράξη του φανερώνει τη ζηλόφθονο και ναρκισιστική μήτρα της ανθρώπινης βίας. Το ανθρώπινο πάθος του ζηλόφθονου μίσους είναι ένα πάθος χωρίς όρια, γιατί θέλει να χαράξει σε ολόκληρο τον κόσμο τη δοξαστική σφραγίδα της ναρκισιστικής εικόνας του εγώ. Ο Κάιν, όπως και οι γονείς του, φαίνεται να έχει δαγκωθεί από το φίδι της ζηλοφθονίας. Η βία που ξεσπάει πάνω στον πιο οικείο και όχι στον ξένο, στον αδελφό και όχι στον εχθρό,
φέρει την ανεξίτηλη σφραγίδα της ζηλοφθονίας, αφού εκείνος που φθονείται δεν είναι γενικά ο άγνωστος, αλλά αυτός που θα θέλαμε να είμαστε χωρίς να το κατορθώνουμε, το άφθαστο ιδεώδες μας, αυτός που ενσαρκώνει την αρκισιστική εικόνα του εαυτού μας. Η ζηλοφθονία πράγματι στρέφεται πάντοτε σε εκείνον που είναι σαν και εμάς, αλλά έχει ή είναι κάτι περίτα και επομένως κάτι χωρίς συνοχή, χωρίς αξία. Ο ιδεατός γιος είναι στα μάτια της ο Κάιν, αλλά μονάχα ως αποκλειστική της ιδιοκτησία. Η πηγή λοιπόν της ζηλοφθονίας του Κάιν δεν είναι η επιθυμία της Εύας. Ο εισβολέας Κάιν και Νάρκισσος.

Στην καταγωγή της ζωής λοιπόν, στην αρχή, λέει ο Μάσιμο Ρεκαλκάτη στο βιβλίο «Η πράξη του Κάιν», δεν βρίσκεται το συνέστημα της αδελφοσύνης, αλλά η καταστροφή της, η ισχυρή άρνησή της. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το βιβλικό κείμενο εγκαινιάζει την ιστορία του ανθρώπου. Ο Άβελ για τον Κάιν δεν είναι πρωτίστως ο αγαπημένος αδελφός, αλλά το τραυματικό γεγονός της αδυνατότητάς του να είναι το όλο, το πλήρες, μόνο αυτός δηλαδή. Ο ερχομός του Άβελ στον κόσμο τον εκθρονίζει από τη θέση του προνομιακού αντικειμένου της επιθυμίας της μητέρας του. Εξαιτίας του Άβελ δεν είναι πια ο μοναχογιός της Εύας. Και ακριβώς σε απάντηση αυτής της εκθρόνησης, ο Κάιν εξαπολύει το αθανάσιμο μίσος εναντίον του αδελφού του. Δεν αντέχει καμία ασυνέχεια στην ύπαρξή του. Δεν μπορεί να υποφέρει ότι η συνθήκη του ως μοναχογιός συρρυκνώθηκε από την άφιξη ενός άλλου. Η αυταπάτη που διακατέχει επομένως στην πράξη του είναι βαθιά ναρκισιστική. Ο Κάιν δρά για να υπερασπιστεί το προνόμιό του και την εικόνα του ως μοναχογιού, όχι μονάχα για τους γονείς του, αλλά μοναχογιού πρωτότοκου ολόκληρης της ανθρωπότητας. Γι' αυτό το λόγο, όπως σωστά έδειξε ο Λακάν, πρέπει να επιχειρήσουμε να διακρίνουμε κάτω από το προσωπείο του Κάιν το κρυμμένο πρόσωπο του Νάρκησου. Το πάθος του Κάιν, όπως και του Νάρκησου, είναι να είναι ο μόνος, ο μοναδικός, να καλλιεργεί μια μεγαλειώδη ιδεατή εικόνα του εαυτού του. Ο Άβελ είναι λοιπόν ο εισβολέας που στερεί από τον αδελφό την ιδεατή του εικόνα. Η ψυχανάλυση διδάσκει ότι στα πρωτότοκα παιδιά υπάρχει αρκετά συχνά ένα τραύμα. Η άφιξη ενός αδελφού δεν είναι μόνο μια εορταστική συνθήκη για μια οικογένεια, αλλά μπορεί να σηματοδοτήσει την τραυματική εκθρόνηση του πρωτότοκου από την προνομιούχο θέση του μοναχοπαιδιού. Είναι η μήτρα αυτού που ο Λακάν προσδιορίσε ως σύμπλεγμα παρίσφρησης. Το καινούριο μέλος αλλοιώνει το δεσμό μεταξύ παιδιού και γονέων, δρά ως διαχωριστικό γεγονός, υποχρεώνει κυρίως το πρωτότοκο μέλος να χάσει τη θέση του ως φαλικό αντικείμενο της επιθυμίας της μητέρας. Αυτό μοιραία απελευθερώνει μια επιθετική όση προς το καινούριο μέλος που αντιστοιχεί σε ένα αρνητικό βίωμα αποκλεισμού και εγκατάληψης. Στη σχέση με τον αδελφό, ο Κάιν βιώνει για πρώτη φορά τη συνάντηση με μια ύπαρξη που είναι όπως αυτός, που μπορεί να επικαλεστεί τα ίδια δικαιώματα με τον ίδιο, αλλά που είναι διαφορετικός από εκείνον. Η συμμετρία της αδελφικής σχέσης δημιουργεί σύγκρουση σε μεγαλύτερο βαθμό από την ασυμμετρία της σχέσης των παιδιών με τους γονείς τους. Πρόκειται για ένα δεδομένο που η εμπειρία συχνά αναδεικνύει. Είναι αρκετά σπάνιο, φίλοι ακροατές, να βρεις αδέλφια ομόαιμα που αγαπιούνται μεταξύ τους και μοιράζονται με θετικό τρόπο το αίσθημα της αδελφοσύνης. Με το επιπρόσθετο στοιχείο ότι ο Κάιν δεν είναι μόνο ο πρωτότοκος του Αδάμ και της Εύας, αλλά είναι, όπως είδαμε, και ο πρώτος γιος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτός υπήρξε κυριολεκτικά πριν από τη γέννηση του Άβελ, ο μοναδικός ζών γιος στον κόσμο. Ο Κάιν πραγματώνει σε αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα της ζωής του το ασυνείδητο όνειρο όλων των παιδιών, να είναι το μοναδικό, το αγαπημένο, το μόνο παιδί στον κόσμο. Η γέννηση του Άβελ έρχεται να διαλύσει αναπόφευκτα και τραυματικά αυτή την ναρκισσιστική αναπαράσταση του Κάιν ως το απόλυτο ένα χωρίς τον άλλο. Μέσω της εισβολής της γέννησης του Άβελ, ο Κάιν υποχρεώνεται να βιώσει τραυματικά την ετερότητα, την ακατανίκητη διαφορετικότητα του αδελφού, την ισόρμηση στη σκηνή του ενός, του Κάιν ως μοναδικού γιου, του δύο που ενσαρκώνει ο Άβελ. Γι' αυτό το λόγο, στην καταγωγή μεταξύ ομοίων, πρώτη δεν είναι ποτέ η αγάπη αλλά το μίσος. Ο αδελφός που υπησέρχεται ενσαρκώνει τραυματικά τον τόπο μιας επώδυνης εισβολής. Ο Αυγουστίνος της Εξομολογήσης αφηγείται σε σελίδες που έγιναν διάσημες και αναπτύχθηκαν από τον ίδιο τον Λακάν τα δαγκώματα από ζήλια ενός παιδιού που βλέπει τον αδελφούλη του να θυλάζει με λεμαργία το στήθος της μητέρας του, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, ο Άγιος Αυγουστίνος. Η αθωότητα των παιδιών
βρίσκεται στα ανίσχυρα μέλη τους και όχι στην ψυχή τους. Κάποτε κάθισα για ώρα μονάχος και παρατηρούσα ένα παιδί. Ξεχύλιζε από μοχθηρία. Δεν μιλούσε ακόμη, όμως χλώμιαζε από χολή και κοίταζε με ζήλια τον ομογάλακτο αδελφό του. Σημαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Τώρα, αυτό που είπε ο Χριστός, ότι αν δεν γίνονται σαν τα παιδιά δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού, προφανώς δεν αναφερόταν σε τέτοιες περιπτώσεις του χαρακτήρα των παιδιών. Ο Κάιν παρασύρεται από τη δίνη της βίας με αφετηρία το βίωμα της εκθρόνησης του μεγαλύτερου αδελφού που προκάλεσε η γέννηση του Άβελ. Ένας τρίτος εισβολέας εισχώρησε διαλύοντας το καταγωγικό ζεύγος μητέρας γιου. Η εισβολή του άλλου, το τραύμα της ίδιας της ύπαρξης, με υποχρεώνει να δημιουργήσω σχέση, αποτραβώντας με από κάθε αυταπάτη κεντρικότητας, με εγώ και κανείς άλλος. Αυτή είναι η πικρή μνησικακία που διαπερνά τον Αλσέστ του Μολιέρου. Το μίσος, φίλες και φίλοι, που υποκινείται από την αντίληψη ότι δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε οι μοναδικοί. Αυτή είναι η καταγωγή του ζηλόφθονου συναισθήματος. Ο ζηλόφθονος εμφανίζεται πράγματι πληγωμένος από τη ζωή του άλλου, από την ύπαρξή του και μόνο. Η ζηλοφθονία, όπως είδαμε, είναι κατά βάθος ζηλοφθονία για τη ζωή. Όμως, για να επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε σε βάθος τη φρίκη της αδελφοκτόνου πράξης του Κάιν, πρέπει να σταθούμε όχι μόνο στον αρκισιστικό χαρακτήρα της πρωτοτοκίας του. Ο Κάιν υπήρξε πράγματι ο μοναδικός γιος στον κόσμο, αλλά σε ό,τι υπήρξε ο Κάιν στην επιθυμία της μητέρας του. Ο Αντρέ Βενίν τόνισε έντονα τη σημασία αυτής της πλευράς στη βιογραφία του Κάιν, όταν σημείωσε ότι η γέννησή του βιώθηκε από την Εύα μέσω μιας φαντασίωσης καθαρά αιμομικτικής. Πάλι και εδώ ψυχολογικός όρος, προφανώς, έτσι, όχι κυριολεκτικός. Με τη γέννηση του Κάιν, η Εύα δεν γεννά μόνο ένα γιο, αλλά αποκτά έναν άντρα. Το βιβλικό κείμενο είναι εύγλωτο σε αυτό το σημείο. Η Εύα έμεινε έγκυος και γέννησε τον Κάιν και είπε: «Απέκτησα άνθρωπο με τη βοήθεια του Κυρίου». Αυτό είναι το θεμέλιο της εντός εισαγωγικών αιμομικτικής φύσης, που σύμφωνα με την ερμηνεία του Βενίν χαρακτηρίζει την πρωταρχική σχέση του Κάιν με τη μητέρα του. Το βιβλικό κείμενο το εκφράζει χωρίς αμφιβολία. Πρόκειται για μια αληθινή απαγωγή. Ο γιος ανήκει στη μητέρα, δεν έχει δική του ζωή, έχει συλληφθεί από τον καθρέφτη του μητρικού βλέμματος. Σε αυτή τη σχέση δεν υπάρχει η σωστή συμβολική απόσταση. Όλα συγχωνεύονται, δεν υπάρχει παρουσία του τρίτου, της αρχής της διαμεσολάβησης που αναπαρίσταται από τον πατέρα. Ο Κάιν δεν έχει τη δική του ζωή, διότι είναι ένας γιος αντικείμενο αποκλειστικής ιδιοκτησίας της μητέρας. Είναι εχμάλωτος της επιθυμίας της Εύας να υποκαταστήσει τον πατέρα. Το μίσος του Κάιν προς τον Άβελ είναι μίσος για έναν αντίπαλο που διαλύει τη γοητεία μιας συγχωνευτικής σχέσης, την συγχώνευση δηλαδή του ενός με τον άλλο. Ο Άβελ είναι ο εισβολέας που παρεμβαίνει μεταξύ εκείνου και της μητέρας του, διερηγνύοντας αυτό το χαρακτήρα του ζεύγους. Το μίσος του Κάιν για τον αδελφό πηγάζει από την καταστροφή της αυταπάτης του ενός που προκαλεί ο πρόσθετος γιος, ο άλλος ο δεύτερος, ο Άβελ. Όμως το πρώτο δράμα του Κάιν δεν είναι η εισβολή του αδελφού, αλλά η απαγωγή της μητέρας που εγγράφει τη ζωή του γιου περισσότερο ως το παθητικό αντικείμενο της επιθυμίας της μητέρας του παρά ως ένα υποκείμενο. Ψυχαναλυτικές περισσότερο αυτές τις σελίδες τις διαβάζω ωστόσο. Αυτή η εγγραφή, λέω τις διαβάζω ωστόσο με την έννοια ότι είναι λίγο δύσκολη στην κατανόηση, όχι ότι είναι κάτι κακό. Αυτή η εγγραφή υποδαυλίζει με τη σειρά της σε εκείνον μια ναρκισιστική φαντασίωση. Ο Κάιν θέλει να είναι ο μοναδικός γιος στον κόσμο, το συμπλήρωμα του κενού της Εύας. Με ψυχαναλυτικούς όρους, η ύπαρξή του μοιάζει βαλσαμωμένη, ολοκληρωτικά ταυτισμένη με τη μητέρα. Αν ο Ειδίποδας του Σοφοκλή, επαναγνωσμένος από τον Φρόιντ, σκοτώνει τον πατέρα για να μείνει κοντά στη μητέρα, για να γίνει ο σύζυγος και ο πατέρας των γιών παύλα αδελφών του, ο βιβλικός Κάιν σκοτώνει τον Άβελ για να μείνει κοντά

είναι δύο φιγούρες εξίσου αιμομικτικές. Αν ο Ιδίποτας γίνεται ο σύζυγος της Ιωκάστης, της μητέρας του και πατέρας των παιδιών της που είναι και αδέλφια του, ο Κάιν παίρνει τη θέση του άνδρα της Εύας αποκλείοντας τον Αδάμ. Πρόκειται για μια εκδίωξη που επιφέρει μια ιδιοποίηση. Η εντός εγωγικών αιμομικτική σχέση μεταξύ Κάιν και Εύας εκδιώκει τον πατέρα, ενοποιώντας το γιο με τη μητέρα και αντίστροφα. Ο Κάιν γίνεται λοιπόν, όπως διαβεβαιώνει το βιβλικό κείμενο, ο άντρας της μητέρας του. Συμβαίνουν αυτά και στην πραγματική ζωή συχνά. Ο τραυματικός χαρακτήρας της εισβολής της γέννησης του Άβελ κατανοείται μέσα στο φόντο αυτού του συγχωνευτικού δεσμού που συνδέει τον Κάιν με τη μητέρα του. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε το φαινόμενο της διδυμίας, όπως συμβαίνει με τον Ισάφ και τον Ιακώβ, αλλά μια εισβολή του δευτερότοκου Άβελ, όχι μόνο σε σχέση με τον Κάιν, αλλά κυρίως σε σχέση με το ζεύγος Εύας Κάιν. Ο Άβελ βρίσκεται παραδόξως τοποθετημένος στη συμβολική θέση του ονόματος του πατέρα, που έρχεται να ανατρέψει τη θέση του Κάιν ως φαντασιακού γιου της μητέρας και να αποκλείσει τη μητρική απόλαυση. Πρόκειται για μια κατάσταση που συναντάμε συχνά στην κλινική εμπειρία. Ο ίδιος ο Φρόιντ ανακαλεί την περίπτωση ενός ασθενούς που βρέθηκε σε ανάλογη περίπτωση. Η γέννηση ενός αδελφού έδρασε ως τραυματικός διαχωριστής στην πορεία της ζωής του. Ο Φρόιντ προτείνει στον ασθενή του αυτή την αναδόμηση. Λέει, «Μέχρι το τάδε έτος της ηλικίας σας, θεωρούσατε τον εαυτό σας μοναδικό και απεριόριστο ιδιοκτήτη της μητέρας, μετά γεννήθηκε ένα δεύτερο παιδί και μαζί του ήρθε μια βαθιά απογοήτευση για σας. Η μητέρα σας εγκατέλειψε για ένα διάστημα και αργότερα δεν αφιερωνόταν πια αποκλειστικά σε εσάς. Τα αισθήματά σας για τη μητέρα έγιναν διφορούμενα, ο πατέρας απέκτησε μια νέα σημασία για σας». Η επιλογή του Θεού. Ο ζηλόφθονος δεν ζηλεύει ποτέ απλά κάτι από το άτομο, αλλά όπως υπόθηκε ζηλεύει τη ζωντανή ζωή του, που είναι περισσότερο ζωντανή από τη δική του. Ο Κάιν έπληξε λοιπόν τον αδελφό, διότι έβλεπε σε αυτόν να ενσαρκώνεται εκείνο το περισσότερο της ζωής. Αν όμως ακολουθήσουμε κατά γράμμα το βιβλικό κείμενο, δεν θα πρέπει να διευρύνουμε τη σκηνή εισάγοντας στη σχέση ανάμεσα στους δύο αδελφούς και τη φιγούρα του Θεού? Αν ο Κάιν βιώνει τον αδελφό ως έναν εισβολέα που υποβιβάζει την αρκισιστική του αξία, είναι διότι ο Θεός και όχι η Εύα αναγνώρισε στον Άβελ μια ανώτερη αξία. Η σκηνή είναι γνωστή. Μπροστά στα δώρα που οι δύο αδελφοί προσφέρουν στον Κύριο, το Άβελ θα γίνουν αποδεκτά με χαρά, ενώ του Κάιν θα απορριφθούν. Από αυτή την άρνηση του Θεού δημιουργείται η ναρκισιστική πληγή από την οποία πηγάζει η πράξη του Κάιν. Το χέρι του Κάιν σηκώνεται εναντίον του Άβελ μετά την προτίμηση που έδειξε ο Κύριος στα δώρα του αδελφού του εναντί των δικών του. Στην καταγωγή της ανθρώπινης βίας βρίσκουμε συχνά την εμπειρία της μη αναγνώρισης. Η απογοήτευση από το αίσθημα αναγνώρισης βρίσκεται συχνά στην προέλευση της καταφυγής του ανθρώπου στη βία. Η πυροδότησή του μπορεί εύκολα να προκληθεί από την έλλειψη ακρόασης, αποδοχής και αναγνώρισης. Αν η διαλεκτική της αναγνώρισης εμποδίζεται, αναχαιτίζεται, διαστρέφεται, η βία μπορεί να αποτελέσει μια δυνατή έκβαση. Αυτή είναι η περίπτωση του Κάιν. Το αίτημά του για αναγνώριση και αγάπη που ενυπάρχει στα δώρα που προσφέρει στο Θεό δεν υπέστη ίσως την ταπείνωση της απόρριψης? Δεν είναι άραγε αυτή η απόρριψη που ερεθίζει, κατακαίει, δημιουργεί μέσα του μια βαθιά απογοήτευση? Μπροστά στο Θεό ο Κάιν βιώνει την κρίση του άλλου. Δεν μπορεί πια να υπερηφανεύεται ότι είναι ο άντρας της μητέρας του, το αδιαμφισβήτητο συμπλήρωμά της, ο μοναδικός της γιος. Μέσω της κρίσης του Θεού συναντά έναν νόμο που τον χωρίζει από τη συγχώνευση με τη μητέρα του. Αυτό είναι ένα κομβικό πέρασμα της βιβλικής αφήγησης. Ο Θεός απορρίπτει τα δώρα του Κάιν για να αποδεχτεί αντίθετα τα δώρα του Άβελ. Δεν είναι ξεκάθαρο τι επηρέασε την προτίμησή του. Η κρίση του παραμένει ενηγματική.

0: Γνωρίζουμε ότι ο Άβελ προσφέρει δώρα που προέρχονται από την εργασία του ως ποιμένας, ενώ ο Κάιν προσφέρει τα δικά του που προέρχονται από την καλλιέργεια της γης. Ο Άβελ είναι μια ύπαρξη σε κίνηση, ενώ ο Κάιν είναι ριζωμένος στο έδαφος. Αυτό το ρίζωμα αντανακλά ακόμα περισσότερο την εξάρτησή του από τη μητέρα γη. Μήπως αυτός είναι ο λόγος που δικαιολογεί την κρίση και την άρνηση του Θεού? Ο Κάιν παραμένει υπερβολικά δεμένος με τη μητέρα παύλα γη για να μπορέσει να προσφέρει κάτι αυθεντικά δικό του. Στο ίδιο του το όνομα, ο Κάιν φέρει αυτή την υπόνοια. Το Κάιν προέρχεται πράγματι από ένα εβραϊκό ρήμα που σημαίνει «κατέχω, αποκτώ», αυτό που έχει αποκτηθεί. Η ετικέτα της αιμομιξίας, εντός εισαγωγικών της ταύτισης, συγχώνευσης με τη μητέρα του δηλαδή, επισκιάζει λοιπόν την ατομικότητά του. Γι' αυτό ο Θεός προτιμά τα δώρα του Άβελ. Το βέβαιο είναι ότι η ύπαρξη του Κάιν είχε κακή υποδοχή στον τόπο του άλλου. Μια πρωταρχική βία προηγείται και καθιστά δυνατή την αδελφοκτόνο πράξη του. Μπροστά στην προσφορά του Κάιν, ο Θεός αντιστρέφει δραστικά τη μητρική λογική της προνομιακής κατοχής. Με αυτόν τον τρόπο η κρίση του συνιστά το πατρικό τραύμα του Κάιν. Ο Θεός τον υποχρεώνει να διαπιστώσει ότι δεν είναι ο μόνος γιος, ότι δεν είναι ο μοναδικός. Αν όντως κάθε γιος είναι αυθεντικά μοναδικός στην επιθυμία της μητέρας, αυτό δεν εξουσιοδοτεί κανέναν γιο να αισθάνεται ότι είναι ο μοναδικός. Στρέφοντας το βλέμμα του στον Άβελ και την προσφορά του, ο Θεός δρά ως χωριστική δύναμη. Η παρουσία του Άβελ, γράφει σωστά ο Βενίν, υποχρεώνει τον Κάιν να πενθύσει την αποκλειστικότητα, τη συγχώνευση, την απολυτότητα. Αντιμέτωπος λοιπόν με αυτό τον συμβολικό ευνουχισμό, το ότι αποδέχομαι δηλαδή ότι δεν μπορώ να είμαι ο μόνος στον κόσμο, το πρόσωπο του Κάιν εμφανίζεται σκυθρωπό και η ψυχή του εξοργισμένη, λέξεις από τη βίβλο. Τη γέννηση δηλαδή. Αυτά τα σημάδια δεν διαφεύγουν από το Θεό, που του απευθύνει πατρικά το λόγο για να τον μετακινήσει από την αρκισιστική του πληγή. «Πράξε το σωστό και κράτα ψηλά το πρόσωπό σου», του λέει, «γιατί η καθήλωση στη ζήλια για τον άλλο δηλητηριάζει τη ζωή και φέρει αναπόφευκτα μαζί της την αμαρτία». Η οργή όμως του Κάιν είναι κοφή και προαναγγέλει τη δολοφονική επίθεση εναντίον του αδελφού του. Παρ' όλα αυτά ο Θεός, απευθύνοντας το λόγο, επιμένει να κινείται πατρικά. Δεν αφήνει τον Κάιν να μείνει εχμάλωτος της ζηλοφθονίας και του προσφέρει τη δυνατότητα να αναγνώσει συμβολικά το νόημα της καταπτώησης και της οργής που τον διακατέχουν. Το να μην είσαι ο μοναδικός δεν σημαίνει ότι δεν αξίζεις. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι μοναδικός. Αντίθετα, ο Θεός τον παρακινεί να κρατήσει το πρόσωπο του ψηλά, τον καλεί να πράξει το σωστό, Γένεση 4-7, τον οθεί να δεχθεί με υποκειμενικό τρόπο τον νόμο του ευνοχισμού, της αποδοχής της έλλειψης δηλαδή, ως δημιουργική δυνατότητα και όχι ως καθαρή ματέωση. Ο Κάιν βρίσκεται έτσι να διασχίζει τον ίδιο δρόμο με τους γονείς του, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη θεϊκή απαγόρευση της πρόσβασης στο δέντρο της γνώσης. Και όπως οι γονείς του, αντί να δεχθεί τον νόμο ως ευκαιρία υποκειμενικοποίησης της επιθυμίας του, μένει παραδομένος στη ζηλοφθονία. Το πρόσωπό του μένει καταπτωημένο. Η οργή του παραμένει έκδηλη. Ο Κάιν δεν είναι ικανός να βιώσει το αδύνατο. Δεν είναι ικανός να αναγνώσει τον νόμο ως απελευθέρωση από τον συγχωνευτικό θεσμό και όχι ως καταστολή της επιθυμίας του. Δεν είναι ικανός να εγκαταλείψει το ένδυμα του μοναχογιού για να γίνει άντρας. Στα μάτια του, όπως και στα μάτια του φιδιού στον κήπο της Εδέμ, ο Θεός διαπράττει μια μεγάλη αδικία, προτιμώντας τα δώρα του Άβελ από τα δικά του. Η επιλογή του Θεού του μοιάζει με κατάχρηση εξουσίας, ιδιοτροπία, κατάφορη αδικία. Αλλά ο Κάιν στην πραγματικότητα δεν ανέχεται την ύπαρξη του άλλου, την ετερότητά του, που ο Θεός αντίθετα επικαλείται και καθιστά παρούσα με την επιλογή του. Αντί να δεχτεί την πράξη του Θεού ως μια ευκαιρία ανάπτυξης, μένει προσκολλημένος στη διεκδίκηση των απόλυτων δικαιωμάτων του, παραμένει εχμάλωτος του ναρκισσιστικού του πάθους. Ο Κύριος διαβάζει τη σκαιώδη αναδίπλωση του Κάιν ως προάγγελο της απελπισμένης πράξης του. Δεν μπορεί όμως παρά να σεβαστεί την ελευθερία του δημιουργήματός του. Αφού άκουσε τα λόγια του Θεού, ο Κάιν μιλάει με τη σειρά του στον Άβελ. Το βιβλικό κείμενο δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες. Σε αυτό το σημείο δεν παίρνει θέση στο διάλογο μεταξύ των αδελφών. Ξέρουμε μόνο ότι ο Κάιν απευθύνει το λόγο στον Άβελ. Τι περίμενε, τι του είπε, ποιες λέξεις χρησιμοποίησε. Η βίβλο σιωπά σχετικά με αυτό τον ανύπαρκτο διάλογο. Ξέρουμε μόνο ότι αν υπήρξε διάλογος, δεν στάθηκε ικανός να σταματήσει το ζηλόφθονο μίσος του Κάιν. Ο νόμος του λόγου διακόπτεται και στη θέση του εμφανίζεται ο νόμος χωρίς νόμο της αδελφοκτόνου βίας. Είναι ένα δίδαγμα που το γνωρίζουμε καλά. Όταν τελειώνει ο διάλογος, όταν πεθαίνει ο διάλογος, εισβάλλει η βία. Είναι ακριβώς το αντίστροφο της διαδικασίας εξανθρωπισμού της ζωής, η οποία αντίθετα συντελείται από την αποποίηση της βίας και από την πρόσβαση στο λόγο. Η πράξη του Κάιν δείχνει έτσι τον σύνδεσμο που ενώνει την ανθρώπινη βία με την καταθλιπτική λύπη. Αν η ζωή δεν διατηρεί το πρόσωπό της ψηλά, αν καταπτωείται, αν η ζηλόφθονη οργή την καταβάλει, κινδυνεύει να δράσει με απελπισία, να φέρει το κακό και όχι το καλό, να βυθιστεί οδεύοντας προς το θάνατο και όχι να δημιουργήσει ζωή. Το καλό, όπως υπενθυμίζει ο Θεός τον Κάιν πριν από τη δολοφονική του πράξη, δίνεται μόνο από τη ζωή που δεν αφήνεται να καταπτωηθεί, από τη ζωή που δεν οργίζεται από τη ζωή, από τη ζωή που δεν αρνείται τη ζωή. Σταματάμε εδώ και για σήμερα, θα έχουμε και μια τρίτη εκπομπή με αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, και αυτό είναι ενδιαφέρον όπως όλα, του Μάσιμο Ρεκαλκάτη, «Η πράξη του Κάιν», εκδόσεις Κέλευθος. Γεια και χαρά.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
2: Ώρα Ελλάδος, 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr. Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
5: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
4: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν την ερμηνεία των ψαλμών και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. «Φώναξε και ο Θεός θα σε ακούσει». Αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο πάνω σε αυτόν τον ψαλμό, τον τρίτο, αυτά τα λόγια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί αυτά τα λόγια ταιριάζουν στο πονεμένο περιεχόμενό του. Όταν κανείς διαβάζει τους ψαλμούς του Δαβίδ, δεν αργεί να διαπιστώσει ότι λίγοι άνθρωποι πέρασαν τις θλίψεις και δοκιμασίες και ταλαιπωρίες που έζησε ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ. Λίγο έλειψε μάλιστα να δολοφονηθεί από το ίδιο το παιδί του, που επαναστάτησε εναντίον του και θέλησε να του πάρει τη βασιλική εξουσία. Ωστόσο, μέσα στις πολλές και μεγάλες συμφορές του, δεν έχασε ποτέ την ειρήνη της καρδιάς του. Έμεινε ήρεμος και ατάραχος, έστω και αν τον περικύκλωναν μυριάδες εχθρών. Και διερωτάται κανείς, από πού ο Δαβίδ αντλούσε την ψυχική αυτή δύναμη και αντοχή, από πού άραγε έβρισκε τα απαραίτητα αποθέματα της ψυχικής δυνάμεως για να είναι σε θέση να στέκεται πάντα όρθιος στις πικρές στιγμές της ζωής του, ποιο είναι το ακριβό μυστικό της εσωτερικής γαλήνης και της αφοβίας του, ώστε να μην χάνει το θάρρος του και την ειρήνη της ψυχής και να εξασφαλίζει ύπνο, ήρεμο, βαθύ και ήσυχο. Μας το φανερώνει ο ίδιος μέσα σε αυτόν τον ψαλμό με ξεχωριστή απλότητα και φυσικότητα. «Φώναξα», μας λέει, «οικέταυσα με δύναμη και παρεκάλεσα θερμά τον Κύριο για τα προβλήματά μου και εκείνος με άκουσε». Τα λόγια αυτά είναι το κατάσταλαγμα της προσωπικής του πείρας. Όσες φορές έκραζε με πίστη προς τον Κύριο, έβλεπε το πατοδύναμο χέρι του Θεού να τον προστατεύει και να τον λυτρώνει από κινδύνους και από φωνικά χέρια των εχθρών. Αυτό που μας λέει εδώ ο μακάριος Δαβίδ είναι ότι η προσευχή που γίνεται με ένταση και δύναμη καρδιάς εισακούεται πάντοτε. Το είπε άλλωστε ο ίδιος ο Θεός. «Θα φωνάξει ο πιστός και θα τον ακούσω». Το ίδιο μήπως δεν σημαίνει και το «κρούεται και ανγίσεται» που μας είπε και ο Θεάνθρωπος Κύριος. «Χτυπάτε», μας συμβούλευσε, «δυνατά και επίμονα και θα σας ακούσω». Θα ανοίξει μπροστά σας η θύρα του ελέους και της ευσπλαχνίας του Θεού. Μια προσευχή δηλαδή που μοιάζει με την προσευχή των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς, του προφήτη Δανιήλ μέσα στο λάκκο των λεόντων, της Χαναναίας μητέρας που έκραζε πίσω από τους μαθητές και τον Κύριον εισακούεται πάντα. Αλλά ας προχωρήσουμε τώρα σε μερικά βασικά στοιχεία του τρίτου ψαλμού της εωθινής αυτής προσευχής, την οποία η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί στην ακολουθία του όρθρου. Ο ψαλμός αυτός είναι ο πρώτος από όλους τους ψαλμούς που έχει επιγραφή, που χρησιμοποιεί τη λέξη ψαλμός και φανερώνει έτσι τρία πράγματα. Το είδος του ψαλμού, το συνθέτη και την ιστορική βάση του. Έτσι ως προς το είδος, ο τρίτος ψαλμός ανήκει στην κατηγορία των ύμνων που κάθε άτομο χωριστά αισθάνεται την ανάγκη να αναπέμψει προς το Θεό του. Κατά λέξη ψαλμός σημαίνει ψάλσεις, δηλαδή το ψάλσιμο, αυτό που ψάλουμε, την ψάφιση χορδών, όταν βέβαια χρησιμοποιούμε έγχορδο όργανο. Φανερώνει λυρική ποιησή από το έγχορδο μουσικό όργανο των αρχαίων λαών, τη λύρα. Όταν λέμε λυρική ποιησή, εννοούμε συνεκδοχικά κατ' επέκταση τη συναισθηματική διάθεση και έκφραση αυτής της ποιήσεως. Γνώρισμα αυτής είναι η αισθηματολογία του ποιητή, που χρησιμοποιεί μάλιστα εικόνες, μεταφορές και γενικά ποιητικό ύφος. Συνθέτης του τρίτου ψαλμού και με την επιγραφή είναι ο Θεόπνευστος Μέγας Δαβίδ. Η ιστορική δε βάση του ψαλμού βρίσκεται στην επιγραφή, η οποία κατηγορηματικά δηλώνει ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε οπότε ο Δαβίδ απεδίδρασκεν από προσώπου Αβεσσαλόμ του Ιού αυτού. Έχουμε δηλαδή εδώ τις ιστορικές συνθήκες και τα περιστατικά κάτω από τα οποία ο ψαλμωδός αγανάκτησε να συνθέσει τον ψαλμό και τα οποία αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται δηλαδή για την επανάσταση που οργάνωσε ο Αβεσσαλόμ, το παιδί του Δαβίδ, εναντίον του πατέρα του. Ένα παιδί που απέκτησε ο Δαβίδ από την Βυρσαβέ, με το αμάρτημα όμως της Μιχίας. Πληρώνοντας δηλαδή ο Δαβίδ το διπλό αμάρτημά του, Μιχίας και φόνου, αναγκάζεται για να γλιτώσει να φύγει από τα ανάκτορά του εν μέσω θρήνων, διότι ο στρατός που επαναστάτησε εναντίον του με αρχηγό το γιο του τον Αβεσσαλόμ. Ωστόσο, αν και είναι ένοχος, ο φυγάς κάποιο πρωινό δεν χάνει το θάρρος του, αλλά απευθύνει αυτή την εωθινή προσευχή μας προς το Θεό, η οποία έχει και θρηνώδη χαρακτήρα, θρηνώδης ψαλμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψαλμού, που δεν είναι λίγα, Φαίνεται πολύ καλά η δύσκολη κατάσταση που έζησε ο Δαβίδ όταν επαναστάτησε ο γιος του, γιατί ο βασιλιάς του Ισραήλ βρέθηκε εγκαταλελειμμένος από το σύνολο του λαού, ο οποίος τελικά θεωρούσε την πτώση του αναπόφευκτη. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να τον βρίζουν και να οργανώνουν επίθεση τη νύχτα με σκοπό να τον εξοντώσουν. Διέφυγε όμως τον κίνδυνο, ώστε τελικά να σωθεί και να επιβληθεί και πάλι στους αντιπάλους του. Ωστόσο, κατά τα περιστατικά ήταν αρκετά για να εμπνεύσουν τον συνθέτη του ψαλμού να συνδέσει το περιεχόμενό του με το τραγικό εκείνο γεγονός, με το ίδιο το πρόσωπό του. Και έτσι ο Δαβίδ υπήρξε κατεξοχήν άνθρωπος του Θεού. Έγινε έκτοτε παράδειγμα για όλους εκείνους που νιώθουν καταπιεσμένοι και αδικημένοι να απευθυνθούν στο Θεό και να βρουν ένα στήριγμα. Τέλος, κατά πάσα πιθανότητα, ο ψαλμός χρησιμοποιήθηκε για την πρωινή προσευχή στο ναό, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τον στίχο 6. Ο ψαλμός διαιρείται σε 4 στροφές. Πρώτη στροφή περιέχει την απελπιστική κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. Η δεύτερη στροφή, ο ψαλμός εκφράζει την ακλόνητη πίστη του στο Θεό ότι θα τον βοηθήσει. Η τρίτη στροφή, η ηρεμία του Δαβίδ, πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Και η τέταρτη στροφή, η προσευχή με την οποία προσπαθεί να επιτύχει τη σωτηρία του. Το περιεχόμενο του τρίτου ψαλμού έχει και αλληγορική ερμηνεία. Όταν δεν λέμε αλληγορία, εννοούμε το να λέει κάποιος άλλα και άλλα να υπονοεί. Οπότε λέμε τότε ότι μιλάει αλληγορικά ή παραβολικά. Ο Δαβίδ πολεμήθηκε από το ίδιο το παιδί του. Έτσι και κάθε χριστιανός πολεμείται υπό του ιδίου κακού γεννήματος από την κακή επιθυμία, τον παλαιό και αμαρτωλό εαυτό του, που υπάρχει μέσα μας. Την ενεμήν οικούσαν αμαρτίαν, κατά τον Απόστολο Παύλο, προσφέροντας έτσι τη δύναμη και τα όπλα στο διάβολο να μας πολεμήσει. Αλλά κατά το Μέγα Αθανάσιο, ο τρίτος ψαλμός έχει και άλλη αλληγορική σημασία. Λέει δηλαδή ο ψαλμός ότι ο χορός των προφητών θα διωχθεί από τον Ιουδαϊκό λαό, και τούτο διότι ο Δαβίδ σημαίνει ποθητός. Με αυτό δε υπονοεί τον χορό των προφητών. Όπως λοιπόν ο Αβεσσαλόμ ξεσήκωσε ανταρσία κατά τον πατέρα του, δηλαδή τον Δαβίδ, έτσι και οι Ιουδαίοι εξεγέρθησαν κατά των πατέρων τους των προφητών, μη δεχόμενοι τα προστάγματα του Θεού, αλλά προβάλλοντας αντίσταση σε αυτά. Γι' αυτό και δεν άργησε να φτάσει και η παραδειγματική τιμωρία των σταυρωτών του Κυρίου με την ολοκληρωτική καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 7 μετά Χριστόν, όπως παραδειγματικά είχε ικτρό τέλος ο Αβεσσαλόμ. Ο ψαλμός λοιπόν του Δαβίδ απεδίδρασκε από προσώπου Αβεσσαλόμ του ιού αυτού. Περιέχει την απελπιστική κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. «Κύριε, γιατί έγιναν τόσοι πολλοί οι εχθροί μου που με θλίβουν? Πολλοί είναι αυτοί που επαναστατούν εναντίον μου. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Πολλοί λένε για μένα, δεν υπάρχει γι' αυτόν σωτηρία. Ο Θεός τον εγκατέλειψε και μάταια ελπίζει σε αυτόν. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλήν μου. Σι όμως, Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Σι θα με δοξάσεις και πάλι και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι μου που τώρα ντροπιασμένος το έχω σκυμμένο προς τα κάτω. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Πολλές φορές στο παρελθόν με φωνή δυνατή φώναξα προς τον Κύριο ζητώντας τη βοήθειά του και εκείνος με άκουσε από το όρος Σιών όπου φυλάσσεται η κυβωτός της Διαθήκης του και έγινε γι' αυτό Άγιο κατοικητήριό του. Εγώ δε ετοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψητέ μου. Εγώ δε έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό, τη νύχτα που μας πέρασε, κοιμήθηκα ήσυχος. Έπεσα σε ύπνο ήρεμο και βαθύ και σηκώθηκα το πρωί γεμάτος θάρρος και ελπίδα, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει και θα με προστατεύσει. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων, συνεπιθωμένων μη. Όχι, εγώ δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη λαού που με έχουν κυκλώσει και από κάθε διεύθυνση επιτίθεται όλοι μαζί εναντίον μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, αμαρτωλός, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Σήκω επάνω, Κύριε, και σπεύσε κατά των εχθρών μου, διότι είμαι βέβαιος ότι εσύ θα πατάξεις όλους αυτούς που με εχθρεύονται, χωρίς λόγο και αιτία. Εσύ θα συντρίψεις τα δόντια των αμαρτωλών, που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Από σένα, Κύριε, περιμένω τη σωτηρία μου και στο λαό σου ας έρθει η ευλογία σου.
1: Oh.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν με τα ερμηνευτικά σχόλια και τον υπομνηματισμό του ψαλμού. Στην πρώτη στροφή ο Δαβίδ εμφανίζεται να βρίσκεται σε απελπιστική θέση. Γι' αυτό αρχίζει να προσεύχεται με απορία και παράπονο με την επίκτηση του ονόματος του Θεού. «Κύριε, τι επληθύνθησαν», απορεί ο ψαλμωδός. «Γιατί τόσος λαός ξεσηκώθηκε εναντίον μου, αφού αυτός μόνο ενώπιον του στρατηγού Ουρία αμάρτησε». Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας, λέει ότι «το αντί του σφοδρού κείτε ή αντί του βαβέ πόσον πλήθος εσύ», γι' αυτό το πλήθος των επαναστατών εναντίον του Δαβίδ κάνει λόγο στην Παλαιά Διαθήκη, ο δε ιερός Χρυσόστομος θα προσθέσει «ο Υιός είναι εναντίον μου, αλλά και εσύ είσαι μαζί μου. Τα σπλάχνα μου με πολεμούν. Ο λαός μου τρέχει πίσω από τον Αβεσσαλόμ. Ο στρατός οπλίζεται εναντίον μου. Τα πρόβατά μου έγιναν λύκη. Τα αρνιά λιοντάρια, οι αμνείς σκυλιά λυσασμένα και τα κρυάρια ταύρι με κέρατα. Δεν λυπάμαι για τον εαυτό μου, αλλά θρηνώ την καταστροφή τους». Οι αντίπαλοι του Δαβίδ είναι πολλοί. Και για να δείξει το πολυάριθμο των εχθρών, ο ποιητής χρησιμοποιεί μέσα σε τρεις γραμμές τρεις φράσεις. Τη λέξη «πολύ». Όταν ο ψαλμός θέλει να τονίσει το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει ο άνθρωπος από τους εχθρούς, αναφέρεται στο πλήθος τους. Όταν ολόκληρη η κοινότητα απευθύνεται στο Θεό με ψαλμούς, αναφέρεται συνήθως σε εχθρούς ξένους, σε αλόφιλους και αλόθρησκους, κυρίως εθνικές δυνάμεις που απειλούν την εδαφική ακεραιότητα του βασιλείου του Ισραήλ. Κάθε φορά όμως που χρησιμοποιούν ύμνο που χωριστά κάθε άτομο αναπέμπει στο Θεό, τότε έχουμε την διαφοροποίηση του εχθρού. Μπορεί δηλαδή να πρόκειται για κάποιον συκοφάντη, ιδιόκτη ή κάποιον που εκδηλώνεται βία. Βέβαια, στους συγκεκριμένους στίχους της πρώτης στροφής του ψαλμού δεν μας δίνεται λεπτομερής περιγραφή αυτών που εχθρεύονται τον πιστό που προσεύχεται. Ωστόσο, ο ψαλμωδός είναι ολομόναχος. Πρέπει επίσης να είναι βέβαιος ο Δαβίδ ότι μεταξύ των πολλών εχθρών του υπάρχουν και προσωπικοί του φίλοι. Δηλαδή, ενδεχομένως πρόσωπα που είχαν ευεργετηθεί από αυτόν στο παρελθόν και τα οποία τον εγκατέλειψαν και ίσως συνέπραξαν με τους επαναστάτες τους. Ακόμη χειρότερο είναι ότι αυτοί οι μέχρι εχθές φίλοι του διακρίνονται από το πλήθος το ανώνυμο διότι έφτασαν στο σημείο να τον απογοητεύσουν και να τον ηρωνευθούν λέγοντάς του ότι ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Αυτοί λοιπόν, οι άλλοτε φίλοι του που τώρα ίσως ολιγοψύχησαν του ανήγγυλαν ότι δεν πρόκειται να γλιτώσει και τι του λένε «Για σένα Δαβίδ δεν υπάρχει πια σωτηρία. Πάψε να πιστεύεις σε Θεό. Σε ξέχασε. Σε εγκατέλειψε. Χάνεις τον καιρό σου να ελπίζεις σε Αυτόν». Λόγια πικρά, απερίσκεπτα και επιπόλαια. Λόγια υβριστικά και για το Θεό αφού προσβάλλουν την αγαθότητά Του και έρχονται σε αντίθεση προς την ασύνορη αγάπη του Θεού, ο οποίος πάντοτε ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του όποιου αμαρτωλού ανθρώπου. Αλλά και για το δοκιμαζόμενο Δαβίδ, τα πικρά αυτά λόγια ότι τάχα έχει εγκαταληφθεί από το Θεό αποτελούν τη χειρότερη από κάθε άλλη ύβρη για την ευαίσθητη και συναισθηματική ψυχή του Δαβίδ, ο οποίος αμάρτησε μεν, αλλά μετανόησε ειλικρινά και εξακολουθεί να πιστεύει στη βοήθεια του Θεού. «Σύ δε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, εσύ όμως Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Στρέφει εδώ τη σκέψη του και αναπολύει το παρελθόν, το εκείς και το μακρά. Γι' αυτό και λέει, απευθυνόμενος προς τον Κύριον, αντιλήπτορ μου ή. Δεν απελπίζεται. Είναι βέβαιος ότι ο Κύριος είναι σε θέση να τον σώσει και του έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη. Βλέπει το Θεό που σαν μια πελώρια ασπίδα, ασπίς μου εκ των όπισθεν, όπως λέει το πρωτότυπο, εβραϊκό κείμενο, αφού η ασπίδα προστατεύει τα έμπροσθεν. Επειδή όμως αυτός καταδιωκόταν από το στρατό του Αβεσσαλόμ εκ των όπισθεν, θεωρεί το Θεό προστάτη του από τους εχθρούς του που έρχονταν εκ των όπισθεν. Πάντως βλέπει το Θεό σαν μια πελώρια ασπίδα που τον προστατεύει από όλες τις πλευρές και δεν σταματά μάλιστα μόνο στην άμυνα. Βλέπει το Θεό που τον οδηγεί στην επιτυχία, τον οδηγεί μπροστά
γεμάτο δόξα και με ανασηκωμένο περήφανα το κεφάλι. Δεν χρειάζεται να προχωρεί ατιμασμένος μπροστά στους εχθρούς του με το κεφάλι κάτω, σημάδι υποταγής και ταπεινώσεως. «Δόξα μου», θέλει να πει ο Δαβίδ, «ότι έχασα το θρόνο μου και το βασιλικό μου στέμα, αλλά ο Κύριος είναι σε μένα η δόξα του, ουδέ τη βασιλεία μου και δυναστεία μου θαρώ, αλλά σε δόξανε μην είναι πιστεύω και υπό τη σεις ελπίζω ταχαίως υψωστήσεστε δεξιάς». «Και υψών την κεφαλή μου». Ο Δαβίδ, ερχόμενος στο όρος των ελαιών, βάδιζε με το κεφάλι προς τα κάτω και καταλυμμένο και καλυμμένο. Όμως ο Κύριος, όταν τον προστάτευσε στην κρίσιμη εκείνη στιγμή, σήκωσε το κεφάλι του με την αποκατάστασή του στο θρόνο. «Φωνή μου προς Κύριον ετιέκραξα και επίκουσέ μου». Δηλαδή, επικαλούμενος στην εμπειρία του, λέει ότι στο παρελθόν πολλές φορές με φωνή δυνατή φώναξα προς τον Κύριο, ζητώντας τη βοήθειά του, και εκείνος με άκουσε. «Φωνή μου ετιέκραξα» είναι μια φωνή πόνου, η φωνή αυτή του Δαβίδ, αλλά ταυτόχρονα και μια ομολογία ότι ο Θεός θα τον ακούσει και θα τον βοηθήσει, γι' αυτό και απευθύνεται με όλη του τη δύναμη προς το Θεό, περιμένοντας από Αυτόν μια σίγουρη και θετική απάντηση. Αυτό το παράδειγμα του Δαβίδ πολλά έχει να μας διδάξει. Δεν είναι σπάνιες, βέβαια, και οι περιπτώσεις που στο παρελθόν βρεθήκαμε σε καταστάσεις ανάγκης και δεν αποκλείεται να βρεθούμε και στο μέλλον και θα πρέπει να καταφύγουμε στο Θεό. Πόσες φορές δεν δοκιμάζει, παραδείγματος χάρη, πόνο αβάσταχτο ο πατέρας που δεν έχει τη δυνατότητα να χορτάσει την πείρα των παιδιών του, η μητέρα όταν ξενυχτά στο κεφάλι του άρρωστου παιδιού της, ή η μητέρα που ξαγρυπνά στο παιδί που αργότερα αργοπεθαίνει από ναρκωτικά ή όταν ένας νέος παραμένει άνεργος. Είναι ανάγκη λοιπόν, όταν δοκιμαζόμαστε, υποφέρουμε και πονούμε, να μιμούμαστε το Δαβίδ, ο οποίος έβρισκε καταφύγιο κοντά στο Θεό, και να κράζουμε με πίστη. Βλέπετε ποια λέξη χρησιμοποιεί ο Δαβίδ στην προσευχή του. «Εκέκραξα». Δηλαδή, δεν μίλησε απλά ψυχρά και υπό το κράτος αγανακτήσεως στο Θεό ή από συνήθεια, άτονα και βαριεστημένα, αλλά εκέκραξα δηλαδή με όλη τη δύναμη και με την πίστη αναθέτει την υπόθεσή του στα χέρια του Θεού.

Ας ρωτήσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, τίμια και ειλικρινά τον εαυτό μας. Εμείς πώς αναθέτουμε τα προβλήματά μας στο Θεό? Με όλη μας την πίστη ή με μισή, αδύνατη και ανεμική? Πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί να μας βοηθήσει ή κρατάμε ενδιασμούς και επιφυλάξεις? Ο καθένας μας ας δώσει την απάντηση για τον εαυτό του. Ένα ακόμη σχόλιο που γίνεται από διάφορους ερμηνευτές σχετικά με την προσευχή του 5ου στίχου είναι και τούτο. Την προσευχή του αυτή ο πιστός την απευθύνει μέσα από το ναό στον τόπο της κατοικίας του Γιαχβέ. Η παράσταση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα με την εικόνα η οποία θέλει ως τόπο κατοικίας του Θεού τον ουρανό και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιεροσολυμητικής παραδόσεως. Με την είσοδο και την τοποθέτηση της κιβωτού στο ναό, ο Θεός έρχεται και αυτός και εγκαθίσταται εκεί, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αυτή αποτελούσε το σημείο της παρουσίας του Γιαχφέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφερόμενος στο ναό, τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, λέει πως κατασκεύασε μια κατοικία για τον Γιαχβέ για να μείνει εκεί για πάντα. Αυτή λοιπόν η θεώρηση του ναού ως κατοικίας του Θεού παραμένει. Ο Γιαχβέ καθισμένος στο θρόνο του, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο χερουβίμ στο ναό του, ακούει τις προσευχές των πιστών και τους απευθύνει αμέσως την απάντησή του. «Εγώ δε εκοιμήθην». Δηλαδή, ο διοκόμενος, ο φυγάς, λέει ότι αν και με τριγυρίζουν οι εχθροί μου, κοιμάμαι ήσυχος, σαν να βρίσκομαι στο παλάτι μου, ανάμεσα στους φρουρούς μου. Τα λόγια αυτά του Δαβίδ είναι ένα ψευδές δείγμα της ηρεμίας του Δαβίδ ανάμεσα σε τόσους κινδύνους. Είναι τα τρία κατά σειρά ρήματα «εκοιμήθην», «κατακλήθηκα», «ύπνωσα», «κοιμήθηκα», «ήσυχος» και «εξεγέρθην», ξύπνησα πάλι δηλαδή ήρεμα. Και αυτό θα γίνεται όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τα μέλλοντα ως παροχικότα θεσπίζει αντί κοιμηθήσομαι και υπνώσω, όπως θα προσθέσει ο Ευσέβιος. «Ότι Κύριος αντιληψητέ μου, διότι ο Κύριος με έχει κάτω από την προστασία του. Ου φοβηθήσομαι». Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της πεποιθήσεώς του είναι ότι και όταν κάποιος θα έχει προστάτη και βοηθό τον ένα και μόνο αληθινό Θεό, και αν ακόμη έχει να κάνει με μυριάδες λαού, δεν μπορεί να φοβάται. «Ανάστα, Κύριε, σήκω δηλαδή επάνω, Κύριε». Πρόκειται για μια υπόθεση ανθρωπομορφική, για μια εικόνα και ένα τρόπο που δείχνει ότι ο πιστός έχει οικειότητα απέναντι στο Θεό και ζητά να σηκωθεί και να αναλάβει δράση. Σε δύο εικόνες αναφέρονται οι τρόποι εκδικήσεως των αντιδίκων του πιστού. Ο πρώτος είναι το χαστούκισμα στο μάγουλο που δεν προξενεί τόσο πόνο, αλλά ντροπή σε αυτόν που χαστουκίζεται. Και ο δεύτερος, το σπάσιμο των δοντιών των αγρίων ζώων, τα οποία με τον τρόπο αυτό δεν έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν τις καταστροφές που προκαλούσαν πριν. Ο ποιητής του ψαλμού ομολογεί την πίστη του στην δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού. Έτσι, η υπόσχεση προστασίας που του παρασχέθηκε για την νύχτα θα μετατραπεί τελικά σε βεβαιότητα για την οριστική σωτηρία του πιστού. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα λόγια αυτά «Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου» είναι οι πρώτες λέξεις του πολεμικού τραγουδιού που ο Μωυσής απήγγειλε κάθε φορά που οι Εβραίοι ύψωναν την κιβωτό για την αποτρόπωση των εχθρών, κατατρόπωση των εχθρών. «Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού». Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές στους ψαλμούς του Δαβίδ. Όταν προκαλείται ο Θεός να σπεύσει σε βοήθεια, «κινήθητη κατά των εχθρών οδοκών την μακροθυμία καθεύδιν». Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής. Πίστευαν δηλαδή οι Εβραίοι ότι ο Θεός άλλοτε μέναν απαυόταν και ήταν ξαπλωμένος ή κοιμόταν, δήθεν εξαιτίας της μακροθυμίας του, και έτσι σε τέτοιες στιγμές παραχωρούσε στους εχθρούς την ευκαιρία να πιέσουν και να βλάψουν τον Δαβίδ. Η έγκριση του Θεού σημαίνει έναρξη λοιπόν της ενεργούς δράσεώς του υπέρ του ψαλμοδού. Και προσθέτει ο Δαβίδ τα λόγια «Σύ επάταξας πάντας». Ανατρέχει ο ψαλμοδός στο παρελθόν, όταν ο Κύριος τον είχε απαλλάξει από τους εχθρούς του. Ιδιαίτερα στον 8ο στίχο βλέπει το Θεό σαν ένα εξυπνότατο ποιμένα, ο οποίος με το σιδερένιο ποιμενικό του ραβδί το σκύπτρο χτυπά τα σαγόνια και το ρίχος των αγρίων θηρίων, των λύκων, των εχθρών και αποσπά από το στόμα τους τον εκλεκτό δούλο του, τον οποίον ως λία έχει αρπάξει. Έτσι λοιπόν, τους εχθρούς που κυκλώνουν το Δαβίδ, ο Θεός τους μεταχειρίζεται ως άγρια ζώα, συντρίβοντας τα σαγόνια τους, για να τους κάνει αυλαβείς.
Ονομάζει δε τους εχθρούς του αμαρτωλούς, διότι αυτοί επαναστάτησαν κατά του Θεού, ο οποίος έχρισε αυτόν βασιλιά. Ο ψαλμός τελειώνει με τον ένατο στίχο, με τον οποίο ο Δαβίδ τερματίζει και την προσευχή του λέγοντας «Του Κυρίου η σωτηρία». Και πάλι εδώ τονίζεται η αμετακίνητη βεβαιότητα και σιγουριά του πιστού ψαλμοδού, ότι και επί των λαών σου η ευλογία, ότι δηλαδή από τον Κύριο θα του δοθεί η σωτηρία και σε όσους τον φοβούνται θα είναι δικός τους λαός και θα έχουν την ευλογία του. Είναι συγκινητική η παράκληση αυτή, που εκτός των άλλων δείχνει και την ανεξικακία και την μεγαλοψυχία του μεγάλου Δαβίδ. Παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το λαό του, ο οποίος δεν δίστασε να επαναστατήσει εναντίον του, διότι είναι περιούσιος λαός του, έστω κι αν τώρα παρασύρθηκε και στρέφεται εναντίον του. Συγκινητική, αλλά και διδακτική η ανεξικακία του Δαβίδ, από την οποία ήταν πρικισμένος και την οποία είχε εκδηλώσει και σε άλλα συγκεκριμένα περιστατικά της περιπετειώδου ζωής του, όπως στα επεισόδια με τον Σαούλ και τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό θα γράψει ο Δίδυμος ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατάσσει μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρξε παράδειγμα ανθρώπου στολισμένου ψυχικά με πολλή πραότητα και αγαθότητα, αρετές τις οποίες έδειξε πολλές φορές τους εχθρούς του που τον καταδίωκαν χωρίς λόγο. Τερματίζουμε λοιπόν εδώ τα ερμηνευτικά σχόλια στον τρίτο ψαλμό, που αποτελούν μια σύντομη αλλά και περιεκτική σε πλούσιο περιεχόμενο προσευχή, μια προσευχή με την οποία ο Δαβίδ απλά και αυθόρμητα ξεδιπλώνει την πολύτιμη πείρα του. Μια πείρα που στερέωνε ακόμη περισσότερο μέσα του την πεποίθηση ότι ο Θεός ακούει πάντα τις προσευχές των μετανοημένων παιδιών του. Είναι καιρός όμως να επισημάνουμε και τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα που ξεπηδούν από τον εξαίρετο αυτό ψαλμό, τον οποίον ακούμε πρώτον στον ψαλμό, στο ξεκίνημα του όρθρου σε κάθε θεία λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Ο τρίτος ψαλμός, αν και μικρός, περιέχει αρκετά διδακτικά στοιχεία. Κάθε άνθρωπος στην πορεία της επίγειας ζωής του, όχι λίγες φορές, σε δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις δοκιμάζεται και πλήττεται από πολλά και ποικίλα κακά. Αλλά αυτή την κρίση την οποία διέρχεται, οφείλει, όπως ωραιότατα διδάσκει ο ψαλμωδός, να την αντιμετωπίζει και να την ξεπερνάει με την αμετακίνητη πίστη στο βοηθό Θεό. Πόσοι και ποιοι πειρασμοί δεν εμφανίζονται μπροστά μας στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τα πάθη μας που φωλιάζουν μέσα μας. Και πόσες φορές ο διάβολος ζήτησε να μας απογοητεύσει, παριστάνοντας ως ακατόρθωτο το έργο της τελειοποίησης και σωτηρίας μας, ψιθυρίζοντας στα βάθη της ψυχής μας και σε στιγμές πνευματικού κλονισμού το «ουκ έστι σωτηρία εν το Θεό αυτού». Μόνο όσοι είναι ισχυρές πνευματικές προσωπικότητες μπορούν με τη δύναμη την πνευματική και με την πίστη στο Θεό να υπερνικήσουν την κρίση και να εξέλθουν από αυτήν αλόβητοι ψυχικά. Οι μικροί κατά το πνεύμα, οι μικρόψυχοι, οι ασταθείς και επιπόλαιοι παρασύρονται από τον πρώτο βίαιο άνεμο. Αυτό είναι το πρώτο μέγα δίδαγμα και μήνυμα από τον συγκεκριμένο ψαλμό.

Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Είναι αναγκαία δε και η συμβολή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας.

Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλυπος βίος δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό προετοίμαζε τον εαυτό σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφέας. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος, μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησέ τον, τι ζητά από σένα. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει, μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει, αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβαλόταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο, το μαργαριτάρι δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που περιτυλίγουν την άμμο, την μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι, που δεν είναι παρά δημιούργημα του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, δοκιμασία και πειρασμό κρύβεται μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακόν, αμοιγές καλού. Ο σκυρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα πειρακτωμένα κάρβουνα για το λιβάνι. Ενώ λιώνει, ευωδιάζει και ως θυμίαμα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Ο διάσημος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει. Εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία, αλλά εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός. Θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο. Μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μακάριος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο, γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο τούτο με πολλές θλίψεις. Ο Αρσένιος απάντησε. Η θλίψη

0: όρεξη για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα, λέει ο Γκέτε. Ας κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή μας με όσα γράφει σε στίχους ο χριστιανός ποιητής Στέφανος Μπολέτσης σχετικά με την ύπαρξη του πόνου στη ζωή μας. Εδώ κρατάμε όλοι ένα ποτήρι. Στο στήθος, στην καρδιά, σφιχτά ένα ποτήρι. Και το γλυκό με το πικρό ανάκατα είναι στο ποτήρι μας. Γουλιά γλυκό, γουλιά πικρό πίνει ο καθένας. Πάντα πίνει το ποτήρι του. Σε κάποιους το γλυκό είναι πιότερο, σε άλλους λιγότερο. Μα το γλυκό χωρίς πικρό δεν γίνεται. Το ένα με το άλλο πάει μαζί και πίνει ο καθένας όσο ζει. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
1: Πρόγραμμα αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα αγιογραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
5: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
4: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
5: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
8: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
10: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
9: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
11: Ώρα Ελλάδος 6.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Κύριε Ηλάστη, τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρηση της συνομίας, ημίν Άγιε Επίσκοψε και Ιερός Τριστανίας ημών, ένα και του νεματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εν τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσε μη σήμερον και άφεση επί τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφία με τις οφειλέτες ημών και μη εισέν έκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρούν.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι. Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου εγκαλιάσονται επί Θεό ζώντα. Και γάστο Θεόν έβλενε αυτό οικίαν και τριγών οσίαν εαυτή, ούθησε την οσία εαυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε, τα δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται στον το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσισε την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του καθμόνος, εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρε ευλογίας δώσουν αιμοθετών, πορεύσε διεκ δυνάμειος εις δύναμην, οφθήστε ο Θεός ο Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός ο δυνάμενος, άκουσε τις προσευχής μου, νότησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ιδέ ο Θεός και επίβλεψον στο πόσο μου του Χριστού σου. Ότι κλείσουν η ημέρα μία εν τες αυλές υπήρ χιλιάδες, εξελεξάμενο παραλυτής τον τέκο του Θεού μάλλον ή κείμνα σχηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλειος και αλήθειν αγαπά, Κύριος ο Θεός χάρη και δοξαδώσει, Κύριος ο στερήσε τα αγαθά. Τις πορευμένες σε κακία, Κύριε ο Θεός ο δυνάμενος, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζουν επισέ. Ευδόκησα, Κύριε, την γη σου, απέστρεψα στην εχμαλωσία ενιακό, να φύγα τη συνομία στο λαό σου, εκάλυψα πάσα αμαρτία σε αυτόν. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου, απέστρεψα από οργή στη μου, σε επίστρεψαν ημάν στο Θεό σου, σε τελείω ημών και απόστρεψα το θυμό σου αφημών. Μη ει του αιώνα οργή στη σημαίνει, διατηρεί την οργή σου που γενεάζει γενεάν. Ο Θεό σου επιστρέψε ζώσει ημά και λαό σου, αφανθίστε επί σου, δείξουν ημί, Κύριε, το έλεό σου και το σωτήριό σου δόηση μην. Ακούσω με τη λαλήσιν ημί, Κύριος ο Θεός, τη λαλήσι. Ειρήνη επί τριλόν αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέποντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβημένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσει δόξεν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδηση δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν αλήθεια της γης συνέδελε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρε ο Κύριος δώσ' Χριστότε και η γη ημών οδός των καρπών αυτής δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το όσο και πάκωσό μου το πώς και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξω την ψυχή μου ότι όσοι ως σημεί, σώσω το Θεός μου, Θεός μου τον επίζοντα επί σε. Ελέησό με, Κύριε, ότι πως είχε γράξω με όλη την ημέρα να εφρώνω την ψυχή του δούλου σου, ότι πως έλεγε την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, ο Χριστός και επίοικης και πολύ έλεος πάστης επικαλουμένης. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσθεσε τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα πως εσύ ότι επίκουσάς μου. Ούκ και στην όμοια όσο ενηθείς, Κύριε, και ούκ και στρατά τα έργα σου, πάντα τα έθνη σου επίησας. Ήξωσε και προσκυνήσου συνενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησό με, Κύριε, αντιοδόσα και πορεύσε με διαλυθεί, όσο ευχαριστείται η καρδία μου, ότι φοβήσε το όνομά σου. Εξομολογήσω με, εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα πεμέ και ερείς την ψυχή μου εξάδω κατωτά του. Ο Θεός παράνομε επανέσσεν πεμέ και συνεργογή κρατεών. Εζήτησαν την ψυχή μου και ού προεθέντε σωματιών αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, μυθρήμων και λοιήμων, μαγάθιμο και πολυέλειο και ληθινό. Επίλωσουν επεμέ και ελεγισό με εδώ στο κράτο του παιδί σου, το παιδί σου και σώσω τον ιό τη παιδί σου. Πίεσου με τιμού σημαίνει σε αγαθών και ιδέτωσαν οι μισθοί του και σχετίτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοηθάζε και παρεκαλεσά με. Πίεσου με τιμού σημαίνει σε αγαθών και ιδέτωσαν οι μισθοί του και σχετίτωσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοηθάζε και παρεκαλεσά με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. των Αγίων Μαρτύρων τα κατορθώματα ουρανών οι δυνάμεις υπερεθαύμασαν, ότι εν σώμα τεθνητό των ασώματων εχθρών τη δυνάμη του Σταυρού, αγωνισάμενοι καλώς ενίκησαν αοράτους. Και πρεσβεύουσιν το Κυρίο ελεηθήνε τας ψυχάς ημών, θείαν έλαμψιν Σιμεών Πάτερ, εις δεξάμενος εν τη ψυχή σου, φωστήν εν κόσμο η δείξη λαμπρότατος, διασκεδάζων αυτού την σκοτώμενον και πάντα σπίθων ζητήν ειν απόλυσαν. Χάριν πνεύματος αυτό εκτενώς εκέτευε, δωρήσαστε ημί το μεγαέλεος, και νίκη αή και εις τους αιώνας την όνου να μην, οδη ημάς γεννηθείς και παρθένων και στάβρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων το θάνατο σκυλεύσας και έργες ένδειξες ως Θεός, μη παρήδεις, ούς έπρασας τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων δέξε, την τεκούσα σε Θεοτόκον πρεζεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δει παραδοήσει μα εστρό δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδά τη διαθήκη σου και μία από ιστορία όσα αφημών. Δια Αβραάμ του αγαπημένου υπό σου και διεξά το δούλου σου και ζωή των Αγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό, Άγιο ο Θάνατο, ελεήσον ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό. Άγιο ο Θάνατο, ελεήσον ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό, Άγιο ο Θάνατο, ελεήσον ημά. Δόξα πατρί και αγίο και αγίο πνεύμα και την και αγίο και ει του αιώνα τον αιώνα να μην Παναγία τριά, ελεήσον ημά. Κύριε Λάστα, σε μαρτύρε ημών, δέσποτα σε χώρο, στην οποία σήμερα γυρίσπησε και ίεσε, τα ασθενεία ημών, ένα και τον αιματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, και νίκη αή και ει του αιώνα, στην όνη να μείνει πάτερ ημών, εν τη ουρανή. Αγιαστεί το όνομά σου, τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, σε ενεργή επί τη γη, στην άρτον ημών, την επιούσιον οδόσιμη σήμερα, και άφηση πίντα οφειλήματα ημών, και ημί σαφία με τι οφειλέτε ημών. Και εμεί η συνέχιση μα τη πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Τριάδο ημίν την δόξα εμφανίσαντε γενναίοι Χριστού, οπλίτε θείοι μάρτυρε, συνταράκου πρόβοστε και ανδρώνικο ύλεξ ανάπασαν, των τυράννων αθεότητα τη πίστη γενναίο εναθλίσαντε, άπασαν την αίσθηση υπερβά. Εκ των υπερφύσιν θεαμάτων τας δωρεάς, θεολόγο γλώσσι, όσοι με όν πορθμεύεις, καλλιγραφώ των τρόπων του της θεώσεως. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα είναι ανώ και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαινος. Ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ο λεών, ο πάντας κορών προσωτηρία διά της απαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξα και ήμουν εν τη ώρα ταύτη, τες εντέξεις και ήθελαν τη ζωή ημών προς συντολά σου, της ψυχάς σου, μοναγίας σου. Τα σώματα άγνωστα, του λογικού διόρθωση, τη ενία κάθρων και δίσε ημά από πάση θλίψεω, κακών και οδύνη. Τύχη σου ημά, αγίη σου αγγέλη, στην υπαρεβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταδύσομεν, ει την ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση. Τη απόσε του οδόξου, τη ευλογητώση του αιώνα, στην όνη να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα πατρί και αγιό και αγίο πνεύμα, την κυρίνη και αγίη και ει του αιώνα, στην όνη να μην. Την τιμιωτέρα του χειροβήμ και ενδοξωτέρα να συγκλείτε σε ραφήν την αδία αυθόλου αστεό λόγω και ακούσαν την όντως Θεοτόκων. Σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας, επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτεν εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου, τον θάνατον όλες σας, ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκασμεν άξιοι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ειμέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθεμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα, και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω της εις, ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκου, Δομνίνης Μαλφεθά Ανθίας Ιουβεντίνου Μαξίμου Ανδρομάχου και Διοδόρου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου, Ιάσονος Δαμασκού και Ιουβεναλίου, των Οσίων Πατέρων ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου, Θεοσεβίου και Επικτήτου, του Αγίου και Ενδόξου Ευγνώμονος Ληστού, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν, και πάντων των εν Αθήνες Αγίων όν την Ιεράν Σύναξην επετελέσαμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός,

0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλύν θησφόδρα. Εξομολόγηση είναι και μεγαλοπρέπεια να ενεδύσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ώστε γάζουν εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όν εθεμελίουσες αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρη των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανετέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί η στρουφία ενωσεύσουση, του οροβιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τεσελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και αγένε τον ίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θηρία του δρύμου, σκύμνη, οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξαλεύσατε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα, σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκθυστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδιν φύει αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

0: Κυρίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτό.
1: Ακούσονται τα ρήματα μου, ότι δύνθησαν ως υπάρχος γης εράγει επί της γης, διεσκορπίστη τα

Ε Χριστέ, μόνε ανεξήκα και μόνε πηγή Χριστότητος, είδε μου τη στέμνωση, είδε τη θλίψη μου και ουλός των τραυμάτων μου, εξάλειψον πάσας και εν το ελέησου σώσον.

Εξελούμε πείρασμο εν δόξε Κυρίου προφήτα καθηγετεύωσε ματιγάρ και κύριντε οι πολεμούντες με κάτε μου πικροί δαιμονές ζητούντες αρπάσε την ψυχή του δούλου σου ως

Επέρισαν δες Χριστό, ακλίνησε διφυτέντες προσβολές των κολάσεων, οικείσαι μας, πλάνη στους προμάχους, άρδιν

0: Φως ηλερών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίων δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση και δυσυμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεούς ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.
1: Εις πέρας προκείμενον,
2: Κύριος εισακούσετε μου, εν το κεκραγένε με προς αυτού.
3: Κύριος εισακούσετε μου, εν το κεκραγένε με προς αυτόν.
2: Εν το επικαλείστε με εις ηγουσάς μου, ο Θεός.

καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός ή Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ή Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ή Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά. Του δε αυτόν υπέταξαν αφιένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθειαν, αλλά το σον περιμένοντε έλεο και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ου διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν, και την προσιούσα νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Κύριε Ισάκουσον, της προσευχήσουμε ενώτης τη δεησίμου διαλυθία σου, Ισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία τεράχθη καρδία μου. Εμνήστη εν ημενών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασε των χειρών σου εμελέτω. Διεπέντασα προς έτας χείλας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνων σου εις λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το έλεό σου, εν τη επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψε ως την ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξυλοθρέψεις τους αθρούς μου και απολύσεις πάντας, τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ουρανίες, ουρανίες. Προσπέσομεν καυγάζονται σε βάθος ψυχής. Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξο προστάτα. Πάσης ημάς νήτρωσε, συμφοράς και ανάγκης. Και πειρασμών και νόσων χάλεπων, τους καταφεύγω.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχθημών σου, εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αισθήτια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσου. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίεσαι και συσέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άθλια και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψα το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενένεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα διηγεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμως τα σωδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, της σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύ σου. Ό,τι ή θέλησα, θυσία να δω καάν ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένων ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη Σίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριό σου Μόσχος.

0: Οδυνηρας, τον την συμβοήθειαν ζητούντων, θαυματούρια ιεράρχα νεκτάρια.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως Μήτρη φιλεύς πλάχνος του Θεού, φύλαγα θε κόρη, εύς πλάχνη

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενείας ημών. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

0: Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών εν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη Ιερά Μητροπολιτά αυτή και το γέννη παντή, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων, σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξασι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων

Αγαθονίκης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Φλωρεντίου Διοσκόρου και Αντιγόνου, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου, του Αγίου Ενδόξου και Ομολογητού Νικήτα του Πατρικίου, του Εναγίης Πατρός Σιμών Μελετίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας και της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: φυλάξε και σώσε πάντα εμάς, καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστης και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
1: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
2: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Πληροφορίες 210-4118-646.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Προσευχή για τους αρρώστους. Γέροντα, τώρα που είμαι άρρωστη, τι να κάνω από πνευματικά? Όσο μπορείς να ψάλεις σιγανά ή να λες την ευχή και να ζητάς από το Θεό την υγεία τη δική σου και των άλλων ανθρώπων, τους οποίους σαν φιλάσθενοι μπορείς να τους νιώθεις πιο πολύ. Σε σένα δίνονται τώρα όλες οι προϋποθέσεις για προσευχή, ακόμη και ο πόνος που είναι ιδιαίτερη προϋπόθεση για να εύχεσαι πονεμένα για τους πονεμένους και η προσευχή σου να είναι καρδιακή. Αυτό είναι και το κύριο έργο του μοναχού. Αν το καταλάβεις αυτό, δεν θα στεναχωριέσαι, αλλά θα προσεύχεσαι αδιάλειπτα ευχαριστώντας το Θεό. Γέροντα, μερικοί γράφουν ονόματα αρρώστων και τα στέλνουν σε διάφορα μοναστήρια για να μνημονεύονται. Καλό είναι αυτό, όμως δεν φτάνει. Χρειάζεται να προσεύχονται και οι ίδιοι, αλλά να λένε και στους αρρώστους να κάνουν και εκείνη προσευχή. Δεν πρέπει να επαναπαύονται στο ότι έστειλαν τα ονόματα. Αυτό τον καιρό, γέροντα, ήθελα να παρακαλέσω το Θεό να πάρει τον αδελφό μου που ταλαιπωρείται από την αναπηρία του. Μην υποδεικνύεις εσύ λύσεις στο Θεό. Άφησε το πρόβλημα με εμπιστοσύνη σε εκείνον. Ο Θεός ξέρει το συμφέρον του παιδιού του και σαν στοργικός πατέρας θα ενεργήσει ανάλογα. Γέροντα, πώς κάνετε προσευχή για έναν άρρωστο που κινδυνεύει η ζωή του? Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ από προσευχή και άσκηση και μετά αφήνω το θέμα στα χέρια του Θεού που είναι φύση αγαθός. Γέροντα, αφού ο Θεός γνωρίζει το συμφέρον κάθε άρρωστου, γιατί χρειάζεται εμείς να κάνουμε προσευχή για κάποιον άρρωστο? Εμείς οφείλουμε να παρακαλέσουμε το Θεό, και αν η υγεία ή η παράταση της ζωής είναι για τη σωτηρία της ψυχής του, ο καλός Θεός αμέσως θα βοηθήσει. Αν όμως δεν τον παρακαλέσουμε, θα εξελιχθεί φυσιολογικά η πορεία της αρρώστιας. Γέροντα, όταν ακούω τα προβλήματα του κόσμου, αισθάνομαι να λιώνω μέσα μου. Μήπως είναι ολιγοπιστία? Κοίταξε να δεις. Η αγωνία για τον εαυτό μας είναι ολιγοπιστία. Η αγωνία για τον άλλον είναι πόνος. Το σωστό λιώσιμο για τον πόνο των άλλων συνοδεύεται με προσευχή και ακολουθεί μετά η Θεία Παρηγοριά. Γι' αυτό να εύχεσαι όσο μπορείς και μετά να τα αφήνεις όλα στα χέρια του Θεού για να ειρηνεύεις. Θεός πονάει για τα πλάσματά του λιγότερο από σένα? Γιατί να ανησυχείς? Ο Θεός σε όποιον πονάει πνευματικά και υποφέρει για τους άλλους δίνει πολύ παρηγοριά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει. Ξέρετε πώς πικραίνομαι με τόσα γράμματα που παίρνω από ανθρώπους με ένα σωρό προβλήματα? Πίκρα, φαρμάκι είναι το στόμα μου και μετά δεν θέλω να φάω τίποτε. Από αυτόν όμως τον πόνο βγαίνει η πραγματική χαρά. Ανταμείβει ο Θεός με παρηγοριά ανάλογη με τον πόνο. Παρηγορεί με τέτοια παρηγοριά που δεν μπορείς να την αντέξεις. Και ενώ προηγουμένως πονούσες για τον άλλον και έκλαιγες, μετά νιώθεις μια αγαλίαση. Σαν να σου λέει ο καλός Θεός, μη στεναχωριέσαι παιδί μου, άκουσα το αίτημά σου.

Προσευχή για τους κεκοιμημένους. Γέροντα, πονάτε? Εσύ τι λες? Αν δεν ξημερώσω απόψε, τότε θα έχω μεγάλη μέρα. Δεν θα βραδιάζει ποτέ, ούτε θα ξημερώνει. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς. Γέροντα, όταν πλησιάζει ο καιρός να φύγει από αυτή τη ζωή κάποιος που είναι τακτοποιημένος πνευματικά, άραγε πώς νιώθει? Πού να ξέρω? Γέροντα, δεν σας είπε κανένας καμία φορά? Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή, δεν λέει? Άρα αυτή η ζωή είναι θάνατος και ο θάνατος είναι μετάβαση προς την αληθινή ζωή. Επομένως, πηγαίνει χαρούμενος προς τη ζωή. Γέροντα, πολλοί άγιοι έχουν δει ψυχές όταν φεύγουν από το σώμα. Τι μορφή έχουν? Είναι σαν παιδάκια. Στην άλλη ζωή όλοι θα είναι όπως οι άγγελοι. Δεν θα υπάρχουν ούτε άντρες, ούτε γυναίκες, ούτε γέροι, ούτε γριές, ούτε μωρά. Όλοι θα είναι ένα φύλο, θα έχουν μία ηλικία. Γι' αυτό και όταν δει κανείς ψυχές που φεύγουν από τη ζωή, τις βλέπει κατά κάποιον τρόπο σαν μικρά παιδιά. Το πρόσωπό τους έχει τα χαρακτηριστικά του, αλλά είναι σαν μικρού παιδιού. Όταν έμενα στο κελί του Τιμίου Προδρόμου, επισκεπτόμουν καμιά φορά το γεροφυλάρετο. Ήταν ένα ευλαβέστατο γεροντάκι που έμενε σε ένα κοντινό κελί. Επί 15 χρόνια, μέχρι που αρρώστησε και ο ίδιος, διακονούσε τον υποτακτικό του πατέρα Βαρθολομαίου, που έπασχε από Πάρκινσον. Την τελευταία φορά που πήγα στο κελί του, τον βρήκα πεσμένο κάτω. Είχε ένα μήνα που δεν έτρωγε τίποτε. Έπινε μόνο λίγο νερό. Ούτε να ξαπλώσει μπορούσε, κοιμόταν με τα παπούτσια, καθιστός και ακουμπισμένος στον τοίχο. Τα ρούχα του ήταν κολλημένα στο σώμα του και τα παπούτσια του γεμάτα υγρά, γιατί είχαν ανοίξει τα πόδια του και έβγαζαν αίμα και νερό. Αλλά αυτός αντιμετώπιζε όλη αυτή την κατάσταση σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Και αυτά, έλεγε, είναι ευλογία από το Θεό. Το σήκωσα λοιπόν και παρακάλεσα τον πατέρα Βαρθολομαίο να μείνω το βράδυ στο καλύβι τους για να τους συμπαρασταθώ. Αλλά εκείνος δεν δέχτηκε. Μου είπε να πάω την άλλη μέρα. Τα μεσάνυχτα όμως, την ώρα που έκανα κομποσκίνη, τι να δω? Βλέπω τον γεροφυλάρετο με ένα φωτεινό πρόσωπο ηλικίας περίπου 12 χρόνων να φεύγει στον ουρανό μέσα σε ουράνιο φως. Κατάλαβα ότι είχε αναπαυθεί. Γεροντά, τις πρώτες 40 μέρες χρειάζεται να προσευχόμαστε περισσότερο για έναν κεκοιμημένο? Ναι, γιατί η ψυχή είναι ανήσυχη επειδή δεν ξέρει πώς θα κριθεί. Είχα συναντήσει εδώ έξω από τον ξενώνα μια ηλικιωμένη γυναίκα που ζήτησε να πάρει την ευχή μου. Της φίλησα κι εγώ το χέρι, γιατί είδα χάρη Θεού σε αυτή την ψυχή. Μετά από λίγο καιρό έγινε μοναχή. Όταν κοιμήθηκε ήμουν εδώ και την ασπάστηκα νεκρή με ευλάβεια. Στη συνέχεια μου συνέβησαν δύο γεγονότα. Το ένα εδώ στο ησυχαστήριο και το άλλο στο καλύβι μου. Το πρώτο συνέβη 7 ημέρες μετά την κοίμησή της. Είδα την ψυχή της σαν αγγελούδι που έμοιαζε με κοριτσάκι 12 ετών. Έλαμπε. Τη δεύτερη φορά παρουσιάστηκε στον ύπνο μου και μου έβαλε μετάνοια με ευγνωμοσύνη και με ευχαρίστησε για την προσευχή που έκανα για εκείνη. Ήταν πολύ συγκινητικό και πολύ χαρά μου έδωσε. Όταν πήγα να σημειώσω την ημερομηνία, είδα ότι ήταν 40 ημέρες μετά το θάνατό της. Η ψυχή αυτή πολύ καλοσύνη είχε και πολύ ευγνωμοσύνη είχε. Στο εστιοφυλάκιο γέροντα, και είναι καντήλι? Ναι, είναι μια προσφορά για τους νεκρούς. Και μόνο ένα κερί να ανάψουμε για την ψυχή κάποιου κεκοιμημένου βοηθιέται πολύ. Τους κεκοιμημένους να τους θυμόμαστε και να ευχόμαστε πάντοτε για αυτούς. Να μην παραλείπουμε να προσευχόμαστε για τις ψυχές τους, για να βρουν ανάπαυση. Εγώ, κάθε φορά που έχω θεία λειτουργία στο καλύβι, κάνω μνημόσυνο και για όλους τους κεκοιμημένους, των οποίων τα ονόματα ούκε μνημόν έφθησαν. Στο Άγιον Όρος, στα μοναστήρια, το απόγευμα της Παρασκευής κάνουν τρισάγιο με κόλυβα για τους κεκοιμημένους και το Σάββατο το πρωί κάνουν τον όρθρο στο Καθολικό και τη Θεία Λειτουργία στο Ναό του Κημητηρίου. Εκεί στο κημητήρι αποθέτουμε τα όπλα. Από εκείνο το σπίτι θα πάμε στο άλλο. Γέροντα, πώς να προσεύχομαι για τους κεκοιμημένους? Να λες γενικά: «Ο Θεός ανάπαυσον τας ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων σου». Και αν έρθει στο νου σου κανένα όνομα κεκοιμημένου,
Ή τύχει να πεθάνει κανένας γνωστός ή άγνωστος και το μάθεις, μνημόνευσέ τον και αυτόν με την ίδια ευχή. Καλά είναι να θυμόμαστε πρώτα τους και κοιμημένους που έχουν μεγάλη ανάγκη, ύστερα όσους έχουν λιγότερη ανάγκη και στο τέλος τους γνωστούς. Εγώ, ενώ ποτέ δεν σκέφτομαι τους συγγενείς μου, αν τυχόν είμαι κουρασμένος ή δεν έχω χρόνο να κάνω προσευχή γενικά για τους και κοιμημένους, βλέπω στον ύπνο μου τους γονείς μου. Και αυτό γιατί όταν προσεύχομαι για τους και κοιμημένους γενικά, βοηθούνται και αυτοί και χαίρονται, ενώ όταν δεν προσεύχομαι, στερούνται αυτή την παρηγοριά. Εάν με τις τυποτένιες προσευχές που κάνουμε βοηθούνται οι καημένοι και κοιμημένοι, τότε εμάς τους καλογύρους, αν δεν προσευχόμαστε για αυτούς, πρέπει να μας γδάρουν και να μας αλατίσουν ζωντανούς. Γερουντά, στην ακολουθία προσεύχομαι περισσότερο για τον εαυτό μου. Ακόμη και όταν διαβάζεται ο άμωμος που είναι για τους και κοιμημένους, πολλές φορές συνεχίζω την ευχή για τον εαυτό μου. Τι, όλα για τον εαυτό σου τα θέλεις? Οι και κοιμημένοι έχουν ανάγκη από την προσευχή μας, διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν πια τίποτε, ενώ εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς. Ήταν στο Άγιον Όρος ένας Μπαρμπαγιάννης που γύριζε παντού και έλεγε: «Έχεις καμιά δουλειά να σου κάνω? Τι δουλειά θέλεις να σου κάνω?» Ήταν τόσο καλός που οι πατέρες του έλεγαν να γίνει μοναχός. Εκείνος όμως απαντούσε: «Όχι, όχι, μόνο να προσεύχεστε για μένα, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κακός άνθρωπος ήμουν, τι έκανα στον πόλεμο. Μια μέρα που με βοηθούσε να κάνω ένα προσκυνητάρι, μου είπε: «Να προσεύχεστε για μένα, γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός». Έκτοτε τον έχασα. Μετά από καιρό ήρθε ένας πατέρας και μου είπε: «Ο Μπαρμπαγιάννης κοιμήθηκε. Μου παρουσιάστηκε 2 φορές και με έστειλε να σου πω να τον μνημονεύεις τους και κοιμημένους». Τι είχε συμβεί? Ο Μπαρμπαγιάννης πήγε σε ένα μοναστήρι και τους βοηθούσε. Όταν θα πέθαινε, είπε στον ιερομόναχο που είχε τη φροντίδα του κημητηρίου: «Αδελφέ, είμαι πολύ αμαρτωλός. Σε παρακαλώ κάθε μέρα να κάνεις ένα τρισάγιο στον τάφο μου». Πραγματικά, κάθε απόγευμα αυτός πήγαινε στον τάφο του Μπαρμπαγιάννη και έκανε τρισάγιο. Μετά όμως από λίγο καιρό τον έβαλαν στο αρχονταρίκι. Άλλοτε θυμόταν να διαβάζει το τρισάγιο, άλλοτε όχι. Ένα βράδυ παρουσιάστηκε ο Μπαρμπαγιάννης στον ύπνο του και του είπε: «Σε παρακαλώ, μη με ξεχνάς. Και αν δεν μπορείς να μου κάνεις τρισάγιο, πήγαινε στον πατέρα Παΐσιο και πες του ότι πέθανα, γιατί με θυμάται κάθε μέρα, αλλά με μνημονεύει σαν ζωντανό, για να μετανοήσω. Εγώ όμως τώρα δεν μπορώ να μετανοήσω». Οι και κοιμημένοι έχουν πιο πολύ ανάγκη προσευχής από τους ζώντες, γιατί στους ζώντες υπάρχει και ελπίδα μετανοίας. Και θέλει ο Θεός να υπάρχουν

είπε τον πόνο του. Ο καημένος είχε πολλή θυσία, αλλά δεν κατάλαβε πώς το έκανε αυτό. Το επέτρεψε ο Θεός, πήρε δηλαδή για λίγο τη χάρη του, επειδή ο τραυματίας είχε πολλή ανάγκη από προσευχή. Αν ο ιερέας του έδινε νερό, θα το ξεχνούσε, ενώ τώρα τον πείραζε η συνείδηση και προσευχόταν για αυτόν. Γέροντα, ποια είναι η βοήθεια που δέχονται οι κεκοιμημένοι με την προσευχή μας? Να σου πω ένα παράδειγμα. Αν μια μέρα με έβρισκες στο υπόγειο και έλεγες στη γερόντισσα «Κρίμα είναι, δεν τον βάζουμε στον επάνω όροφο, ώστε όσο ζήσει να βλέπει τον ήλιο». Τι λες, δεν θα το έκανε η γερόντισσα? Σίγουρα θα το έκανε, γέροντα. Λοιπόν, αν θα το έκανε αυτό η γερόντισσα, ο Θεός δεν θα χαρίσει στους κεκοιμημένους την ανακούφιση που τους ζητάμε? Δεν θα μας μεταφέρει σε καλύτερη φυλακή ή ακόμα και σε διαμέρισμα? Από νέος, γνώριζα μια γριούλα η οποία, αντίθετα με την κόρη της που ήταν πολύ ελεήμων, αυτή ήταν πολύ τσιγκούνα. Μόνο με μένα δεν τσιγκουνευόταν, γιατί με αγαπούσε πολύ. 3 χρόνια μετά το θάνατό της, δεν είχε γίνει εκταφή της, καθώς έλεγα την ευχή, μου συνέβη κάτι παράξενο. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι ένας νέος με φώναξε να πάμε να δούμε τη γριούλα επειδή με ζητούσε. Με πήρε και με πήγε στον τάφο της. Άνοιξε την πλάκα και είδα τη γριούλα να φωνάζει «Καλόγερε, σώσε με, καλόγερε, σώσε με». Ήταν μισολιωμένη και είχε μια αφόρητη δυσοδεία. Την πόνεσα τόσο πολύ που την αγκάλιασα σφιχτά και πόνο και την ασπάστηκα. Παρόλο που μύριζε πολύ άσχημα, δεν ήθελα να την αποχωριστώ εάν εκείνη δεν με αποχωριζόταν. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε το γεγονός αυτό. Όταν υπάρχει αγάπη αληθινή με πόνο, ούτε σάπιες σάρκες συχαίνεσαι, ούτε δυσοδεία. Ενώ όταν βλέπω κοσμική γυναίκα με κοσμικές ομορφιές και αρώματα, αηδιάζω εσωτερικά, αυτή τη γριούλα, επειδή την πόνεσα, δεν ήθελα να την αποχωριστώ παρόλη τη δυσοδεία. Παράξενα πράγματα στην πνευματική ζωή. Είχε ανάγκη από πολλή προσευχή. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να τη δώσει αυτή την κατάσταση. Μετά έκανα προσευχή για την ψυχή αυτή. Ύστερα από 2 μήνες είδα ότι βρέθηκα σε ένα χάσμα που ήταν σαν χωνή. Δυστυχώς, εκεί μέσα βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι με άγρια μορφή, μαύροι, που ταλαιπωρούνταν φοβερά. Πιο πάνω είδα τη γριούλα, επάνω σε ένα λευκό σύννεφο. Φαινόταν μακριά, ήταν όμως κοντά. Ήταν σαν μικρό παιδί με τα χαρακτηριστικά του δικού της προσώπου και δίπλα της ένας άγγελος, μάλλον ο φύλακας άγγελός της. Της έτριβε το πρόσωπο και της το καθάριζε. Είχε γλυκιά μορφή, την αγκάλιασα, ένιωσα μια αγαλίαση άλλο πράγμα. Οι κεκοιμημένοι είναι υπόδικοι, είναι σκλαβωμένοι. Καμιά φορά, όταν θυμάμαι ένα πατριωτικό τραγούδι, το λέω αλληγορικά για τους κεκοιμημένους. «Λευτεριά, λευθέρωσέ μου το αδύνατο κορμί, λευτεριά για χάρισέ μου μια εναρμόνιο φωνή, δώσε φλόγα στην καρδιά μου που την μάρα να νυπώνει, να σου ψάλω τη χαρά μου σαν ανοίξεω αηδόνι. Το τραγούδι να τυχήσει και βαθιά στη σκλάβα γη λίγο βάλσα μοναχήσει μες του δούλου την ψυχή». Αυτό το λέω και για μένα. Μήπως και μένα δεν με μάρα να νυπώνει? Σκλαβωμένος είμαι σε αυτή τη ζωή, αλλά το σκλάβα γη που αναφέρεται στους δραγιάδες το λέω για τους κεκοιμημένους που είναι σκλαβωμένοι και παρακαλώ τον πολυεύπλαχνο Θεό να χύσει λίγο βάλσαμο μέσα στις ψυχές τους.

Το ψαλτήρι είναι κεραυνός για τον διάβολο. Γέροντα, μου κάνει εντύπωση πως τα παιδιά καταλαβαίνουν το ψαλτήρι και θέλουν να το διαβάσουν. Το ψαλτήρι αναπαύει όλες τις ηλικίες. Τα παιδιά μάλιστα μπορεί να τα αναπαύει περισσότερο από ό,τι αναπαύει εσένα και μένα. Το ψαλτήρι είναι θεόπνευστο, είναι γραμμένο με

θείο φωτισμό, γι' αυτό έχει τόσο δυνατά, τόσο βαθιά νοήματα. Όλους τους θεολόγους και τους φιλολόγους να μαζέψεις, έναν ψαλμό με τέτοια νοήματα δεν μπορούν να φτιάξουν. Και αν φτιάξουν κάτι, θα είναι σαν ένα χάρτινο λουλούδι. Αγράμματος ήταν ο Δαβίδ, αλλά με τι βάθος έγραφε. Φαίνεται καθαρά ότι τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού. Γέροντα, δεν προλαβαίνω να διαβάσω το ψαλτήρι. Καλά είναι να εξοικονομείς λίγη ώρα για να το διαβάζεις μέσα στην ημέρα. Και αν δεν έχεις πολύ χρόνο, καλύτερα είναι να διαβάζεις μισό κάθισμα και να προσέχεις τα νοήματα, παρά ολόκληρο, και να βιάζεσαι. Αυτά τα νοήματα να τα έχεις μετά συνέχεια στο νου σου. Το ψαλτήρι είναι προσευχή. Μερικοί παρεξηγούν τον προφήτη Δαβίδ και λένε ότι σε κάποιους ψαλμούς καταργέται. Όταν όμως ο Δαβίδ λέει «Εκλείπιεν αμαρτωλοί από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς», δεν εννοεί να εξολοθρευθούν οι αμαρτωλοί, αλλά να μετανοήσουν και να μην υπάρχουν αμαρτωλοί πάνω στη γη. Εγώ με το ψαλτήρι νιώθω μια αγαλίαση. Είναι όλο προφητεία, όλο παρηγοριά. Σε μια δύσκολη κατάσταση, αν διαβάσεις ψαλτήρι, νιώθεις ανακούφιση, λύτρωση, σιγουριά ότι θα βοηθήσει ο Θεός. Σωτηρία, λέει, των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών έστεινε καιρό θλίψεως. Γέροντα, πώς ξεκινήσατε να προσεύχεστε με το ψαλτήρι χρησιμοποιώντας τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου? Ο Άγιος Αρσένιος, επειδή δεν έβρισκε στο ευχολόγιο την ανάλογη ευχή για όλες τις περιπτώσεις που του ζητούσαν βοήθεια οι άνθρωποι, χρησιμοποιούσε και ψαλμούς. Σε ένα τετράδιο είχε γράψει για ποια περίπτωση χρησιμοποίησε τον κάθε ψαλμό. Όταν λοιπόν ήρθε το τετράδιο αυτό στα χέρια μου, άρχισα να διαβάζω το ψαλτήρι κάνοντας προσευχή για την περίπτωση κάθε ψαλμού. Μου λέει ο λογισμός ότι στην προσευχή με το ψαλτήρι πολύ βοηθάει και ο Άγιος Αρσένιος. Γέροντα, ο Άγιος Αρσένιος πρεσβεύει περισσότερο στο Θεό επειδή βλέπει ότι προσευχόμαστε με τον τρόπο που προσευχόταν εκείνος? Ναι, βέβαια, έχω υπόψη μου περιστατικά τέτοια. Γέροντα, πώς να διαβάζω τους ψαλμούς και να προσεύχομαι για κάποιο συγκεκριμένο θέμα? Εσύ πώς τους διαβάζεις? Διαβάζω πρώτα την περίπτωση και μετά τον ψαλμό. Όχι, στην αρχή πρέπει να κάνεις μια καλή εισήγηση. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν Άγιος και έφτανε να διαβάσει μόνο τον ψαλμό. Εμείς να μην μπούμε στην αρχή ένα «Ελέησόν με ο Θεός». Και αφού διαβάσουμε τον ψαλμό, να μην μπούμε τη δοξολογία, να μην κάνουμε μερικές μετάνοιες. Πρώτα λοιπόν να λες τον 50ο ψαλμό και να ζητάς ταπεινά το έλεος του Θεού, έπειτα να λες το τροπάριο «Υπό την σύννευς πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε» και το απολυτίκιο του Αγίου Αρσενίου, και να επικαλεστείς τη βοήθεια της Παναγίας και του Αγίου. Μετά να διαβάζεις την περίπτωση του ψαλμού και στη συνέχεια τον ψαλμό. Στο τέλος να λες ένα δόξα πατρί και νυν. Το αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Τρεις φορές. Και στο τέλος τη δοξολογία ως ευχαριστία στον Χριστό και το άξιον εστί ως ευχαριστία στην Παναγία. Να κάνεις και όσες μετάνοιες μπορείς. Μερικές φορές, γέροντα, προσπαθώ να βρω αν ο ψαλμός έχει σχέση με την περίπτωση για την οποία τον χρησιμοποιούσε ο Άγιος. Οι περιπτώσεις, λίγο πολύ, έχουν σχέση με το νόημα του ψαλμού. Τον Άγιο Αρσένιο όμως τον ενδιέφερε κυρίως να προσευχηθεί και όχι αν το περιεχόμενο του ψαλμού ήταν σχετικό με την περίπτωση για την οποία προσευχόταν. Μπορώ, γέροντα, να διαβάζω πολλές περιπτώσεις αιτημάτων και μετά να διαβάζω όλους μαζί τους αντίστοιχους ψαλμούς? Αν διαβάζεις πολλές περιπτώσεις μαζί, θα τις ξεχνάς. Καλύτερα να διαβάζεις κάθε περίπτωση πριν από τον ψαλμό για να κεντρίζεται η καρδιά. Όταν προσεύχεται κανείς για ένα συγκεκριμένο θέμα, αυτό βοηθάει πιο πολύ στην καρδιακή προσευχή. Γέροντα, στην ακολουθία δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω το ψαλτήρι. Μπορείς να βλέπεις στο κελί σου τις περιπτώσεις των ψαλμών που θα διαβαστούν στην ακολουθία και όταν ακούς τους ψαλμούς να εύχεστε για αυτές. Αν δεν θυμάσαι τις περιπτώσεις, τότε να λες «Θεέ μου, βοήθησε την περίπτωση στην οποία αναφέρεται ο ψαλμός» και να κάνεις ευχή.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ώρα Ελλάδος, 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Όταν κατεχόμουν από τη μνήμη του θανάτου, μου ερχόνταν σκέψεις για την αιωνιότητα. Πώς να θεωρήσουμε την αιωνιότητα? Σαν κάποια ακατάπαυστη κίνηση που ποτέ δεν τελειώνει? Έτσι στοχάζονται πολλοί, ακόμη και θεολόγοι. Μιλούν για την αιώνια σωτηρία μας, σαν να είναι μια ακατάπαυστη ανάβαση προς το Θεό, τον άπειρο, τον ατελεύτητο. Ωστόσο, η Αγία Γραφή δεν ομιλεί με αυτό τον τρόπο. Η Γραφή λέει ότι υπάρχει δυνατότητα μεταβάσεως από τις πρόσκαιτες διαστάσεις στην αιωνιότητα. Η έννοια διάσταση δεν εφαρμόζεται στην αιωνιότητα. Και όταν εμείς επικαλούμαστε εκείνον που υπάρχει από του αιώνος και προπάντων των αιώνων, λέγοντας «Πάτερ ημών», αυτό δεν μένει αναπάντητο. Αν δόθηκε σε κάποιον να ζήσει τους λόγους αυτούς, «Πάτερ ημών», να αισθανθεί ότι είμαστε τέκνα του αιωνίου Πατρός, τότε αυτός αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούμε κάθε φορά να μην ζούμε το πλήγμα αυτό της αιωνιότητος στο επίκεντρο της υπάρξεώς μας. Τον καιρό εκείνο που βρισκόμουν κάτω από την επίρρεια της μνήμης του θανάτου, έκανα αφελείς προσπάθειες να γράψω για την αιωνιότητα. Και τώρα θέλω να σας διαβάσω την αφελή αυτή πορεία της σκέψεώς μου περί του αιωνίου. Στο Χριστό έχουμε φορέα ακραίων παθημάτων, αλλά και υψίστης επίσης αγιότητος και μακαριότητος. Στην καθολικότητα αυτή βρίσκεται το χαρακτηριστικό γνώρισμα του χριστιανισμού. Στην καρδιά του πιστού συνυπάρχουν η κτιστή αρχή μας και η άκτιστη δύναμη του Θεού, η κένωση και η παντοδυναμία, η εξουδένωση και η δόξα, ο χρόνος και η αιωνιότητα, ο πόνος και η χαρά σε ακραία για τη φύση μας ένταση. Αυτό γράφτηκε σε κατάσταση γεμάτη ενέργεια που απέχει πολύ από την ακηδεία όταν δεν υπάρχει διάθεση για καμιά σκέψη. Προγευόμαστε την αιωνιότητα ως ανέκτατη πράξη του απερίγραπτα πλούσιου περιεχομένου του είναι σε αμύωτη πάντοτε πληρότητα. Η αιωνιότητα είναι η υπεραφθονία της ζωής. Εκείνο που εμείς εκλαμβάνουμε εδώ ως πάθημα ή ακόμη και νέκρωση θα φανερωθεί στη Βασιλεία του Θεού ως αυτοκαινοτική αγάπη, τέλεια αγάπη, ανεπίστροφη στον εαυτό της. Αγάπη που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και τον Θεό και τους Αγίους, αγάπη που πανηγυρίζει βλέποντας όλους αυτούς ως πλούτο της. Ζει ως δική της χαρά να βλέπει τους άλλους μέσα σε δόξα, εκλάμποντες ως ο ήλιος. Για την αιωνιότητα αυτή επίσης λάβαμε αποκάλυψη σύμφωνα με την οποία μας έγινε φανερό ότι ο Θεός είναι αγάπη. Στην επίγεια ζωή μας η αγάπη συνιστά την πολυτιμότερη ευτυχία και μακαριότητα. Και χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγάπης του Θεού είναι το ακόρεστον. Πολλές φορές συνάντησα τη σκέψη ότι αν η αγάπη μπορούσε να κορεστεί θα υπήρχε στιγμή κορεσμού. Στην αγάπη όμως του Θεού προσυδειάζει το ακόρεστο που αποκλείει τον κορεσμό. Και το ακόρεστο υποδηλώνει ότι η ακραία αυτή ένταση δεν εξασθενεί ούτε για μια στιγμή. Η Θεία Αγάπη είναι ακόρεστη. Δεν υπάρχει σε αυτήν κορεσμός. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για ελάττωση ούτε για οποιασδήποτε άλλες διακυμάνσεις στην ενέργεια της αμετάθετης ζωής. Και ακριβώς αυτό το αμετάθετο είναι η φύση της μακαριότητος. Και στη γη το μαρτύριό μας δεν έγκυται στο ότι πονούμε ή πάσχουμε, αλλά στο ότι πεθαίνουμε από τις εκδηλώσεις αυτές της αγάπης. Στην ερχόμενη Βασιλεία του Χριστού, ουσιώδες στοιχείο θα αποτελέσει η άσβεστη φλόγα της ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο Ιησού που μας έσωσε με τα παθήματά Του. Ο ενθουσιασμός μας ενώπιον Του θα περάσει στην αιωνιότητα. Εκεί η συγκατάβασή Του, η κένωσή Του, ο τραγικός θάνατός Του ξαφνικά θα γίνουν φανέρωση της άπειρης Θείας Αγάπης. Στην αιωνιότητα επίσης θα ζούμε με την αγάπη αυτή του Χριστού. Έτσι θα παραμείνουμε αιώνια σε θαυμασμό θεωρώντας ολόκληρο το έργο Του. Τη σάρκωση, τη φυγή στην Αίγυπτο, το Ευαγγέλιο για τη σωτηρία, το θαβόρ, το μυστικό δείπνο, την προσευχή στη Γεστημανή, τη δίψα επάνω στο σταυρό και το θάνατο.
Όλα αυτά σε αναπόσπαστη σχέση με τα θαύματά του, την ατελεύτητη σοφία του κηρύγματός του, όλων αυτών που εκείνος έπραξε.

Όταν μιλούσα για την αιωνιότητα, μερικοί ρώτησαν «Τι θα κάνουμε στην αιωνιότητα και ποιο το νόημά της?» Τότε μου δημιουργήθηκε πολύ οξύ πρόβλημα. Από πού προέρχεται το «είναι»? Εμείς θεωρούμε ως δεδομένο ότι ο Θεός υπάρχει. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το «είναι» υπάρχει, είναι αυθεντικό. Διαμένουμε σε αυτό το «είναι». Αλλά πώς αυτό είναι δυνατόν, δεν το καταλαβαίνουμε. Το εννοούμε όμως ως καθαρό γεγονός. Όλα αυτά που διατύπωσα τώρα υπερβαίνουν την εμπειρία μας, διότι εμείς οφείλουμε ακόμη να περάσουμε σε αυτή την άλλη μορφή ζωής που βρίσκεται πέρα από τον τάφο. Τότε λοιπόν θα γνωρίζουμε, χωρίς όμως τη δυνατότητα να πληροφορήσουμε τους εναπομένοντες για όσα τελούνται στην αιωνιότητα και με ποιον τρόπο. Ερχόμενοι στον κόσμο αυτό, αντιλαμβανόμαστε τις σκέψεις, τα αισθήματα και όλα τα άλλα για αυτούς που ήρθαν στην επίγεια ζωή πριν από μας, μαθαίνουμε να ζούμε. Έτσι και στην αιωνιότητα. Όταν πεθάνουμε θα βρεθούμε στην κοινωνία των όντων που δεν γνωρίζουν θάνατο και για τα οποία αυτός δεν υπάρχει. Και πώς να το εξηγήσει κανείς αυτό σε άλλους ανθρώπους που ζουν επάνω στη γη, παλεύουν με όλες τις αρρώστιες και βασανίζονται σε κάθε βήμα από την απειλή του θανάτου? Έτσι παραμένει μόνο η έκπληξη μπροστά στο «είναι», ότι είναι πραγματικότητα. Αδυνατούμε ωστόσο να γνωρίζουμε από πού προέρχεται. Ομιλώ λοιπόν γι' αυτό περισσότερο, γιατί ο ίδιος κάθε εβδομάδα αισθάνομαι τη ζωή να λιγοστεύει μέσα μου. Σας κοιτάζω και μόνο σε μερικές περιπτώσεις μαντεύω από το πρόσωπο ποιοι είστε, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορώ ούτε καν να μαντεύσω. Αρχίζω να μην βλέπω, να μην ακούω και βαθμιδών όλο ένα απομονώνομαι κατά κάποιον τρόπο από τη ζωή. Μετά όμως από κάποιο διάστημα η εξέλιξη με τρομάζει. Παρά τα αυτά, αν και ζω αυτή τη διαδικασία της σταδιακής νεκρόσεώς μου, θέλω να συνομιλώ μαζί σας. Αν ο Θεός δεχτεί την ψυχή μου, όπως δέχτηκε τόσα εκατομμύρια άλλους, και εγώ εν αυτό θα είμαι ζωντανό πρόσωπο και ο σύνδεσμός μου μαζί σας δεν θα αλλοιωθεί, αλλά θα είστε στην καρδιά μου, το περιεχόμενο της προσευχής μου. Έχουμε ήδη τόσες πολλές μαρτυρίες για την πέραν του τάφου ζωή. Και με τον Σιλουανό υπήρξαν πολλές εμφανείς μαρτυρίες ότι μας βλέπει και ακούει τις προσευχές μας. Πολλοί εξεπλάγησαν στο Άγιον Όρος πόσο γρήγορα και με πόση ακρίβεια προβλέπει ακόμη και τη σκέψη μας. Είναι πολύ αυστηρότερος μαζί μου και επιεικέστερος με τους άλλους. Η μητέρα μου πέθανε κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατά τις αρχές του 40. Η αδελφή μου η Κατερίνη πέθανε κατά τη διάρκεια του 60 από καρκίνο. Η άλλη αδελφή μου, η Μαρία, βρισκόταν στο νοσοκομείο δίπλα της όταν η Εκατερίνη ήταν σε κομματώδη κατάσταση από φοβερούς πόνους. Και ξαφνικά η Εκατερίνη σηκώνεται από το προσκέφαλο και εντελώς καθαρά λέει «Μόλις είδα τη μητέρα και μου είπε ότι θέλει να πεθάνουμε όλοι με πίστη». Η Εκατερίνη δεν ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας. Δεν γνωρίζω αν πίστευε ή δεν πίστευε, αλλά αυτό είναι γεγονός, είπε αυτά τα λόγια. Και μόλις το είπε, έπεσε πάλι στο προσκέφαλο, ήδη νεκρή. Συνεπώς, η κοινωνία με τους κεκοιμημένους είναι δυνατή. Δεν είναι απλό πράγμα, ούτε εύκολο, αλλά είναι οπωσδήποτε πραγματικό. Και πόσες περιπτώσεις υπήρξαν κατά τις οποίες η προσευχή για τους κεκοιμημένους άλλαξε τη μεταθανάτια κατάστασή τους. Μου συνέβη κάποτε να τελέσω τρισάγιο στον τάφο κάποιας Ρουμάνας κυρίας, η οποία ήταν γνωστή στη Βασιλική Αυλή. Αυτό έγινε στην Ιταλία όταν φιλοξενήθηκα από την οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια της προσευχής ήταν παρούσα και η κυρία Χ. Αργότερα, όταν ήδη βρισκόμουν στην Αγγλία, επισκέφθηκε την κυρία Χ κάποια γνωστή της που γνώριζε την αποθανούσα Ρουμάνα και είπε «Είδα την κυρία αυτή για την οποία προσευχηθήκατε. Ήρθε χαρούμενη λέγοντας ότι όλα άλλαξαν τελείως και ανέφερε την ημέρα και την ώρα της προσευχής μας. Σκεφτείτε». Η νεκρή γυναίκα μπόρεσε να πληροφορήσει γι' αυτό τη φίλη της, την ίδια μάλιστα ώρα. Τόσο ακατάληπτα σχετίζονται όλοι αυτοί οι δεσμοί και η ζωή μας συνδέεται με τον Σιλουανό. Ω, τι πατέρα μας έδωσε ο Θεός. Όλα αυτά είναι τόσο ζωντανά. Εγώ πεθαίνω τώρα σιγά σιγά, δεν γνωρίζω πότε θα γίνει αυτό, όμως κουράστηκα πια να ζω. Και σας παρακαλώ,
προσεύχεστε ώστε να μου δώσει ο Κύριος ειρηνικό, χριστιανικό και ανώδυνο τέλος. Και τότε ίσως θα είμαι ακόμη περισσότερο συνδεδεμένος μαζί σας παρά τώρα. Στη ζωή μου έμενα κατάπληκτος μπροστά στο πόσο ο αιώνιος Θεός μπόρεσε να ενδυθεί το πρόσκυρο ένδυμα της υπάρξεως. Μιλώ για την ενσάρκωση του Θεού. Πώς είναι δυνατά όλα αυτά εν γέννη? Είναι όμως γεγονός και δεν μπορούμε καθόλου να το μειώσουμε. Έτσι, σας παρακαλώ να προσεύχεστε για μένα και εγώ θα προσεύχομαι για σας, αν αυτό μου δοθεί, γιατί η σωτηρία είναι τόσο μεγάλο πράγμα. Σκεφτείτε, αν ο άνθρωπος πρόσωπο παραμένει αιώνια με το Θεό, αυτό είναι τόσο μεγάλο πράγμα που πραγματικά μπορούμε μόνο να θαυμάζουμε μπροστά στη σοφία του Θεού. Ήθε να σας φυλάει ο Κύριος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το Βασιλεί ημών ψάλατε.

Θεός μιλά στην καρδιά του ανθρώπου. Μην αφήσετε να σας δελεάσουν τα φώτα της επιστήμης. Να συλλαμβάνετε το θέλημα του Θεού με την προσευχή. Η καρδιά μπορεί να δεχθεί λόγια εμπνευσμένα από τη χάρη. Η πολυμορφία της πυκνότητος της χάριτος. Η θέωση είναι να ζήσουμε τη ζωή του Θεού. Να εξομολογήσετε τα πάθη που σας προσβάλλουν περισσότερο. Το Θείο Φως μας αποκαλύπτει τις αμαρτίες μας. Αγωνίζεστε ενάντια στην αδαιμιαία φύση μας. Οι θλίψεις μας είναι μετοχή στα παθήματα του Χριστού. Η σωτηρία δεν επιτυγχάνεται παρά με την υιική σχέση μας με τον Πατέρα δια του μονογενούς Υιού. Εντολές του Χριστού και Θεία Ζωή. Προσευχή και διαλογισμός. Στο Ευαγγέλιο του Χριστού αναφέρεται ότι σε καιρό διωγμών και δοκιμασιών δεν πρέπει να προετοιμαζόμαστε τι θα πούμε για να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας, διότι λέγεται «Εγώ καρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστην επάντηση αντικειμενή ημίν». Οφείλουμε να το θυμόμαστε αυτό. Δεν πρέπει να ζούμε και συνεχώς να αναρωτιόμαστε πώς να ενεργούμε και τι να κάνουμε, αλλά οφείλουμε να έχουμε συνεχώς την ακόλουθη εσωτερική συμπεριφορά. Να συλλαμβάνουμε με την προσευχή το πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα. Σε σχέση με όσα είπα, ο πατήρ Ρο μου διηγήθηκε ένα επεισόδιο από τη διακονία του ως πνευματικού. Βρισκόταν στο Μπέρμιγχαμ, στο σπίτι κάποιες οικογένειες από την Κύπρο. Ένα κοριτσάκι 6 ή 7 ετών τον πλησιάζει και του λέει «Έχω κάποιες δυσκολίες με τον πατέρα μου. Όταν πάμε στην εκκλησία μας λέει ότι πρέπει να νηστεύουμε. Λέει να μην τρώω πατατάκια, αλλά μπορώ να τρώω ψωμί. Εγώ όμως δεν θέλω να φάω ψωμί, αλλά πατατάκια». Ο πατήρ Ρο της είπε τότε «Αντί να μαλώνεις με τον πατέρα σου, πήγαινε στο δωμάτιό σου και προσευχήσου στον Κύριο ως εξής. Κύριε, να, έχω δυσκολία με τον πατέρα μου. Πες μου τι πρέπει να κάνω». Το κοριτσάκι τότε ανέβηκε στο δωμάτιό του και μετά από 5 λεπτά ξαναέρχεται και του λέει «Έκανα όπως μου είπατε και ο Θεός μου έδωσε την απάντηση». «Τι απάντηση σου έδωσε?» «Ρώτησα το Θεό τι να κάνω, διότι δεν θέλω να φάω ψωμί, αλλά πατατάκια. Και ο Θεός μου είπε, μπορείς να τρως ό,τι σου είπε ο πατέρας σου, ψωμί, αλλά μπορείς να βάλεις λίγη μαρμελάδα πάνω σε αυτό». Γελά. Είναι συγκινητικό πως ο Κύριος μίλησε στο κοριτσάκι αυτό. «Αλλά μπορείς να βάλεις λίγη μαρμελάδα πάνω στο ψωμί». «Και αυτό μπορώ να το κάνω, ναι», πρόσθεσε. Ο πατήρ Ρο της είπε, «Έτσι να κάνεις πάντοτε. Όταν βρίσκεσαι σε δυσκολίες, να προσεύχεσαι στο Θεό». Δεν τολμούμε να αναρωτηθούμε πως ο Κύριος της έδωσε αυτή την απάντηση, αλλά η απάντηση ήταν σοφή. Η μαρμελάδα ταιριάζει με την νηστεία, μπορεί να θεωρηθεί ως ζάχαρη. Θα ήθελα να ρωτάτε πάντοτε τον Κύριο πώς να ενεργείτε και ιδιαίτερα για τα πιο δύσκολα πράγματα.

Ο Σιλουανός περιγράφει πως τη νύχτα, αφού χόρτανε από την προσευχή, αλλά είχε ακόμη λίγο ελεύθερο χρόνο, κοιμόταν ελάχιστα, έκανε τρεις μετάνοιες και άρχιζε να γράφει. Το γνωρίζετε ήδη. Πολλές φορές μιλήσαμε γι' αυτό. Γράφει συγκεκριμένα. Όταν γράφω μια λέξη δεν γνωρίζω ακόμη ποια θα είναι η επόμενη. Αλλά προσεύχομαι και τότε τα λόγια έρχονται. Είναι απαραίτητο για μας να ενεργούμε έτσι. Στην περίπτωση αυτή προετοιμαζόμαστε αληθινά να ζούμε συνεχώς με το Θεό σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας. Οι απαντήσεις του Θεού έρχονται με διάφορους τρόπους. Ο συχνότερος είναι να αναδύονται μέσα από την καρδιά. Ο Σιλουανός το συστήνει αυτό σε όλο τον κόσμο, διότι αν δεν το κάνουμε, δεν θα μάθουμε ποτέ το είδος αυτό της ζωής. Εδώ και μερικές ημέρες περίμενα το θάνατο, αλλά να είμαι και πάλι ζωντανός. Δεν γνωρίζω αληθινά γιατί, αλλά θέλω πολύ να μιλώ μαζί σας. Ο Σιλουανός ρώτησε τον Στρατόνικο πώς μιλούν οι τέλειοι. Πριν από τη συνάντηση αυτή με τον Στρατόνικο, ο Σιλουανός είχε προσευχηθεί όλη τη νύχτα και αυτή η συνάντηση είχε μεγάλη σημασία για τον Στρατόνικο, ο οποίος επέστρεψε στη Ρωσία αληθινά ευεργετημένος. Πέθανε στα όρη του Καυκάσου. Τον σκότωσαν οι κομμουνιστές που πλησίασαν στη μικρή καλύβα στην οποία βρισκόταν και τον πυροβόλησαν. Ο γέροντας Σιλουανός και κάποιοι πατέρες λένε ότι πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με το Θεό. Μην το ξεχνάτε αυτό, το πρωί, το βράδυ, να ζητάτε από το Θεό να σας δώσει καρδιά ικανή να εννοεί με την προσευχή τα λόγια που εμπνέει η χάρη με το Άγιο Πνεύμα. Στο Σιλουανό αυτό συνέβη πολύ γρήγορα. Γράφω στο βιβλίο μου ότι το είδος της ζωής που είχε ήταν το πιο δύσκολο απ' όλα. Πράγματι, είναι πιο εύκολο να δεχθεί κανείς τη χάρη στο τέλος της ζωής του, όταν είναι ήδη έτοιμος να πεθάνει, διότι το να ζει για πολύ στην κατάσταση της άρσεως της χάριτος, αφού την έχει γευθεί, είναι εξαιρετικά επίπονο πράγμα. Ο γέροντας, για να το εξηγήσει αυτό, ανέτρεχε σε ένα παράδειγμα από τη στρατιωτική ζωή. Αν ένας στρατιώτης για μια πράξη ηρωισμού πάρει προαγωγή στο βαθμό του αξιωματικού στην αρχή της ζωής του, θα είναι πολύ υπερήφανος για το βαθμό που έλαβε. Θα βγει από το σπίτι του και θα συναντήσει τους ανθρώπους με πρόσωπο χαμογελαστό που θα λάμπει. Αντίθετα, για έναν στρατηγό που είναι επικεφαλής μιας στρατιάς και ξαφνικά υποβιβαστεί από το βαθμό του, θα του είναι πολύ οδυνηρό να βγει έξω και να συναντήσει τους ανθρώπους. Σημαίνει το ίδιο και σε αυτόν που γνώρισε μεγάλη χάρη και χάνει έστω και εν μέρη την ένταση της χάριτος αυτής, αν μας επιτρέπεται να εκφραστούμε έτσι. Όταν κάποιος άνθρωπος φτάσει αληθινά στην αγιότητα και δεχτεί τον πιο υψηλό βαθμό της χάριτος που είναι δυνατή στη γη, οφείλει σύμφωνα με τον Άγιο Μακάριο αναπόφευκτα να υποστεί ελάττωση του βαθμού αυτής της χάριτος για να μπορέσει να συνεχίσει να ζει και να διδάσκει τους άλλους. Στην πιο υψηλή κατάσταση της χάριτος, ο άνθρωπος καθίσταται ανίκανος να εργαστεί, να μιλήσει με τους ανθρώπους κλπ. Σε τέτοιο σημείο που, αν η κατάσταση αυτή διαρκέσει ακόμη ένα λεπτό, μπορεί να πεθάνει. Όταν μιλούμε για το μοναχισμό, θα ήταν καλύτερα να υιοθετήσουμε τον πιο παραδοσιακό τύπο και να τα μάθουμε όλα αυτά σιγά σιγά προς το τέλος της ζωής μας. Μπορούμε να λάβουμε τη χάρη στα μέσα της οδού και να μην επιτρέψουμε τα μικρά πάθη να υποβιβάζουν τη ζωή μας, πράγμα που θα στερούσε τη μοναχική μας ζωή από το αληθινό της νόημα.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
6: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
8: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
9: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
10: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
11: Thank you.
0: Το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, Συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων».

Πολλές φορές, στις συνάξεις της αδελφότητος στην Πορταριά, η αείμνηστη γερόντισσα Μακρίνα θυμόταν με νοσταλγία τον ένθεο ζήλο και τους πνευματικούς αγώνες στον κόσμο και έλεγε στις αδελφές. Μικρά παιδιά, μαζευόμασταν και μαθαίναμε τα της νοεράς προσευχής. Πώς περνάει η ευχή από το στόμα στο νου και στην καρδιά. Μία ώρα βαδίζαμε για να πάμε στο σαρανταλίτουργο που έκανε ο πατήρ Εφραίμ, ο παλαιός. Τίποτε δεν λογαριάζαμε, ούτε χιόνια, ούτε βροχές, ούτε αέρα. Τώρα βλέπουμε χιόνι και φοβόμαστε. Βάζαμε στο κεφάλι μια κουβερτούλα και πηγαίναμε μέσα στη νύχτα στις 3 η ώρα. Μια ώρα περπατούσαμε για να φτάσουμε. Ακούγαμε τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαμε. Εμείς λέγαμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και εκείνος έκανε προσκομιδή. Ακούγαμε «Εξηγόρασας ημάς». Ύστερα ο πατήρ Εφραίμ φώναζε «Λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ». Τι ήταν και εκείνο. Δάκρυα κατανήξεως που χύναμε όλοι. Ησυχία. Εμείς πολύ σιγά, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς». Και ακούγαμε όλες τις μυστικές ευχές να τις λέει μεγαλοφόνος. Εκεί ήταν το μεγαλείο. Όλες φεύγαμε αλλοιωμένες. Πηγαίναμε να ψωνίσουμε στα μαγαζιά και να ρωτιόντουσαν οι άνθρωποι. «Μα γιατί μυρίζουν? Λιβάνι έχουν επάνω τους και ευωδιάζουν». Συνέχεια στην εκκλησία. Όλα με το ρολόι στο χέρι, όλα με το λεπτό. 10 λεπτά φαγητό, 10 λεπτά ξεκούραση, 10 λεπτά ανάγνωση, όλα με ακρίβεια. Εσπερινός, όλα τα κορίτσια μαζευόμασταν. Εργαζόμασταν και το βράδυ συγκεντρωνόμασταν όλοι στον Εσπερινό. Ό,τι δουλειά και να είχαμε, όσο επίγουσες και να ήταν οι δουλειές μας, πηγαίναμε στον Εσπερινό. Έβλεπες, κάθε βράδυ βαδίζαμε 30 λεπτά έως 3/4 για να φτάσουμε στον Εσπερινό. Ο πατήρ έκανε την προετοιμασία. Έψελνε τον Εσπερινό, το Θεοτοκάριο και μετά φεύγαμε. Όταν έφυγε για το Άγιον Όρος ο γέροντάς μας, ο γέροντας Εφραίμ, τότε Ιωάννης, με χαιρέτησε. Του ευχήθηκα να πάει με το καλό και να εργαστεί τον Θεό. Την εποχή εκείνη ήμασταν μαζί με τον γέροντα μέρα νύχτα. Όταν ήθελε ησυχία για να ασκήσει την ωραία προσευχή, έφευγε από το σπίτι του και ερχόταν σε μένα. Καθόταν μέσα σε ένα δωμάτιο και εκεί προσευχόμασταν. Εγώ έκλεινα την πόρτα και έφευγα. Άλλοτε πήγαινα στην εργασία μου και άλλοτε στην αγορά για να ψωνίσω. Πού να ήξερα ότι ο Γιαννάκης που ερχόταν στο σπίτι μου θα γινόταν ο γέροντάς μας μετά από τόσα χρόνια. Η χάρη του Θεού βάδιζε τότε στους δρόμους. Την πιάναμε τη χάρη του Θεού. Συναντιόμαστε τότε και δεν είχαμε τίποτε άλλο στο νου μας. Είχαμε μόνο τον Θεό. Και όταν συναντιόμαστε, συζητούσαμε πώς είναι ο Θεός απάνω, πώς είναι ο Παράδεισος, πώς είναι τα ουράνια. Ασπαζόμαστε η μία την άλλη και από τα στόματα έβγαινε ευωδία, τα κεφάλια μας το ίδιο. Τι γινότανε? Τι ομορφιά να φεύγεις από την εκκλησία και να μην μιλάς καθόλου. Μας έλεγε ο παλιός πνευματικός, άμα μιλήσετε μετά από την εκκλησία, να ξέρετε, θα χάσετε τη χάρη του Θεού. Και όταν φτάναμε σπίτι, λέγαμε 3 φορές το «Δόξα σοι ο Θεός» και εκεί, σαν να έβγαινε από το στόμα μας ευωδία της Θείας Μεταλήψεως. Ευωδίαζε το δωμάτιό μου σαν να λιβανίζαμε. Τόσο πολύ. Πιστέψτε με. Αυτή την καλή συνήθεια που την είχαν οι παλαιοί, την πρόφθασα κι εγώ. Επιστρέφοντας από την εκκλησία, αν κανείς χαιρετούσε, απαντούσαν με νεύμα για να μην φύγει η χάρη της Θείας Λειτουργίας. Αλλά και σχετικά με την κατανυκτική προσευχή, το «Τατλή Ιησού»,
δηλαδή τον τρόπο που προσεύχονταν οι πρόσφυγες της Καπαδοκίας, ομιλεί πολύ παραστατικά η γερόντισσα σε συνάξεις στην πορταριά. Διαβάζουμε ένα απόσπασμα που εξηγεί τη μέθοδο αλλά και τη χάρη της προσευχής αυτής. Θα σας πω και για τη Σοφία, μια πνευματική μου αδελφή στον κόσμο. Οι δικοί της ήταν πρόσφυγες από την Καπαδοκία και εξασκούσαν πολύ την αυτοσχέδια προσευχή, το τατλί. Στο σπίτι τους είχαν πιάτα πύληνα, ξύλινα κουτάλια, έτρωγαν με πολύ απλότητα. Έστρωναν το τραπεζομάντιλο κάτω και κάθονταν γύρω-γύρω. Το φαγητό τους ήταν πολύ λιτό, ταχίνι, λίγες ελιές και ψωμί. Τα πρόσωπά τους λάμπανε. Η γιαγιά της πολλές φορές, την ώρα που έκανε προσευχή, δεν πατούσε στη γη. Τα χέρια της ακουμπούσαν στο ταβάνι. Πολλά θαύματα έκανε αυτή. Όταν κοιμήθηκε, το λείψανό της ευωδίαζε. Όταν την πήραν να τη θάψουν, λέγανε: «Πρώτη φορά είδαμε τέτοιο λείψανό να ευωδιάζει». Και το δωμάτιο που έμενε ευωδίαζε για 40 μέρες μετά την κοίμησή της. Όταν έγινε η εκταφή, τα οστά της ήταν όπως είναι τα σφουγγαράκια εκείνα τα ωραία, τα κίτρινα. Όλα τα οστά της ζύγιζαν 50 δράμια. Τόσο βάρος είχαν. Και έκανε η Σοφία μια ωραία λειψανοθηκούλα και τα είχε στο σπίτι της και έλεγε: «Τα άγια λείψανα της γιαγιάς μου». Είχαν ένα κρεβάτι και δένονταν και βάζανε μια τριχιά. Την δένανε στη μέση τους για να μην ιστάζουν, να μην τους πάρει ο ύπνος και δεν αισθανόντουσαν την κούραση από την προσευχή τους. Και από εκεί άρχιζαν το τατλί. Κάτω, τσιμέντο. Δυο σανίδια στο κρεβάτι, κουρελού πάνω κάτω. Δεν είχαν ούτε σκεπάσματα ούτε τίποτε. Μόνο κουρελού είχανε. Άρχιζε η γιαγιά της το τατλί και σήκωνε ψηλά τα χέρια της. Όλο έτσι προσευχόταν. Η Σοφία ήταν μικρό τότε και όποτε πήγαινε την έβλεπε και έκανε προσευχή και τα χεράκια της ακουμπούσαν στο ταβάνι. «Ήταν δυνατόν?» ρώτησε μια αδελφή. «Ναι, διότι ήταν ψηλά, δεν πατούσε στη γη. Αυτή ήταν στον πόη κοντή. Τόσο αγιασμένη ήταν η Φευρωνία». Έτσι την ονομάσανε. Έγινε και μοναχή. Σκέφτηκε ο πνευματικός της. Τέτοια αγιασμένη γυναίκα πρέπει να γίνει μοναχή. Πω πω. Και ως μοναχή ακόμη. Πιο πολύ αγώνα. Πω πω, τι αγάπη είχε. Τι προσευχή είχε. Ερχόταν πολλές φορές το σοφάκι στο σπίτι και έλεγε: «Άντε Μαρικάκι, να πάμε να κάνουμε προσευχή. Να έρθεις να κάνουμε προσευχή απόψε. Θα έρθεις?» Άλλο που δεν περίμενα κι εγώ. Μια φορά είχαμε πάει στο Παρεκκλήσι, στον Άγιο Ταξιάρχη, εκεί που έχουμε τις ελιές. Εκεί πηγαίναμε και κάναμε ολονύκτια αγρυπνία μόνες μας. Εκείνη την μέρα θα ερχόταν ο ιερεύς να κάνει ολονύκτια αγρυπνία. Εμείς πήγαμε νωρίτερα. Πίσω από την εκκλησία ήταν όλο χαλίκια, μου λέει η Σοφία. «Πάμε να κάνουμε προσευχή πίσω από την εκκλησία. Σκοτεινά τώρα, ε? Να μην έχει φως καθόλου». Πήγαμε εκεί πέρα, γονατίσαμε. Αυτή άρχισε το τατλί, άρχισε να λέει λόγια, λόγια ερωτικά στο Χριστό. Πω πω, αφού το πρόσωπό της στα σκοτεινά το έβλεπα λαμπερό και τα μαγουλάκια της ροζέ. Για μία στιγμή εσιώπησε, δεν άκουγα τίποτε. Φοβήθηκα και σκέφτηκα, γιατί δεν μιλάει, τι έπαθε. Την σκούντισα λίγο και μου είπε: «Είδες την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου. Είδες τους Αγίους Αποστόλους. Είδες τον Απόστολο Παύλο». Όταν της είπα: «Εγώ δεν βλέπω», σιώπησε. Μετά σηκωνόμαστε από εκεί, την παίρνω σιγά σιγά και πάμε στην εκκλησία. Άρχισε τις μετάνοιες εκεί. Μετάνοιες, μετάνοιες, και το πρόσωπό της έλαμπε και άστραφτε. Είχαμε δάκρυα, κατάνοιξη. Υπήρχαν κι άλλες κοπέλες που αγωνίζονταν, ασκούσαν την ωερά προσευχή και έκαναν τατλί. Τι όμορφα χρόνια! «Η λέξη τατλί τι σημαίνει, γερόντισσα?» ρώτησε μια αδελφή. «Γλυκύτατε Ιησού, Ιησού γλυκύτατε». Αυτές στα τουρκικά τα λέγανε τα πιο πολλά. Και λέω στη Σοφία: «Γεια στάσου, όλο τουρκικά, εμείς δεν θα καταλάβουμε τι λες το Χριστό». Ύστερα άρχισε στα ελληνικά.
ένδυσό με χιτώνα αυθαρσίας, ένδυσό με σανδάλια να βαδίσω την οδό της σωτηρίας. Πώς τα έλεγε, πώς τα τέριαζε, τι ποιητικά λόγια, όλο το Ευαγγέλιο το έλεγε σε αυτοσχέδια προσευχή. Πω πω, θυμάμαι τα βότσαλα, πώς γονάτιζε μες στις πέτρες. Πού αντέχουμε εμείς τέτοια πράγματα? Είχαν αυταπάρνηση. Κι ύστερα το πρωί έβλεπες τα πρόσωπά τους. Παναγία μου, τι λαμπερά ήταν. Τι άγια και σεμνά. Είχαν πολύ προσευχή. Τέτοια προσευχή δεν έχω συναντήσει. Πολύ αγάπη είχαν στον Χριστό. Πάρα πολύ αγάπη.

Ο Γιώργιος Πουλαράκης, ο μικρός αδελφός της Εκατερίνης και της Ναυσικάς, είχε την ιδιαίτερη ευλογία να φιλοξενηθεί στο σπίτι της Μαρίας όταν φοιτούσε στο γυμνάσιο του Βόλου. Διηγήθηκε. Η ιερώτησα Μακρίνα, τότε Μαρία, ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ήταν πολύ ευγενική. Σαν κοπέλα τη γνώρισα πρώτα στο σπίτι στο χωριό, στη Ρευματιά, που είχε έρθει με τις άλλες κοπέλες πνευματικά παιδιά του πατρός Εφραίμ του Καραγιάννη. Άκουγα από τον πατέρα μου: «Θα έρθει το Μαρικάκι». Όταν γύρισα από το σχολείο, τις βρήκα στο σπίτι και τους φίλησα το χέρι. Καθόταν και κουβέντιαζε πνευματικά με τον πατέρα μου και εγώ χαιρόμουν να ακούω με ενδιαφέρον. Ήταν τόσο ωραία η ομιλία της. Κάποια άλλη φορά, μετά τη γιορτή των Χριστουγέννων, ήρθαν και τις φιλέψα με φρικασέ. Ήρθαν με λάσπες. Η περιοχή είχε ένα είδος λάσπης που κολούσε πολύ στα παπούτσια. Τη θυμάμαι που κάθισαν με τις άλλες κοπέλες στο πεζούλι για να φάνε 7-8 άτομα, γιατί δεν είχαμε καρέκλες. Η Μαρία, που ήταν και πολύ λεπτή, έφαγε πολύ λίγο όπως συνήθιζε. Αργότερα, ενώ ήμουν περίπου 15 χρονών, στην Τετάρτη του Οκταταξίου Γυμνασίου, πήγα στο Βόλο. Είχε γίνει σεισμός στα Φάρσαλα το 1954 και έπρεπε να πάω στο γυμνάσιο στο Βόλο. Η Μαρία προσφέρθηκε να με φιλοξενήσει στο σπίτι της και να με προσέχει. Οι αδελφές είχαν εγκατασταθεί στις Σταγιάτες, στη νεοσύστατη αδελφότητα, ενώ η γερόντισσα έπρεπε να εργαστεί λίγο ακόμα για να πάρει σύνταξη. Ο Γιώργιος, σαν μαθητής γυμνασίου, ανέβαινε στο μοναστήρι το Σάββατο και βοηθούσε σε ό,τι μπορούσε. Έπαιρνε ένα τσουβάλι λαχανικά και φασολάκια και τα πουλούσε. «Μαγείρευε συχνά πατάτες τηγανητές που μου άρεσαν», συνεχίζει ο Γιώργος, «και ερχόταν στο σπίτι κάθε μέρα την ώρα του διαλύματος από τη δουλειά της στο εργοστάσιο του Ματσάγκου. Ερχόταν να δει αν έφαγα. Πολλές φορές μου διηγούνταν πνευματικά γεγονότα που της είχαν συμβεί. Θυμάμαι ένα από αυτά. Η Μαρία αγωνιούσε λόγω της οικονομικής δυσχέρειας για το πώς θα μπορέσει να εγχειριστεί ο αδελφός της Γεώργιος στην Αθήνα. Τότε της εμφανίστηκε η Παναγία, αυτή που η εικόνα της είναι σχισμένη. Η εικόνα αυτή δωρήθηκε στη γερόντισσα Μακρίνα από μια ευλαβή γιαγιούλα, τη γερόντισσα Νικολέτα, πριν την περίοδο της κατοχής. Εμφανίστηκε λοιπόν η Παναγία, αυτή που η εικόνα της είναι σχισμένη και υπάρχει στην πορταριά, και της είπε ότι όλα θα πάνε καλά. Και πράγματι παρουσιάστηκε τότε ένας πλούσιος Έλληνας από την Αίγυπτο που βοήθησε πολλούς από τους πρόσφυγες, ο οποίος ανέλαβε το χειρουργείο και την νοσηλεία του Γεωργίου. Επίσης, μου είχε πει για τη θαυμαστή εμπειρία της με την Αγία Παρασκευή. Την είχε θεραπεύσει από πλευρίτιδα και πάντοτε της έκαιγε ένα καντιλάκι το οποίο ανάβα κι εγώ όταν ήμουν στο σπίτι. Πολλές φορές έψαλε μπροστά στο παράθυρο και όταν έρχονταν όλες οι γυναίκες της γειτονιάς απ' έξω και την άκουγαν. Έψαλε πολύ ωραία. Όπως γλυκά μιλούσε, έτσι και έψαλε. Ποτέ δεν την είδα να κοιμάται ή να περιποιείται τον εαυτό της σαν να μη ζούσε στο ίδιο σπίτι. Μερικές φορές εγώ κοιτιόμουν στα τζάμια σαν σε καθρέφτη. Τότε ανακάλυψα ότι τα μαλλιά μου είχαν μπούκλες, γιατί στο χωριό δεν είχαμε ποτέ καθρέφτη να κοιταχτούμε. Η Μαρία μου έλεγε: «Γιωργάκη, να κοιτάζουμε την ψυχή μας, μην ασχολούμαστε με τον καθρέφτη».

Γερόντισσα Μακρίνα, κατά κόσμον Μαρία Βασοπούλου, γεννήθηκε το 1921 από ευσεβείς γονείς, τον Φώτιο και την Αναστασία, στο Χατζηλέρι της Μικράς Ασίας. Μετά την μη κρασιατική καταστροφή, η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιωνική γη και να μεταφερθεί, μετά από ενδιασμούς και πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς, στο Βόλο, στον προσφυγικό καταβλισμό στη Νέα Ιωνία. Όταν η Μαρία ήταν περίπου 10 ετών, ο ευλογημένος πατέρας, αφού της είχε δώσει την ευχή του να γίνει μοναχή, έφυγε από τη ζωή, προσκαλώντας κοντά του μετά από ένα χρόνο την ευλαβή σύζυγό του. Έτσι η Μαρία με τον μικρότερο αδελφό της Γεώργιο, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Ελλάδα το 1926, έμειναν ορφανοί. Με τη θαυμαστή επέμβαση της θείας πρόνοιας και τις ευχές των γονέων τους, τα δύο παιδιά μεγάλωσαν με πολλές στερήσεις στη δύσκολη προπολεμική περίοδο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος όμως και η γερμανική κατοχή που ακολούθησε έκαναν δύσκολη την επιβίωσή τους. Η Μαρία, που ήταν μεγαλύτερη, εργάστηκε από μικρή σε βιοτεχνία, όπου έσπαζε αμύγδαλα, ενώ αργότερα σε καπνεργοστάσιο. Επειδή στερούνταν και τα απαραίτητα, ο μικρός Γεώργιος αποφάσισε να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου ζούσε ο νονός του και άλλοι συγγενείς κατά το 1942. Οι επιστολές ήταν δύσκολο να φτάσουν στον προορισμό τους την εποχή εκείνη. Και έτσι η Μαρία δεν είχε νέα του αδελφού της για χρόνια. Κατά μία άλλη εκδοχή, ο Γεώργιος φοβόταν πως η αδελφή του θα του ζητούσε να γυρίσει πίσω, προτού τελειώσει μία σχολή οικονομικών, όπου σπούδαζε με πολύ κόπο και προσωπική εργασία, και έτσι απέφευγε να επικοινωνήσει μαζί της. Ανησυχώντας πολύ για την κατάσταση του αδελφού της, η Μαρία έκανε μία λειτουργία στον Άγιο Μινά και με θαυμαστό τρόπο πήρε απάντηση από τον Γεώργιο την επομένη μέρα της επιστολής. Αντάμωσαν σύντομα στο Βόλο. Ο δε Γεώργιος πάντα σεβόταν και ευλαβούνταν τη γερόντισσα σαν μητέρα του και πνευματική οδηγό του. Η τόσο στενή ψυχική ένωση των δύο αδελφών φαίνεται και από το γεγονός πως ο Γεώργιο

πως θα τον πάρει μαζί της σύντομα, όπως και έγινε. Η γερόντισσα Μακρίνα παιδιόθεν αγάπησε τον Χριστό και ποθούσε την ολοκληρωτική αφιέρωσή της σε αυτόν. Η συμμετοχή της στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, η ασκητική διαγωγή της, η ταπείνωση και η εξολοκλήρου ανάθεση της ζωής της στην πρόνοια και το θέλημα του Θεού, την κατέστησαν εκλεκτό σκεύος του Αγίου Πνεύματος. Σε ηλικία 34 ετών περίπου, εγκαταδίωσε στις Σταγιάτες μαζί με τις πνευματικές αδελφές της από τον κόσμο, πνευματικά παιδιά του γέροντα Εφραίμ του Καραγιάννη, πνευματικού τέκνου του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Η πρόνοια του Θεού για την νεοσύστατη αδελφότητα την ανέδειξε πνευματική μητέρα αυτής κατόπιν μια σχετική οπτασία του Οσίου Ερημίτου. «Είδα», τους είπε, «σε όραμα τη Μαρία. Την είδα στη μέση και γύρω-γύρω ήσαν πολλά προβατάκια. Έτσι κατάλαβε πως αυτή πρέπει να γίνει η γερόντισά σας. Να κάνετε υπακοή και καμιά σας να μην αντιλογήσει». Η νέα αδελφότητα κατ' ευδοκία του Θεού γεύθηκε την απλανή διδασκαλία του Αγίου Ιωσήφ και μετά το θάνατο αυτού τον διαδέχθηκε ο γέροντας Εφραίμ, μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους, πνευματικό τέκνο του Οσίου Ασκητού και δόκιμος εργάτης της υπακοής, της προσευχής και της νύψης. Παράλληλα με την πνευματική τροφή από τους δύο αυτούς γέροντες, η γερόντισσα Μακρίνα, σαν την γλώσσα που μαζεύει τα πουλάκια της κάτω από τα φτερά της, προστάτευε τις μοναχές από τους αόρατους εχθρούς, μεταμορφώνοντάς τις ταυτόχρονα σε εμπειροπόλεμους μαχητές με τη βιωματική διδασκαλία αλλά και τη θερμή προσευχή της. Οι αδελφές αγωνίζονταν με θαυμαστό ζήλο για τον αγιασμό και τη σωτηρία τους, γευόμενες ουρανίων δωρεών και θλίψεων, αλλά και θείων αντιλήψεων. Το γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας Οδηγητρίας στην Πορταριά Βόλου διακρίθηκε για την πνευματικότητά του και χιλιάδες άνθρωποι από την περιοχή, αλλά και από όλη την Ελλάδα, ακόμα και από το εξωτερικό, βρήκαν λιμένα σωτηρίας κοντά στη γερόντισσα Μακρίνα. Από την ευλογημένη αυτή αδελφότητα αναδείχθηκαν εκλεκτές μοναχές που επάνθρωσαν τις Ιερές Μονές του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Θάσο και του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες, ενώ αργότερα επάνθρωσαν τις Ιερές Μονές του Τιμίου Προδρόμου στην Άουσα, της Παναγίας Ολυμπιωτήσης στην Ελασσόνα και της Αγίας Τριάδος στο Λιβάδι Ελασσόνος και ανήγυραν την Ιερά Μονή Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη. Από την Παναγία Οδηγήτρια καθώς και από τις πρώτες μονές που επαντρώθηκαν, στάλθηκαν μοναχές στην Αμερική και τον Καναδά, όπου φύτευσαν το ορθόδοξο μοναχικό ιδεώδες και στέκονται σαν φάροι που δείχνουν την ασφαλή πορεία της ορθής πίστης και ζωής στους Έλληνες και όχι μόνον ορθοδόξους του νέου κόσμου.

0: Το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, Συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων». Κείμενα Ιωσήφ Μοναχός Διονυσιάτης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρή.

0: Κυλιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
4: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210 41 18 640.

0: Ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης ατέθησε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από τις 16 ως 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύρεως του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ η Ιερά Αγρυπνία και οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα και στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Επί τη Ιερά Πανηγύρη του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Ιερά Παράκληση και Ιερά Αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Μετά την υποδοχή στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν δοξολογία και η παράκληση και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου ο Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους με θέμα «Η φωνή του Αγίου Όρους στον Πειραιά». Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη, αφιερωμένη στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Κύρο Αναστάσιο, που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από 13 έως 15 Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, την Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο Ναό νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις εν ώρια δράση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε μέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Σε προσκύνηση τίθενται ιερό λείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου έως στις 18 Οκτωβρίου. Αύριο Τρίτη στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού, στην οποία θα συμμετάσχουν ο σεναριογράφος της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό Γεώργιος Τσιάκας και ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και στις 12 η παράκληση των Αγίων. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιώς θα πραγματοποιείται σειρά ομιλιών ερμηνείας της Αγίας Γραφής με θέμα λόγια και πράξεις, σπουδή στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Ραδιοφωνικού μας σταθμού, κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Εγάλεο θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Γερβασίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη θα τέθει σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Με θέμα «Το Πάτερ ημών και οι Άγιοι» θα μιλήσει ο μέγας υμνογράφος των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Χαράλαμπος Μπούσιας αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παραλίας Καλυβίων. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας χρονιάς. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει τέλεση Εσπερινής Θείας Λειτουργίας. Την Τετάρτη, στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στις 6 το απόγευμα και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο της Οσίας. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Τετάρτη το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: μας, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούστε» με τον κύριο Κώστα Γανωτή, ο οποίος σήμερα θα μας μιλήσει για ένα θέμα που μας καίει πάντοτε, έκαιγε ολόκληρη την ανθρωπότητα και εξακολουθεί να το κάνει. Είναι η σιωπή του Θεού, και μάλιστα έτσι όπως την εκλαμβάνουμε εμείς, οι οποίοι ζητάμε από τον Θεό πάρα πολλά πράγματα χωρίς να αντιλαμβανόμαστε καταρχάς τι ζητάμε και κατά δεύτερον πού απευθυνόμαστε, σε ποιον απευθυνόμαστε. Ο κύριος Γανωτής θα μας μιλήσει λοιπόν σήμερα και θα μας απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα: γιατί δεν μας ακούει ο Θεός. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ένα θέμα που θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα είναι αυτό που ίσως μας μαλώσετε και πάλι, αλλά θα θέλαμε να δώσουμε ένα τίτλο όπως το «Γιατί δεν μας ακούει ο Θεός».
1: Ναι, είναι πρακτικός ο τίτλος. «Γιατί δεν μας ακούει ο Θεός». Θα κάνουμε το δικηγόρο του Θεού ή τον κατήγορο.
0: Ναι, αλλά λέμε, μάλιστα νιώθουμε άσχημα με αυτή τη σιωπή του Θεού, κύριε Γανωτή, σαν να σωπαίνει συνέχεια.
1: Πού σωπαίνει? Εγώ, έχετε δίκιο, έτσι φαίνεται στα αυτιά των ανθρώπων, αλλά εγώ τον ακούω να μιλάει διαρκώς. Διαρκώς να μιλάει. Πιάνω το σφιγμό μου και λογαριάζω την πυκνότητα των σφιγμών και λέω, κοίταξε ο Θεός, σε τόσα εκατομμύρια όχι μόνο άνθρωπους αλλά και ζώα ρυθμίζει αυτή την ώρα τους σφιγμούς για να ζήσουν. Εάν πάψουν να ισχύουν οι σφιγμοί, πεθαίνει το πλάσμα. Και σκεφτείτε για πόσους ανθρώπους ρυθμίζει το σφιγμό τους. Και εγώ που έχω αριθμία σφιγμών, λέω, Θεέ μου, θα πεθάνω. Μου λέει, μη σε νοιάζει, ας έχεις. Εσύ θα ζήσεις όσο θέλω εγώ. Και έτσι αναπαύουμε. Αλλά πού είναι η σιωπή του Θεού? Ξέρεις τι είναι να περπατάς το δρόμο και να σε στηρίζουν τα γόνατά σου και τα πέλματά σου να πατάνε πάνω στη γη κανονικά? Και λέμε στην ευχή της μεταλήψεως, τα συγνίας στήριξον. Η γνία είναι τα γόνατα.
0: Α, μάλιστα.
1: Στήριξε, λέει, τα γόνατά μου ώστε η σάμα μαζί με τα κόκαλα. Νεύρα και κόκαλα όλα μαζί. Και πού μιλήσει, σκέψου για πόσα ποδαράκια ανθρώπινα και ζώων έχει ο Θεός κάθε στιγμή να ρυθμίζει στήριξον, λέει, τις υγνίες. Πού είναι η σιωπή του?
0: Κυρίως αυτά που ζητάμε, κύριε Γανωτή. Κυρίως αυτά που ζητάμε.
1: Η σιωπή τη λέμε εμείς, γιατί πολλές φορές ζητάμε εναγωνίως ορισμένα πράγματα που εμάς μας καίνε, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και δεν βλέπουμε απάντηση σε αυτά. Αλλά κολυμπάμε σε τόσα άλλα, σε άπειρα άλλα αγαθά που μαρτυρούν την φωνή του Θεού. Πολλές φορές πάω το παλιό καιρό που πήγαινα στον Πειραιά και έβλεπα κάτι καράβια, τα Blue Star, τεράστια. Δεν τα χωρούσε το λιμάνι και το νεράκι τα κρατούσε στην επιφάνεια απαλά όπως κρατάμε εμείς ένα φύλλο του δέντρου στην παναπαλάμη μας. Τι πράγμα είναι αυτό, τι δύναμη είναι αυτή, και είναι ομιλία του Θεού. Σου λέει, εγώ θα σου κρατώ τα καράβια και εσύ έμπα μέσα να ταξιδεύεις, να πας όπου θέλεις. Δεν σταματάει να μιλάει διαρκώς ο Θεός. Το παράπονό μας είναι ότι εμείς ζητάμε πολλά πράγματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και θέλουμε και σε αυτά να ανταποκρίνεται ο Θεός όπως τα θέλουμε εμείς. Ας πούμε ένας άρρωστος, παράλυτος ο καημένος, αλλά λαχταράει να πάει στο γήπεδο, να δει να παίζουν γήπεδο και δεν μπορεί να πάει. Και ο Θεός δεν τον αφήνει να πάει στο γήπεδο. Και εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε κανένα γήπεδο. Και λέω, για κοιτάξτε να δεις, μεγάλος καημός, μεγάλη σιωπή του Θεού. Τι σιωπή, είναι ανάγκη και καλά να πάει στο γήπεδο. Δεν είναι σε αυτόν ανάγκη, έχει άλλες ανάγκες, μεγαλύτερες, σπουδαιότερες, τις οποίες παραμελεί τελείως. Θυμάμαι κάποια φορά που ένας φίλος μου παράλυτος μου είπε, θέλω να μου φέρεις ένα ταξί, να βάλουμε μέσα το καρότσι στο πίσω μέρος και εγώ να μπω μέσα στο ταξί και να με πας, λέει, στην Πάτρα. Λέω, τι θέλει, τι δουλειά έχεις στην Πάτρα εκεί? Να δω το καρναβάλι. Ο καημένος. Αλλά δεν τα καταφέραμε να τον σηκώσουμε από το καροτσάκι, ήταν πολύ βαρύς. Και έτσι δεν πήγε στην Πάτρα. Να, η σιωπή του Θεού. Μεγάλη σιωπή.
0: Μεγάλη σιωπή.
1: Ύστερα ήρθε μια κοπελίτσα εκεί χαριτωμένη, χαρούμενη, τον χάιδεψε. Του λέει, ξέρεις, είμαι πολύ χαρούμενη. Λέει, γιατί λέει, γιορτάζω αύριο και οι γονείς μου είπαν να μην κάνω πάρτι στο σπίτι και κάνουμε φασαρία, αλλά μου δώσαν τα λεφτά που θα ξόδευα στο πάρτι και τώρα, λέει, ήρθα εγώ να σε πάρω, να σε πάω σινεμά. Το παράλληλο άνθρωπο ήταν παράλληλος από την κορφή ως τα νύχια. Λοιπόν, και εγώ έκλεψα εκείνη την ώρα. Υπάρχουν ακόμα τέτοιες ψυχούλες παιδικές. Τι χάρμα ήτανε. Η φωνή του Θεού μέσα μου πλάνταζε. Αλλά ο άλλος λέει, κοίταξε ρε παιδί μου, δεν την αφήσανε να κάνει το πάρτι της. Και ο άλλος πάλι δεν μπόρεσε να μπει στο ταξί να πάει να δει το καρναβάλι. Καταλάβατε, αλλά τι του έδωσε ο Θεός. Μια χαριτωμένη κοπελίτσα σαν να είχε κόρη. Ο Σπύρος μας ο παράλυτος να τον πάρει, γιατί βρήκε σινεμά με ράμπα να τον ανεβάσει επάνω με το καρότσι, να τον πάει μέσα να δει σινεμά. Καταλάβατε.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά κύριε Νωτή, τώρα για να συνεχιστεί η συζήτηση, και γιατί κάποιοι ίσως έχουν αυτές τις ερωτήσεις. Η σιωπή του Θεού μπορεί να είναι... Να υπάρχει έτσι όπως τη βλέπουμε όταν οι σφαίρες σκοτώνουν κάποιους ανθρώπους, όταν κοντεύουν να πεθάνουν από την πείνα παιδιά. Εκεί πάλι πού είναι η φωνή?
1: Ναι, πολύ σωστά, ότι εγώ προσπάθησα να το υποβαθμίσω το γεγονός, αλλά εσείς σαν καλή δημοσιογράφος βρήκατε το ψαχνό που λέμε, την σοβαρή του πλευρά. Ναι, υπάρχει πόνος πολύ στον κόσμο. Αδικία, συκοφαντία, καταπίεση. Καταπίεση μεγάλη. Ναι, υπάρχουν αρρώστιες βαριές. Θυμάμαι ένα διηγηματάκι που είναι σαν ανέκδοτο, αλλά πρέπει να ήταν πραγματικότητα. Σε ένα ιατρείο, στο χόλ ενός ιατρείου στην Παλαιστίνη, που ήταν παιδιατρείο εκεί, και ήταν τρεις μανάδες, λέει. Η μια ήταν χριστιανή, η άλλη μουσουλμάνα και η άλλη Εβραία. Και είχαν τα μωρά τους αγκαλιά και οι τρεις. Απ' έξω από το ιατρείο σκοτώνονταν όχι χριστιανοί, όχι, δεν σκοτώνονταν, αλλά οι Εβραίοι με τους μουσουλμάνους. Μέσα όμως οι τρεις μανάδες κοίταζε η μια με πονεμένα μάτια την άλλη, με πονεμένα μάτια και εκείνη, και καταλάβαινε η μια την άλλη και νιώθανε ένα πράγμα με τη χριστιανή. Τους ένωνε ο πόνος για τα παιδάκια τους που ήταν άρρωστα τα χρυσά μου και κλαίγανε στις αγκαλιές τους. Λοιπόν, υπάρχει πόνος, αλλά είδατε πως εκεί στην περίπτωση των τριών μανάδων ο πόνος έφερε την αγάπη, τον γλυκασμό της αλληλοκατανόησης των ανθρώπων. Και λέει κανείς, ο Θεός σιωπούσε στον πόνο των γυναικών για τα μωρά τους ή με τον πόνο που του επέτρεψε να έχουν τις έκανε να νιώθουν αγαπημένες, ενώ έξω οι άντρες τους σκοτώνονταν μεταξύ τους.
0: Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια απλή εξήγηση ή κάποιος να πει ότι είναι ρητορικό, ας πούμε. Πώς όμως όταν η μάνα βλέπει το παιδί της να πεθαίνει από μια σφαίρα, από την πείνα, να πεθαίνει, να φεύγει από τη ζωή βασανιστικά, γιατί κάποιοι πουλάνε όπλα, ας πούμε, στην Αφρική και τα παιδιά πεθαίνουν χωρίς να έχουν να φάνε, ή διψούν και δεν έχουν, δηλαδή βασανίζονται, κύριε Κώστα. Εκεί είναι που πολλοί οδηγούνται και στην απιστία.
1: Είσαστε η υπεράσπιση των πονεμένων, πολύ σωστά. Ξέρετε, σκέφτομαι ότι σε αυτή τη ζωή βρισκόμαστε επειδή το αποφασίσαμε να μείνουμε και να ζήσουμε έξω από τον παράδεισο. Όλοι μαζί, δεν είναι ατομικό το θέμα, όλοι μαζί αυτή η ανθρωπότητα σήμερα που περπατάνε πάνω στη γη είναι οι άνθρωποι που αποφάσισαν να πούν «Θεέ, τραβήξω από μπροστά μας». Δεν έχουν για σένα, η γλώσσα μας δεν έχει λόγια προσευχής. Και έτσι, αυτή είναι η κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε. Σκεφτείτε από τα τρισεκατομμύρια, από τα δισεκατομμύρια, όχι τρεις, δισεκατομμύρια των ανθρώπων σήμερα, πόσοι σκέφτονται, μα πόσο λίγοι είναι αυτοί που σκέφτονται ότι μας έπλασε ο Θεός με ένα αγαθό σκοπό για να ζήσουμε σε έναν παράδεισο και ότι εδώ πενθούμε για την πτώση μας, για το ότι υπάρχουν όπλα, σκοτωμοί, αρρώστιες, θάνατοι, κακίες, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένας τόπος στον οποίο καλούμαστε πλέον να τον αντιμετωπίσουμε με τον πόνο μας. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί ας πούμε όταν ένας άνθρωπος απομακρυνθεί από την πηγή της θερμότητας θα ξεπαγιάσει. Και αυτό το θεωρεί ότι τον εκδικείται η θερμότητα, ενώ η θερμότητα τον καλεί και του λέει έλα να σε ζεστάνω. Και δεν το θέλει ο άνθρωπος. Εσείς θα το ξέρετε που έχετε και επαφή και με στην Αφρική που πήγατε ανθρώπους, αλλά και εδώ, ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους το να σηκώσουν το χεράκι τους το δεξί, να βάλουν κοντά τα τρία δάχτυλα και να κάνουν το σταυρό τους και η ψυχή τους, η γλωσσίτσα τους να ψελίσει ένα Kyrie eleison, είναι βαρύτατο έργο. Δεν το κάνει, δεν αποφασίζει να το κάνει. Και έτσι παραμένουμε μακριά από την θαλπορή του Θεού επειδή το αποφασίζουμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τα προβλήματα της ζωής εκτός παραδείσου. Δηλαδή πάμε να μπαλώσουμε τον παράδεισο, όχι να μπαλώσουμε την κόλαση μέσα στην οποία μας έφερε η παρακοή μας, όχι να την εξαλείψουμε και να πάμε στο παράδεισο.
0: Αυτό που είπατε, ότι νομίζουμε ότι τον εκδικείται, επειδή έχουμε ξεπαγιάσει, νομίζουμε ότι μας εκδικείται η θερμότητα. Ήταν πολύ ωραίο.
1: Έρχεται και μπαλώνει την κόλαση αυτής της ζωής. Μας δίνει φαγιά, μας δίνει οξυγόνο. Σκεφτείτε ότι μια στιγμή να σταματήσει η παροχή οξυγόνου θα πέσουμε όλοι κάτω νεκροί τα πάντα, και μας τα δίνει, μας δίνει δροσιά, μας δίνει νερό, μας δίνει τόσα πράγματα για να αντέξουμε μέσα στην κόλαση. Γιατί λέω κόλαση? Γιατί βλέπω γέρους τώρα πια γύρω μου λόγω ηλικίας μου, και όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι μου οι παλιοί είναι όλοι γεροντάκια, και βλέπω πόσο άσχημα δυσκολεύονται να ζήσουν, δυσκολεύονται, υποφέρουν, ντροπιάζονται. Και έλεγε κανείς ότι μα για μια τέτοια ζωή ζούσαν όλα τα χρόνια για να καταλήξουν εκεί. Κι όμως μέσα σε αυτά όλα έρχεται ο Θεός και δίνει παρηγοριές για να αντέξουμε, αλλά όχι για να μείνουμε σε αυτή την κόλαση. Κάνω μια παρομοίωση, φαντάζομαι τους ανθρώπους στα στρατόπεδα του θανάτου που είχαν οι Γερμανοί, εγώ τα γνώρισα όχι από κοντά αλλά από μακριά τότε, όπως και τα αντίστοιχα στρατόπεδα γκουλάκ που είχαν οι Ρώσοι, όπου βάζανε όχι μόνο αντιφρονούντους αλλά όσους θέλανε, να πάει κανείς και να τους βρει έτσι πως ήταν τρομαγμένοι και παραπονεμένοι πίσω από τα σειρματοπλέγματα και να τους πει ελάτε, ανοίγω τα σειρματοπλέγματα και ελάτε να σας πάω στην πατρίδα σας να δείτε του Μάη τα περιβόλια.
0: Ναι.
1: Και εμείς να λέμε όχι, δεν θέλουμε ελευθερία, θέλουμε να πείσεις εδώ αυτούς που μας έχουν να μας βάλουν μαλακότερα στρώματα, καλύτερη τροφή, ξέρω εγώ, περισσότερο περίπατο έξω, λίγο στον αέρα, δηλαδή μπαλώματα. Ζητάμε από το Θεό να μπαλώσει την κόλαση με την οποία είμαστε ερωτευμένοι.
0: Έτσι.
1: Ερωτευμένοι.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Και το τονίζω γιατί μου κοστίζει. Γιατί βλέπω ότι πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι, και εγώ μαζί με αυτούς, αγαπούμε την κόλαση. Γιατί ενώ βλέπουμε ότι η κόλαση δεν μας φέρνει ευτυχία, η κόλαση μας φέρνει δυστυχία. Λέει να βγω έξω να τον εγκυηθώ τον κακούργο που είπε για μένα αυτό και εκείνο, να βγω έξω για να πάω ξέρω εγώ να διασκεδάσω, να γλεντήσω, να βγω έξω από το νοσοκομείο για να πάω να κάνω μια ληστεία ή για να πάω να κάνω τον καμπόσον στην οικογένειά μου να πούνε τι σπουδαίος ήταν αυτός ο άνθρωπος που τον παρεξηγήσαμε, για να κερδίσω δηλαδή δώρα του διαβόλου. Ονειρευόμαστε να βρεθούμε στις κατάλληλες συνθήκες και για κάτι τέτοιο μπορεί να πούμε γιατί σιωπάς Κύριε, γιατί δεν μου δίνεις την άδεια, δεν μου δίνεις τη δυνατότητα εγώ που σου το ζητώ. Και ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός, πάρα πολλές φορές, και όταν το ζητάμε με τόση ιταμότητα, με τόση θρασίτητα, αυτά όλα μας τα δίνει και αυτά. Αλλά ουσιαστικά ο Χριστός μας έχει διδάξει ότι πρέπει να ζητάμε πρώτα την απαλλαγή μας από την αμαρτία, την ερωτική αποδοχή της αγάπης του Θεού. Και λέει ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Γιατί όταν ένας άνθρωπος αγιάσει δεν του λείπεται τίποτα. Και εμείς θυμούμε τώρα το απολυτίκιο του Αγίου Παντελεήμονος, αθλοφόρε Άγιε και ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό. Και εκεί που περιμένω εγώ να πούμε και αφού είσαι ιαματικός πρέσβευε στο Θεό να μας γιατρέψει τις αρρώστιες μας. Όχι, λέει, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Γιατί από αυτό έχουμε ανάγκη. Εγώ που διαβάζω τις αρχαίες τραγωδίες τώρα τις αναλύω και βλέπω ότι ο άνθρωπος δεν μιλάει για αρρώστιες του σώματος. Δεν μιλάει για αυτά. Μιλάει για τη βαριά ενοχή που είναι η μεγάλη δυστυχία του ανθρώπου. Είτε είναι υγιής, είτε δεν είναι, είτε είναι άρρωστος, είτε αυτά όλα. Λοιπόν, αυτό ζητάμε. Αυτό πρέπει να ζητάμε. Και εμείς αντί να ζητάμε αυτό που είναι η θεραπεία του κόσμου, του θανάτου μέσα στον οποίο κινούμαστε, ζητάμε μικροβελτιώσεις για να μπορούμε να απολαμβάνουμε περισσότερο αυτόν τον μάταιο κόσμο.
0: Έτσι όπως τα ακούμε, όπως μας τα λέτε κύριε Γανωτή, μας πείθετε γι' αυτό ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά ξέρετε τι παθαίνουμε. Μετά από λίγες μέρες πάλι θα το ξεχάσουμε. Γιατί το παθαίνουμε αυτό? Και πάλι θα γκρινιάξουμε.
1: Έχετε δίκιο, το παθαίνουμε. Γιατί ένα καλό, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, είναι λέει τζιβαϊρικό. Τζιβαϊρικά λέγανε τα χρυσά στολίδια, τα βραχιόλια, τις βέρες, τους σταυρούς που κρεμάμε, τα κολιέ. Αυτά λένε τζιβαϊρικά και τα κρατάμε στη χούφτα μας και πορευόμαστε. Και έγνοια μας είναι λέει να μην ανοίξουν τα δάχτυλά μας και μας πέσουν. Θέλουν φύλαξη. Όταν έχει κανείς ένα θησαυρό μεγάλο, τον κοιτάζει να τον ασφαλίσει, να τον κρύψει, να τον φυλάξει. Άμα δεν το κάνει αυτό, σημαίνει ότι δεν νιώθει ότι είναι θησαυρός. Δεν νιώθει ότι είναι θησαυρός. Λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι αγαπήσαμε την εξορία μας και ζητάμε από το Θεό να μας βοηθήσει να καλοπεράσουμε στην εξορία μας. Και ο Θεός λέει, όπως ο πατέρας του Ασώτου που τον περίμενε να γυρίσει και είχε βγει έξω στο δρόμο και κοίταζε να δει, έρχεται από καμιά μεριά. Αν του λέγει ότι ξέρεις πατέρα, σε παρακαλώ στείλε μου ακόμα ένα δεματάκι με χαρτονομίσματα να συνεχίσω την άσο τη ζωή μου. Αυτό ζητάμε συνήθως. Αυτό ζητάμε συνήθως. Λοιπόν, αν του λέγε έτσι θα χαλούσε η παραβολή του Ασώτου. Γιατί ο Θεός, ο πατέρας του Ασώτου ήθελε να έρθει το παιδί του να σφάξουν το μόσχο το σιτευτό, να του φορέσει βασιλικά στο ενδύματα, να του φορέσει δαχτυλίδι χρυσό που να δείχνει την αρχοντιά του και να ζήσει αιώνια μέσα στην ευτυχία μαζί με τον πατέρα του. Αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε και η μόνη μας έγνοια, όχι όλοι, αλλά υπάρχουν και άγιοι που το κάνουν και μέσα σε όλη την παγκόσμια δυστυχία ζητάμε να συνεχίσουμε τους τρόπους με τους οποίους δυστυχούμε. Θυμάμαι τώρα στο Ζήτα της Ιλιάδας που ο Έκτορας χαιρετάει τη γυναίκα του που εφεύγει για τελευταία φορά, τη χαιρετάει γιατί πάει να σκοτωθεί ουσιαστικά και το ξέρει. Ναι, λέει αφού είπαν τι είπαν μεταξύ τους και τι κακό που είναι ο πόλεμος που σκοτώνονται οι άνθρωποι και θα πέσει και η Τρία και θα σε σκλαβώσουν και εσένα γυναίκα κτλ. Μετά χαιρετάει το παιδί του. Δεν καταλάβαινε το καμίνο, αλλά του λέει μακάρι παιδί μου να είσαι καλά, να μεγαλώσεις και να σκοτώσεις τον εχθρό σου και να φέρεις τα άρματά του που θα έχεις σκυλεύσει από πάνω του να τα δει η μάνα σου να χαρεί. Είδατε γιατί θέλει να ζήσει.
0: Ναι.
1: Για να μετακινήσει την δυστυχία από τον εαυτό του στον
0: άλλον.
1: Γι' αυτό θέλει να ζήσει ο ειδωλολάτρης. Να πει τώρα που εγώ δυστυχώ και πάω για σκλαβιά, να αξιωθώ να μεγαλώσω, να σκοτώσω άλλον, να μεταφέρω τη δυστυχία σε αυτό. Αυτό είναι όλο και όλο.
0: Αυτό συμβαίνει μέχρι σήμερα αυτό, κύριε Γανωτή, έτσι. Βλέπουμε τις βεντέτες, τις εκδικήσεις.
1: Ναι, και τις εκδικήσεις, αλλά ξέρετε, ο άνθρωπος και όταν ακόμα δεν έχει κουράγιο να κάνει εκδικήσεις γιατί είναι χαμηλής, ας πούμε, συναισθηματικής έντασης, θέλει και καλά να ξαναβουτήξει στον κόσμο των μάτιων, να ξαναπάει στις ταβέρνες του, να ξαναφάει τα φαγιά του, να συνεχίσει να καμαρώνει, να στολίζεται, να συνεχίσει τα μπάνια του, τις επιδείξεις του, τις αηδίες του και τις αμαρτίες του όλες. Αυτό αποτελεί την απόλαυση της ζωής, να ζήσεις τη ζωή σου.
0: Ναι, αυτό το συνηθίζουμε να το λέμε. Να ζήσω κι εγώ λίγο, έτσι λέμε. Ναι. Να ζήσω κι εγώ λίγο.
1: Εντάξει, τη ζωή του ο Καραμουσαλής στο έργο του Παπαδιαμάντη. Μια στιγμή θα το θυμίσω.
0: Ο Καραμουσαλής, πόπο.
1: Ο Καραμουσαλής, ναι. Όχι, που πήρε την Καραμουσαλίνα, ο Κουμινής, ο πατέρας της Αρετούλας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν πέθανε η γυναίκα του, άρχισε να στολίζεται κι αυτός και να στρίβει και το μουστάκι. Καλά να φαίνεται λεβέντης, για να πάρει ξανά μια άλλη γυναίκα, την οποία τελικά την Καραμουσαλίνα την πήρε, αλλά αυτή μισούσε το παιδί της πρώτης γυναίκας του Κουμενή, την Αρετούλα, η στοιχειωμένη Καμάρα.
0: Η στοιχειωμένη Καμάρα.
1: Και τον έβαλε να πάει να την πνίξει με τη βάρκα απέναντι στην καναπίτσα. Λοιπόν, βλέπετε και λέει μέσα, ήθελε να φτιάξει τη ζωή του. Αυτό ήταν το φτιάξιμο της ζωής. Να συνεχίσει να ρουφάει ειδονές από τη ζωή. Εν αγνία του ότι, τι εν αγνία του, εν γνώση του, ότι αυτή η ζωή περνάει. Και ούτε τώρα που αν τελικά κατάφερνε να πνίξει την Αρετούλα θα ήταν ευτυχής. Αυτό του το σβήνει ο πονηρός να μην το βλέπει. Αλλά ούτε και όταν θα γεράσει. Βλέπετε, γέρασε και όλοι τον εγκατέλειψαν αυτοί τους οποίους ήλπιζε ότι θα τους έχει συνοδούς στην ευτυχία του και έπεσε στα χέρια της κορούλας του, την οποία ήθελε να την πνίξει, της Αρετούλας, και έλεγε, με σχωράς Αρετούλα μου, σε σχωρνάω πατέρα μου, με την ψυχή Αρετούλα μου, με την ψυχή μου πατέρα σχωρεμένος να είσαι, να λέει αυτή, και άντλησε ευτυχία πλέον για να μπορέσει να παραδώσει την ψυχή ο Κουμενής, άντλησε ευτυχία από τη μεγαλοψυχία της αδικημένης του κορούλας. Τι πράγματα είναι αυτά. Ας δοξάσουμε το Θεό που μας έδωσε τον Παπαδιαμάντη. Ύστερα ένας άλλος πάλι που πέθανε γέροντας, σκυλογάβγιζε λέει και έσκουζε και δεν παραδίνει ψυχή. Και τι έλεγε μέσα στις φωνές του. Ήθελε, λέει, σκυλάρα που εννοούσε το χάροντα. Θέλω, λέει, λεφτά να μου δώσεις. Λαχταρούσε να έχει λεφτά, αφού δεν ήταν ικανός να σηκωθεί να πάει να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά το πάθος που έμεινε μέσα του. Και αυτό ήταν που ήθελε για να συνεχίσει τη ζωή του. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο Θεός. Φαίνεται ότι δεν μας ακούει, γιατί του ζητάμε λάθος αιτήματα. Του ζητάμε τρόπο να ζήσουμε μέσα στην κόλαση όσο γίνεται πιο άνετα. Και ο Θεός λέει, ελάτε παράδεισο να σας δώσω. Και εμείς λέμε όχι, δεν λέμε είναι πτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Αλλά λέμε είναι να μας δώσει τον τρόπο να παρατείνουμε μέσα στην κόλαση ζωή μας, που μόλις τις δυστυχίες που έχει είναι γλυκιά, γιατί μέσα βλέπετε περιέχει και το αίσθημα ότι ζούμε, και αυτό το πράγμα μας κρατάει ακόμα λίγο. Αλλά τι μας κρατάει, μας παραπλανεί ουσιαστικά, γιατί ζούμε έναν βίον αβίωτον.
0: Ουσιαστικά όμως, κύριε Γανωτή, η μεγαλύτερη άνεση θα ήταν να σκεφτόμαστε αυτό που λέτε. Θα ξεκουραζόμασταν τόσο πολύ.
1: Ναι, είδατε όμως ότι, ας πούμε, πώς ξεκουράστηκε ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Παρασκευή, με το θάνατό τους, όπου όλα τα εγκόσμια αυτά ανσάμπλ που λένε της κόλασης τα χάσαν. Τα πέταξαν ήδη αυτοί πριν, οι Άγιοι αυτοί, πριν να τα χάσουν. Τα πέταξαν, τα περιφρόνησαν. Ας πούμε, όταν ο Άγιος Παΐσιος ζούσε μόνον με ένα παξιμάδι μέσα σε λίγο τσάι επί χρόνια και δεν άλλαζε, δεν στολίζονταν, δεν παρουσιάζονταν στον κόσμο, κρύβονταν, ουσιαστικά στερούνταν όλα αυτά που συνιστούν την κατακόσμων ευτυχία. Και όταν τα έχασε όλα αυτά, δεν έχασε τίποτα. Και από το Θεό δεν ζητούσε, δώσε Κύριε να έχω ένα καινούργιο κουστούμάκι, να το φοράω, να με βλέπουν και να με ζηλεύουν οι κοπελιές.
0: Όμως θα θέλαμε λίγο να μας βοηθήσετε, να μην πάμε σε τόσο ακραία παραδείγματα.
1: Βέβαια, ξέρετε, τα ακραία παραδείγματα φαίνονται αντιρεαλιστικά, αλλά εκεί φαίνεται καθαρότερα αυτό που υπάρχει και στα μεσαία παραδείγματα και εμείς θολώνουμε και δεν το βλέπουμε.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα πει κανείς πρέπει να γίνω μοναχός σαν τον Άγιο Παΐσιο και να τρώω ένα παξιμάδι για να...
1: Εκεί στα ακραία φαίνεται.
0: Φαίνεται, αλλά βοηθήστε μας λίγο με τα μεσαία, ένας οικογενειάρχης με τα παιδιά του. Πώς... Με τα παιδάκια του.
1: Ο άνθρωπος ζητάει, τι ζητάει, τι ζητούσε η Αγία Σοφία, μεγάλη χάρη της που σας χάρισε και το όνομά της, τι ζητούσε για τις κόρες της. Ζητούσε κομμωτήρια, ζητούσε καταστήματα να ψωνίσει τουαλέτες, ζητούσε καλές παντριές και τα λοιπά. Ζητούσε να γιάσουν τα κοριτσάκια. Και το άγιασμα, ενώ είναι ακραία περίπτωση, ουσιαστικά είναι η εξασφαλισμένη περίπτωση, γιατί αυτό έχουν το καλό τα ακραία, ότι δεν σου αφήνουν καμιά αμφιβολία.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα ας μην πάρουμε πάλι το μαρτύριο.
1: Θέλει πρώτα τα παιδιά του να γιάσουν. Θέλει να γιάσουν, να γίνουν αγγελούδια, καλά παιδιά. Ας πούμε ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, είχε την κόρη του την Πετρονία. Δεν είχε την έγνοια πώς θα την παντρέψει, αλλά την πήρε μαζί του και πήγε στην Αγγλία, την έστειλε. Και έχουμε μαρτυρίες ότι έκανε έργο ιεραποστολικό στην Αγγλία, στην Μεγάλη Βρετανία, στους Κέλτες. Λοιπόν, και με αυτό το πράγμα ο Θεός εκάλυψε όλα τα όνειρα που πρέπει να έχει ένας γονιός για το παιδί του, να γίνει Άγιος. Ύστερα ο Θεός δίνει και τα άλλα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Δεν λέει ζητείτε μόνον τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί σωστά. Αυτοί που βάλαν το κεφάλι τους κάτω και τους το κόψαν, ζητούσαν μόνο τη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός δεν ζητάει αυτό. Ζητάει πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Και όλα αυτά θα προστεθούν σε εσάς. Θα σας τα δώσει ο Θεός.
0: Ναι, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει πιο ξεκάθαρα μέσα στην καθημερινότητά του έτσι.
1: Μπορεί. Έχουμε, ας πούμε, εγώ που είμαι Θεσσαλός και διαβάζω την ιστορία της Θεσσαλίας, στην Τουρκοκρατία έχουμε κάμποσους Αγίους που μαρτύρησαν από τους Τούρκους. Έχουμε. Και όλοι οι άλλοι κάτοικοι από λίγο ως πολύ αγίασαν, γιατί υπέμειναν την Τουρκοκρατία, ενώ θα μπορούσαν, αν πήγαιναν και γίνονταν μουσουλμάνοι, να τα γλιτώσουν όλα. Ναι. Λοιπόν, ζήσανε οι άνθρωποι και κάναν και γάμους, κάναν και γλέντια και βαφτίσα και όλα αυτά, αλλά μέσα σε ένα κλίμα αγιότητας. Όταν λέει εκεί στην ιστορία του Αθανασίου Διάκου, όταν γινόταν ένα πανηγύρι εκεί στην Άμφισσα, βγήκανε λέει και χορεύανε στο πανηγύρι κάποιου Αγίου και βγήκαν και οι κοπέλες του χωριού και χορεύαν μόνες τους, όχι πιασμένες με άντρες από το χέρι, αλλά από μακριά τις παρακολουθούσαν οι Τούρκοι και πήγανε να αρπάξουν κοπέλες. Έτσι κάνανε. Ναι. Δεν βγαίνανε κανονικά οι κοπέλες έξω μετά τα 12. Λοιπόν, και τότε επενέβη ο σκύλο Γιάννης, πώς τον λέγανε, ένας καπετάνιος τους κλέφτες και έπεσε μέσα στη μέση, έδιωξε τους Τούρκους και γλίτωσε τις κοπέλες. Αλλά μία από αυτές, την πιο όμορφη, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, ίσως να το θυμηθώ, είναι γεγονός αυτό. Την πήρε αυτός επάνω στο λιμέρι του. Δεν φαντάζομαι να τόλμησε να την πειράξει στη τιμή της. Δεν είχαν τόση κακία και αμαρτία. Αλλά τέλος πάντων την πήρε επάνω την κοπέλα. Και τότε ο Αθανάσιος Διάκος, που ήταν ένα από τα παλικάρια του, αυτόν τον λέγανε σκυλοδήμο νομίζω, γιατί ήταν άσχημος πολύ. Λοιπόν, σηκώνεται, παίρνει το καριοφύρι του και φεύγει. Πάει στο βουνό ψηλότερα, κρύβεται. Τον ψάχνουν γιατί ήταν από τα καλύτερα παλικάρια, ο Δικαίος. Ο Θανάσιος Διάκος, δεν θυμάμαι το όνομα του, Δικαίος πρέπει να ήταν. Ίσως τώρα με γελάει ο νους μου. Λοιπόν, και κάνει μια γραφή ευλογημένος ο Διάκος και λέει, καπετάνιε, εδώ βγήκαμε να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας και όχι οι κοπέλες να πιάνουμε. Γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω μαζί σου όταν κάνεις τέτοια έργα. Και αναγκάστηκε ο σκυλοδήμος αυτός να διώξει την κοπέλα και να τη στείλει στη μάνα της, για να ξαναγυρίσει πίσω ο Διάκος στο Ασκέρι. Και λέει ο Μακρυγιάννης ότι ήταν, λέει, παλικάρια, λέει, μέσα στα Ασκέρια, που ήταν ντροπαλά σαν κορίτσια, λέει. Αν έλεγες μια κουβέντα λίγο πονηρότερη, κοκκίνιζαν τα μαγουλά τους. Βλέπετε ότι πιο πάνω από όλα, ακόμα και από την ελευθερία, είχανε την τήρηση του νόμου του Θεού. Αυτή ήταν η παραπάνω από όλα. Και γι' αυτό και εμείς δεν μας ακούει ο Θεός εμάς, γιατί δεν ζητάμε αυτό. Δεν ζητάμε αυτό. Ζητάμε βολέματα μέσα στην κόλαση της ζωής. Ουσιαστικά, αν είχε τη δύναμη να κάνει θαύματα ο διάβολος, θα τα ζητούσαμε από τον διάβολο όλα αυτά. Και ζητάμε από το Θεό πράγματα που θα έπρεπε να ζητάμε, αν είχε τη δυνατότητα να μας τα δώσει, ο διάβολος.
0: Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία.
1: Θα πείτε, να μην ζητάμε και αυτά. Ας πούμε, έχει το παιδί μου 41 πυρετό και κλαίω. Ναι, να το ζητάμε και αυτό. Αλλά πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Και ύστερα όλα αυτά θα προσθεθούν, λέει, μόνα τους, χωρίς και να τα ζητάμε.
0: Κύριε Γανωτή, φτάνοντας έτσι στο τέλος, τη λήξη της εκπομπής μας, έτσι, πώς θα καταλήγαμε γιατί δεν μας ακούει ο Θεός και τι πρέπει να κάνουμε για να μας ακούσει?
1: Πρώτα πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ στη ζωή αυτή δεν πρόκειται να ευτυχίσουμε. Να περνάμε ορισμένα επεισόδια που μας δίνουν την ψευδέστηση της ευτυχίας. Στη Θεσσαλία μέχρι το 1600 περίπου όλα τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι χωρικοί όταν κάναν τα γλέτια τους ήταν ή εκκλησιαστικά ή πατριωτικά ή ιστορικά ή φυσιολατρικά. Ενώ μετά, λέει, χαλάρωσε η τουρκοκρατία και το 1600 τόσα περίπου, προς το τέλος του 17ου αιώνα, που χαλάρωσε η τουρκοκρατία, άρχισαν να εμφανίζονται και τραγούδια, λέει, για τα ωραία της μάτια, τα καμπυλωτά της φρύδια, την περδικόστηθες, ξέρω εγώ τι, κοπέλες και τέτοια. Μπήκαν τα ερωτικά τραγούδια. Μέχρι που να φτάσουμε στο λόγο που είπε ένας πολύ αγαπητός και μεγάλος βιρτουόζος του βιολιού, του Δημοτικού τουλάχιστον, να πει ότι τραγούδι χωρίς αμαρτία δεν γίνεται. Βλέπετε ότι μόλις οι άνθρωποι ξεφοβήθηκαν στην ψυχούλα τους για το θάνατο, πέσανε στη λατρεία της αμαρτίας.
0: Οπότε βρήκαμε τον τρόπο.
1: Γιατί δεν μας ακούει ο Θεός.
0: Βρήκαμε γιατί δεν μας ακούει ο Θεός.
1: Σημαίνει να του πούμε πρώτα, Κύριε, χάρισέ μας τη βασιλεία σου. Δώσ' μας την απελευθέρωση της καρδιάς μας από τον έρωτα της αμαρτίας, όπως τον λέει η Κασιανή, ζωφώδης και ασέλινος έρωτας της αμαρτίας, και ύστερα δώσ' μας και όλα τα άλλα για να αντέξουμε να ζήσουμε όπως έκανες και με τους ανθρώπους που θεράπευες στα χρόνια που ήσουν στην Παλαιστίνη, που γιατρεύες τυφλούς, λεπρούς, κοφούς κλπ. Ύστερα αυτά.
0: Να ευχαριστήσουμε, κύριε Γανωτή, ο χρόνος τελείωσε. Ούτε καταλάβαμε πώς.
1: Ευλογία να έχετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γανωτή, ο οποίος προσδιορίσε τι θα έπρεπε να ζητάμε από το Θεό και πώς όλα αυτά είναι κάπως ψυχολογικά και συναισθηματικά μέσα μας, όταν νομίζουμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι καλοπέραση μέσα σε ένα ουσιαστικά χαμένο κόσμο. Λέμε περί της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, αλλά ο τρόπος που παλεύουμε για να την έχουμε είναι σαν να θέλουμε να την έχουμε και να την πάρουμε με την δική μας δύναμη. Ο κύριος Γανωτής προσδιορίσε ότι όλα αυτά γίνονται με τη βοήθεια του Θεού. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούστε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
1: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
2: Θυμήθηκαν

0: 46. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκουρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον Υιό του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον Υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει

0: από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με την γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονος στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εναυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών, Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου, μη απορρίψει με το προσώπου σου, και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου τη οδού σου, και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησα στη σίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον, εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίση πάντες εισιτούντες ο Θεός, και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείς ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασε να επί με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούκια σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλθετο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλθετο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλθετο και σώσον
0: Εσύν
1: ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακλείων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καβδιλίου Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασιλείψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνο άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλετε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδειο, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν ει δόρη τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινον εσβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μύστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του Σενσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέ μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμε να αυτιβώντε. Και το άνθο τη αθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήπτου ακούσει στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του υπτων χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπτων σεραφείμ, χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και γνοχίαν ζευνήσα, χαίρε διεί σε λήθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ του όμοιων καλέσα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν συ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυτήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τας ιάσης πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
7: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, είναι αντι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα τη δίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
7: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλας και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
8: Θεοτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε
3: εμείς τον Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσεις, μη και ειλήν.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σίμωνο Πετρίτου, νηπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες. Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες, Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο. Εκδόσεις Ίνδικτος.

Πρόλογος. Η πλούσια εκδοτική παραγωγή πατερικών κειμένων που συντελέστηκε στο πρόσφατο παρελθόν έθεσε γερά θεμέλια στην προβολή σε όλες τις τάξεις του εκκλησιαστικού πληρώματος της πατερικής θεολογίας εις τρόπον ώστε σήμερα κανείς σοβαρός θεολόγος ή θεολογών να μπορεί να αμφισβητήσει την τεράστια αξία της. Ο πατερικός λόγος, ως έκφραση εμπειρίας Θεού, ανοίγει διάπλατα τον ορίζοντα της πνευματικής ελευθερίας. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Η γνώση των μυστηρίων του Θεού και η ελευθερία αλληλοεξαρτώνται και αλληλοπροάγονται και ελάβομεν χάριν αντιχάριτος. Είναι το δίπολο που αποδεσμεύει τον νου από τη συμβατικότητα της ανθρώπινης σκέψης και από την τυραννία, κατά τον Απόστολο Παύλο, την κατάραν του νόμου ή μάλλον εκείνου του νόμου που δεν στοχεύει στα έσχατα. Το επίμαχο θέμα της σχέσεως νόμου και ελευθερίας, νόμου και χάριτος, συζητήθηκε ήδη από την Αποστολική εποχή και ήταν εν πολλής απορία της συναντήσεως Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Ο Απόστολος Παύλος με ριζοσπαστικό τρόπο έθεσε τις θεμελιώδεις αρχές και τις προϋποθέσεις όσον αφορά τη θέση του νόμου στη Νέα Θεολογία. «Εξ έργω νόμου, ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας, νυν είδε χωρίς νόμου δικαιοσύνη Θεού πεθανέρωτε. Ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργω νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού». Όσοι κάνωσεν ημάς διακόνους Καινής Διαθήκης, ου γράμματος αλλά πνεύματος. Το γαργράμμα αποκτείνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Αυτός ο δυναμικός και επαναστατικός για τους Ιουδαίζοντες χριστιανούς λόγος του Αποστόλου ήταν μια διαχρονική πρόκληση για τα νομοθετικά όργανα της Εκκλησίας. Αν ο κανονικός νομοθέτης εγκλωβιζόταν σε νομοτεχνικούς όρους ερήμην της θεολογίας, τότε ήταν απολύτως βέβαιον ότι το δίκαιο της Εκκλησίας θα προσλάμβανε κοσμικό περιεχόμενο. Επειδή όμως οι ιεροί κανόνες είναι πρωτίστως θεολογικά κείμενα που έχουν εκκλησιολογικές αφετηρίες και στόχευση τη σωτηρία του ανθρώπου, ουκ ολίγες φορές ακόμα και στο ίδιο το κείμενο των κανόνων αναφέρεται ότι αυτοί θεσπίστηκαν για την ιατρία παθών και τη θεραπεία ψυχών, γι' αυτό και η ερμηνευτική τους προσέγγιση δεν μπορεί παρά να γίνεται με θεολογική μέθοδο. Έτσι είναι απαραίτητο ο σχολιαστής των ιερών κανόνων να έχει το θεολογικό εξοπλισμό για να μπορεί να διαβάζει τη θεολογική σκέψη του κανονικού νομοθέτη. Παράλληλα, θα πρέπει να γνωρίζει το ιστορικό υπόβαθρο και τους ποιηματικούς λόγους που οδήγησαν στη θέσπιση των κανόνων. Η θεολογική ευρημάθεια και το πνευματικό αισθητήριο ως χαρίσματα του Θεού ανακαλύπτουν πίσω από το γράμμα του κανόνα το πνεύμα και αυτό προβάλλουν στο εκκλησιαστικό πλήρωμα. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι μεγάλοι βυζαντινοί κανονολόγοι του 12ου αιώνα, Ιωάννης Ζωναράς, Θεόδωρος Βαλσαμών και Αλέξιος Αριστινός, πέτυχαν υψηλού επίπεδου υπομνηματισμό των ιερών κανόνων, παρά τις ενίοτε αδυναμίες και εν τινή μέτρο σκοπιμότητες, ιδίως το σχολιασμό που εκπώνησε ο Βαλσαμών, επειδή είχαν θεολογική και ιστορική κατάρτιση και κυρίως είχαν τη σωστή θέαση όσον αφορά στο περιεχόμενο και στο χαρακτήρα των κανόνων. Η βυζαντινή κανονική παράδοση διακρινόταν για τον πλουραλισμό που υπαγορευόταν από την αρχή ότι υπεράνω του νόμου ευρίσκεται ο άνθρωπος. Δυστυχώς, στους τελευταίους αιώνες, κυρίως από τον 16ο αιώνα, οπότε κυριάρχησαν οι γνωστές νομοκανονικές συλλογές και τα εξομολογητάρια της τουρκοκρατίας, το πνεύμα των Βυζαντινών φαίνεται ότι είχε υποχωρήσει και έτσι η ερμηνευτική προσέγγιση των κανόνων περιχαρακώθηκε σε νομικές κατηγορίες που καλλιέργησαν νομικισμό και ηθικισμό. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκκλησιαστικών προσώπων, παλαιότερων και συγχρόνων, που κυριολεκτικά κυριαρχούνται από πλήρη ακαμψία στο να διακρίνουν ποιο είναι το πνεύμα και ποιο το γράμμα των κανόνων. Έτσι ήταν απολύτως φυσικό, με την αναβίωση της πατερικής θεολογίας, να κατακριθεί η απουσία της διεισδυτικότητας στα κανονικά κείμενα και η έλλειψη ευρύτητας στην προσέγγιση της κανονικής σκέψης λόγω αυτού του φαινομένου που περιγράψαμε.
Ο γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, τα κείμενα που περιέχονται σε αυτό τον τόμο, με πατερικό φρόνημα επανέρχεται σε αυτό που δίδαξαν οι πατέρες και έζησε η Εκκλησία για πολλούς αιώνες στο Βυζάντιο. Ερμηνεύει τους κανόνες που αναφέρονται στη ζωή των μοναχών, τους λεγόμενους ασκητικούς, με βαθύτατο θεολογικό και πνευματικό αισθητήριο. Ο σεβαστός γέροντας κινείται με δυναμισμό και εσχατολογική προοπτική για να περιγράψει πολύ ζωντανά ότι αυτό που κατέθεσαν οι διδάσκαλοι του μοναχισμού ως κανόνες περιέχει αλήθειες και κυρίως καθορίζει τα όρια της πνευματικής ζωής. Οι κανόνες στην προκειμένη περίπτωση είναι η κλίμακα, ανάλογη με αυτή του Αγίου Ιωάννη Συναίτη, που αναβιβάζει το μοναχό προς το Θεό, αρκεί αυτός να έχει στραμμένο το βλέμμα του, πάντα προς το μέρος που ευρίσκεται το φως της θεογνωσίας. Οποιαδήποτε άλλη περιπλάνηση που υπαγορεύεται ενδεχόμενα είτε από τον αυτοθαυμασμό ή την ικανοποίηση για την πιστή τήρηση των κανόνων, εάν τεποιήσομεν πάντα τα διαταχθέντα ημίν, αχρή δούλιες μεν, ότι ο οφείλομεν ποιήσε πεποιήκαμεν, ή από άλλο λόγο, ασφαλώς αυτό το λοξοδρόμημα συνεπάγεται αλλίωση του πνεύματος που προβάλλει ο γέροντας στον υπομνηματισμό της κανονικής νομοθεσίας των πατέρων του μοναχισμού. Αξιολογώντας κάποιος τα κείμενα του γέροντος, μπορεί να υποστηρίξει χωρίς υπερβολή ότι αυτά είναι εφάμιλα της πατερικής γραμματείας. Μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου διαπιστώνεται αβίαστα η μεγάλη θεολογική αξία των κανόνων. Παράλληλα, διαπιστώνεται πόσο βαθιά ήταν η γνώση του σεβαστού γέροντος των μοναχικών θεσμών, ο οποίος με συστηματικό τρόπο μαθήτευσε σε ένα πλήθος πατερικών συγγραμμάτων που αναφέρονται στην οργάνωση του μοναχισμού και μάλιστα σε μια εποχή που αυτά ήταν εντελώς αγνοημένα. Ο γέροντας πρωτοπορεί στην έρευνα και την ερμηνεία αυτών των κειμένων. Τούτο εξάλλου τεκμέρεται και από το τυπικό του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Ορμήλειας, το οποίο επαναφέρει ανώθευτα το πνεύμα που καταγράφεται στα βυζαντινά μοναχικά τυπικά. Ο γέροντας, άνθρωπος εκκλησιαστικής συνειδήσεως, δεν εμποδίζεται από τις ιστορικές και φιλολογικές αντιρρήσεις ως προς τη γνησιότητα των κανόνων που υπομνηματίζει. Γνωρίζει τα θέματα, τα συζητά με τους μοναχούς του, αλλά όμως δεν εχμαλωτίζεται σε επιστημολογικά σχήματα, γιατί εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να αναδείξει το πνευματικό περιεχόμενο και τη θεολογία των κανόνων. Εξάλλου και η ίδια η παράδοση τον δίδαξε ότι η Εκκλησία δεν δίστασε να αποδεχθεί κείμενα αμφιβαλόμενα ή αγνώστων συγγραφέων, αρκεί αυτά να μην περιείχαν ετεροδιδασκαλίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι λεγόμενοι αποστολικοί κανόνες. Η Εκκλησία είχε μεγάλη άνεση στο να αποδεχθεί εν επιγνώστος κείμενα διαφόρων παραδόσεων που δεν προσέβαλαν, όπως υπόθηκε, το δόγμα, χωρίς να υψώνει φραγμούς προκαταλήψεων. Αυτό πράττει ο σεβαστός γέροντας μέσα από τις επιλογές του σε αυτό το βιβλίο, όπως και σε άλλα άλλων κατηχήσεων, εκδεδομένων και μη. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει υπομνηματίσει κανόνες ανατολικών και πιο οικείων σε εμάς πατέρων, όπως του Μεγάλου Αντωνίου, του Αγίου Παχωμίου, πατέρων της Βορείου Αφρικής, όπως του Ιερού Αυγουστίνου, και άλλων δυτικών επαρχιών, όπως του Αβά Μακαρίου και των Τεσσάρων Πατέρων που σχετίζονται με τη Μονή Λερίνου. Στην Ανατολή ο Ιερός Αυγουστίνος για πολλούς αιώνες δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός ή ακόμα και αποδεκτός. Ο σεβαστός γέροντας, υποκινούμενος από την πιστότητα στην παράδοση της ενιαίας και αδιαιρέτου Εκκλησίας, αναδεικνύει πολύ σημαντικές πτυχές της θεολογικής και κανονικής σκέψης του Μεγάλου Αυτοπατρός της Δυτικής Εκκλησίας. Παράλληλα, μέσα από την ερμηνεία του κανόνος του Αβά Μακαρίου, καταδεικνύει ότι ένα και το αυτό πνεύμα εμπνέει τους συντάκτες των κανόνων. Με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται το οικουμενικό πνεύμα του σεβαστού γέροντος, το οποίο ο ίδιος εξέφραζε πάντοτε με διάκριση και με στόχευση την απόρριψη της εσωστρέφειας, η οποία συνήθως δεν οδηγεί πουθενά.
Εξάλλου η γνώση της αρχαίας δυτικής μοναχικής παραδόσεως θα βοηθήσει και τους δυτικούς χριστιανούς να ανακαλύψουν τις σκηνές με την Ανατολή ρίζες τους. Ο λόγος του γέροντα είναι υπεύθυνος και αληθινός. Δεν ωρεοποιεί τα πράγματα για να φανεί ενδεχόμενα αρεστό στους ανθρώπους, ούτε αποκρύπτει αλήθειες. Στην κάθε μία περίπτωση εκφράζει ότι το Πνεύμα του Θεού τον διδάσκει, γι' αυτό και η αποδοχή των πνευματικών του υποθηκών οδηγεί στον καθένα στη συνάντηση με το Θεό. Όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τους οποίους ο σεβαστός γέροντας θαύμαζε και τους είχε ως πρότυπο στη ζωή του, μετέφεραν στο λαό του Ισραήλ τα θελήματα του Θεού, έτσι και ο γέροντας, ο κάθε γέροντας είναι το κεντρικό πρόσωπο γύρω από τον οποίο συγκροτείται πνευματικά η μοναστική αδελφότητα. Η απουσία ή η παράκαμψή του οδηγεί στην κατάρριψη του πνευματικού οικοδομήματος της μονής. Η πνευματική προκοπή των μοναχών στηρίζεται σε αυτή τη σχέση. Αυτό επισημαίνεται με έμφαση επανειλημμένα στα κείμενα του γέροντος. Η ενότητα γύρω από το γέροντα και η αδιάλειπτη λατρεία του Θεού είναι οι δύο πυλώνες που κρατούν ψηλά το μοναχό με βλέμμα διαρκώς στραμμένο προς το Θεό, χωρίς να αφήνουν περιθώρια να επανακάμπτει ο νους του προς τα γήινα. Τούτο εξάλλου επισημαίνεται συνεχώς από τους πατέρες, των οποίων οι κανόνες ερμηνεύονται σε αυτό τον τόμο. Η αδιάλειπτος δοξολογία του Θεού, η συνεχής μετοχή στη Θεία Ευχαριστία, η εντρίφηση στα θεολογικά κείμενα, η πρόθυμη άσκηση μέσα στο πνεύμα της υπακοής είναι οι σταθερές που προάγουν τον άνθρωπο στη συνάντηση με το Θεό. Ο σεβαστός γέροντας έζησε το θαύμα αυτής της συναντήσεως, γι' αυτό και ο εώρακε με μαρτύρηκε. Ούτως εστίν ο μαθητής, ο νέος Απόστολος, ο μαρτυρών περί του Χριστού. Εμείς στα πνευματικά του τέκνα είδαμε ότι η αληθής εστί η μαρτυρία αυτού, Θεόδωρος Γιάνγκου, καθηγητής θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ερμηνεία κανόνων Μεγάλου Αντωνίου. Οι κανόνες του Μεγάλου Αντωνίου συγκινούν την καρδιά του ανθρώπου που θέλει να ακολουθήσει το στράτευμα των μοναζόντων. Παράλληλα θέτουν τις βασικές αρχές της μοναχικής ζωής και προκαθορίζουν το μέλλον μιας μονής, στην πραγματικότητα το αιώνιο μέλλον, διότι η μοναστική πολιτεία είναι παρουσία της Βασιλείας των Ουρανών, του υπερχρόνου και του αιωνίου στο χρόνο και στον τόπο. Οι κανόνες είναι απλοί, εκφράζουν την απλότητα και την αγιότητα του Μεγάλου Αντωνίου. Το ύφος και η γλώσσα τους θυμίζουν πρωτόγονες εποχές, όπως η γλώσσα των Αποστολικών Πατέρων, εν συγκρίση με τη γλώσσα των μετέπειτα Μεγάλων Πατέρων. Ο κανονισμός αποτελείται από 80 κανόνες. Ο Μέγας Παχώμιος κατέρτισε τελειότερο κανονισμό. Τη δε εποχή του Μεγάλου Βασιλείου είχαν αρχίσει να εμφανίζονται σημαντικά κοινόβια, μικρά και μεγάλα. Είχε αρχίσει να διαρθρώνεται το κοινοβιακό σύστημα. Αλλά και ο Μέγας Αντώνιος, παρότι ήταν ησυχαστής, πραγματικός ερημίτης, έχοντας γύρω του πολλούς άλλους ησυχαστάς, έγινε εισηγητής του κοινοβιακού βίου. Συνιστούσε την είσοδο των νέων στο κοινόβιο, η ύπαρξη του οποίου είχε αρχίσει να χαράζει στην Εκκλησία. Ο Άγιος δεν έλαβε μόρφωση, το ομολογεί και ο ίδιος. Εάν δεν ήξερε καθόλου γράμματα, κανείς δεν μπορεί να το βεβαιώσει, αλλά έτσι έμεινε στη συνείδηση των ανθρώπων. Οι κανόνες του είναι σαν σαλπίσματα και αποπνέουν το άρωμα της διδασκαλίας του, που την συναντάμε στο βίο, τον γραμμένο από το Μέγα Αθανάσιο. Δεν υπάρχει τίποτε στους κανόνες που δεν είναι δικό του, έστω και αν δεν γράφτηκαν από το ίδιο του το χέρι. Ο κανονισμός, όπως φαίνεται, δεν απευθύνεται στους ασκητάς, αλλά στους κοινοβιάτας. Ο Άγιος καταλάβαινε ότι ο μοναχισμός δεν μπορεί να ακμάσει αριθμητικά και να συμπεριλάβει τα πλήθη των μοναχών σε σκήτες και σε ερημητήρια, αλλά σε κοινόβια. Κατέρτισε λοιπόν αυτό τον κανονισμό, που αποτελεί ένα πρωτόλιο κοινοβιακού κανονισμού, ίσως για κάποιο συγκεκριμένο κοινόβιο το οποίο εμείς αγνοούμε. Δεν αναφέρεται τόσο στη διάρθρωση του κοινοβίου όσο στην καθημερινότητα της μοναχικής ζωής, στην αγωγή των μοναχών. Είναι ένας οδηγός για όποιον ακολουθεί τη μοναχική ζωή. Με την καθαρός μοναστική, θα λέγαμε πολύ μετρία αγωγή του, ο Άγιος θέτει τις βάσεις του αυθεντικού και ασφαλούς μοναχισμού, ο οποίος αποφεύγει τα άκρα για να μην βλάψει τις ψυχές των ασκουμένων. Αναφέρεται και στον ηγούμενο και στην αδελφότητα, η οποία μάλλον ήταν μικρή. Οδηγεί οι κανόνες του Αγιωτάτου Πατρός Σιμών, του Αβά Αντωνίου του Μεγάλου, προς τους πνευματικούς ιούς του, τους μοναχούς.

Καταγράφω τούτους τους κανόνας, καθάλαλη Κύριος διαστόματός μου, χάριν τον βουλωμένο να υπαχθώσιν υπό τον βαρύν του των ζυγών του μοναχικού βίου. Για να είναι αυθεντικός ο κανονισμός, δεν είναι δυνατό να είναι συλλογικό κείμενο, προϊόν αποφάσεως πολλών. Πρέπει να φέρει τη σφραγίδα ενός προσώπου, διότι το πρόσωπο συναθρίζει τους υπολείπους. Ο σύλλογος κρίνει το πρόσωπο, αλλά ποτέ δεν το υποκαθιστά. Καταγράφω τούτους τους κανόνας, καθάλαλοι Κύριος. Οι κανόνες δεν είναι ένα μέρος ή κάτι παράπλευρο προς τα λόγια του Κυρίου. Είναι έκφρασης των λόγων του Κυρίου. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι το Ευαγγέλιο λέγει κάτι άλλο, ούτε μπορεί να το επικαλεστεί για να αναιρέσει κάποια δυσκολία του. Γι' αυτό ο Άγιος λέγει «Καθάλαλοι Κύριος». Η φράση «διαστόματός μου» ίσως είναι τυχαία, ίσως όμως θέλει να υπενθυμίζει σε όλους τους αιώνες, σε όποιον θα διαβάζει τους κανόνες, ότι το στόμα του Αγίου τους έχει πει. Ίσως είναι μία ένδειξη ότι οι κανόνες έχουν άμεση σχέση με την προφορική διδασκαλία του Αγίου. Πρέπει λοιπόν να υποτάσσονται οι τιούτοι εις τας εντολάς ταύτας και ως της μίαν τούτων λύση ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ο Άγιος χρησιμοποιεί τις εντολές που ο ίδιος ο Θεός παρέδωσε στο Μωυσή επάνω στο όρος, το καπνίζον και εκείνος τις κατέγραψε και τις μετέφερε στους Ιουδαίους και εν συνεχεία τις παρέλαβε ο Ιησούς του Ναβί, οι προφήτες, οι κριτές, οι βασιλείς. Τις εντολές αυτές για τις οποίες ο Κύριος είπε «Ιώτα εν ημία κεραία ου μη παρέλθει έως αν πάντα γέννητε», ως εάν ουν λύση μίαν των εντολών τούτων, κληθήσετε ελάχιστος εν τη βασιλεία των ουρανών. Ο Άγιος της υλοποιεί στον κανονισμό του. Η μοναχική πολιτεία είναι ευαγγελική πολιτεία. Ο Άγιος μιλούσε στους μοναχούς του, εκείνοι τον ερωτούσαν και αυτός απαντούσε. Επομένως, οι κανόνες ήταν προφορικό κείμενο βγαλμένο από το στόμα του Αγίου. Παρ' όλα αυτά, λέγει ο Άγιος, δεν είναι δική μου, είναι του Θεού. Εσείς που είστε μοναχοί μου και θέλετε να φτάσετε στην τελειότητα, μην ψάχνετε να βρείτε τι θέλει ο Θεός. Όλο το θέλημα του Θεού συγκεφαλαιώνεται στους κανόνες που σας δίνω. Από την αρχή ο Άγιος παρέχει άνεση και ασφάλεια στον μοναχό ή στο δόκιμο. Του εκθέτει πόσο εύκολο είναι να ξέρει το θέλημα του Θεού, αφού μέσα σε 4 σελίδες είναι όλος ο λόγος του Χριστού. Οι μοναχικοί κανόνες δεν είναι κάτι διαφορετικό από το θέλημα του Θεού. Όσοι λοιπόν θέλουν να ακολουθήσουν το μοναχικό ζυγό, πρέπει να υποτάσσονται εις τας εντολάς ταύτας και ως της μίαν τούτων λύση, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ελάχιστο σημαίνει τυποτένιος. Δεν μπορώ να σταθώ ενώπιον του Θεού όταν λύσω, όταν δεν εφαρμόσω μία από αυτές τις εντολές, διότι συνήρονται και οι υπόλοιπες και πέφτουν. Τότε όλο το οικοδόμημα αχρηστεύεται. Επομένως δεν μπορώ να διαλέξω ανάμεσα στους κανόνες. Τους δέχομαι όλους ως νόμο του Θεού εξαγγελθέντα διαστόματος του Αγίου Αντωνίου.

0: Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, νηπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες. Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες, Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο. Εκδόσεις Ινδικτός.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευρεωτικής κ. Νικολάου με θέμα «Ο Λόγος του Σταυρού, Θεού Δύναμης και Θεού Σοφία», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
1: Προ καιρού, όταν μου πρότεινε ο πατήρ να μιλήσω, εγώ σκεφτόμουν τι θα μπορούσαμε να πούμε. Στο μυαλό μου ήρθε μία συνάντηση που είχα ως φοιτητής τον καιρό των σπουδών μου, μακριά, όπου πλησίασα, είχα έναν διάσημο καθηγητή και να ρωτήσω τι κάνει. Και αυτός μήπως με ενδιαφέρε και εμένα να μπω στον τομέα της δικής του ερεύνης. Άσε λοιπόν να μου λέει διάφορα, αλλά σε κάποιο σημείο μου λέει, εγώ θέλω να κάνω έρευνα, δεν θέλω να σωθώ. Δεν κατάλαβα γιατί το είπε και γιατί μου το είπε. Εντάξει, σε ρώτησα αν θέλω να σωθείς, είπα μέσα μου. Αλλά και γιατί τόσο κακό είναι να θέλεις να σωθείς. Το επανέλαβε 3 φορές. Εγώ αντέδρασα από μέσα μου και είπα, εντάξει, εγώ θέλω να σωθώ. Μετά όμως άρχισα να το σκέπτομαι. Θέλω όντως να σωθώ. Είναι μια συναισθηματική κίνηση ή αυτό το πράγμα είναι κάτι που πραγματικά υπαρξιακά το επιθυμώ, αποτελεί στόχο μου. Δεν είχα τότε εκείνον τον καιρό σκέψεις για την ιεροσύνη, ούτε για θεολογίες. Αλλά όμως ήθελα να σωθώ. Σας ερωτώ, μην μου απαντήσετε, αλλά είναι ένα ερώτημα. Εμείς εδώ θέλουμε να σωθούμε. Θέλω να πάμε στη Βασιλεία του Θεού για την οποία μίλησε ο πατήρ Ματθαίος. Είναι πόθος μύχιος. Η κίνησή μας προς τον Θεό, η αιώνια προοπτική μας. Υποθέτω πως άσχετα πόσο βαθιά το νιώθει ο καθένας μας, αυτό είναι ένα στοιχείο που το έχουμε μέσα μας. Θέλουμε τον Θεό. Είναι αυτό που λέει «ποθώ τον Χριστό μου», βλέπουμε στους βίους των Αγίων. Βλέπουμε να υπάρχει και στη ζωή μας, σαν ο πιο έντονος πόθος να είναι ο πόθος της σωτηρίας. Που σωτηρία σημαίνει το να είμαι με τον Θεό, να είμαι του Θεού, να έχω αιώνια την προοπτική μου, να καταλαβαίνω ότι δεν πεθαίνω, δεν τελειώνω, δεν λιώνει η ύπαρξή μου, αλλά ότι μπορεί να αναγεννάται η ύπαρξή μου με κάποιον τρόπο. Έστω και λίγο ορθολογιζόμενο στην αρχή. Είπε ο πατήρ ότι έρχομαι από πολύ μακριά. Περασμένη εβδομάδα και σήμερα και από χθες και από την Τρίτη είχα 2 μακρινά ταξίδια. Το ένα ήταν, είχα πάει για την πανήγυρη του Αγίου Σιλουανού στην Αγγλία, στο μοναστήρι του Έσεξ. Γύρισα την Παρασκευή το βράδυ, ήμασταν και με τον πατέρα Λεωνίδη μαζί, και το Σάββατο πήγα στην πανήγυρη του, ήταν μια πανήγυρη τις διάφορες που γίνονται, η επέτειος των εγγενείων του ναού του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπιο. Προκόπιο Ευβοίας. Να πω για το δεύτερο, νομίζω ότι δεν θα ήταν λάθος να πω από μέσα μου ότι με συγκλώνησε και αυτό που είδα και αυτό το οποίο εγνώριζα. Πήγα γιατί με κάλεσε ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότατος Χαλκίδας. Και επειδή ήμασταν μαζί στη Σύνοδο, είπα θα πάω. Πήγα όμως με μια ειλικρινή δίψα, χωρίς να ξέρω πώς θα βιώσω την όλη ατμόσφαιρα. Δεν ήθελα να γεμίσω το μυαλό μου με εντυπώσεις. Δεν ήθελα επίσης το συναίσθημά μου να το χαϊδέψω. Ήθελα να δω η πίστη μου πώς θα μπορούσε να δυναμώσει. πίστη σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως. Ο πόθος, ο εσωτερικός. Ένα πράγμα που με συγκλώνησε, που το ήξερα με το μυαλό, αλλά δεν μπορούσα, δεν το είχα ζήσει, ήταν η ιστορία αυτού του Αγίου. Ένα 40 χρόνια έζησε ο άνθρωπος, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ένα τίποτα για αυτόν τον κόσμο. Θα έλεγα ένα μηδέν, για να μην πω και υπό το μηδέν. Δηλαδή μέσα στην περιφρόνηση, μέσα στην απόρριψη, μέσα στην πτωχία, μέσα, αν μπορώ να το πω, στην ανυπαρξία. Έζησε αυτός ο άνθρωπος και 40 χρονών έφυγε από αυτόν τον κόσμο, μέσα σε ένα στάβλο, με συνθήκες που ασφαλώς οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, τραγικά δύσκολες, αρνητικές. Αυτός όμως έκλεψε τον παράδεισο. Δεν ξέρω αν ήταν λίγο δύσκολο, δεν είναι πόσο σωστή είναι η λέξη έκλεψε, τη χρησιμοποιούμε και στην Εκκλησία, του χαρίστηκε όμως ο παράδεισος. Προφανώς τον θέλησε. Προφανώς, όπως είπε προηγουμένως ο πατήρ Ματθαίος, ήταν ταπεινός. Και είπατε κάποιες άλλες λέξεις. Πίστη, ταπείνωση, υπομονή, φωτισμός και κάθαρση. Κάπως έτσι δεν τα είπατε, 5 πράγματα. Κάτι τέτοιο πρέπει να είχε μέσα στην ψυχή του. Πολύ δυνατή πίστη. Αφάνταστη υπομονή. Με χαρά όμως. Όχι σαν να έχει μια ανηφόρα που να περιμένει να τελειώσει, αλλά σαν να βλέπει την ανηφόρα σαν μια ευκαιρία να του φανερωθεί ο Θεός να τον σηκώσει. Κάπως έτσι πρέπει να έρθει. Αυτός λοιπόν ο Άγιος είχε ταπείνωση. Δέχθηκε την περιφρόνηση και την φιλοξένησε με χαρά στο χώρο της ψυχής του και έζησε δοξολογικά σε αυτή τη ζωή. Μίλησε ένας Μητροπολίτης στον Εσπερινό και έδωσε τα χαρακτηριστικά, κάποια χαρακτηριστικά. Το ένα, είπε ότι είχε την ελευθερία, έτσι το κατάλαβα εγώ, του πνεύματος. Ήταν ελεύθερος. Δεν είχε βαρύδια, σκλαβιές εσωτερικές, συναισθήματα να το σφίγγει, δεν ξέρω τι. Ήταν ελεύθερος, γι' αυτό μπορούσε να είναι χαρούμενος. Δεύτερο, είχε την τολμηρή ομολογία της πίστεως. Μίλωνε την πίστη του, χωρίς φόβους, χωρίς αναστολές. Και τρίτο, όπως είπε, μπορούσε να ζει κάτω από τις δύσκολες συνθήκες δοξολογικά τη σχέση του με τον Θεό. Δεν είχε μιζέρια, δεν είχε κακομοιριά επάνω του. Έτσι τον περιέγραψε και έτσι ήτανε. Αυτός λοιπόν, αυτό το τίποτα για αυτήν την ζωή, για αυτόν τον κόσμο, συγγνώμη για τη λέξη το τίποτα, αλλά έτσι είναι, αυτός έζησε και ζει τη δόξα. Θα σας πω τώρα πως έγινε ο εορτασμός. Έλεγε ότι ο καιρός δεν ήταν άσχημος και μάλιστα στην Εύβοια θα ρίξει πολύ πράγμα. Ετοιμαστήκαμε κι εμείς να δούμε πώς θα γίνει. Δεν θα σας πω τι έγινε χθες στον Εσπερινό, στον οποίο δεν έδειξε καθόλου, δεν το έλεγα να εντυπωσιάσω, απλώς το περιγράφω. Μόλις τελείωσε και βγήκαν, δεν πάρσα βρέχει. Όλο το βράδυ έριχνε καρεκλοπόδαρα. Τόσο που στη διαδρομή γίνανε πετομιστήσεις. Και γι' αυτό διακόπηκε η συγκοινωνία. Κόπηκε ο δρόμος από τη Χαλκίδα στο Προκόπιο. Στεναχωρέθηκε ο Δεσπότης, ο Επιχώριος, ο Χαλκίδας. Παίρνει τηλέφωνα στην αστυνομία, ανοίξε τον δρόμο. Μου λέει, είναι θέμα ασφάλειας. Πέφτουν από πάνω πράγματα. Ούτε τους δρόμους να φτιάξουμε τώρα μπορούμε. Δεν θα έρθει ο κόσμος, ο καημένος ο κόσμος, ο οποίος θέλει να έρθει, το ξέρουν. Αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες, τι να κάνουμε, εμποδίζονται οι άνθρωποι. Τελικώς γίνεται η λειτουργία, ξεκινούμε. Η Εκκλησία ήταν άδεια στην αρχή. Δεν ξέρω τι έγινε, άρχισε να γεμίζει. Κατά τις 9 η ώρα ήρθε το μήνυμα ότι άνοιξε ο δρόμος. Ωραία. Θα άνοιξε ο δρόμος, οι άνθρωποι θα ρωτούσαν, ποιοι θα ήταν, πώς θα ήταν. Τελειώνει η λειτουργία και επειδή έβρεχε, είπαμε ότι δεν θα γίνει η περιφορά του σκηνώματος του Αγίου γύρω από ό,τι είχε γίνεται μια από ό,τι κατάλαβα τη όμορφη περιφορά. Και κάνουμε την απόλυση και ο δεσπότης αρχίζει να λέει ευχαριστούμε τον ένα, τον άλλον, τους δεσποτάδες, τα γνωστά. Και μεταξύ εγώ βλέπω απ' έξω ότι σταμάτησε η βροχή. Αυτός μας είπε ότι δεν θα γίνει. Τελικά ακυρώνεται η περιφορά. Σταματάει η βροχή. Μόλις τέλειωσε και πει να πει ότι μου λέει έναν από το διεφόρ, σαν τον ειδοποιούν, λέει ότι σταμάτησε η βροχή σε βασμιότητα. Μου λέει, θα πάμε έξω, να σκουπίσουμε τους δρόμους, τα άμφια με όλα αυτά. Αλλά ό,τι πει ο κόσμος. Ρωτάει λοιπόν, να πάμε να κάνουμε την περιφορά. Ναι, όλος ο κόσμος. Η πίστη του κόσμου. Ναι, λοιπόν. Και ξεκινάμε. Ξεκινάμε, λοιπόν. Και βγαίνω απ' έξω και βλέπω πλήθη. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Όταν λέω πλήθη, δεν μιλώ για εκατοντάδες. Μιλώ για παραπάνω νούμερα. Δεν το φανταζόμουν. Ξεκινούμε, λοιπόν, και είναι γεμάτο να περιφέρουμε το σώμα αυτού του ανθρώπου, το υπόλοιμα, του Αγίου, που ήταν ένα τίποτα για αυτόν τον κόσμο, αλλά όμως ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο στα μάτια του Θεού. Αυτός ήθελε να σωθεί. Ξεκινήσαμε και αρχίζει να βρέχει. Αρχίζει λοιπόν να βρέχει. Δεν πάω στα παράξενα, ότι έγινε θαύμα και τέτοια, όχι. Μην πάει το μυαλό σε φαντασίες. Και πρώτα αρχίζει να βρέχει. Εγώ έριξε τις ομπρέλες, αλλά έριχνα και το πραγματάκι. Λοιπόν, άρχισε να βρέχει. Ο κόσμος μέσα στη χαρά. Οι συνθήκες δυσμενείς. Η χαρά ανέκφραστη. Δοξολογία. Το πλούς σταμάτησε βέβαια, τελειώσαμε. Όλο αυτό, όπως και η σκέψη της μεταφοράς του Αγίου Σκηνώματος από το Προκόπη στα βάθη της Μικράς Ασίας στον ελλαδικό χώρο, σαν θησαυρός. Είπα, Θεέ μου, μεγάλα της πίστεως κατορθώματα. Είναι πολύ, πολύ δυνατό πράγμα η πίστη για να την περιφρονήσεις. Πρέπει με κάθε τρόπο να την ενισχύσουμε, να ρουφήξουμε από αυτό που λέγεται πίστη τη χάρη του Θεού για να έχουμε ζωή πραγματικά και να μπορούμε να πορευτούμε και σε αυτόν τον κόσμο και με το καύσιμο αυτής της ζωής να περάσουμε στην αιωνιότητα, όπου εκεί η ψυχή πετάει από μόνη της. Δεν θα σας πω την άλλη εμπειρία, γιατί βλέπω ότι λίγο εδώ τρέχει πιο γρήγορα ο χρόνος από ό,τι φανταζόμουν τον Πάτερ Μετρέ. Αλλά αυτό και μόνο θα πω, ότι ο πόθος της σωτηρίας, ο πόθος του Θεού, του να βρούμε το δρόμο μας, είναι απαραίτητο να υπάρχει σαν φλόγα που καίει στις ψυχές μας. Και πρέπει να το φροντίσουμε, διότι φυσάει. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε φλόγα. Μόλις βγούμε απ' έξω, ανάβει η λαμπάδα του Θείου Πόθου, αλλά φυσάει. Φυσάει από μέρημνες, φυσάει από διαταραγμένες σχέσεις, φυσάει από προβλήματα, φυσάει από εμπαθείς διαγέρσεις, φυσάει από παγίδες του διαβόλου. Δεν πρέπει να σβήσει η φλόγα. Καθώς λοιπόν ξεκινούμε και τα Δημήτρια, δεν πρέπει να φύγουμε χωρίς αναμένη τη λαμπάδα. Γι' αυτό και είναι συγκινητικό αυτό που γίνεται συνέχεια και το πρωί και το απόγευμα και ομιλία και συζήτηση και παράκληση και το ένα και το άλλο 30 μέρες και κάθε χρόνο 30 χρόνια. Αυτό είναι πολύ ευλογημένο. Είναι μοναδικό. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε. Γι' αυτό και εγώ δεν θα μπορούσα να αρνηθώ το να βρεθώ σε αυτή την κολυμβήθρα του Αγίου Δημητρίου για να μπω και να ανανεώσω καθώς μιλώ τις δικές μου αποφάσεις και να με συγχωρέσετε λίγο για τον προσωπικό λόγο. Έτσι λοιπόν η σκέψη είναι ότι πρέπει αυτό να είναι πολύ ζωντανό μέσα μας και πρέπει να βρούμε τον δρόμο μας. Ο δρόμος μας ονομάζεται νους Χριστού, φρόνημα. Η έκφραση αυτή βρίσκεται στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να αποκτήσουμε ένα φρόνημα σαν τη σκέψη του Χριστού. Τι θέλει ο Χριστός, τι θα ήθελε, πώς θα σκεφτόταν στο συγκεκριμένο θέμα, στην κάθε αφορμή, στο κάθε ερέθισμα, στην κάθε πρόκληση της ζωής μας. Αυτό πρέπει να αποκτήσουμε, να διαμορφώσουμε το κατάλληλο φρόνημα. Όχι μόνο τις συνήθειες. Έχω τη συνήθεια να πηγαίνω την Κυριακή στην Εκκλησία, να κάνω το πρόσκορο, να πηγαίνω στην Αυτοκλασία, να κάνω το άλλο, αλλά η ψυχή μου να μην έχει συγκινήσεις. Και όταν λέω συγκινήσεις, δεν εννοώ τις συναισθηματικές συγκινήσεις, αλλά τις πνευματικές συγκινήσεις. Συγκίνηση σημαίνει κίνηση της ψυχής, ότι πρέπει η ψυχή κάπως να κινηθεί. Σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο διαβάσαμε στην Εκκλησία, έλεγε το εξής, ότι λέει ότι «Ημείς ναός Θεού εστέ ζώντος», ο καθένας είναι ένας ναός του ζώντος Θεού. Καθώς είπε ο Θεός και είπε ο Θεός ότι «ενεκίσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έστω με αυτόν Θεός και αυτοί εσοντέμι λαός». Λέει ο Θεός ότι θα μπω μέσα τους, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, θα μπω μέσα στην ψυχή του καθενός και εκεί θα εγκατασταθώ, ενοικήσω, αυτό θα πει, θα κάνω κατοικία μου το χώρο της ψυχής, την ατμόσφαιρα της ζωής του κάθε πιστού και εμπεριπατήσω, που σημαίνει θα κινηθώ μέσα, θα δημιουργήσω σκέψεις, θα δημιουργήσω αισθήματα, θα δημιουργήσω αποφάσεις, θα δημιουργήσω πόθους. Είπα αυτή λοιπόν την έννοια. Αυτό που μας χρειάζεται είναι αυτή η συγκίνηση, δηλαδή αυτές οι κινήσεις εσωτερικές της ψυχής. Και αν φανταστείτε όπως μία έγκυος γυναίκα όταν αρχίσει και κλωτσάει το παιδάκι στην κοιλιά της, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνει από τις κινήσεις και αρχίζει να δονείται και η δική της η ψυχή. Κάτι τέτοιο είναι η ζωή ενός αγιασμένου ανθρώπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει μέσα του τον Χριστό, έχει καταλαβαίνει το πώς ενεργεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά του. Είναι πάλι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Τεκνία μου, παιδιά μου που σας πονάω με τους πόνους του τοκετού, άθρισου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Με Χριστό του μέσα στις ψυχές σας πάρει σχήμα και μορφή ο Χριστός. Αρχίζει να ζωντανεύει ο Χριστός. Το λέει ο ίδιος στο σώμα των πιστών, των εκκλησιών που αυτός έχει δημιουργήσει. Πονάω μέσα μου για να γεννήσω αυτό που θέλω να εγκατασταθεί μέσα σας και είναι η χάρις του Θεού και να κινηθεί και σε εσάς ο Χριστός. Εμένα μου αρέσει που τα λέω, δεν ξέρω. Πολύ περισσότερο τον αρχίσει κανένα να τα ζει. Αλλά έτσι είναι. Είναι γεωγραφικός ο λόγος. Άρα λοιπόν αυτό που μας χρειάζεται είναι να δημιουργήσουμε νου Χριστού. Αυτό που σας λέω τώρα μου έφερε στο μυαλό τους Κορινθίους και τις επιστολές προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Οι Κορίνθιοι ήταν δύσκολοι άνθρωποι. Έμεινε 18 μήνες στην Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος για να εγκαταστήσει την Εκκλησία. Φανταστείτε έναν λαό παραδεδομένο στον Ιουδαϊσμό ή στην ειδωλολατρία. Και έρχεται ο Παύλος και στείνει την Εκκλησία. Μιλάει για Χριστό. Πώς το ήξερε. 20 χρόνια περίπου μετά την ανάληψη του Κυρίου. 20 χρόνια ίσως και λιγότερα από μετά τη μεταστροφή του Παύλου. Τι θα ζούσε αυτός ο Παύλος, τι πράγματα είχε μέσα στην ψυχή του και πώς κατέληξε να γράψει αυτές τα μνημειώδη, θεόπνευστα κείμενα, τις επιστολές τις οποίες και η Εκκλησία μας έχει δεχθεί μέσα στο κόρπους της Καινής Διαθήκης και της Αγίας Γραφής, ως θεόπνευστα κείμενα. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος και πάει για να τους επισκεφθεί. Αρχίζουν να τσακώνονται. Να αρχίσει μια οπαδοποίηση. Εγώ είμαι του ενός, ο άλλος είναι του αλλού, εγώ είμαι καλύτερος, είναι ο δικός μου, σαν να λέμε και εμείς, ο δικός μου πνευματικός είναι καλύτερος από τον δικό σου. Είναι, έχει προφητικό χάρημα, έχει βιορετικό, το ένα έχει το άλλο. Τι κάνουν αυτοί? Μετά από λίγο, ενώ έχουν χάρη και τους δίνει ο Θεός και χαρίσματα, σπάνια χαρίσματα, προφητείες και όλο καθεξής, αυτοί αρχίζουν να... ο καθένας να ιδιοποιείται το χάρισμα του Θεού σαν είναι δικό του και να φιλονικούν μεταξύ τους ποιος είναι καλύτερο το χάρισμα. Τέλος πάντων, βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση. Και μεταξύ αυτών αρχίζουν και να τον αμφισβητούν και λίγο τον Παύλο. Κάτι που κάνανε και οι Γαλάτες. Και στην προς Γαλάτας επιστολή βλέπει κανείς ένα απολογητικό ύφος του Παύλου. Ενώ κυρίως στην δεύτερη προς Κορινθίους βλέπει ότι ο Παύλος είναι εξηγεί λίγο το πώς του έχει δοθεί αυτή η αποκάλυψη για να δώσει το λόγο και το μήνυμα του Θεού στις καρδιές να το φυτέψει των ανθρώπων, των πιστών. Στους Γαλάτες λοιπόν αρχίζουν, λένε, είναι κανονικός Απόστολος, δεν είναι όπως οι άλλοι, και φτάνει να τους πει ότι εγώ έχω αποκάλυψη από το Θεό. Δεν έρχεται εύκολα αυτό. Το λέει. Και εκεί ξεδιπλώνει απίθανα πράγματα. Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ουκέτη, εγώ ζει δε μη Χριστός. Έχω σταυρωθεί με τον Χριστό και δεν ζει μέσα, δεν ζω εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Εγώ δεν τολμώ να το πω καθόλου, είμαι ο πατέρα Μαθαίνε, αλλά είναι Απόστολος Παύλος. Το λέει και αρχίζει και διάφορα, να μην επεκταθώ σε αυτή την επιστολή. Στις προς Κορινθίους όμως αρχίζει και βγάζει κάτι υπέροχα μηνύματα. Θα πω δύο-τρία μοναδικά. Έτσι στην πρώτη προς, στη δεύτερη, στο τέλος μιλάει, φτάνει στο τέλος να πει ότι είδα άνθρωπον προετών 14 αρπαγέντα τον τιούτον μέχρι τρίτο ουρανού. Μιλάει για τον εαυτό του, για μια αρπαγή την οποία έχει στον τρίτο ουρανό και είδε πράγματα τα οποία δεν λέγονται και άκουσε λόγια που δεν ακούγονται, μεταφέρει την κατάσταση της χάριτος στην οποία βρέθηκε. Μιλάει και για τις διωγμούς του και όλα αυτά, απολογούμενος λίγο, εξηγώντας κάπως. Στην πρώτη προς Κορινθίους έχει μερικά μοναδικά κείμενα. Ένα εξ αυτών είναι ότι μιλάει στο 13ο κεφάλαιο για την αγάπη, είναι ο ύμνος της αγάπης. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλού και των αγγέλων αγάπη δεν μη έχω, έχω να χαλκώ σιχών ή κύμβρων να ραλάζω. Δεν το ξέρουμε. Ο περίφημος ύμνος της αγάπης, 13ο κεφάλαιο. Τσακώνεστε σαν να τους λέει για τα χαρίσματα, ποιος είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος. Μα δεν καταλαβαίνετε ότι το μεγαλύτερο πράγμα είναι να έχω την αγάπη πάνω από τη θυσία. Πάνω από τη θυσία που προσφέρω στον Θεό, εννοεί. Ακόμη και του σώματός μου και το μαρτύριο και να έχω πίστη που μετακινεί όλοι και δεν έχω αγάπη, είναι σχήματα αυτά. Τότε δεν ωφελούμε σε τίποτα. Η αγάπη ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου κτλ. Ου κασχημονεί και ου πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υποπιπωμένη. Ξεδιπλώνει λοιπόν ένα μνημειώδες κείμενο περί της αγάπης. Αυτό θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία, σε κάθε χρονιά. Μια ανάλυση για αυτό το πράγμα. Να μας πούν άλλοι που δεν διδάσκεται, δεν έχουν άλλα πράγματα. Στα θρησκευτικά. Να βγει κανείς, πάρτε λίγο αγάπη. Σαν μήνυμα και μετά να γίνει ζωή. Σαν έμπνευση και μετά να περάσουμε στην εφαρμογή. Άρα λοιπόν, μπαίνει στο 13ο κεφάλαιο τον ύμνο της αγάπης. Στο 11ο κεφάλαιο μιλάει για τη Θεία Ευχαριστία. Μιλάει για τη το λάβετε, φάγετε και τα λοιπά που το λένε οι Ευαγγελιστές, το επαναλαμβάνει. Μάλιστα με τη μορφή με την οποία και εμείς το λέμε στη λειτουργία. Μιλάει λοιπόν για τη θεία ευχαριστία, για τη θυσία του Κυρίου. Στο 15ο κεφάλαιο μιλάει για την Ανάσταση του Κυρίου και λέει τον εξής λόγο: «Η Χριστός σου και γίγερτε και νόλα το κήρυγμα ημών». Και όλα είναι άδεια. Αν δεν έχει ανασταθεί ο Χριστός, τελειώσαμε, δεν αξίζει τίποτε. Ματέα και η πίστης μας. Με τέτοια βεβαιότητα ότι ο Χριστός ανέστη και το πίστευαν οπωσδήποτε και γι' αυτόν τον λόγο συναναστένει εμάς και ζούμε αιωνίως. Μιλάει λοιπόν για την Ανάσταση στο 15ο στο τέλος. Το φοβερό όμως ποιο είναι? Ότι ξεκινάει την επιστολή του μιλώντας για τη Σταύρωση. Και όχι μόνο τη Σταύρωση, για τον Σταυρωμένο Θεό. Στο πρώτο και όλο κεφάλαιο και στο δεύτερο. Άρα μιλάει λοιπόν για Σταυρωμένο Θεό και λέει πρέπει να πιστέψουμε σε Θεό Σταυρωμένο και σε Θεό Αναστάντα. Και τι μου λέτε τώρα, ποιος είναι του ενός και ποιος είναι του άλλου και κάθεστε και διαιρείστε. Φτιάξτε σωστό φρόνημα να καταλάβετε ποια είναι η πορεία σας και ποιος είναι ο δρόμος σας. Και πολύ δικαιολογημένα, διότι όλο το Ευαγγέλιο έχει μια άλλη λογική, η οποία δεν έχει και πολύ σχέση με τη λογική του κόσμου, μάλλον είναι εντελώς αντίθετη από τη λογική του κόσμου. Παραδείγματος χάρη. Και το λέω τώρα και σε εμάς, που μας το ρωτάνε πολλές φορές, το έχουμε και σαν σκάνδαλο μέσα μας. Λέει, στην επί του όρους ομιλία, ως τη σεραπήσει επί την δεξιά της η αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλη. Τραβάνεις ένα χαστούκι στο δεξί μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Τι είναι αυτό? Και ως τη σε αγκαρεύσει μίλιον εν, είπα και μετά αυτού δύο. Σου λέει, σε αγκαρεύει να πας ένα μίλι, να πας δύο εσύ. Και το θέλω ότι σου κρυθήνε και το χιτό να σου λαβεί, άφεζε αυτό και το αιμάτιο. Αν έρθει κάποιος να σου πάρει το ράσο, το πουκάμισο, το παλτό, δώσ' του και το πουκάμισο. Αυτό ακούγεται, δεν έχει καμία σχέση με τη λογική που υπάρχει και με τη λογική που υπήρχε και στους Εβραίους. Οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Η εκδικητικότητα. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και πετάει ένα άλλο κήρυγμα. Δίνει ένα άλλο στους μακαρισμούς. Μακάρι οι πενθούντες. Μα είναι δυνατόν να μακαρίζονται αυτοί που πενθούν? Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Μα αυτοί που πεινούν και διψούν. Και ότι θα παρακληθούν. Υπάρχει ένας μέλλον εκεί. Πότε και που ξέρω. Αυτός που δεν θέλει να σωθεί δεν το καταλαβαίνει. Αυτός που θέλει να σωθεί το αρπάζει. Να δει τι σημαίνει. Πώς θα εφαρμοστεί στη ζωή του. Το λέμε και για μας. Πώς θα ξεφύγουμε από τη συνήθεια του χριστιανού και από τον τύπο για να περάσουμε στην ουσία μας. Στην ουσία του προορισμού και της πορείας μας. Λέει λοιπόν στη συνέχεια, μακάρι οι δεδιωγμένοι. Να μας διώξουν. Να μας διώκουν και να χαιρόμαστε. Μα έτσι κάνουν και οι μάρτυρες μετά. Το επιβεβαίωσαν. Και άλλο. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, έστω πάντων διάκονος και πάντων έσχατος. Μα να θες να είσαι τελευταίος και να γίνεις πρώτος, εδώ πρέπει να αγωνιστείς, να πας μπροστά, να είσαι πρώτος. Το βλέπουμε σαν φρόνημα που υπάρχει στην καθημερινότητα της ζωής μας και στα σχολεία. Παιδί μου, πρέπει να είσαι πρώτος, πρέπει να πας ένα γραφείο, πρέπει να κάνεις το άλφα, πρέπει να κάνεις το δί. Ο καθένας να αποδείξει την αξία του, ότι είναι καλύτερος από τον άλλον. Και έρχεται όλο το ευαγγελικό μήνυμα και το κήρυγμα του Χριστού και μας βάζει στον παρονομαστή. Τη στιγμή που εμείς πάμε να σκαρφαλώσουμε στον αριθμητή της ζωής. Πάνε κάτω. Αυτό είναι μάλλον μειονεξία, θα πει κάποιος. Όχι. Όχι, αυτό είναι ο Παύλος. Έρχομαι στο άλλο. Ξεκινάει ο Χριστός το κήρυγμά του. Και λέει στους μαθητές, να πάτε, θα σας κάνουν το ένα, το άλλο κτλ. Θα σας οδηγήσουν σε απολογία στις συναγωγές. Μη προμελετάτε όμως να απολογηθείτε. Δοθήσετε γαριμήνεν εκείνη τη μέρα και ώρα πόσοι τι λαλήσετε. Θα πάτε, λέει, θα σας πάνε στα θρησκευτικά δικαστήρια. Τι είναι αυτά που λες, είναι ανοησίες. Μην ετοιμαστείτε. Αν ήταν ιδρυτής θρησκείας ο Χριστός, θα τους έλεγε «Ελάτε εδώ, ψαράδες είστε, άσχημοι, τι είστε, τίποτα, ελάτε εδώ». Άμα σας πούν αυτό, θα πείτε έτσι. Άμα σας πούν το άλλο, θα απαντήσετε με αυτόν τον τρόπο. Άμα γίνει, δεν τους έχουν το φροντιστήριο. Τους πείτε, πάτε αδιάβαστοι και θα φωτιστείτε. Δεν θα σας είναι κατάκτηση γνώσης, μάθημα, θα σας είναι αποκάλυψη. Ποταμός που θα βγει μέσα από την ψυχή σας. Θα είναι, πώς το είπατε, κατακλυσμός, ξέρω πώς το είπατε, που θα έρθει από πάνω μέσα στη ζωή σας. Αυτό όλο είναι ένας σεισμός διαφορετικής λογικής. Είναι μια αλλαγή στο φρόνημα. Αυτό λοιπόν θέλοντας να το κρεμίσει ο Παύλος, λέει ότι η ζωή πρέπει να προβάλλεται πάνω στον ίδιο τον Χριστό. Έχω γράψει το κείμενο για να μην παραλείψω κάτι, αν και νομίζω ότι περισσότερο μπορεί να το γνωρίζετε κιόλα. Είναι, όπως σας είπα, στην αρχή περίπου, στη μέση του πρώτου κεφαλαίου, της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Λέει λοιπόν ο Παύλος, εγώ έρχομαι να σας κηρύξω Χριστόν εσταυρωμένον, ο οποίος είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Άλλη πηγή δυνάμεως και άλλη πηγή σοφίας, γνώσεως, εσωτερικής αποκαλύψεως. Όταν ο Παύλος βέβαια μίλησε τα μεγαλύτερα κηρύγματα, δεν τα κατάλαβε ο κόσμος και τα απέρριψε. Θα σας πω τρία εξ αυτών. Το ένα είναι του ίδιου του Χριστού. Όταν άρχισε να τους μιλάει στους Ιουδαίους, στους Εβραίους, να μιλάει, ήταν και οι μαθητές του εκεί, για τη θυσία του και για το σώμα και το αίμα του. Τι λέει αυτός, τη σάρκα του θα τρώμε. Και ουκέτη με ταυτού περί επάτου. Και τον εγκατέλειψε, τον Χριστό. Έκανε θαύματα, η διδασκαλία, μάγευε. Και λέει αυτό και του λέει εντάξει. Και ουκέτη με ταυτού περί επάτων, τον εγκατέλειψαν. Και γυρίζει ο Κύριος και λέει στους μαθητές, μη και εμείς θέλετε υπάγει. Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε, είστε ελεύθεροι. Και το κάναμε το ζόρι, πετιέται ο Πέτρος, φωτισμένος και αυθόρμητος και λέει, Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα. Ρήματα ζωής αιωνίου έχει. Πού να πάμε. Ο λόγος σου είναι λόγος αιώνιας ζωής. Πέτρος. Αυτός κατάλαβε κάτι. Μπορεί να μην κατάλαβε το μυαλό, αλλά κατάλαβε ότι κάτι γινόταν, κάτι τους έλεγε. Σώμα, αίμα, σάρκα, τι είναι αυτά, καινούργια πράγματα. Αλλά όμως τα έλεγε ο Κύριος. Και ό,τι καταλάβαινε ο καθένας. Ο λαός, οι περισσότεροι, τον απέρριψαν. Ουκέτη με ταυτού περί επάτου. Δεύτερο κήρυγμα. Πήγαινε ο Απόστολος Παύλος εδώ στη γειτονιά μας, στην Λίδα, στον Άγιο Πάγο. Ανεβαίνει πάνω και αρχίζει να μιλάει και να μιλάει και για την Ανάσταση των νεκρών. Με τον Χριστό που αναστήθηκε για την Ανάσταση των νεκρών. Τι λέει αυτός, λένε εδώ, Ανάσταση νεκρών. Πού ζει. Και σηκώθηκαν και φύγανε. Και τον αφήσαν μόνο του. Και τον επεκάλεσαν σπερμολόγο. Απέτυχε το κείμενο, δηλαδή φλιαρίες τώρα, λόγια του αέρα. Μας είπε, ήρθε να μας πει τις εξυπνάδες του εδώ πέρα, εμείς φιλοσοφούμε. Ήταν φιλόσοφοι, συζητούσαν για διάφορα πράγματα. Όχι δεν επίστησαν, απέριψαν συνείδην όλο το κήρυγμα του Παύλου. Και υπάρχει κι άλλο, με τον Πέτρο, την Πεντηκοστή. Όταν άρχισε ο Πέτρος να μιλάει για την Πεντηκοστή και να λένε και να πιστεύουν, άλλοι να πιστεύουν και άρχισαν πολλοί να λένε ότι είναι αυτοί, είναι γλεύκους μεμεστομένοι. Πιωμένος, ζαλίστηκε και άρχισε να λέει διάφορα πράγματα. Και στον Παύλο μετά, ο Φίλιξ, όταν του είπε «Μένει Παύλε», πώς του είπε εκεί πέρα, «Τα γάρ πολλά σε γράμματα, ότι σε έχουν από τα πολλά γράμματα, τα έχεις χάσει». Έτσι ακούγεται ο λόγος του Θεού και στις μέρες μας, στις δουλειές σας. Άμα κάπως εκφραστείτε με έναν τρόπο, τι κάνει αυτή τώρα. Άγκας στην Εκκλησία και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Αρχίζουν λοιπόν να μην καταλαβαίνουν αυτή τη λογική. Πολύ φοβούμαι ότι και εμείς μπορεί να μην την καταλαβαίνουμε αυτή τη λογική. Και έρχεται ο Παύλος και γι' αυτό λέω, δεν τα διαβάσω, γιατί τα λέει. Στην Αγία Γραφή ο ίδιος ο Παύλος, ποια είναι η λογική του Χριστού. Λέει λοιπόν, ο λόγος του Σταυρού, της μένα πολυμένης, μορία εστί. Της δε σωζωμένης ημίν, δύναμης Θεού εστί. Ο λόγος για τον σταυρωμένο Θεό, διότι αυτό είναι το κήρυγμα, εγώ θα σας κηρύξω Χριστό σταυρωμένο, λέει. Είναι για αυτούς που δεν θέλουν να σωθούν, είναι νοησία. Σιγά τώρα και Θεός σταυρωμένος. Ένα κορμί πάνω σε ένα νεκρό πτώμα, ένα νεκρό πτώμα πάνω σε ένα σταυρό. Τι είναι αυτό το πράγμα, Θεός, είναι δυνατόν. Αυτό το έχουμε και εμείς. Είμαστε σαν τους Εβραίους. Είναι σκάνδαλο. Διατέ τους φιλοσοφούντες τότε Έλληνες, τους ιδωλολάτρες, ήταν ανοησία. Αλλά για μας, λέει ο Παύλος, τώρα τι θα καταλάβουν αυτοί. Είναι Θεός δύναμης και Θεός σοφία. Ψάξτε μέσα να βρείτε δύναμη μέσα από το σταυρωμένο Θεό. Πρέπει να πιστέψουμε, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι έχει στα άκρα της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, ένα σταυρωμένο Θεό και δεύτερον αναστημένο Θεό. Και τα δύο. Είναι η δύναμη της πίστεως. Άλλωστε τα άλλα είναι ηθικές και φιλοσοφίες χωρίς νόημα. Γέγραπτε γάρα, λέει, απολώ την σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών να θετήσω, λέει ο Παύλος. Έχει γραφεί στην Παλαιά Διαθήκη στους προφήτες ότι θα εξαφανίσω, θα ακυρώσω την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών θα την εκμηδενήσω. Πώς? Με τη λογική του Σταυρού. Πού σοφός, Παύλος, τι ψυχή, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου. Πού είναι ένας σοφός να τα καταλάβει, σπουδαγμένος, έχει πάει στο εξωτερικό, δεν ξέρω τι έχει κάνει, είχε μπει στο κεφάλι του με ένα σωρό πράγματα. Τι αξία μπορεί να έχει αυτό η γνώση η κοσμική, εάν κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει αυτό. Δηλαδή το μήνυμα του σταυρωμένου Θεού. Επειδή λέει εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ευδόξεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας. Προσέξτε αυτό τι σημαίνει. Επειδή με επιχειρήματα και με τέτοια δεν μπόρεσε ο Θεός, δεν τα επέλεξε και δεν θα καταλάβουν και ο κόσμος, διάλεξε σε αυτούς που θέλουν να πιστέψουν το μήνυμα να το περάσει μέσα από την μορία. Α πούμε τι θα πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή από την απόρριψη κατά κάποιον τρόπο της εγωιστικής κοσμικής σοφίας. Και επειδή λέει και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς, επειδή οι Εβραίοι τι θέλανε, θέλω να δούμε ένα σημείο, θαύμα. Γι' αυτό και τους είχε πει γενναία αυτή σημείων ζωτή και σημείων που δοθήσετε αυτή ή μη το σημείων Ιωνά. Ότι θέλουν θαύματα. Έκανε πολλαπλασιασμό των άρτων, έκανε θεράπευε, τέτοια θέλανε. Και λέει, δεν θα σας δώσω άλλα, θα σας δώσω το μείζον. Πού είναι το μείζον? Η Ανάσταση, το σημείο του Ιωνά. Και ενώ έγινε η Ανάσταση, πάλι δεν πίστεψαν. Άρα δεν ήταν θέμα έλλειψη σημείων. Ήταν θέμα έλλειψη εσωτερική διαθέσεως για την πίστη. Αυτό ζητούσαν οι Ιουδαίοι. Οι δε Έλληνες, οι φιλόσοφοι τότε, οι ιδωλολάτρες, ζητούσαν σοφία κοσμική. Και εμείς μπορεί να έχουμε τέτοιο φρόνημα. Διότι έρχεται να μας μιλήσει κανένας φοβερός επιστήμονας, που μπορεί να είναι και χριστιανός, και εντυπωσιαζόμαστε ότι είναι επιστήμονας, σαν να μας κάνει χάρη επειδή είναι επιστήμονας και πιστεύει. Χάρη του γίνεται. Σιγά δηλαδή. Υπάρχουν. Μου έρχεται τώρα να σας πω μια ιστορία που θα σας την πω, γιατί είναι πολύ ωραία. Μια γιαγιά, σοφή. Δεν πειράζει, δεν θα την πω ολόκληρη. Υπάρχει μια γιαγιά, πολύ σοφή. Μέσα σε ένα περιβάλλον ανοεί τον εγκεφάλων. δηλαδή επιστημόνων και τα λοιπά, οι οποίοι ήταν τυφλοί, δεν μπορούσαν να δούνε. Και κάτι γιαγιούλες και κάτι παππούδες και κάτι παλιού τύπου άνθρωποι έχουν σοφία τέτοια που δεν έχει όλο το πανεπιστήμιο μαζί. Νομίζω δεν αδικό την αλήθεια. Μπορεί να είναι κανείς μορφωμένος, να έχει διαβάσει, να ξέρει γλώσσα, να έχει ταξιδέψει, να έχει τίτλους και να μην έχει φως, ορίζοντα, οράσεις στη ζωή του. Να μην μπορεί να λύσει τα καθημερινά του προβλήματα. Εδώ λοιπόν λέει ότι εμείς απάντηση σε όλη αυτή την πρόκληση των σημείων και της σοφίας είναι ότι μιλάμε για Χριστό εσταυρωμένο, που όμως για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, γιατί δεν τους φιλοσοφούντες έλεγε στην αιμορία. Γιατί οι Εβραίοι πιστεύουν ότι θα έρθει ο Θεός και θα τους σώσει από τους Ρωμαίους, από τους κατακτητές, από τον ένα και τον άλλον. Επίγειες ελπίδες είχανε. Μην μου πείτε ότι εμείς δεν έχουμε επίγειες ελπίδες. Πάτερ, κάνε μια προσευχή να περάσω τις εξετάσεις, χωρίς να έχω διαβάσει. Πάτερ, κάνε μια προσευχή για όλα τα επίγεια. Δεν απαντάει ο Θεός. Γιατί δεν απαντάει ο Θεός? Γιατί δεν είναι ο Θεός, θα σας πω και εδώ, δεν απαντάει πάντοτε. Στον Απόστολο Παύλο, μεγαλύτερες προσευχές του Χριστού στη Γεστημανή. Δεν απήντησε όπως είπε. Μάλλον φαινόταν να ζητάει ως άνθρωπος ο Χριστός. Του Παύλου, λέει ο Παύλος, «Εδόθημη σκόλωψ της αρκή, άγγελος Σατάν, ή να με κολαφίζει να μην υπεραίνομαι. Έχω μια αρρώστια, έχω ένα αγκάθι πάνω στη σάρκα μου, σαν ένας διάβολος, ένας δαίμονας, ο οποίος με κολαφίζει, με χτυπάει, για να μην όμως υπερηφαραίνομαι. Υπέρ του τρεις των Κύριων παρεδάκασα, τρεις φορές είναι αποστεί από μου. Τρεις φορές παρακάλεσε τον Κύριο να μου το πάρει. Και ήρε και μου είπε, αρκήσει η χάρη μου, η γάρ δύναμής μου εν ασθενή ατελείται. Σου αρκεί η χάρη μου, η οποία η δύναμη μου φαίνεται όταν εσύ είσαι σε ασθένεια. Αν ήσουν, είχες όλα τα εξωτερικά, δεν θα είχα σημείο. Όταν είσαι ασθενής, σαν τον Άγιο Εντορόσο και γίνεται ένας σεισμός γύρω σου, αυτό είναι σημείο. Αν είσαι ένας καταπληκτικός Άγιε Ιωάννη ιεροκήρυκας που έκανε το ένα και το άλλο, θα περιμέναμε να κάνεις και μεγάλα πράγματα. Όταν όμως είσαι ένα τίποτα και γίνονται θαύματα, τότε αλλάζει το πράγμα. Τότε φαίνεται η δύναμη του Θεού που ενεργεί. Πώς ενεργεί η δύναμη του Θεού εκεί που δεν φαίνονται οι προϋποθέσεις να ευνοούν. Και εκεί που φαίνονται όλα τα χαρίσματα, δεν βγάζει καρπούς. Και λέει λοιπόν το εξής. Το μωρόν του Θεού σοφότερο των ανθρώπων εστί. Και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων εστί. Ότι μπορεί ο περιφρενημένος άνθρωπος, που όμως έχει τη σοφία του Θεού, να είναι πιο σοφός από τους εγκεφάλους με το ψηλό, μεγάλο IQ και με πολλές γνώσεις. Και το ασθενές του Θεού, ένα ανθρωπάκι αδύνατο, να είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Θέλω το παράδειγμα. Ο Άγιος Παΐσιος, Τετάρτη Δημοτικού, μισό πνευμόνι, ένα ανθρωπάκι, δύο-τρία δόντια, το ένα ήταν και πράσινο στη βάση του, ένα άνθρωπο, βλέπει. Τι είναι αυτό το ανθρωπάκι? Αυτός κουνούσε τα πάντα. Θυμάμαι μια φορά που πήγα να τον επισκεφτώ με τον αδερφό μου, φεύγανε από την καλύβη του δύο καθηγητές της θεολογικής. Και γνωστοί, πότε ποιοι ήταν, ο κύριος Ματζαρίδης με τον κύριο Γαλίτη. Και μου λέει ο αδερφός, πες το, ο άνθρωπος αυτός είναι του δημοτικού. Και πάνε οι καθηγητές της θεολογικής να το συμβουλευτούν. Σοφότερος των σοφών. Ασθενές, σκεύος, γεμάτο δύναμη. Δεν είχε φόβο. Μπορούσε να κουνάει τον κόσμο. Ένα ανθρωπάκι. Είναι ο μόνος. Νομίζω και έγινε ο Πορφύριος. Κάτι τέτοια στο δημοτικό. Ένα πτυχία. Πήγανε καθηγητές να τους συμβουλευτούν. Το μωρών του Θεού σοφότερων των ανθρώπων εστί και το ασθενές του Θεού ισχυρότερων των ανθρώπων εστί. Και θα πω λοιπόν και μερικά άλλα που λέει ότι ο Θεός, τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός και τα ασθενή και τα εξουθενημένα και τα αγενή και για να είναι τους σοφούς κατεσχύνει και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Εμένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να σας πω τώρα τι σημαίνει και νομίζω θα ολοκληρώσω. Ας μείνει λίγο για τη συζήτηση, Πάτερ Ματθαίε, αν έχει ευλογία. Λέει λοιπόν ότι ο Θεός, καταρχάς για να δώσει τη μαρτυρία Του, διάλεξε τα μωρά του κόσμου, τους ψαράδες. Τι ήταν αυτοί οι καημένοι, πλοί άνθρωποι, ψαράδες. Και κίνησε, αναστατώθηκε μάλλον όλη η ιστορία από αυτούς τους απλούς ανθρώπους. Που το ψάρι το λέμε ευλογητός, ο πανσόφους τους ανοιείς αναδείξας. Τους έκανε σοφούς. Βάζει κανείς αυτές τις επιστολές του Πέτρου, του Ιωάννη, την Αποκάλυψη. Είναι μνημεία σοφίας. Που δεν είχε ούτε ο Σολομών στην Παλαιά Διαθήκη που έλεγε Σοφία Σολομώντος, που είναι επίσης μνημείο. Λέει λοιπόν ότι τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός και τα ασθενή που δεν έχουν δυνάμεις και τα εξουθενημένα και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Λέει επίσης κάπου αλλού ο ίδιος ο Χριστός ότι κάνει μια προσευχή προς τον Θεό Πατέρα και λέει ευχαριστώ Συ Πάτερ ότι απέκρυψας αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης. Ότι αυτά που εγώ λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου διότι φωτίζεις νήπια ανθρώπους απλούς, μικρούς αλλά ταπεινούς. Και τα έχεις κρύψει κατά κάποιον τρόπο από τα μάτια των κατακόσμων σοφών και συνετών. Όλο αυτό, όπως και για τη δύναμη, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, τόξων δυνατών εισθένηση και οι ασθενούντες περιεζόσαντων δύναμη. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Ότι το τόξο των δυνατών, το όπλο των δυνατών ξαφνικά ακυρώθηκε. Και αυτοί που δεν είχαν δυνάμεις περιεζόσαντων δύναμη. Ενδύθηκαν δύναμη, απέκτησαν δύναμη. Είναι η δύναμη του Θεού. Και στην ίδια τη ζωή. Εκεί που νομίζεις ότι όλα πας να τα καταφέρεις μόνος σου, δεν μπορείς. Και όταν λες Θεέ μου, σου έρχεται η δύναμη και γίνονται τα θαύματα και αλλάζει η ζωή. Αυτό είναι η προτεραιότητα των αξιών την οποία δίνουμε εμείς στη ζωή μας. Τι έχει σημασία, τι είναι πρωτεύων, τι είναι δευτερεύων. Και βλέπει κανείς πραγματικές να επιτελούνται όπως λέει δυνάμεις και η λέξη δύναμη χρησιμοποιείται και για το Άγιο Πνεύμα. Λέει ο Χριστός από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε έως σου ενδύσεστε δύναμη εξήψους επερθόντος του Αγίου Πνεύματος. Άρα η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Πεντηκοστή είναι δύναμη. Αν εμείς είμαστε ανθρωπάκια που το φυσάς και κλονίζεται η πίστη, του λείπει η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αν λυγίζουμε στον πρώτο πειρασμό, δεν έχουμε δύναμη. Μας λείπει ο Χριστός, μας λείπει η χάρις. Και γιατί δεν έχουμε, τη σοφία. Προσπαθούμε να σκεφτούμε παρά να εμπιστευτούμε προσευχόμενοι. Άλλο πράγμα είναι να προσεύχομαι και ο Θεός να του λέω πάρε τη ζωή μου και εσύ ξέρεις καλύτερα. Και άλλο να σκέφτομαι, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο, και μπορεί να κοιμηθώ το βράδυ και θα χαπά και για να διευκολυνθεί ο ύπνος και δεν λύνεται το πρόβλημα. Ενώ αλλιώς, Θεέ μου, παιδί σου είμαι εγώ, παιδιά σου είναι τα παιδιά μου, λες εσύ τις λύσεις, φώτισε, δώσε σε μένα ταπείνωση και από αυτή την ταπείνωση να πάρουμε και τα παιδιά. Είναι μεγάλο πράγμα αυτή η ταπείνωση για την οποία και μίλησα προηγουμένως και για την οποία θα κάνω ένα μικρό σχολιάκι, αν μου επιτρέπετε.

όχι τον ξεφτιλίζει μόνος του, αλλά έχει χαμηλή ιδέα για τον εαυτό του. Δεν ζαλίζεται από το ψέμα του εαυτού του. Αυτή είναι η εικόνα του τι θα πούνε οι άλλοι, που νομίζει ότι πρέπει να είναι ο πρώτος, που είναι το κέντρο της γης και του κόσμου. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου για μας. Είμαστε το κέντρο του κόσμου που κάθε ένας για τον Θεό, όχι για να νιώθουμε εμείς σε σχέση με τους άλλους. Και αυτό να ταπεινώνει. Είναι μεγάλο μυστικό η ταπείνωση και δίνεται την αφορμή, Πάτερ Ματθαίε, με αυτό που ξεκινήσατε. Είπατε ότι οι συνάξεις αυτές που γίνονται εδώ είναι κατηχητικές συνάξεις και ότι κατεβήκαμε από τον πάνω όροφο στον κάτω όροφο για να καταλάβουμε ότι πρέπει πάνω στο θεμέλιο της ταπεινώσεως να οικοδομήσουμε την πορεία, το φρόνημα, τη σωτηρία μας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέει κάπου ο Άγιος ο Αββάς Ισαάκ ότι ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει στην οριμότητα, να το πω έτσι, της ανυπαρξίας. Σαν να μην υπάρχει. Αυτή είναι η ελευθερία που νομίζουμε ότι όλοι που ασχολούνται μαζί μας μπορούν να κοιτάξανε. Είναι απλά πράγματα, ας πούμε, και βγαίνουμε μια φωτογραφία και μόλις μας την δώσουν, ψάχνουμε να βρούμε τον εαυτό μας. Και αν όλοι είναι τέλεια και εμείς είμαστε κάπως έτσι, δεν μας αρέσει η φωτογραφία, τους άλλους δεν τους ενοχλεί, αλλά αυτό τι δείχνει, εντάξει, δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι η εγγενής αδυναμία και ανελευθερία του εγωισμού μας. Μπαίνει κάποιος και λέει, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε εσείς, και μας πεινάει εμάς. Γιατί με την επιφρόνηση. Τι το έχω κάνει. Δώσ' του λογισμούς. Συγγνώμη, τα λέω, όλα αυτά τα έχουμε. Και υποθέτω ότι χαμογελάτε γιατί καταλαβαίνετε παιδί είναι στο μυαλό μου. Έρχεται λοιπόν μέσα στο μυαλό μας, εύκολα, είμαστε λίγο κέντρο, θέλουμε να μας προσέξουν. Να μας πούνε ένα καλό λόγο. Και αν δεν μας το πούν, μας δυσκολεύει. Τι σημαίνει το άλλο, είσαι στη θέση του τελευταίου αναπαυμένος. Η καλύτερη θέση είναι το να επιλέξεις τη θέση του τελευταίου. Φανταστείτε έναν πατέρα που βραβεύεται ο γιος του. Εξηγείται μια εκδήλωση ως εδώ και θα βραβεύσουν το παιδί του. Δεν λέει κρίμα, βραβεύουν το παιδί του και δεν βραβεύουν εμένα. Δεν το λέει έτσι. Χαίρεται από τον βράβευση του παιδιού του. Παίρνει από τη δόξα του παιδιού του ο ίδιος. Αυτή είναι η σοφία. Να είσαι πίσω και να χαίρεσαι σαν δική σου δόξα την δόξα των αδελφών σου, των άλλων. Αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από το να πάρεις ένα δημόσιο έπαινο. Αυτό όμως είναι πολύ εσωτερικό πράγμα. Και αυτό θέλει μια καλλιέργεια φρονήματος και μια καλλιέργεια πίστεως. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, στην αρχή του βιβλίου της Εξόδου, ότι όταν κάλεσε ο Θεός τον Μωυσή να πάρει το λαό από την Αίγυπτο και να τον ελευθερώσει και να τον οδηγήσει στη γη της Ευαγγελίας, ήταν διστακτικός ο Μωυσής και έλεγε «Είμαι βραδύγλωσσος και ισχνόφωνος, δεν μπορώ». Βλέπετε το κινητό που είπε ο πατήρ να το κλείσουμε, δεν το κλείσαμε. Αλλά δεν πειράζει. Το συγχωρούμε, πατέρα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι του λέει, τι να τους πω, λέει τώρα εγώ, ότι με στέλνεις εσύ. Πες μου ποιος είσαι, ποιο είναι το όνομά σου. Και απαντάει ο Θεός και λέει, είμαι, να τους πεις ότι είμαι αυτός δηλαδή που υπάρχει, από τον οποίο βγαίνει το είναι, η ύπαρξη, η ζωή, η πηγή. Εγώ είμαι ον. Όλα αυτά είμαι εγώ. Το όνομα του Θεού είναι ον. Γι' αυτό και για τους πατέρες της Εκκλησίας, όπου λέει ο Χριστός «εγώ είμαι», εκεί στην Καινή Διαθήκη φανερώνει την θεότητά του. Εγώ είμαι. Ότι παίρνω, έχω αυτό που είναι ο Θεός. Εκείνος λέει «ον, εγώ είμαι».

0: Και θα σας πω που το λέει αυτό. Το λέει βασικά στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Θα σας τα πω όλα, τα έχω ψάξει και τα έχω βρει. Που λέει εγώ είμαι. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Είμαι η πόρτα την οποία μπαίνει κανείς στην αλήθεια. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί μου είπατε στην δισκοτή, αλλά έχει το φως της ζωής. Αυτός που με ακολουθεί δεν θα προχωρήσει στο σκοτάδι, αλλά θα αποκτήσει το φως της ζωής. Η θύρα, πέρασμα, το φως. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Πώς θα προχωρήσει κανείς. Είμαι ο δρόμος που θα δείξει πώς θα φτάσει κανείς στην αλήθεια. Αμά Χριστέ μου, εσύ είσαι η πόρτα, εσύ είσαι το φως, εσύ είσαι η οδός, ο δρόμος και στο βάθος η αλήθεια. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Εγώ θα σας πάρω από το χέρι και θα σε οδηγήσω σε αυτόν τον δρόμο. Δεν θα σε εγκαταλείψω να πας μόνος σου. Έλα μαζί μου, να προχωρήσουμε. Τέταρτο αυτό. Πέμπτο. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Είμαι τροφή. Εγώ είμαι η άμπελος. Είμαι το κρασί. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Πάντα. Αυτό είναι. Και μέσα από αυτό, γι' αυτό και ο Χριστός είχε πει στους Ιουδαίους, όταν εσείς θα με υψώσετε, τότε θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι. Δηλαδή ότι είμαι ο Θεός. Όταν με σταυρώσετε, τότε θα φανερωθεί η θεότητά μου. Στο σταυρό, ναι. Στο σταυρό θα φανερωθεί η θεότητά μου. Γι' αυτό και ο Παύλος μιλάει γι' αυτό. Αυτός λοιπόν που θέλει να μετέχει στην θεότητα, στο είναι, ο ον, πρέπει ο ίδιος να μην είναι. Δηλαδή να μικρύνει, να μικρύνει, να ταπεινωθεί. Και η ταπείνωση γίνεται με την αγάπη. Να γίνει μια αγκαλιά που να δεχτεί τους άλλους σαν κομμάτια δικά του. Όπως λέει πάλι στους Κορινθίους ο Παύλος, ότι είστε αλλήλων μέλη και αν πάσχει το ένα μέλος πρέπει να συμπάσχει και το άλλο. Αυτό θέλει ταπείνωση. Η ταπείνωση λοιπόν έχει αυτά τα επίπεδα. Να δεχθείς, εντάξει δεν είμαι και ο πιο σοφός. Να δεχθείς, δεν είμαι και ο πιο δυνατός, ότι είμαι ασθενής. Να δεχθείς μέσα σου ότι δεν είσαι ο πρώτος, μπορεί να είσαι ο έσχατος. Και να δεχθείς μέσα σου ότι είσαι σαν να μην υπάρχεις. Ότι ζω σε αυτόν τον κόσμο χωρίς δικαιώματα, χωρίς θελήματα, χωρίς ισχυρές γνώμεις και απόψεις. Αυτός είναι ο ελεύθερος. Άμα βγω και τα πω στην πλατεία, θα μου πούνε ότι έχεις πρόβλημα. Ότι όπως είπε Μένι Παύλε, τα γάρ πολλά σε γράμματα εις μανία περιτρέπει. Ότι θα πούνε, γιατί το είπαμε και όλο αυτό, ότι μη σπουδαίσου και επειδή μορφώθηκες μάλλον τα χάσες. Εδώ όμως νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Διότι για μας μιλάει ο Παύλος για τους πιστούς. Θέλει να ξυπνήσει τους καημένους τους Κορινθίους οι οποίοι είχαν βουλιάξει. Είμαι 59 λεπτά πατέρα, έχω ακόμη ένα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν έχει ένα ρολόι εκεί πέρα που το θυμίζει. Πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου, να αγκαλιάσουμε την ταπείνωση της ελευθερίας, την αρχοντιά μάλλον της ταπεινώσεως, για να ελευθερωθεί κανείς από μέσα του, για να μπορέσει να πιστέψει σε Χριστό σταυρωμένο. Ναι Χριστέ μου, εσύ είσαι πάνω στο σταυρό και σε πιστεύω. Εσύ έχεις αναστηθεί και σε πιστεύω. Σε σένα είναι όλη μου ελπίδα. Από σένα αντλώ δύναμη. Εσύ είσαι η πηγή της σοφίας, το κριτήριο της πορείας στη ζωή μου. Σε αγαπώ, σε ομολογώ, σε δοξάζω και σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Ελαυρεωτικής κυρίου Νικολάου με θέμα «Ο λόγος του Σταυρού, Θεού δύναμης και Θεού σοφία», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν επί Δικίου περί το 250 και ανθυπά του Ανατολής Βαλεριανού. Ο Κάρπος ήταν υιός ενός ιερέως των Ιδόλων. Πίστευσε στον Χριστό, βαπτίστηκε και λίγο αργότερα έγινε επίσκοπος της εκκλησίας της Περγάμου, την οποία είχε ιδρύσει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Πάπυλος καταγόταν από τα Θυάτυρα. Κατηχήθηκε και βαπτίστηκε από τον Κάρπο, χειροτονήθηκε διάκονος και εγκαταβίωνε μαζί με τον επίσκοπο και πνευματικό του πατέρα στην Πέργαμο, όπου εργαζόταν με ζήλο για τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Καθώς δεν θέλησαν να υπακούσουν στο διάταγμα του Αυτοκράτορος, που διέταξε να παραδοθούν στις αρχές τα ιερά σκεύη και τα άμφια, τους συνέλαβαν και τους έφεραν ενώπιον του ανθυπάτου Βαλεριανού. Άφοβα ομολόγησαν την πίστη τους και δήλωσαν ότι ήταν έτοιμοι να υποστούν όλα τα μαρτύρια παρά να απαρνηθούν τον Χριστό για να λατρεύσουν τα άψυχα είδωλα. Οργισμένος από την παρησία τους, ο Κρητής πρόσταξε να τους δέσουν πίσω από άλογα και τους ανάγκασε να τρέξουν μπροστά από το άρμα του από τα Θυάτυρα έως τη Σάρδης, μία απόσταση 60 περίπου χιλιόμετρων. Όταν έφτασαν στη Σάρδης, τους κρέμασαν από ένα ξύλο και με σιδερένιους γάντζους. Τους έγδραν ζωντανούς. Ο Αγαθόδωρος, υπηρέτης του Κάρπου, ο οποίος είχε ακολουθήσει τον Κύριό του, έλαβε τότε από Άγγελο Κυρίου την πληροφορία ότι είχε έλθει πλέον ο καιρός να ομολογήσει τον Χριστό με το αίμα του. Προχώρησε λοιπόν μπροστά στους δημίους και διακήρυξε δημόσια την πίστη του. Αμέσως οι δήμοι τον έπιασαν, τον κρέμασαν και εκείνον από το ξύλο μαζί με τους δύο μάρτυρες και τον έδιραν με ραβδιά μέχρι θανάτου. Κρεμασμένος από το ξύλο, ο Κάρπος χαμογελούσε την ώρα που υπέφερε τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Έκπληκτος ο ηγεμόνας ρώτησε να μάθει τον λόγο. Απάντησε ο Άγιος, «Είδον εγώ την δόξαν του Κυρίου μου και εφράνθην». Τον Πάπυλο τον έδεσαν σε 4 υψηλά δοκάρια και τον λιθοβόλησαν. Θεία παρεμβάση όμως εξήλθε σώος από τη δοκιμασία αυτή και παρουσιάστηκε πάλι μαζί με τον Κάρπο ενώπιον του ανθυπάτου. Τους έσυραν υπτίους πάνω σε σιδερένιους τριβόλους, ύστερα τους κτυπούσαν με ραβδιά στην κοιλιά και τέλος τους έριξαν τροφή για τα θηρία στο αμφιθέατρο. Και ό του θαύματος, ένα λιοντάρι μίλησε με ανθρώπινη λαλιά και έλεγξε τους δημίους των Αγίων Μαρτύρων για την ομότητά τους. Οι δήμοι έκλεισαν τα αυτιά τους για να μην αναγνωρίσουν αυτό που ακόμη και τα άλογα ζώα ομολογούσαν, κάρβωσαν σιδερένια σανδάλια στα πόδια των Αγίων και τους έριξαν σε πυρωμένη κάμινο. Πριν ξεψυχήσει εν μέσω του τριγμού των φλογών, ο Κάρπος ανέκραξε. «Ευλογητός η Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ότι ηξίωσάς με των αμαρτωλών μέτοχων γενέστε της κληρονομίας Σου». Τη στιγμή που παρέδιδε το πνεύμα στον Κύριο, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή. «Κι εγώ», φώναζε, «είδον την τράπεζαν της δόξης, και ποθώ ή να καθίσω συμφαγήν». Παρά τις μάταιες προσπάθειες των συγγενών της, που της υπενθύμιζαν το καθήκον της έναντι του νεαρού παιδιού της, η Αγαθονίκη υπερεύει την αδυναμία της φύσεώς της και τρέχοντας έπεσε στις φλόγες ανακράζοντας, «Κύριε, προσέ κατέφυγον, σώσον με». Η ψυχή της ανήλθε στις ουράνιες μονές για να απολαμβάνει τη Θεία Δρόσο μαζί με τους συντρόφους της.

Τη αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Ο Άγιος Φλωρέντιος ζούσε στη Θεσσαλονίκη με ένθερμο ζήλο για την πίστη και την αρετή. Δημοσίως κατέκρινε και εξέφραζε την περιφρόνησή του για τους θεούς των ιδωλολατρών, ώστε να ενισχύσει τους χριστιανούς στην πίστη τους. Τον συνέλαβαν και τον έφεραν ενώπιον του ηγεμόνος της πόλεως. Άφοβα ομολόγησε ότι υπάρχει ένας μόνον Θεός, προαιώνιος και ποιητής των πάντων, και χλέβασε τους λεγόμενους θεούς, που δεν είναι παρά άψυχα ξώανα, χρυσάφι και ασήμι. Μαστιγώθηκε βία και μετά τον κρέμασαν από το τιμωρητικό ξύλο και τον έγδαραν ζωντανό. Τον έριξαν μετά σε μία πυρωμένη κάμινο, όπου ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του, ενώντας τον Κύριο.

Ο Άγιος Μάρτης Διόσκορος ξηφιτελιούται. Ο Άγιος Διόσκορος ζούσε στην κοινόπολη της Αιγύπτου επί Διοκλητιανού. Κατήχε το σπουδαίο αξίωμα του εφοριακού επιτρόπου. Καμία όμως από τις τιμές και τις απολαύσεις του κόσμου δεν μετρούσε για εκείνον που μόνο πόθο είχε να κερδίσει τον Χριστό. Αυτόκλητος παρουσιάστηκε ενώπιον του ηγεμόνος Κουλκιανού και ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Ούτε οι κολακίες, ούτε οι απειλές του ηγεμόνος που έμεινε αιμοβρόντιτος, βλέποντας τέτοια τόλμη, δεν κατόρθωσαν να τον κλονίσουν. Αντιθέτως, ο Άγιος περιγελούσε την αδυναμία του Κριτού. Ετελειώθη με αποκεφαλισμό, αφού υπέμεινε πλήστα βασανιστήρια.

Μνήμη του Οσίου Νικήτα του Ομολογητού. Ο Όσιος Νικήτας γεννήθηκε στην Παφλαγονία το 763. Οι γονείς του που ήταν συγγενείς της αυτοκράτηρας Αγίας Θεοδόρας, συζύγου του Θεοφύλου, φρόντισαν πολύ την ανατροφή του και ο Νικήτας διδάχθηκε τα ιερά γράμματα και τη θύραθεν παιδεία. Όταν έγινε 17 χρόνων τον έστειλαν στη βασιλεύουσα για να σταδιοδρομήσει στην αυτοκρατορική αυλή μεταξύ των ευνούχων. Οι ικανότητές του γρήγορα έγιναν αντιληπτές και η αυτοκράτηρα Ειρήνη, που επιτρόπευε τον ανήλικο γιο της, τον ονόμασε Πατρίκιο και τον διόρισε στρατηγό της στρατιάς της Σικελίας. Από τότε που ήταν παιδί όμως, ο Νικήτας ένα και μόνον ποθούσε, την πνευματική προκοπή στις αρετές και τη μοναχική κουρά. Πολλές φορές ζήτησε να παραιτηθεί από τα αξιώματά του, αλλά οι αυτοκράτορες Νικηφόρος και Σταυράκιος τον θεωρούσαν ιδιαίτερα πολύτιμο και δεν του επέτρεπαν να εγκαταλείψει τον κόσμο. Μόνο όταν ανέβηκε στο θρόνο ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Ραγκαβές του επέτρεψε να γίνει μοναχός υπό τον όρο να μην εγκαταλείψει τη βασιλεύουσα. Σε ηλικία 50 ετών λοιπόν ο Νικήτας έγινε μοναχός και έλαβε από τον αυτοκράτορα τη διοίκηση μιας μονής που βρισκόταν στη Χρυσή Πύλη. Επί βασιλείας Λέοντος V του Αρμενίου ξανάρχισαν με ιδιαίτερη βιαιότητα οι διωγμοί κατά των Αγίων εικόνων. Όπως και οι περισσότεροι μοναχοί, ο Νικήτας ήταν ένθερμος υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Για να μην εκτεθεί ασκόπος σε διωγμούς όμως, προτίμησε να αποσυρθεί με λίγους μοναχούς σε ένα μονίδριο που είχε κτίσει παλαιότερα ο ίδιος λίγο έξω από την πόλη. Όταν κάποιοι φανέρωσαν στον αυτοκράτορα ότι στο μονίδριο προσκυνούσαν τις εικόνες, έστειλε εκείνος στρατιώτες που τις ποδοπάτησαν μπροστά στα μάτια του ανήμπορου Αγίου. Όταν πήρε την εξουσία ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, αναζωπηρώθηκε η βιαιότητα των διωγμών. Έστειλε στο μονίδριο κάποιον Θεοδόσιο για να αναγκάσει τον Όσιο Νικήτα είτε να έλθει σε κοινωνία με τον οικονομάχο Πατριάρχη Αντώνιο είτε να εξοριστεί. Έτοιμος να υποστεί το θάνατο μάλλον παρά να αρνηθεί την ιερά εικόνα του Χριστού, ο Νικήτας πήρε το δρόμο της εξορίας μαζί με τρεις υποτακτικούς του. Καθώς ο αυτοκράτορας είχε δώσει διαταγή κανείς να μην προσφέρει στέγη στους εικονολάτρες, αναγκάστηκαν να πηγαίνουν από τόπο σε τόπο, δίχως να μπορούν πουθενά να αναπαυθούν. Εγκαταστάθηκαν τέλος σε έναν τόπο απομονωμένο που λεγόταν Κατησία, όπου έκτισαν ένα ναό αφιερωμένο στους αρχαγγέλους και εκεί δίπλα έζησαν ειρηνικά για μερικά χρόνια. Ο Όσιος Νικήτας ήταν 75 ετών όταν προεγνώρισε την ημέρα του θανάτου του. Συγκέντρωσε τους υποτακτικούς του, τους συμβούλευσε να επιμείνουν έως τέλους στον καλό αγώνα της αρετής και εκοιμήθη εν ειρήνη για να καταταγεί στον χορό των Οσίων Πατέρων. Μετά το θάνατό του, το λείψανό του επιτέλεσε πλήστα θαύματα.

0: Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Μελετίου I, Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε το 1549 στο Χάνδακα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, από ευσεβείς γονείς και από νωρίς έδειξε μεγάλη έφεση για τα γράμματα. Μετά τη βασική του εκπαίδευση που έλαβε από τον Μελέτιο Βλαστό, οι γονείς του τον έστειλαν να συνεχίσει για ανώτερες σπουδές στη Βενετία και στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, όπου του πρότειναν μία σταδιοδρομία καθηγητού της θεολογίας, αλλά αρνήθηκε για να μην αναγκαστεί να δεχτεί τις αποφάσεις της Συνόδου της Φλωρεντίας και επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου ασπάστηκε τη μοναχική βιωτή στο μοναστήρι του Αγκαράθου. Με ζήλο για την προσευχή και την υπακοή σε όλες τις διακονίες της κοινοβιακής ζωής, κατόπιν αιτήσεως των συμπατριωτών του, δέχθηκε μετά από λίγο να αναλάβει τη διεύθυνση του ελληνικού σχολείου του Χάνδακα. Δεν περιοριζόταν μόνο στη διδασκαλία, αλλά με το κήρυγμα του Θείου Λόγου ενέπνεε στους μαθητές του και σε όλο τον πληθυσμό θερμή αφοσίωση στην Ορθόδοξο πίστη, η οποία απειλούνταν τότε από τις προσελητιστικές προσπάθειες των Λατίνων κατακτητών. Λίγο χρόνο μετά την ανάρρηση του ηγουμένου του Σιλβέστρου στον Πατριαρχικό Θρόνο της Αλεξανδρίας, ο Μελέτιος ψηφίστηκε ηγούμενος της Μονής, αλλά ο ζήλος του για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας προκάλεσε το μίσος των Λατίνων κληρικών που κατάφεραν σύντομα να τον απομακρύνουν. Από την Κρήτη αποσύρθηκε στη Μονή Σινά, όπου έζησε εν ησυχία μέχρις ότου, βρισκόμενος στα Ιεροσόλυμα με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Πατριάρχου, ο Πατριάρχης Σίλβεστρος κατάφερε να τον πείσει να δεχθεί να αναλάβει καθήκοντα πρωτοσυγγέλου και επιτρόπου του στο θρόνο της Αλεξανδρίας. Παρά την απογοήτευσή του από την κατάσταση της Εκκλησίας, η οποία καταπιεζόταν από τους Τούρκους και είχε διαφθαρεί από ανάξιους κληρικούς, άρχισε το ποιματικό του έργο. Αφιέρωσε πολλές δυνάμεις για να επαναφέρει τους αντιχαλκιδονίους κόπτες στην Ορθοδοξία, αλλά ματέως. Εκ των προτέρων, αρκετά ανοιχτός προς την προσέγγιση των εκκλησιών, αντιμετώπισε τις προσελητιστικές προσπάθειες των Λατίνων, που ίδρυαν τότε σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα για να προσελκύουν τους χυμαζομένους Ορθοδόξους. Ο Άγιος Μελέτιος άρχισε να συντάσσει θεολογικές πραγματείες τόσο κατά των δογματικών παρεκκλήσεών τους, όσο και εναντίον της προσπάθειάς τους να θέσουν σε εφαρμογή το γρηγοριανό ημερολόγιο. Είχε φιλικότερες σχέσεις με τους διαμαρτυρόμενους, χωρίς όμως να κάνει κανένα συμβιβασμό σε δογματικό επίπεδο. Το 1582 εγκαταστάθηκε στο Κάιρο. Μετά από 2 χρόνια τον προσκάλεσαν να πάει στη Ρωσία με σκοπό να μεταφράσει τα πρακτικά της Συνόδου της Φλωρεντίας. Ενώ έκανε μία στάση στην Κωνσταντινούπολη, τον οικέτευσαν οι πιστοί να παραμείνει εκεί. Εργάστηκε στην πόλη για 4 χρόνια και υπήρξε μάρτης της διαρπαγής από τους Τούρκους του Πατριαρχικού Ναού της Παμακαρίστου. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να εμποδίσει τις προσιλητιστικές προσπάθειες των Ιουσιτών και να επαναφέρει από την εξορία τον Πατριάρχη Ιερεμία. Το αρχικό σχέδιο της μεταβάσεως στη Ρωσία εμποδίστηκε τότε για άλλη μια φορά, διότι ο Πατριάρχης Σίλβεστρος, που ασθενούσε, τον κάλεσε στη Ρόδο και του πρότεινε να αναλάβει τη διαδοχή του στο θρόνο του Αγίου Μάρκου. Ο Μελέτιος αρνήθηκε από ταπεινοφροσύνη, αλλά τελικά αποδέχθηκε να επιστρέψει στην Αίγυπτο ως έξαρχος του Πατριάρχου, παρότι ήδη είχε προεκλεγεί διάδοχος. Αμέσως μετά το θάνατο του Σιλβέστρου και παρά τις προσωπικές του αναστολές, χειροτονήθηκε Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας τον αποδέχθηκε ως τον καλόν ποιμένα, που είναι έτοιμος να θυσιαστεί για το ποιμνιό του. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
3: En Lesbo athlisan Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης, στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Καλώς συνταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ιδεόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης, papaki.hotmail.com, και με τον Αλέν Ντιρέλ θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Μεγαλωμένος στην Νότιο Γαλλία, σπούδασε ηθοποιός, εγκατέλειψε το επάγγελμα, ταξίδεψε σε Αίγυπτο, Ινδία και Ελλάδα και ανακάλυψε μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς. Ταξιδιωτική περιγραφή και την ίδια στιγμή πραγμάτια περί πνευματικής ζωής. Μια σύγχρονη περιήγηση στην Ορθόδοξη Ελλάδα.

Φύγαμε με σφιγμένη την καρδιά, είναι η αλήθεια, από την Τίνο για τον Πειραιά, όπου μας περίμεναν ο Αυγουστίνος και η Σιλουάνα. Οι Έλληνες φίλοι μας μας οδήγησαν σε ένα ταβερνάκι όπου θα περνούσαμε το τελευταίο μας βράδυ στην Ελλάδα. Την ώρα που τρώγαμε μίλησα για τις ωραίες γνωριμίες που είχαμε κάνει στο ταξίδι μας, πράγμα που έκανε την Κατρίν να ρωτήσει λίγο πειρακτικά. Μιλά συνέχεια για Αγίους, αλλά ποτέ για Άγιες. Θες να πεις ότι δεν υπάρχουν Άγιες γυναίκες στην Ορθοδοξία? Ως απάντηση στην απορία της, η Σιλουάνα μας διηγήθηκε την εκπληκτική ζωή μιας μοναχής του 20ου αιώνα. Η ζωή της μητέρας Γαβριηλίας ήταν μια ζωντανή φανέρωση της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού και της αγάπης για τον συνάνθρωπο. Είχε ως πρακτική της να λέει ναι σε ό,τι τη ζητούσαν, αν αυτό θα ωφελούσε τον διπλανό της. Κάποτε ένας ιεραπόστολος την επέκρινε ότι δεν είχε μάθει τις γλώσσες που μιλούνται στην Ινδία, ώστε να μπορέσει να διδάξει το Ευαγγέλιο στους κατοίκους της χώρας. Η γερόντισσα Γαβριηλία απάντησε ότι δεν είχε μάθει παρά 5 μονογλώσσες. Η πρώτη είναι το χαμόγελο, η δεύτερη τα δάκρυα, η τρίτη το άγγιγμα, η τέταρτη η προσευχή και η πέμπτη η αγάπη. Με αυτές τις 5 γλώσσες γυρίζω τον κόσμο. Το όνομα της μικρής που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1897 ήταν Αβριλία Παπαγιάννη. Έζησε τα παιδικά της χρόνια στο Φανάρι, τη συνοικία όπου βρίσκεται η έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι γονείς της ήταν έμποροι, είχαν οικονομική άνεση και διέθεταν στο νησί της Χάλκης ένα κτήμα όπου έκαναν τις διακοπές τους. Αφού τελείωσε το κολέγιο, έμαθε γαλλικά και αγγλικά και σπούδασε γεωπονική στην Ελβετία, προτού παρακολουθήσει φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Στα 35 της χρόνια είχε όμως μια πνευματική εμπειρία ενώπιον της εικόνας του Χριστού. Αποφάσισε να απομακρυνθεί από την οικογένειά της. Δούλεψε στην Αθήνα ως νοσηλεύτρια και παιδαγωγός και εν συνεχεία έφυγε για τη Γαλλία και την Αγγλία. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τη βρήκε και την εγκλώβησε στο Λονδίνο. Εργαζόταν λοιπόν ως νοσοκόμα και σπούδαζε χειροπρακτική. Η κλίση της αρχίζει να προδιαγράφεται. Όπου ζητούν τη βοήθειά της, συντρέχει και περιθάλπει και θεραπεύει παθήσεις του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Πότε με την παρουσία της, πότε με το εξειδικευμένο της άγγιγμα, πότε με το λόγο της. Ο Θεός μας δημιούργησε και μας ενεφύσισε μέσα μας την πνοή Του, έλεγε. Αυτή η πνοή του Θεού είναι η αγάπη. Αν παύσουμε να αγαπούμε, παύουμε να υπάρχουμε. Με το τέλος του πολέμου, η Αβριλία γύρισε στην Ελλάδα, όπου εργάστηκε ως δασκάλα και εν συνεχεία ως διευθύντρια της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής που είχαν ιδρύσει οι Κουακέροι. Άνοιξε ιατρείο φυσικοθεραπείας στην Αθήνα και μοίραζε στους φτωχούς σχεδόν όλες τις της εισπράξεις. Πήγαινε συχνά στην Αγγλία για να συνοδεύσει ασθενείς, αλλά και στην Αμερική, όπου συνάντησε τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Όταν η πολύ αγαπημένη της μητέρα έφυγε από τη ζωή, η Αβριλία, που ήταν τότε 56 ετών, είχε μια ακόμη πνευματική εμπειρία που την έπεισε ότι έπρεπε να φύγει για την Ινδία. Η Αβριλία έμεινε 5 χρόνια στην πατρίδα του Γκάντι, στην υπηρεσία όλων και καθενός ξεχωριστά. Εργάστηκε στην κλινική του ερημητηρίου του δασκάλου Σιβανάντα και αργότερα σε ένα λεπροκομείο που ίδρυσε ο Μπάμπα Άμπτε, ο οποίος έγινε ένας από τους καλύτερους φίλους της. Ήταν ένας Ινδός ακτιβιστής, ιδρυτής πολλών ερημητηρίων για την νοσηλεία και την αξιοπρέπεια των λεπρών και άλλων περιθωριακών, τους οποίους η κοινωνία είχε απορρίψει. Το δάσος της Χαράς ή η κήπος της Χαράς βρίσκεται στην πιο φτωχή απομακρυσμένη συνοικία της Τσαντραπούρ. Ο Μπάμπα Άμπτε αφιέρωσε τη ζωή του και σε πολλούς άλλους στόχους, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής. Της άρεσε να επαναλαμβάνει. Ο Χριστός μας είπε: «Η θέλης τέλειος είναι, είπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη». Ο Θεός λοιπόν οδηγεί εκείνον που τον ακολουθεί και τον στέλνει παντού, κοντά στους λεπρούς, στους χολούς, στους αναπήρους, σε όλους, για να δώσει την αγάπη του σε όλα αυτά τα πλάσματα που δεν έχουν τις χαρές και τα δώρα που απολαμβάνουν οι άλλοι. Αυτός ο άνθρωπος είναι γεμάτος και ζει ευτυχισμένος. Η μητέρα Γαβριηλία δίδαξε σε πολλές πόλεις φυσιοθεραπεία και διέτρεξε την Ινδία, ανταποκρινόμενη κάθε φορά που ζητούσαν τη βοήθειά της απάκρου εις άκρον της τεράστιας αυτής χώρας, προτού περάσει 11 χρόνια σιωπής στο Ουτάρκασι, στα Ιμαλάια, κοντά στις πηγές του Γάγκη.
Εκεί δέχθηκε την κλίση για τη μοναστική ζωή και έφυγε από την Ινδία. Αφού πρώτα χειρουργήθηκε με επιτυχία στο αριστερό μάτι για καταράκτη, η μητέρα Γαβριηλία εντάχθηκε σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι της Νέας Ιερουσαλήμ. Πριν καλά-καλά συνέλθει από την επέμβαση, τη ζητήθηκε και πάλι η βοήθειά της. Ακολούθησε την κλίση της. Ήταν ο αλήτης του Θεού που αποκρινόταν στην κλίση του καθενός. Πέρασε έναν περίπου χρόνο στην Κένια, στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή, φροντίζοντας τους αρρώστους, διδάσκοντας τους αναλφάβητους, δίνοντας μαρτυρία πίστεως. Η αγάπη και η ταπείνωση πάνε μαζί, έλεγε. Δεν μπορούμε να είμαστε εγωιστές όταν αγαπάμε. Το 1979 της παραχώρησαν ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Έγινε το σπίτι των Αγγέλων. Εκεί, επί 11 χρόνια, η μητέρα Γαβριηλία δεχόταν επισκέπτες που αναζητούσαν το Θεό. Η αγάπη της, η προσευχή της, τα παρηγορητικά της λόγια άγγιζαν την καρδιά κάθε λογής ανθρώπων που την πλησίαζαν. Νέοι και γέροι, άντρες και γυναίκες, επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, μοναχές, λαϊκοί, Έλληνες και ξένοι, ορθόδοξοι και μη ορθόδοξοι, άπιστοι, μαθητές του Σαϊμπάμπα, μασόνοι, καλλιτέχνες, επιστήμονες, αστρολόγοι. Ταυτόχρονα διατηρούσε μια τεράστια αλληλογραφία και συνέχιζε την προσφορά μιλώντας από το τηλέφωνο. Το βράδυ, όταν έφευγε και ο τελευταίος επισκέπτης, επιδιδόταν στη σιωπή, την περισυλλογή, την προσευχή. Το 1989 η μητέρα Γαβριηλία αποσύρθηκε σε ένα ερημητήριο εξάρτημα της Μονής του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Την επόμενη χρονιά διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου και επέστρεψε στην Αθήνα. Μετά από 40 μέρες, στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, ο καρκίνος εξαφανίστηκε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αποσύρθηκε σε ένα μοναστηράκι στη Λέρο, όπου και έλαβε το μεγάλο σχήμα. Στις 28 Μαρτίου του 1992 ξεκίνησε για το τελευταίο της ταξίδι προς την ουράνια πατρίδα, λέγοντας «Η αγάπη, όπως μας δίδαξε ο Χριστός, δίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Αυτή είναι η μεγάλη, η τεράστια διαφορά. Γιατί εκείνη τη στιγμή το εγώ πάβει να υπάρχει». Όταν η Σιλουάνα τελείωσε τη διήγηση αυτής της Αγίας Βιωτής, μείναμε για λίγο σιωπηλοί. «Τι ζωή, τι γυναίκα», αναφώνησα. Με μοναχικό φρόνημα, πολύ πριν φορέσει το μοναχικό ένδυμα, ξαναπήρε η Σιλουάνα το λόγο. Ήταν έτοιμη να προσφέρει όπου την καλούσαν, στις 4 Ηπείρους. Περίμενε πάντα κάποιο σημείο από τον Θεό να στείλει κάποιον στο δρόμο της για να της υποδείξει πώς έπρεπε να προχωρήσει. Το θαυμαστό και το σπάνιο, παρατήρησε η Κατρίν, είναι ότι δεχόταν τον άλλον παρά τη διαφορετικότητά του. «Ναι», απάντησε ο Αυγουστίνος, παίρνοντας μέρος στο διαθρησκειακό διάλογο. Η μητέρα Γαβριηλία έδινε μαρτυρία της χριστιανικής της πίστης και την ίδια στιγμή διέκρινε την παρουσία του Χριστού στους μη χριστιανούς. Έφυγε για την Ινδία με 2 βιβλία, τη Βίβλο και ένα βιβλίο του δασκάλου Σιβανάντα. Ανάμεσα στους πιο καλούς της φίλους, με τους οποίους διατήρησε επικοινωνία μέχρι το τέλος της ζωής της, είναι ένας Εβραίος συγγραφέας, ο Γεχούντα Χάνεγκμπι, που τον συνάντησε στο Ισραήλ, και ένας Ινδός, ο Μπάμπα Άμτε, κοντά στον οποίο διακόνησε στο λεπροκομείο που είχε ιδρύσει στην Ινδία. «Αληθινή άσκηση αγάπης», έκανα εγώ ενθουσιασμένος. «Ναι», απάντησε η Σιλουάνα. Να τι έλεγε η μητέρα Γαβριηλία για την αγάπη. «Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της θυσίας του εαυτού μας για χάρη των άλλων. Εκείνος όμως που δίνεται στους άλλους, τους αγαπά και τους βοηθά, δεν αισθάνεται αυτή τη θυσία? Όταν η αγάπη αυτή δίνεται, στην καρδιά του δωρητή πνέει η ίδια η Θεία Αγάπη. Δεν είναι ο άνθρωπος αυτός που τη δίνει?» Ικανοποιημένη η Κατρίν από τη συζήτηση, ευχαρίστησε θερμά τους δύο φίλους μας, οι οποίοι για αποχαιρετισμό μας τραγούδησαν μερικά ωραία ελληνικά τραγούδια. Την επόμενη της ωραίας αυτής βραδιάς υψωθήκαμε στους ουρανούς σαν τον προφήτη Ηλία στο πύρινο άρμα, για να προσγειωθούμε λίγες ώρες αργότερα στην απομυθοποιημένη χώρα του Καρτέσιου.

0: Ένας Θεός που δημιούργησε τη Σαντορίνη αξίζει να υπάρχει. Μου ψιθύρισε εμπιστευτικά ο διπλανός μου που από το φινιστρίνι του αεροπλάνου μας διέκρινε τον πελώριο βυθισμένο κρατήρα, τη Σαντορίνη. Είχαν περάσει 7 χρόνια από το τελευταίο μου ταξίδι στην Ελλάδα. 7 τέλειωτα χρόνια. Τα είχε σφραγίσει η αρρώστια της Κατρίν και ο χωρισμός μας, όπως το είχε προφητεύσει ο μοναχός ή το όραμα της Μυτιλίνης, αλλά και ο ερχομός στον κόσμο ενός παιδιού, της Φιλοθέης. Παρέα με αυτή την εύθραυστη και τελικά τη ύπαρξη, τη γεμάτη αθωότητα και σκανδαλιά, ξεκίνησα να ξανασμίξω με εκείνη την Ελλάδα, της οποίας η εξαίσια διάβγεια του ουρανού δεν είχε φύγει ποτέ από το νου μου. Διάφανη και διαυγής, τόσο διαυγής που στο παρελθόν της αποτυπώνεται κάθε στιγμή στο παρόν της, εικόνες η μια πάνω στην άλλη από καιρούς αδιόρατα συγκεχημένους. Οι αρχαίοι συγγραφείς μας πληροφορούν ότι το πρώτο όνομα της Σαντορίνης ήταν Καλίστη, με άλλα λόγια η ομορφότερη. Αργότερα μετονομάστηκε σε Θύρα προς τιμήν του Θύρα, αντιβασιλέα της Σπάρτης, ιδρυτή της δωρικής αποικίας. Η Ενετή όμως ήταν αυτή που τον 13ο αιώνα της έδωσαν το σημερινό της όνομα προς τιμήν της Αγίας Ειρήνης, την οποία οι Ιταλοί ναυτικοί αποκαλούν Σαν Τιρίνη. Το νησί μοιάζει με ένα κρουασάν ανοιχτό στα δυτικά, με ακτές όλο απότομα βράχια που σιγά σιγά χαμηλώνουν μέχρι που σβήνουν και ενώνονται απαλά με την ανατολική του ακτογραμμή. Η Σαντορίνη που ξέρουμε γεννήθηκε από την εφιστιακή έκρηξη της Μινωικής εποχής περίπου το 1600 π.Χ., μια έκρηξη που κατέστρεψε εν μέρη το αρχαίο αρχιπέλαγος μέσα στο οποίο τώρα δεν είναι παρά ένα ψήγμα. Από τον Ηρόδοτο μαθαίνουμε ότι το νησί πρώτα κατοικήθηκε από τους Φοίνικες, αργότερα όμως ο Θύρας ίδρυσε εκεί τη δωρική αποικία του. Στη συνέχεια η Σαντορίνη κατοικήθηκε διαδοχικά από Αιγυπτίους, Ρωμαίους, Βυζαντινούς, το δόκα της Νάξου, Ενετούς, Τούρκους και τέλος ενσωματώθηκε στην Ελλάδα ελεύθερη πια από το ζυγό των Τούρκων. Το 1956 άλλος ένας σεισμός έπληξε το νησί, αφήνοντας πίσω του καμιά πενινταριά νεκρούς και πάνω από 2.000 ερυπωμένα σπίτια. Η σεισμική δραστηριότητα λοιπόν του νησιού δεν έχει τελειώσει κάθε άλλο. Γι' αυτό και είναι ξεχωριστή η αίσθηση ότι κατοικείς πάνω σε ένα ηφαίστειο. Όσο δύσκολο μου είναι να μιλώ για τον Θεό, άλλο τόσο σχεδόν δυσκολεύομαι να μιλώ για αυτό το νησί. Μέσα στη λαμπρότητα της ζωής, στην παρθενική της κατάσταση, δεν γράφεις πια, υπάρχεις. Για να γράψεις είναι αρκετό να μισοζείς. Πιο πάνω από τη λογοτεχνία είναι ο ήλιος της Σαντορίνης. Πιο πάνω από την ποίηση το σαντορινιό κρασί και οι σαντορινοί ψαράδες. Κάθε απόπειρα συγγραφής μοιάζει εδώ εξωφρενική. Ο Ηρακλής νίκησε τη Λερναία Ύδρα με τις χίλιες σκέψεις και ο Αγιώργης το Δράκο με τα κούφια λόγια. Την ώρα που η άμεση παρουσία της ομορφιάς σε τυφλώνει, ο λόγος γίνεται απλός χαιρετισμός. Μεγαλόφωνος, αν είναι δυνατόν, και από την απέναντι μεριά του δρόμου. Γεια σου, γεια! Γιατί να διασχίσεις το δρόμο και να μιλήσεις χαμηλόφωνα την ώρα που τη στεντόρια φωνή σου μπορεί να την ακούσει όλο το χωριό? Εδώ οι άνθρωποι δεν βιάζονται, απολαμβάνουν την ύπαρξη όπως τους προσφέρεται, όπως τα γαϊδουράκια κουβαλούν αγόγγιστα το σαμάρι. Εδώ δεν παραπονιούνται. Οι Έλληνες είναι σκεπτικιστές στο τετράγωνο. Το διονυσιακό με τον Έλληνα είναι η σιγουριά του. Δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτε. Τίποτε δεν είναι πραγματικά σοβαρό. Και αν σε ενοχλεί που κάνω θόρυβο, είναι γιατί δεν έχεις ακόμη ενταχθεί απόλυτα στο τοπίο. Στις ακτές της Μεσογείου, ο ύπνος δεν είναι ιερός. Διακόπτεται χωρίς ενοχές, τον ξαναπέρνεις, τον αφήνεις στην αυγή. Η μεσημεριανή σχέστα θα διορθώσει τις ατέλειες της νύχτας, λέει ο Μισελ Ντεόν. Τα παιδιά κοιμούνται και με θόρυβο, το ίδιο και οι Έλληνες. Μια ιδέα είναι ο θόρυβος, μια ιδέα που τους λείπει. Εξάλλου ο θόρυβος αυτός που ακούς δεν είναι παρά μια σταγόνα στον ωκεανό της ελληνικής γαλήνης. Μια απαλή άβρα οδηγεί τις ακτίνες του πρωινού ήλιου στον άσπυλο ουρανό. Η λέξη σύννεφο εδώ δεν έχει νόημα. Στη Σαντορίνη η ομορφιά δεν είναι έννοια. Σε κρατάει στην αγκαλιά της σαν μάνα με πλούσιο στήθος και σε γεμίζει φιλιά. Όταν η ομορφιά είναι γεγονός, παρουσία πραγματική, τι ωφελεί να μιλάς? Ο Δάντης γράφει στη Θεία Κωμωδία ότι στο αέτομα των πυλών της κόλασης υπάρχει η επιγραφή «Όσοι μπαίνετε, παραιτηθείτε από κάθε ελπίδα». Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τη Σαντορίνη, επειδή και στον Παράδεισο πάλι δεν έχουμε να ελπίσουμε σε κάτι περισσότερο. Δεν ελπίζεις παρά για εκείνο που δεν έχεις. Στη Σαντορίνη τα έχεις όλα. Τον ουρανό, τη θάλασσα, τη φιλία, τη χάρη. Έχω φτάσει. Είμαι στο σπίτι μου. Δεν υπάρχει παρά το εδώ και το τώρα, λέει μια παροιμία. Ο αρχαιολογικός χώρος στο ακροτήρι, οι άσπρες, οι μαύρες, οι κοκκινοπές παραλίες, η θύρα με τα κατσάβραχά της, το βενετσιάνικο καστέλο της, η πλάς της καλτέρας, ενώπιον τόσης ομορφιάς, αυτοπεριορίζεσαι. Το θέαμα ξεπερνάει την ευλωτία. Μόνο η ποίηση μπορεί να πάρει το λόγο. Αν η Πάτμος είναι το νησί της αποκάλυψης που προσδοκούμε, η Σαντορίνη είναι το νησί μιας αποκάλυψης που ήδη έχει συμβεί. Εκείνη την εποχή ανθούσε ένας λαμπρός πολιτισμός. Τον μαρτυρούν οι υπέροχες νοπογραφίες με τα φωτεινά χρώματα που ανακαλύφθηκαν το 1970 και που εν μέρη είναι ορατές στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι πιο γνωστές, οι πυγμάχοι, ο περίφημος ψαράς και οι κυανοπίθηκοι μαρτυρούν πολιτισμό που φτάνει πίσω στη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Από το πεδίο των ανασκαφών αναδύθηκαν επίσης σημαντικές συλλογές κεραμικών. Αυτά τα έργα τέχνης γλίτωσαν από την ηφαιστειακή έκρηξη και θάφτηκαν κάτω από τις τάχτες της λάβας. Γυναίκες, ιέριες, οι συλλέκτριες κρόκου με μεγάλα ντεκολτέ, πολεμιστές με ξύφι, μορφές γεωμετρικές, ζώα καθυλογής, ανοιξιάτικα τοπία με χελιδόνια, πλοία και πόλεις, ένας ολόκληρος κόσμος ανασταίνεται μπροστά στα μάτια μας, ένας κόσμος αξιαγάπητος. Άνθρωποι που μας φαίνονται ξαφνικά τόσο κοντοί, τόσο όμορφοι. Ένας κόσμος που εξαφανίστηκε από τη φοβερή έκρηξη που σάρωσε με μιας το μινωικό πολιτισμό. Οι άνθρωποι χάνονται, το ίδιο και οι πολιτισμοί, κάποτε μάλιστα με φρικτό θάνατο. Γύρω από το ξενοδοχείο μου, τα αρχαιότερα αμπέλια του κόσμου φυτρώνουν κοντόκορμα σε ένα χώμα σπαρμένο με μαύρες σαν κάρβουνο πέτρες. Παράγουν τη σταφίδα που δίνει ένα εύγευστο ρετσινάτο άσπρο κρασί. Οι Σαντορινοί καταφέρνουν να συνδυάσουν τον ειδονισμό των αρχαίων ειδωλολατρών προγόνων τους με την αυστηρότητα των μοναχών του Άθωνα. Ο τύπος του δυτικού ανθρώπου δεν καταφέρνει να συλλάβει ούτε αυτό το είδος της ειδονής, ούτε την έννοια της άσκησης. Η Δύση έχει ξεχωρίσει το πνευματικό από το σωματικό, το ιερό από το σαρκικό. Η Ελλάδα δεν γνώρισε αυτή τη βλασφημία. Έχει έναν δικό της σαρκικό τρόπο να σκέπτεται και έναν δικό της πνευματικό τρόπο να αισθάνεται. Η αμαρτία συνίσταται στο να τρως για την απόλαυση. Η αγιότητα στο να ευχαριστείς όταν η απόλαυση περισσεύει. Όποιος αναζητά την ειδονή για τον εαυτό του, απογοητεύεται. Ο μόνος ικανός να την απολαύσει ευπρεπώς είναι εκείνος που ξέρει να την υποδέχεται ως δωρεά. Έτσι λοιπόν η ειδονή δεν είναι μόνο το αντίθετο της οδύνης, αλλά αποκτά και θετικό χαρακτήρα κατά τους Επικούριους και πριν από αυτούς κατά τον Αριστοτέλη. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκτά νόημα παρά ως λάμψη του αγαθού. Πράγματι η σωματική ειδονή είναι ο κατώτατος βαθμός μιας κλίμακας που φτάνει μέχρι την μακαριότητα. Το παράδοξο της ειδονής είναι ότι όταν θέλω να την κατέχω, τη χάνω και όταν δεν την αδειμονώ, μου προσφέρεται δωρεάν. Ονομάζω αυτό το νόμο αρχή της Κάρμεν. Αν δεν με αγαπάς εσύ, σ' αγαπώ εγώ. Αν σ' αγαπώ, φυλάξου. Ο Νίτσε, επικρίνοντας τον χριστιανισμό, έκανε ένα σημαντικό λάθος. Δεν ήξερε ότι η Εκκλησία της Ανατολής είχε αποφύγει τον πλατωνισμό. Για τον συγγραφέα του Αντιχρίστου, ο χριστιανισμός είναι μια μηδενιστική θρησκεία στο βαθμό που απαξιώνει τον αισθητό κόσμο υπέρ ενός αμιγώς απατηλού ιδεατού κόσμου. Η Ορθοδοξία όμως δεν νοιάζεται καθόλου για τους οπισθοδρομικούς πλατωνικούς. Την πνευματικότητά της τη ζει μέσα στην σάρκα. Όλα στον ανατολικό χριστιανισμό αφορούν το σώμα. Η σάρκωση, η μεταμόρφωση, η ανάσταση, η ευχαριστία, η θέωση. Θα ήταν πιο ενδιαφέρον να ερευνήσουμε το γεγονός ότι το δράμα της ανθρωπότητας έγκυται κυρίως σε αυτό που ο Χάιντεγκερ ονομάζει λύθη του είναι. Έχουμε ξεχάσει το είναι και προτιμούμε το έχειν. Έχουμε παραιτηθεί από την ποιητική εγκατοίκηση του κόσμου και προτιμούμε την ακραία εκμετάλλευσή του. Ο Αδάμ δεν αρκέστηκε να στοχάζεται τη γνώση του κόσμου στην αρχική ποιητική της διάσταση, αλλά άδραξε τον καρπό, επινόησε τη διανοητική γνώση και αντιμετώπισε το είναι σαν κάτι το υλικό. Η πραγματική αμαρτία του είναι ότι έκανε να γεννηθεί ο άνθρωπος εξουσιαστής. Αντίθετα, ο νέος Αδάμ, Ο Χριστός διδάσκει την αποταγή, αποδέχεται τα όρια, χτυπά το κακό στη ρίζα του, σταυρώνοντας το εγώ. Το πρόσωπο είναι ολότητα και μοναδικότητα, είναι κοινωνία. Ο Χριστός επάνω στο σταυρό αποκαλύπτει τι πραγματικά σημαίνει πρόσωπο και ποια είναι η σημασία του είναι. Μέσα στη φύση όλα είναι πέρασμα, άνοιγμα, δώρο. Ο ερχομός του μοντέρνου, του κυρίαρχου ατόμου, συνιστά την πραγματικότητα λύθη. Το εγώ είναι εγκλισμός, χωρισμός, μόνωση. Έτσι λοιπόν, ο Νάρκισσος μπορεί να βυθιστεί στο απέραντο ωκεανό των παθών της σκέψης. Ολόκληρη η ορθόδοξη πνευματικότητα συνίσταται στο εξής. Απορρίπτοντας τις παραστάσεις, να αποκτήσουμε την υφαλιότητα αυτή της ψυχής, δια της οποίας η ησυχία ανοίγεται προς το πνεύμα. Ο δυτικός άνθρωπος το μόνο που θέλει να κρατήσει από την Ελλάδα είναι ένας παγανισμός, τον οποίο αντιπαραθέτει στο χριστιανισμό και δεν βλέπει παρά μόνο το ρήγμα, χωρίς να αντιλαμβάνεται τη συνέχεια. Τη συνέχεια αυτή, την οποία εξασφάλισε το Βυζάντιο, προσφέρει η Ελλάδα σήμερα σε όλους όσοι θέλουν να αφήσουν πίσω τις προκαταλήψεις τους. Η έννοια της άσκησης, που τόσο πολύ έχει κατηγορηθεί από τους συγχρόνους μας, επειδή θεωρείται ως μορφή ευνουχισμού, είναι εξίσου ουσιώδης στον αρχαίο Ελλήνα όσο και στον Ορθόδοξο. Ο αθλητισμός στην αρχαιότητα ήταν μια άσκηση που απέβλεπε στον έλεγχο των παθών. Ο αρχαίος αθλητής ήταν κύριος του εαυτού του, άρα ελεύθερος. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σημασία της πολιτικής ελευθερίας στην οποία στόχευε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, πρέπει να δούμε ότι απέβλεπε στη δημιουργία ανθρώπων καλών και αγαθών, κάτι που αντιστοιχούσε σε ένα θεμελιώδες θρησκευτικό στόχο. Το δράμα της Δύσης, τουλάχιστον από τον Χόμπς και μετά, είναι ότι θεωρεί την πολιτική ως διαιτησία των παθών και όχι ως τον τόπο της πιθανής φανέρωσής τους. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ένας Έλληνας πατέρας της Εκκλησίας, γράφει ότι τα πάθη της ψυχής προκύπτουν από την κακή χρήση της αγάπης. Η πολυτέλεια, για παράδειγμα, δεν είναι παρά αγάπη που ξεστράτησε, έχασε το δρόμο της μέσα στο λαβύρινθο της επιθυμίας. Η παράλογη αγάπη είναι μια αγάπη παρά τον λόγο και με την έννοια αυτή η αμαρτία δεν είναι παρά αστοχία. Το πάθος αφήνει το θύραμα και προτιμά τη σκιά του. Τόσο λοιπόν για τον αρχαίο Έλληνα, όσο και για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, το ζήτημα είναι να αναπροσανατολίσει την επιθυμία και όχι να την εκμηδενήσει. Παρακολουθήσαμε την ακολουθία στην Αγία Θεοδοσία στο ακροτήρι. Εκεί, μέσα στην εκκλησία, βρίσκεται η αληθινή Ελλάδα που πουθενά αλλού. Εκεί ξαναβρίσκω την κόρη της σπίτου νοικοκυράς μας να ψάλει με θέρμη τα αμέτρητα Κύριε Ελέησον της λειτουργίας. Όταν τελειώνει, οι Ορθόδοξοι δεν φεύγουν αν δεν πάρουν μέρος στις αγάπες, οι οποίες μπορεί να κρατήσουν πολλή ώρα. Είναι αδιανόητο να φύγουν χωρίς να αλληλοχαιρετηθούν με όλους τους ενωρίτες. Δεν πρόκειται για κοσμικότητα, αλλά για μια φυσική προέκταση της ακολουθίας. Μετά το μυστήριο του Χριστού, ακολουθεί το μυστήριο του αδελφού. Τι αξία έχει να αγαπάς τον Χριστό αν δεν αγαπάς τον διπλανό σου? Την ώρα που η Φιλοθέη παίζει με τα κοριτσάκια του χωριού στον περίβολο της εκκλησίας, έτσι και αλλιώς τα παιδιά δεν είναι ανάγκη να μιλάνε την ίδια γλώσσα για να συνεννοηθούν. Εγώ γνωρίζομαι με τους ενωρίτες. Είστε Γάλλος? Με ρωτάει μια ηλικιωμένη μαυροντημένη κυρία. Θα σας συστήσω έναν συμπατριώτη σας. Ο Ζακ, πρώην δημοσιογράφος της Φιγκαρό, ζει εδώ και 40 χρόνια στη Σαντορίνη και πρόσφατα μεταστράφηκε στην Ορθοδοξία. Νιώθω άνετα με τους απλούς ανθρώπους. Μου εμπιστεύετε. Εδώ βρίσκεται η αληθινή ζωή. Ο Ζακ έχει δίκιο να διαψεύδει τον Ρεμπό. Στη Σαντορίνη, ποιος θα μπορούσε να πει ότι η αληθινή ζωή βρίσκεται αλλού? Θαύμα, μεταξύ άλλων, του υφιστιογενούς αυτού τόπου, να ξεπροβάλλει η φιλία τόσο ανέμελα και φυσικά, όπως τα αμπέλια και τα ελαιόδεντρα. Είναι όμως καιρός να φεύγω και πηγαίνω να χαιρετήσω τον Γιώργο, τον ξενοδόχο μου στο ακροτήρι, που μας καλοδέχτηκε τόσο πρόθυμα. Μου εμπιστεύεται κάτι, προφανώς επειδή μιλάω ελληνικά. Τη δεκαετία του 70 δεν είχε τίποτε εκτός από μια γωνίτσα γης που του είχαν αφήσει οι γονείς του. Ο Γιώργος έκανε τα χαρτιά του και έφυγε για την Αμερική. Εκεί δούλεψε, κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες, σε ένα εργοστάσιο στο Σικάγο, μέχρι ότου κατάφερε να φτιάξει ένα μικρό κομπόδεμα που του επέτρεψε να γυρίσει στην πατρίδα. Όταν ήρθε στη Σαντορίνη, έφτιαξε στο μικρό του οικόπεδο ένα μικρό ξενοδοχείο και απέκτησε έτσι ένα από τα πιο συμπαθητικά ταβερνάκια του νησιού. Ο Γιώργος παντρεύτηκε και απέκτησε 3 παιδιά. Δεν παραπονιέται πια. Η κρίση που χτυπά σήμερα την Ελλάδα δεν τον αγγίζει. Ζει ήσυχα στο νησί του, μεταξύ ουρανού και θάλασσας. Ακουμπά την εκκλησία. Τον ανουρίζουν οι προσευχές των κοριτσιών του. Τον στηρίζει το ζεστό βλέμμα της γυναίκας του. Την ώρα που έφευγα, ο Γιώργος με προλαβαίνει και μου προσφέρει ένα μπουκάλι εξαίσιο σαντορινιό κρασί από περίφημο αμπελώνα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που μου έκανε δώρο ξενοδόχος. Η πιο όμορφη λέξη της ελληνικής γλώσσας είναι ίσως το «ευχαριστώ». Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Το Αιγαίο των Αγίων» του Αλέν Ντουρέλ.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονίες.

0: Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Τυχείο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο πατήρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Μετά την αναχώρηση του Αμπρόσιμου, άλλαξαν δύο διευθυντές στο ειδικό τμήμα. Όταν τη διεύθυνση ανέλαβε ένας ηλικιωμένος αντισυνταγματάρχης, σκοτεινός και ενηγματικός, το τμήμα στελεχώθηκε με νέα πρόσωπα. Οι έλεγχοι πύκνωσαν, η δουλειά σκλήρινε, η ζωή έγινε πιο αφόρητη. Τώρα καλούσαν πολλούς για ανάκριση. Οι απειλές, τα χτυπήματα, η απομόνωση ήταν πια φαινόμενα ρουτίνας. Άσκοπα όμως και παράλογα. Τι ήθελαν να βγάλουν από ανθρώπους ξοφλημένους και ουσιαστικά καταδικασμένους σε θάνατο. Και όμως η διοίκηση δεν έπαβε να δημιουργεί ζητήματα, να κάνει έρευνες, να αποκαλύπτει συνωμοσίες, να επιβάλλει τιμωρίες, να παρατείνει τις ποινές, κάπου κάπου να στέλνει και στο απόσπασμα. Στα αμέσα Μαρτίου κάλεσαν και τον πατέρα Αρσένιο για ανάκριση. Ανακριτής ήταν ο ταγματάρχης Οντίντσεφ. Άνθρωπος μετρίου αναστήματος, με φαλακρό μακρόστενο κεφάλι, άχρωμα μάτια και λεπτά χείλη, στιτός και καλοντημένος. Με πατρικό και αφοπλιστικό ευγενικό

ύφος στις ανακρίσεις γινόταν δαίμονας, ένας τέρας αγριότητας και αιμοδιψίας. Οι κρατούμενοι τον αποκαλούσαν εφημιστικά Λάσκοβι, που σημαίνει γλυκής. Μα του είχαν δώσει και ένα δεύτερο παρατσούκλι. «Ας αρχίσουμε παρακαλώ», ήταν η στερεότυπη φράση με την οποία άρχιζε κάθε ανάκριση. Ο πατήρ Αρσένιος μπήκε στο γραφείο αθόρυβα. Ο Οντίντσεφ ήταν σκυμμένος πάνω από μια στίβα χαρτιά. Για πολλή ώρα έμεινε αμύλητος. Μετά ανασηκώθηκε, ακούμπησε στην πλάτη της καρέκλας και είπε με προσποιητή ευγένεια: «Χαίρομαι για τη γνωριμία, Πέτρε Αντρέιεβιτς. Χαίρομαι. Ασφαλώς θα έχετε ακούσει για μένα. Ταγματάρχης Οντίντσεφ». «Ναι, έχω ακούσει, κύριε Ταγματάρχα». «Καλά λοιπόν, ας αρχίσουμε παρακαλώ. Πρέπει να παραδεχθείτε ό,τι πω. Αλλιώς θα λουστείτε στο αίμα. Είναι γνωστή η διαδικασία που ακολουθώ». Ο ταγματάρχης είχε πετάξει πολύ σύντομα το προσωπείο. «Μιλήστε μου». «Για ποιο πράγμα?» «Για την οργάνωση, παπά. Για τη συνωμοτική οργάνωση που έχει δημιουργηθεί μέσα στο στρατόπεδο με σκοπό τη δολοφονία του συντρόφου Στάλιν. Τα ξέρουμε όλα. Άκουσέ με, σε πρόδωσαν. Μην το τραβάς. Αφού έχεις ακούσει για μένα, μην το τραβάς. Όσο πιο γρήγορα ομολογήσεις, τόσο καλύτερα για σένα». Ο πατήρ Αρσένιος ένιωσε τα νεύρα του να δένονται σαν σε κόμπο. «Θεέ μου, μη με αφήσεις τον αμαρτωλό. Ο δέσποινα του ουρανού, είμαι αδύναμος. Βοήθησέ με για να αντέξω στη δοκιμασία τούτη. Για καμιάν οργάνωση δεν γνωρίζω και τίποτα δεν μπορώ να παραδεχτώ», είπε ήρεμα. «Α, ώστε έτσι, παπά. Δεν θα παίξω όμως μαζί σου. Εσένα βέβαια δεν σε νοιάζει και αν θα ψοφήσεις, έτσι κι αλλιώς είσαι μισοτελειωμένος. Για μένα όμως έχει μεγάλη σημασία αυτή η υπόθεση. Κάτσε κάτω και γράφε ό,τι θα σου υπαγορεύσω». «Κυρία Ταγματάρχα, μπορώ να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση?» «Εδώ ήρθες για να απαντάς μονάχα, όχι για να ρωτάς. Τέλος πάντων, θα ψοφήσεις που θα ψοφήσεις, λέγε». «Ξέρετε πόσοι με ανέκριναν ως τώρα? Αν δεν ξέρετε, ρίξτε σας παρακαλώ μια ματιά στο φάκελό μου και θα βεβαιωθείτε ότι δεν έκανα ποτέ ψευδείς ομολογίες, ούτε συκοφάντησα κανέναν. Και ας με απείλησαν και ας με χτύπησαν κάποτε, μάλιστα, πολύ βαριά». Ο Ντίτσεφ σηκώθηκε βαριεστημένα, έκανε μια βόλτα γύρω από το τραπέζι και έσπρωξε προς το μέρος του πατρός Αρσενίου ένα φύλλο χαρτί και ένα στυλογράφο. «Όσο κι αν σε ανέκριναν, σε μένα θα τα γράψεις όλα», είπε παγερά. «Όχι, δεν θα γράψω τίποτα», αποκρίθηκε το ίδιο παγερά, μα και αποφασιστικά, ο πατήρ Αρσένιος. «Στο στρατόπεδο δεν υπάρχει καμιά συνωμοτική οργάνωση. Εσείς σκηνοθετείτε συνωμοσίες για να τις αποκαλύψετε στη συνέχεια και να κερδίσετε έτσι την εύνοια των αφεντικών σας. Βασανίζετε και θανατώνετε αθώους ανθρώπους». Ο Ντίτσεφ πλησίασε πιο κοντά. Το στόμα του είχε στραβώσει και τα χείλη του έτρεμαν. Τα άχρωμα μάτια του ήταν τώρα ζωηρά, πετούσαν σπίθες. Σχεδόν τραυλίζοντας μουρμούρισε: «Αγαπητέ μου, δεν ξέρεις τι θα πάθεις τώρα. Κύριε, βοήθησέ με». Αυτό μόνο πρόλαβε να πει με το νου του ο πατήρ Αρσένιος και ένα φοβερό χτύπημα στο κεφάλι τον έριξε από την καρέκλα στο πάτωμα. Πριν χάσει τις αισθήσεις του, σκέφτηκε πως είχε πια φτάσει το τέλος του.

Συνερχόταν πότε-πότε για πλάσματα δευτερολέπτων. Τότε ένιωθε στο σώμα του τα χτυπήματα από τις μπότες και στο πρόσωπό του τα ξεσκίσματα από τη μεταλλική πόρπη της στρατιωτικής ζώνης του Οντίτσεφ. Προσπαθούσε να προσευχηθεί, αλλά δεν προλάβαινε να πει 2-3 λέξεις και βυθιζόταν πάλι στο σκοτάδι. Ένα σκοτάδι που κάποια στιγμή έγινε απόλυτο και οριστικό. Συνήλθε για λίγο στο δρόμο προς την παράγκα. Το μόνο που κατάλαβε ήταν ότι μερικά χέρια τον κρατούσαν γερά και τον κουβαλούσαν. Συνήλθε για δεύτερη φορά στο κρεβάτι του στο θάλαμο. Κάποιος του σκούπιζε το πρόσωπο με βρεγμένο πανί και έλεγε «Δεν θα τη βγάλει ως το πρωί ο παππούλης. Τον ξέκανε αυτό το... ο Λάσκοβι». Όταν συνήλθε πάλι ο πατήρ Αρσένιος, ένιωθε αφόρητους πόνους όλο του το σώμα. Προσπάθησε να θυμηθεί τι είχε γίνει, να καταλάβει που βρισκόταν. Νόμιζε ότι τον ανακρίνουν ακόμα. Σε μια στιγμή του φάνηκε ότι κάποιος του έκοβε το κεφάλι. Αγωνιζόταν να προσευχηθεί, μα ο νους του δεν είχε τη δύναμη να κρατήσει την προσευχή. Την έπιανε και στη στιγμή την έχανε. Ο πόνος, αυτός ο καθολικός και αβάσταχτος πόνος, απομάκρυνε κάθε άλλο αίσθημα ή σκέψη. Έριχνε στη λύθη κάθε γεγονός, κομμάτιαζε την αυτοσυνειδησία. Περίμενε πιο δυνατά χτυπήματα, πιο άγριες φωνές, πιο δυνατό πόνο. Περίμενε τον θάνατο.

Κάποιος του γύρισε το κεφάλι στο πλάι. Ένιωσε κάτι να τον τρυπάει και να τον καίει και μετά άκουσε μια άγνωστη φωνή. «Γρήγορα φέρτε μου 2 ενέσεις καμφοράς. Προσοχή στο ιόδιο να μην πέσει στα μάτια. Ετοιμάστε ό,τι χρειάζεται για τις διαραφές. Πώς μπόρεσε αυτό το κτίνος να σακατέψει έτσι αυτόν τον άνθρωπο? Ξυρίστε το κεφάλι προσεκτικά». Ο πατήρ Αρσένιος ένιωσε 2 χέρια να του ξυρίζουν απαλά τα μαλλιά. Ήταν ξαπλωμένος χωρίς ρούχα πάνω σε κάτι σκληρό και κρύο. Αυτή ήταν η τελευταία του αίσθηση πριν χάσει για άλλη μια φορά κάθε επαφή με το περιβάλλον. 3 μέρες έμενε αναίσθητος σε ένα κρεβάτι του νοσοκομείου. Μετά πρώτα συνειδητοποίησε ότι τα μάτια του ήταν δεμένα με επιδέσμους, όπως και όλο του το κεφάλι. Προσπάθησε να καταλάβει πού βρισκόταν. Στο γραφείο του ανακριτή, στο θάλαμο ή κάπου αλλού. Χρειάστηκε πολύ χρόνο για να αντιληφθεί πως ήταν στο νοσοκομείο. Άρχισε να προσεύχεται νοερά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Πολύ σύντομα όμως η ένταση της προσευχής του προκάλεσε δυνατό πόνο στο κεφάλι και μετά τον πόνο ήρθε το σκοτάδι της αμνησίας. Κράτησε αρκετές ημέρες αυτός ο αγώνας. Προσευχή, πόνος, αμνησία. Καθημερινά πάσχιζε να αρπάξει, ναι, κυριολεκτικά να αρπάξει ακόμα λίγα λόγια προσευχής, όλο και περισσότερα λόγια προσευχής, ώσπου τελικά η προσευχή νίκησε. Νίκησε και έμεινε οριστικά στο νου του. Πότε-πότε ένιωθε 2 χέρια να τον αγγίζουν στοργικά. Άλλοτε πάλι κάποιος τον τάιζε και συνάμα του γλυκομιλούσε. «Ελάτε, κουράγιο, επιζήσατε». Η φωνή ήταν ζεστή, με προφορά εβραϊκή ίσως. «Δεν πίστευα ότι θα γλιτώσετε. Αύριο θα λύσω το πρόσωπό σας. Σας επιδιορθώσαμε. Γίνατε σχεδόν καινούριος». Πράγματι την άλλη μέρα ο γιατρός, ο Λέων Μιχαήλοβιτς, του έβγαλε προσεκτικά τους επιδέσμους από το κεφάλι και τα μάτια. «Σιγά σιγά, τώρα θα δούμε. Λοιπόν αγαπητέ μου πατέρα Αρσένιε, στο πρόσωπό σας δεν έχει μείνει σχεδόν κανένα σημάδι. Θαυμάσια, χαίρομαι για σας». Ο πατήρ Αρσένιος μπόρεσε τώρα να δει ένα ήμερο και καλοσυνάτο πρόσωπο σε μικρή απόσταση από το δικό του. 2 μεγάλα μάτια τον κοίταζαν με συμπάθεια πίσω από χοντρούς μυοπικούς φακούς. «Θα σας κρατήσω εδώ όσο περισσότερο μπορέσω. Θα σας κρατήσω για να μην ξαναπέσετε στα χέρια αυτού του θηρίου. Ζητήστε τη βοήθεια του Θεού, αλλιώς θα σας σκοτώσει». Πάνω από 40 μέρες έμεινε στο νοσοκομείο ο πατήρ Αρσένιος και όταν έφευγε ήταν πολύ συγκινημένος. Με δάκρυα τον αγκάλιασε και ο Λέων Μιχαήλοβιτς, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος και εξαίρετος γιατρός, όταν τον αποχαιρετούσε. «Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν όλα αυτά», είπε με σιγουριά. «Δεν είναι δυνατόν. Θα τελειώσουν σύντομα τα βασανά μας, θα βγούμε από αυτό τον άδη και θα συναντηθούμε ελεύθεροι». Πραγματικά ξανασυναντήθηκαν το 1963. Στο θάλαμο ο πατήρ Αρσένιος βρήκε πολύ λίγους από τους παλιούς και γνώριμους συγκρατουμένους. Τους πιο πολλούς τους είχαν στείλει στα μεταλλεία. Μα και ο Ντίντσεφ στο μεταξύ είχε πάρει μετάθεση. 3 μήνες αργότερα τον κάλεσαν πάλι στο ειδικό τμήμα. Παρουσιάστηκε στο διευθυντή, έναν μελαγχολικό και δυσκίνητο τύπο με μολυβένιο βλέμμα. «Εφτάψυχος είσαι», του είπε, αφού πρώτα τον περιεργάστηκε από την κορφή ως τα νύχια. «Όχι μόνο δεν τα τίναξες μέσα σε τούτο το στρατόπεδο, μα και από τα χέρια του Οντίντσεφ. Χα, γλίτωσες και από αυτόν, χαλάλι σου. Τώρα όμως ήρθε και από τη Μόσχα εντολή. Να σε προσέξουμε, λέει, να μην πεθάνεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, ζήσε.
Θα διατάξω να μη σου αναθέτουν βαρχές δουλειές. Πήγαινε! Δεν ξανακάλεσαν τον πατέρα Αρσένιο στο ειδικό ως το θάνατο του πρώτου. Θα του θύμιζαν όμως για πάντα τις ανακρίσεις, οι ουλές που έμειναν στο σώμα και στο κεφάλι.

Με καθυστέρηση 3 ημερών πληροφορήθηκαν οι κρατούμενοι τη συνταρακτική είδηση. Πέθανε ο πρώτος, ο Στάλιν. Το έμαθαν από τους φύλακες. Η διοίκηση δεν το ανακοίνωσε επίσημα, άγνωστο γιατί. Μάρτιος μήνας, χιονοθύελες, παγωνιά. Πάγωσαν και οι καρδιές στο άκουσμα του θανάτου. Ένα πέπλο αγωνίας και φόβου έπεσε βαρύ πάνω στο στρατόπεδο. Τι θα γινόταν τώρα, τα πράγματα θα καλυτέρευαν ή θα χειροτέρευαν? Όλοι καταλάβαιναν ότι θα ακολουθούσαν εξελίξεις και αυτές τις εξελίξεις περίμεναν με αδημονία. Στους δύο πρώτους μήνες, ως τα τέλη Μαΐου, η ζωή στο στρατόπεδο κυλούσε όπως πρώτα. Από τις αρχές Ιουνίου όμως κάτι άλλαξε. Βέβαια το πρόγραμμα ήταν πάντα το ίδιο, η δουλειά πάντα σκληρή, το φαγητό πάντα λίγο και άθλιο, η θάνατη πάντα συχνή. Σαν να φύσηξε όμως ένας νέος άνεμος, σαν να μαλάκωσε κάπως η συμπεριφορά των υποπτών και των φυλάκων, σαν να έγινε αμήχανη και απολογητική η στάση της διοικήσεως. Και το κυριότερο, δεν έφερναν νέους κρατουμένους. Πέρασε έτσι ένας χρόνος περίπου και ήρθαν αλλαγές πιο ουσιαστικές, πιο αισθητές. Η διατροφή έγινε πολύ καλύτερη, οι βρισιές και οι απειλές σταμάτησαν εντελώς. Οι ανακρίσεις δεν συνοδεύονταν πια από ξυλοδαρμούς. Οι αριθμοί ξυλώθηκαν από τα ρούχα και οι κρατούμενοι προσδιορίζονταν από τα ονοματεπώνυμά τους. Κατέφθασε μια εξεταστική επιτροπή από τη Γενική Εισαγγελία. Κατέβασαν φακέλους, έκαναν έρευνες, πήραν καταθέσεις. Κάποιοι φάκελοι είχαν εξαφανιστεί. Η επιτροπή έψαχνε στα τυφλά. Μετά από κάμποσον καιρό έστειλαν αρκετούς κρατουμένους σε φυλακές των τόπων καταγωγής τους. Όσοι έμειναν μπορούσαν να έχουν αλληλογραφία και να δέχονται δέματα. Για την εργασία που έκαναν έπαιρναν ένα μικρό μισθό, από τον οποίο όμως πλήρωναν τα έξοδα ενδύσεως και διατροφής τους. Η επιτροπή έφυγε αφού εξέτασε μερικές εκατοντάδες κρατουμένων. 2 μήνες αργότερα ήρθε άλλη επιτροπή που καταπιάστηκε με νέα έρευνα. Σε λίγο ελευθερώθηκαν πολλοί. Πρώην στρατιωτικοί, παλαιά στελέχη του κόμματος, τεχνοκράτες, οικονομολόγοι. Πέρασε πάλι ένα μικρό χρονικό διάστημα και ανακοινώθηκε γενική αμνηστία. Το στρατόπεδο ειδικού καθεστώτος έγινε απλή φυλακή, αλλά αυστηρής πειθαρχίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι απολύθηκαν εκτός από ελάχιστους, των οποίων η φυλάκιση παρατάθηκε για άγνωστους λόγους. Ανάμεσα στους τελευταίους ήταν και ο πατήρ Αρσένιος. Από την αμνηστία εξαιρέθηκαν όλοι οι οπαδοί του Βλάσοφ, οι απότακτοι αστυνομικοί και οι βαρυπινίτες εγκληματίες. Μέσα σε 2 χρόνια το στρατόπεδο σχεδόν άδειασε. Το προσωπικό μειώθηκε στο μισό. Πολλές παράγκες ερημώθηκαν, γι' αυτό η διοίκηση αποφάσισε να περιορίσει την έκταση του καταβλισμού. Μεταφέρθηκαν οι πύργοι των φυλάκων καθώς και τα σειρματοπλέγματα. Τις παράγκες που έμειναν έξω από τη νέα περίφραξη τις έκαψαν. Τον πατέρα Αρσένιο τον έστελναν από θάλαμο σε θάλαμο. Από τους παλιούς του φίλους κανένας δεν είχε απομείνει. Ωστόσο εκείνος συνέχισε να συντρέχει όσους ήταν γύρω του, να εργάζεται, να προσεύχεται και να απαντάει σε γράμματα, πάρα πολλά γράμματα που του έστελναν τα πνευματικά του παιδιά. Στα μέσα του 1956 εξαιρέθηκε από το καθεστώς αυστηρού περιορισμού. Μπορούσε να βγαίνει κάπου και να επισκέπτεται τον κοντινό συνοικισμό. Τον Μάρτιο του 1957 και μετά από αλλεπάλληλους περιορισμούς της εκτάσεώς του, το στρατόπεδο είχε γίνει αγνώριστο. Οι περισσότερες παράγκες είχαν πια καεί και τώρα έβλεπε κανείς σκόρπια πάνω στη γη τα απομεινάρια τους. Κοκκινοπά, πλήθινα υποστηλώματα, μαυρισμένες σόμπες, σκουριασμένα σίδερα, σύρματα, γυαλιά.

Ο πατήρ Αρσένιος πήρε γράμματα από τη Βέρα, την Ειρήνη, τον Αλέξιο, τον Σαζίκοφ, τον Αυσένκοφ. Με τρόπο περιπετειώδη έφτασε στα χέρια του και ένα σημείωμα από τον στρατηγό Αμπρόσιμοφ. «Σας θυμάμαι», έγραφε. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά υπάρχουν δυσκολίες. Πιστεύω ότι σύντομα θα συναντηθούμε σε διαφορετικό περιβάλλον. Υπομονή». Χρειαζόταν πράγματι υπομονή ο παππούλης, γιατί είχε μείνει χωρίς ανθρώπινο στήριγμα. Πριν από ένα χρόνο είχε φύγει και ο τελευταίος φίλος του, ο επόπτης Σπραβενλίδη. Από το άλλο μέρος έστειλαν πάλι στο στρατόπεδο αρκετούς εγκληματίες που είχαν καταδικαστεί για νέα κακουργήματα. Ήταν όπως πάντα καυγατζίδες και απίθαρχοι. Φέρονταν προκλητικά στο προσωπικό, απειλούσαν ακόμη και τους φρουρούς. Το κλίμα έγινε βαρύ. Ξαφνικά όμως αντικαταστάθηκε ο διοικητής. Και τότε όλα άλλαξαν. Επιβλήθηκε αυστηρή πειθαρχία, απαιτήθηκε συνέπεια στην εργασία, τιμωρήθηκε κάθε διασάλευση της τάξεως. Συνάμα βελτιώθηκαν και οι όροι διαβιώσεως, πιο πλούσιο φαγητό, πιο ανθρώπινη μεταχείριση, ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων σε εκείνους που δεν δημιουργούσαν προβλήματα. Και η ζωή συνεχιζόταν.

0: Από το 1957, όπως είπαμε, δεν επιτηρούσαν πια τον πατέρα Αρσένιο. Του επέτρεπαν μάλιστα να βγαίνει αραιά και πού από τα όρια του στρατοπέδου. Όταν λοιπόν έφτανε η πολυπόθητη ημέρα εξόδου, αφού τελείωνε τη δουλειά του, κινούσε για το δάσος ή για την όχθη ενός κοντινού βάλτου. Καθόταν πάνω σε κάποιο κούτσουρο και άρχισε να προσεύχεται μεγαλόφωνα. Αργότερα έλεγε ο ίδιος: «Η φωνή μου απλωνόταν ολόγυρα, χωνόταν μέσα στα ξέφωτα, προχωρούσε στα μονοπάτια και έσβηνε πάνω στις λιγερόκορμες σημείδες, στις γερμένες ιτιές, στα πανύψηλα έλατα, στα ταπεινά χορταράκια. Εκεί, στην ερημιά, μπορούσα να προσευχηθώ μόνος και απερίσπαστος. Εκεί η σκληρότητα του στρατοπέδου έδινε τη θέση της στη γλυκύτητα της κοινωνίας με τον Θεό. Εκεί θα ρίσκηχα ολογυρά μου τα πνευματικά μου τέκνα και τους φίλους μου που ζούσαν ελεύθεροι. Εκεί επικοινωνούσα νοερά και με τους και κοιμημένους αδελφούς από τις ενορίες μου ή τους τόπους των φυλακίσεων και των εξοριών μου. Ήταν μια ανοιξιάτικη μέρα του 1957. Έκανε ζέστη. Τα κουνούπια, ένα γκρίζο σύννεφο, ζουζούνιζαν μονότονα και απειλητικά ολόγυρά μου. Μα μια ξαφνική πνοή ανέμου τα έδιωξε μακριά, αλλά σε λίγα δευτερόλεπτα με είχαν πολιορκήσει ξανά. Το στρατόπεδο, ο θάλαμος, οι εγκληματίες, οι υπόπτες, οι επιθεωρήσεις, τα βάσανα, όλα είχαν ξεχαστεί. Υπήρχαν μόνο ο απέραντος γαλάζιος ουρανός, το πυκνό βαθυπράσινο δάσος, το θρόισμα των φίλων, τα κελαδίσματα των πουλιών και η προσευχή της καρδιάς μου που αγκάλιαζε ολόκληρη τη θεόπλαστη φύση και με έφερνε κοντά στο δημιουργό της».
1: Ο πατήρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 62. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισαλεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας, ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς, εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα.
2: Ψαλμός 62. Ψαλμός του Δαβίδ. Όταν εκείνος βρισκόταν στην έρημο της Ιδουμαίας. Εσύ Θεέ μου, που είσαι ο μόνος Θεός, ο Θεός ο δικός μου, τον οποίον λατρεύω και στον οποίον ανήκω, πολύ πρωί και πριν ακόμα ξημερώσει προσεύχομαι σε εσένα. Εσένα πόθησες φοδρός και εσένα δίψησε η ψυχή μου, αλλά πολλές φορές σε δίψησε και η ίδια μου η σάρκα, μακριά από το ιερό σου, εν μέσω χώρας ερήμου, στην οποία ούτε να βαδίσει κανείς εύκολα μπορεί, ούτε νερό να βρει για να σβήσει τη δίψα του. Παρόλες όμως τις δυσκολίες και τις στερήσεις αυτές, τίποτα δεν κατόρθωσε να μειώσει τον πόθο και την αγάπη μου προς εσένα. Με τέτοια λοιπόν δίψα και με τέτοιο σφοδρό πόθο παρουσιαζόμουν κατά το παρελθόν ενώπιόν σου, μέσα στον Άγιο τόπο της σκηνής σου, ώστε δια πείρας να απολαύσω την δύναμη και την βοήθειά σου, και χωρισμένος από τις μέρημνες του βίου να αισθανθώ τη δόξα σου και το ανυπέρβλητο μεγαλείο σου. Εσένα πόθησα σφοδρός, Κύριε, διότι το έλεό σου είναι ανώτερο και προτιμότερο από πολλές και αναρρύθμιτες ζωές, με οποιαδήποτε απόλαυση και ευτυχία και τρυφή. Τα χείλη μου θα σε ενέσουν και θα σε δοξολογήσουν. Με τον ίδιο πόθο θα σε ανυμνώ καθ' όλη τη ζωή μου και μόνο στο όνομά σου θα ανυψώνω τα χέρια μου, καθώς θα προσεύχομαι και κανένα άλλο όνομα εκτός από το δικό σου δεν θα λατρεύω ούτε θα επικαλούμε. Τότε ακριβώς θα χορταίνει και θα εφραίνεται η ψυχή μου καθώς θα απολαμβάνει εσένα, όπως θα χόρτενε και θα εφραινόταν το σώμα μου σε τράπεζα με λιπαρά και παχαία φαγητά, και με χείλια γαλώμενα και εφρενόμενα θα σε ανυμνεί το στόμα μου. Όταν κατά τη νύχτα θυμηθώ εσένα επί του στρώματός μου, ο επερχόμενος ύπνος δε συντελεί στο να σε λησμονήσω, αλλά πολύ πρωί και πρώτης αυγής εγείρομαι και στρέφω το νου μου προς εσένα και μελετώ με σκέψη βαθιά και απερίσπαστη όλα τα ελέη σου προς εμένα και την άπειρη τελειότητά σου. Διότι πάντοτε στο παρελθόν έγινες βοηθός μου και γεμάτος ελπίδα, και για το μέλλον θα αγάλωμαι στηρίζοντας την πεποίθησή μου στην σκέπη και την προστασία σου, την οποία η πρόνοιά σου θα μου παρέχει, καθώς με σκεπάζει στοργικά κάτω από τις πτέρυγες. Η ψυχή μου προσκολήθηκε και με πόθο προσδέθηκε σε εσένα. Εσύ μου έτεινες το χέρι σου και με την παντοδύναμη δεξιά σου με κράτησες και με βοήθησες. Αυτοί όμως που με πολεμούν, μάταια και χωρίς να κατορθώσουν τίποτε, ζήτησαν τη ζωή μου. Θα εισέλθουν νεκροί στα καταχθόνια και στα κατώτατα της γης. Θα παραδοθούν σε χέρια τα οποία κρατούν σπαθί και θα κατασφαγούν, και τα πτώματά τους θα εγκαταληφθούν άταφα και θα κομματιαστούν σε μερίδες, οι οποίες θα καταφαγωθούν από τις αλεπούδες. Ο βασιλεύς όμως θα εφρανθεί εξαιτίας της προστασίας του Θεού προς αυτόν. Θα επενεθεί και θα δοξαστεί κάθε άνθρωπος ο οποίος ορκίζεται επικαλούμενος το όνομα του Θεού, διότι ασφαλώς θα φραγεί και θα κλείσει το στόμα όλων εκείνων που λαλούν άδικα και άνομα λόγια.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, εν το δε εστέ με προσέ, από φόβο εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασον με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν, ή την εσηκώνησαν ως ορομφέαν τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσε εν αποκρύφης άμωμουν, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατεύσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα, είπαν, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγή αυτών και εξεσθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών, εταράκτησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποιήματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπίε επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς την καρδία.
2: Ψαλμός 63. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Εισάκουσε Θεέ μου την φωνή μου όταν προσεύχομαι και απευθύνω δεήσεις προς εσένα. Ελευθέρωσε την ψυχή μου από τον φόβο τον οποίον μου εμπνέει ο εχθρός. Σκέπασέ με και προστάτεψέ με από τις μυστικές σκέψεις και επιβουλές ανθρώπων που σχεδιάζουν πονηρά και κακά εναντίον μου. Από πλήθος που συστηματικώς εργάζεται την αδικία. Όλοι αυτοί ακόνησαν σαν ξύφος τις γλώσσες τους, τέντωσαν το τόξο τους και έθεσαν σε αυτό αντί βέλους κάθε πράγμα πονηρό και καταχθόνιο σχέδιο και τους δηλητηριώδεις λόγους και τις πικρές συκοφαντίες τους. Με σκοπό να κατατοξεύσουν και να κτυπήσουν με αυτό με ύπουλο και κρυφό τρόπο τον άμεμπτο άνθρωπο. Ευνηδίως και χωρίς αυτός να το υποπτεύεται και να το περιμένει, οι εχθροί θα τον χτυπήσουν και δεν θα φοβηθούν οι δολοφόνοι, ούτε θα δοκιμάσουν δισταγμό για την κακούργα αυτή πράξη τους. Με τις συνεννοήσεις και τις μεταξύ τους ενθαρρύνσεις εξασφάλισαν και κατέστησαν ισχυρό το πονηρό σχέδιό τους, διότι έλαβαν πάντα τα μέτρα προς επιτυχίαν αυτού του σχεδίου. Εξέθεσαν μεταξύ τους και εισηγήθησαν τους τρόπους με τους οποίους θα κρύψουν την παγίδα εναντίον μου, ώστε η σύλληψή μου σε αυτήν να είναι βέβαιη. Είπαν, ποιος θα δει αυτούς? Εμελέτησαν καλώς το άνομο και εγκληματικό σχέδιό τους. Εξίντλησαν με συζήτηση και με σοφή μελέτη με το πολυμήχανο νου τους κάθε επινόηση επιβουλής και πονηρή εφεύρεση. Θα πλησιάσει από αυτούς έκαστος άνθρωπος και η καρδιά του είναι κρυψίνους και βαθία και τις κρυπτωμένες προθέσεις αυτής κανείς δεν μπορεί να διακρίνει. Αλλά ευτυχώς, αντί να πραγματοποιηθούν τα ολέθρια σχέδιά τους, θα υψωθεί κρατεός και δυνατός προστάτης μου ο Θεός. Το βέλος τους υπήρξε αυλαβές. Οι πληγές που επέφερε αυτό είναι όμοιες προς τις πληγές τις οποίες επιφέρει βέλος που εκτοξεύεται από αδύνατους ανθρώπους, από τα αδύναμα χέρια των νηπίων. Και παρέλυσαν στα στόματά τους οι γλώσσες τους, διότι η κατεσχήνη τους και η αποτυχία τους επέφερε σύγχυση σε αυτούς. Όλοι όσοι τους έβλεπαν ταράχθηκαν και εξεπλάγησαν από το κακούργο σχέδιό τους, αλλά και από την ματέωσή του λόγω της θείας επεμβάσεως. Και έτσι φοβήθηκε τον Θεό κάθε άνθρωπος και διακήρυξαν όλοι τα έργα της θαυμαστής προστασίας του Θεού και όλοι κατανόησαν τα ποίηματα της δυνάμεώς του και την σοφρονιστική τους σημασία. Πράγματι, θα εφρανθεί ο δίκαιος με την επέμβαση και την σωτηρία αυτή που προέρχεται από τον Κύριο και θα στηρίξει κάθε ελπίδα του σε Αυτόν και όλοι οι ευθύς κατά την καρδία και ξένοι προς κάθε δολιότητα θα καυχηθούν και θα πληροφορηθούν πόσο επενετή είναι η ευθύτητα και η ειλικρίνειά τους.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
8: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μέρος πρώτο. Όσοι ο Σεραφείμ έζησε στην έρημο του Σάροφ περισσότερο από 50 χρόνια. Όταν ζούσε, ωφέλησε πολλούς με τον λόγο, το παράδειγμα και την προσευχή. Αλλά και μετά την κοίμηση, η Αγία Ζωή του, που διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, δεν έπαυσε και δεν θα πάυσει να ωφελεί κάθε καλοπροαίρετο χριστιανό. Γεννήθηκε στο Κούρσκ. Το πατρικό σπίτι του Οσίου βρίσκεται στην οδό Σεργίου, κοντά στο ναό του Αγίου Σεργίου και είναι ένα από τα αξιοθέατα της πόλεως. Σύμφωνα όμως με το πολεοδομικό σχέδιο που εκπονήθηκε κατά διαταγή της Εκατερίνης της Δευτέρας, ο Όσιος μετήκησε κοντά στις σημερινές πύλες της Μόσχας, όπου έμενε ο μεγαλύτερος αδελφός του Αλέξιος. Οι γονείς του, Ισίδωρος και Αγάθιμος νυν, ήσαν ευκατάστατοι έμποροι. Ο πατέρας του είχε εργοστάσια πληνθοποιίας κοντά στο Κούρσκ και παράλληλα ανελάμβανε την ανέγερση πέτρινων οικοδομημάτων, ναών και σπιτιών. Εθεωρείται τίμιος άνθρωπος και του άρεσε πολύ να κτίζει εκκλησίες. Κάποτε άρχισε να κτίζει στο Κούρσκ με χρήματα από προσφορές ένα ναό προς τιμήν του Οσίου Σεργίου του Ραντονές, του Θαυματουργού, ο οποίος αργότερα, το 1833, ονομάστηκε καθεδρικός. Ξαφνικά, το 1762, ο Ισίδωρος πέθανε αφήνοντας τη γυναίκα του τη μέρημνα για την ολοκλήρωση του ναού. Η Αγάθη ήταν γνωστή για την ευσέβεια και τις αγαθοεργίες της. Όσο ζούσε ο σύζυγός της, αλλά και μετά τον θάνατο, βοηθούσε τους πτωχούς και ιδίως τα ορφανά. Κάποτε τη ζήτησαν να ετοιμάσει την πρίκα μιας πτωχής κοπέλας και εκείνη δεν αρνήθηκε, παρόλο που θα δαπανούσε πολλά χρήματα. Για αρκετά χρόνια η Αγάθη συνέχισε το κτίσιμο του ναού του Αγίου Σεργίου. Επέβλεπε η ίδια την πορεία της εργασίας. Αυτό της το είχε παραγγείλει ο Ισίδωρος, αλλά το επιθυμούσε και η ίδια. Το 1778 ο ναός ολοκληρώθηκε. Η κατασκευή του έγινε τόσο γερή, ώστε μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί καμία βλάβη. Όσο για το χρυσό που χρησιμοποιήθηκε για την επένδυση, όχι μόνο δεν χρειάστηκε να ανανεωθεί, αλλά διατηρεί ακόμη και τη φρεσκάδα του. Εσωτερικά και εξωτερικά ο ναός στολίστηκε με ανάγλυφες διακοσμήσεις. Το τέμπλο έγινε ξυλόγλυπτο και κάλυψε όλη την ανατολική πλευρά μέχρι τον θόλο. Λένε μάλιστα ότι για την κατασκευή του χρειάστηκαν 10 χρόνια. Από κάτι τέτοια έργα έχαιρε μεγάλης τιμής και υπολείψεως η οικογένεια Μοσνίν. Ο πατήρ Σεραφείμ γεννήθηκε το 1759, τη νύχτα της 18ης προς την 19η Ιουλίου. Ονομάστηκε Πρόχωρος, προς τιμήν του Αγίου Προχώρου, ενός εκ των 7 διακόνων της πρώτης εκκλησίας. Είχε και ένα μεγαλύτερο αδελφό, τον Αλέξιο. Ο Πρόχωρος κληρονόμησε τις αρετές των γονέων του και ιδίως την ευσέβειά τους. Δεν ήταν ακόμη 3 ετών όταν έχασε τον πατέρα του. Έτσι, μόνη παιδαγωγός έμεινε η μητέρα του. Η Αγάθη δίδασκε το μικρό πιο πολύ με το παράδειγμά της. Γι' αυτό κληροδότησε στο παιδί τα φιλάνθρωπά της αισθήματα, την αγάπη για την ευπρέπεια των ναών και τη θέρμη για την προσευχή. Από τα παιδικά χρόνια του Προχώρου παρατηρούμε ζωντανή την επέμβαση της Θείας Προνοίας στη ζωή του. Κάποτε η Αγάθη τον είχε πάρει μαζί της, 7 μόλις ετών, στο πανύψηλο καμπαναριό του Αγίου Σεργίου που κτιζόταν τότε.
Για μια στιγμή ο Πρόχορος διέφυγε την προσοχή της, παραπάτησε και έπεσε από το φοβερό εκείνο ύψος. Η μητέρα έντρομη κατέβηκε τρέχοντας με τη βεβαιότητα πως θα αντικρίσει το παιδί της νεκρό. Η χαρά της όμως ήταν απερίγραπτη όταν το είδε να στέκεται στα πόδια του σώο και αυλαβές και ευχαρίστησε με δάκρυα τον Θεό για τη θαυμαστή προστασία του. Ο Πρόχορος διέθετε πολλά προτερήματα. Διακρινόταν όμως για την πραότητα και ταπείνωση, για τη δυνατή μνήμη και την ευφυΐα του. Αλλά και στα σωματικά δεν υστερούσε. Ήταν οργανισμός γερής κράσεως. Σε ηλικία 10 ετών είχε αρχίσει να μαθαίνει με ζήλο τα ιερά γράμματα. Ξαφνικά αρρώστησε βαριά, χωρίς ελπίδα αναρρώσεως. Στην κρισιμότερη καμπή της ασθενείας είδε στον ύπνο του την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία υποσχέθηκε ότι θα τον επισκεφθεί και θα τον θεραπεύσει. Πράγματι, έτυχε μία ημέρα να γίνεται λιτανία και να περνά έξω από το σπίτι το Μοσνή μία θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Τη στιγμή εκείνη έπιασε δυνατή βροχή. Η λιτανία σταμάτησε και η εικόνα μεταφέρθηκε στην αυλή του Προχώρου μέχρι να περάσει η μπόρα. Τότε η Αγάθη κατέβασε το άρρωστο παιδί και το πέρασε κάτω από την εικόνα. Από την ημέρα εκείνη η υγεία του βελτιώθηκε μέχρι που αποκαταστάθηκε τελείως. Άρχισε και πάλι τη σπουδή. Έμαθε να γράφει, μελετούσε το ορολόγιο και το ψαλτήρι, αλλά περισσότερο την Καινή Διαθήκη και διάφορα πνευματικά βιβλία.

Επειδή ο αδελφός του ήταν έμπορος και είχε δικό του κατάστημα στο Κούρσκ, υποχρέωσαν και τον Πρόχωρο να συνεργαστεί μαζί του. «Κατάγομαι», θα πει αργότερα στο Σάροφ, συζητώντας με τον Νι Αλφαμί από οικογένεια εμπόρων του Κούρσκ. «Και πριν έρθω στο μοναστήρι, εμπορευόμασταν εκείνα τα είδη που απέδιδαν μεγαλύτερο κέρδος. Τα είδη αυτά ήσαν πράγματα αναγκαία στην αγροτική ζωή. Οι μάντες, πίσα, μαστίγια, τόξα, λάπτη, σίδερο και άλλα. Το εμπόριο όμως και τα κέρδη δεν απορροφούσαν την καρδιά του, η οποία ήταν ολότελα δοσμένη όπου και ο θησαυρός του, δηλαδή σε κάθε τι πνευματικό που θα τον βοηθούσε στη σωτηρία της ψυχής. Εκκλησιαζόταν σχεδόν καθημερινά. Η εργασία του δεν του επέτρεπε να παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό. Γι' αυτό σηκωνόταν πολύ νωρίς. Έκανε την πρωινή του προσευχή και έτρεχε στο ναό για να παρακολουθήσει την ορθρινή ακολουθία. Τις Κυριακές και τις εορτές αγαπούσε πολύ να μελετά διδακτικά βιβλία. Κάποτε μάλιστα συγκέντρωνε και φίλους του για να ακούσουν την ανάγνωση. Περισσότερο όμως τον ικανοποιούσε η απομόνωσης και η αυτοσυγκέντρωσης, καθώς επίσης και οι ψυχοφελείς συζητήσεις με πνευματικά πρόσωπα. Την εποχή εκείνη ζούσε στο Κούρσκ ένας διαχριστών σαλός. Ήταν εντόπιος και σεβαστός σε όλους.

και χαιρόταν. Ανησυχούσε όμως για τη μελλοντική του εξέλιξη, για το τι ζωή και επάγγελμα θα διάλεγε ο γιος της. Πέρασαν χρόνια. Ο Πρόχορος αρχίζει τώρα να συζητά για τη μοναχική ζωή. Στη μητέρα του εξομολογείται με επιφύλαξη την επιθυμία του και της υποβάλλει συχνά το ερώτημα. «Να πάω στο μοναστήρι?» Εκείνη όχι μόνο δεν αρνείται, αλλά και τον παρακινεί. Έτσι, ο πόθος του για τη μοναχική ζωή φουντώνει. Αυξάνουν επίσης και οι σχετικές συζητήσεις με γνωστούς και φίλους. Πολλοί από αυτούς συμφωνούν μαζί του. Μερικοί μάλιστα έμποροι θέλουν να τον μιμηθούν και να τον ακολουθήσουν. Όταν συμπλήρωσε τα 17 του χρόνια, η απόφασή του ορίμασε. Η μητέρα του, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ήταν αποφασισμένη να τον αφήσει γιατί ήθελε ο γιος της να υπηρετήσει τον Θεό. Άλλωστε, δεν θα έμενε μόνη. Θα είχε κοντά της τον μεγάλο της γιο, τον Αλέξιο.

Από καιρό απασχολούσε τον πρόχωρο το ερώτημα σε ποια μονή να εγκαταβιώσει. Τελικά απεφάσισε να πάει στην έρημο του Σάροφ. Η φήμη της ασκητικής ζωής των εκεί μοναχών κέρδισε την προτίμησή του. Πολλοί άλλωστε από αυτούς, μεταξύ των οποίων και ο ηγούμενος Παχώμιος, ήσαν από το Κούρσκ. Πριν όμως ξεκινήσει για το Σάροφ, σκέφτηκε να περάσει από τη λάβρα των σπηλαίων του Κιέβου. Ήθελε να δει τους αγώνες των μοναχών, να συμβουλευθεί κάποιον έμπειρο ασκητή, να πάρει την ευλογία να ενισχυθεί στην απόφασή του. Επιθυμούσε να προσκυνήσει τα ιερά λείψανα των οσίων Αντωνίου και Θεοδοσίου, των πρώτων πατέρων του ρωσικού μοναχισμού, καθώς και όλων των υπολείπων που αναπαύονται εκεί. Ξεκινά λοιπόν για το Κίεβο, μαζί με 5 εμπόρους που του είχαν υποσχεθεί ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Αργότερα έγιναν όλοι μοναχοί, εκτός από τον Αλέξιο Σεμένοβιτς Μελένιν. Ο τελευταίος, μετά τον ευνίδιο θάνατο των γονέων του, ανέλαβε την προστασία των 8 αδελφών του. Στο Κίεβο, ο Πρόχωρος προσκύνησε με δάκρυα τα ιερά λείψανα, ιδιαιτέρως των οσίων Αντωνίου και Θεοδοσίου, και προσευχήθηκε θερμά να ευλογήσουν το ξεκίνημά του. Έπειτα πήγε σε κάποιον έγκλειστο, ονόματι Δοσίθεο. Ο μοναχός αυτός έμενε στη Μονή Κιταεύσκη, κοντά στη λάβρα των σπηλαίων. Ο νέος πλησίασε, γονάτισε μπροστά του, ασπάστηκε τα πόδια του και του φανέρωσε κάθε πτυχή της καρδιάς του. Ο στάρετς Δοσίθεος διείδε στο πρόσωπο του προχώρου

όρου ένα δυνατό αγωνιστή. Και επειδή διέθετε το προορατικό χάρισμα, αφού τον ευλόγησε, του είπε: «Έλα, παιδί του Θεού, πήγαινε στη μονή του Σάροφ. Αυτός ο τόπος έχει προοριστεί για τη σωτηρία σου. Με τη βοήθεια του Θεού, εκεί θα τελειώσεις το γήινο ταξίδι σου». Το Άγιον Πνεύμα, ο θησαυρός των αγαθών, οδηγεί τη ζωή σου στο θυσιαστήριο. Στο Σάροφ, ο ηγούμενος Παχώμιος ζει θεάρεστη ζωή, ακολουθώντας τα ίχνη των οσίων πατέρων μας Αντωνίου και Θεοδοσίου. Ο λόγος του Στάρετς Δοσιθέου στερέωσε μέσα στην καρδιά του Προχώρου την απόφαση να εγκαταβιώσει στη μονή του Σάροφ. Κανένα εμπόδιο, κανένας πειρασμός δεν μπορούσε πια να τον κλονίσει. Ύστερα προετοιμάστηκε με την ιερά εξομολόγηση. Μετέλαβε τον αχράντων μυστηρίων και αφού προσκύνησε πάλι τα Άγια Λείψανα στη Λαύρα των Σπηλαίων, επέστρεψε στο Κούρσκ, στη μητέρα του. Έμεινε στο σπίτι του για λίγους ακόμη μήνες. Ίσως να πήγαινε και στο κατάστημα. Με το εμπόριο όμως δεν ασχολήθηκε. Μελετούσε ψυχοφελή βιβλία για δική του ωφέλεια, αλλά και όσων έρχονταν να συζητήσουν μαζί του ή να τον ρωτήσουν για τα ιερά προσκυνήματα ή να ακούσουν κάποια πνευματική ανάγνωση. Στο διάστημα αυτό διαγράφεται από την κοινότητα του Κούρσκ και αποχαιρετά τους συγγενείς και γνωστούς. Ήρθε τέλος η ώρα να αποχαιρετήσει και τη μητέρα του. Ο χωρισμός ήταν συγκινητικός. Σύμφωνα με το ρωσικό έθιμο, κάθισαν οι δυο τους για λίγο κάπου απόμερα. Ύστερα ο νέος σηκώθηκε, προσευχήθηκε, έβαλε μετάνοια στη μητέρα του και ζήτησε την ευλογία της. Η αγάθη του έδωσε να ασπαστεί την εικόνα του Σωτήρος και της Θεοτόκου και τον ευλόγησε με ένα χάλκινο σταυρό. Τον σταυρό αυτό τον πήρε ο Πρόχωρος σαν ευλογία και τον φορούσε φανερά στο στήθος σε όλη του τη ζωή για να του θυμίζει τις μοναχικές του υποχρεώσεις. Η χείρα αγάθη τον κατεβόδωσε με πικρά δάκρυα. Ο λογισμός την πίεζε να τον κρατήσει κοντά της. «Καλύτερα να μέθαβες πρώτα», του είπε, «και μετά να πήγαινε στο μοναστήρι». Δίσταζε όμως να ματαιώσει ένα τέτοιο σκοπό, μήπως ο νέος παραστρατήσει και επομιστεί την ευθύνη ίδια. Με αυτή τη σκέψη ειρήνευσε την τρικυμισμένη ψυχή της. Αλλά και το παιδί δεν έκλαψε λιγότερο από τη μητέρα. Ο πόνος όμως, η φυσική αυτή εκδήλωση σε κάθε χωρισμό, δεν κλόνισε την απόφασή του. Ο λογισμός του βρισκόταν ήδη εκεί που τον καλούσε ο Θεός. Ο νεαρός Πρόχωρος, με τη στοχαστική έκφραση και τις βαθιές αναζητήσεις, έκανε το σημείο του σταυρού, ατενίζοντας απέναντι την Εκκλησία, και εγκατέλειψε σαν τον Αβραάμ την πατρίδα και το πατρικό του σπίτι. Στο ξεκίνημά του τον ακολούθησαν και οι δύο φίλοι του.

Το κοινόβιο της ερήμου του Σάροφ ιδρύθηκε το 1706 από τον μεγαλόσχημο ιερομόναχο Ιωάννη, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Αρζαμάς, στο χωριό Νόβιου Σάντ. Ήταν γνωστός για τους πνευματικούς αγώνες, αλλά και για τις πολλές δοκιμασίες του. Επί ηγουμενίας του Στάρετς Εφραίμ, το κοινόβιο παρουσίαζε πλέον ένα άρτιο οικοδομικό και πνευματικό σύνολο. Ο Πρόχορος έφτασε στη Μονή στις 20 Νοεμβρίου 1778, παραμονή των εισοδίων της Θεοτόκου. Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας στο ναό, απελάμβανε τη μεγαλοπρέπεια της Θείας Λατρείας και την εύρυθμη ψαλμωδία. Η ψυχή του αγαλίασε όταν είδε πως όλοι οι μοναχοί, από τον ηγούμενο μέχρι τον τελευταίο δόκιμο, ήσαν αφοσιωμένοι στην προσευχή. Ευχαρίστησε μάλιστα τον Κύριο που του υπέδειξε αυτόν τον τόπο για τη σωτηρία του. Ηγούμενος ήταν τότε ο Στάρετς Παχώμιος. Είχε καρεί εκεί μοναχός και ήταν πράος, ταπεινός, νηστευτής και εργάτης της προσευχής. Αποτελούσε υπόδειγμα μέσα στη Μονή. Ο κόσμος τον αποκαλούσε Άγιο. Καταγόταν από οικογένεια εμπόρων του Κούρσκ και είχε από μικρός γνωριστεί με τους γονείς του Προχώρου. Ο ηγούμενος δέχθηκε με αγάπη τον νέο. Μέσα του διέκρινε μία αληθινή μοναχική κλίση. Τον συναρρύθμισε λοιπόν στους δοκίμους και τον παρέδωσε στην πατρική καθοδήγηση του Στάρετς Ιωσήφ, που είχε το διακόνημα του οικονόμου. Ο Πρόχορος υπηρετούσε πρόθυμα τον Στάρετς στο κελί του και εκτελούσε πιστά όλους τους μοναχικούς κανόνες. Η καλή του διαγωγή τον έκανε αγαπητό σε όλους, ιδιαιτέρως τον ηγούμενο Παχώμιο και στον ιερομόναχο Ιωσήφ. Εν συνεχεία τον τοποθετούν και στα κοινά διακονήματα. Αρχικά διακονεί στο αρτοποιείο, σαν προσφοράρης, έπειτα στο ξυλουργείο. Για αρκετό διάστημα διακονεί μαζί με άλλους σαν αφυπνιστής. Περιέρχεται δηλαδή τα κελιά των αδελφών και κτυπώντας δυνατά την πόρτα τους ειδοποιεί για την έναρξη της ακολουθίας, προφέροντας συγχρόνως την ευχή του Ιησού. Κατόπιν του αναθέτουν το διακόνημα του εκκλησιαστικού. Δυνατός καθώς ήταν και πρόθυμος, διακονούσε παντού με πολύ ζήλο. Η χειρονακτική εργασία είναι χωρίς αμφιβολία η καλύτερη άσκηση για ένα δόκιμο μοναχό, γιατί τον ανακουφίζει από πολλούς πειρασμούς. Δεν τον απαλλάσσει όμως εντελώς, γιατί ο εσωτερικός πόλεμος είναι απαραίτητος για την πνευματική ανάπτυξη του αγωνιστού. Ο Πρόχορος υπέμεινε πολλούς πειρασμούς. Οι θλίψεις, η οκνηρία και η ακιδεία του έκαναν σφοδρές επιθέσεις μέχρι εξαντλήσεως. Ξεπέρασε όμως τις δοκιμασίες αυτές με την υπομονή και το διακόνημα. Ας δούμε τώρα και τα υπόλοιπα μέσα που εφήρμοζε εναντίον τους.

0: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Χώρος ανηφορικός και μονοπάτι δύσβατο είναι ο χώρος της ηθικής. Τον κάνει δύσβατο η φύση του. Η ηθική είναι μια περιοχή στην οποία η ανθρώπινη ελευθερία φαίνεται να χάνει την αυθεντικότητά της και να υποχωρεί στην προσταγή. Κατά δεύτερο λόγο, την πρόσβαση την κάνει πιο δύσκολη η σύγχρονη σύγχυση γύρω από τα κριτήρια στα οποία πρέπει να θεμελιώνεται η ηθική. Ακόμα και η θέση του προβλήματος ηθικής και στον φιλόσοφο νου και στον πρακτικό άνθρωπο ανοίγει μια θύρα προς το χάος. Οι δρόμοι, οι οποίοι ξεκινούν πίσω από τη θύρα αυτή, βυθίζονται μέσα σε πυκνές ζούγκλες. Οι θεωρίες για την ηθική, όσες και οι άνθρωποι που τις διατυπώνουν. Ο ευδαιμονισμός, το του κρίτωνο συμφέρον, ο ατομισμός και ο καθένας προσπαθεί να στηρίξει την άποψή του σε μια διαφορετική βάση. Είτε σε μια εσωτερική κατηγορική προσταγή, είτε στην έννοια του αγαθού, είτε σε οποιοδήποτε άλλο στήριγμα. Ο Πασκάλ γράφει: «Ο ένας λέει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η αρετή, ο άλλος το τοποθετεί στην ειδονή, ο ένας στην επιστήμη της φύσεως, ο άλλος στην αλήθεια, ο άλλος στην ολοκληρωτική άγνοια, ο άλλος στην απάθεια, άλλοι στην αντίσταση προς τα φαινόμενα, άλλος στο να μην θαυμάζει απολύτως τίποτα και η γνήσιοι οπαδοί του Πύρωνος στην αταραξία τους και στην διαρκή αμφιβολία και την υποψία. Και άλλοι πιο φρόνιμοι σκέπτονται να βρουν κάτι καλύτερο και έτσι αποζημιωνόμαστε». Εάν ξεκινήσουμε από οποιαδήποτε από αυτές τις προοπτικές, δεν θα κατορθώσουμε να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό και να κατανοήσουμε το ηθικό περιεχόμενο του θείου μηνύματός του. Θα μας χωρίζει ένα χάσμα και η ηθική του προσωπικότης δεν θα μας είναι προσιτή και η ηθική προσταγή και το πνεύμα της θα παραμένουν μια άγνωστη σε εμάς γλώσσα. Σαν προϋπόθεση για την προσέγγιση της ηθικής διδασκαλίας του Ιησού, χρειάζεται η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια του εσωτερικού μας κόσμου και η άδολη διάθεση να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Με τέτοιο πνευματικό οπλισμό και σε τέτοιο κλίμα, αν κινηθούμε, θα προχωρήσουμε ίσως σε μερικές αξιολογότατες διαπιστώσεις. Πρώτα-πρώτα, θα δούμε ολοκάθαρα ότι ένα μεγάλο κομμάτι της διδασκαλίας του Θεανθρώπου Κυρίου μας είναι ηθική διδασκαλία. Κάθε τόσο συναντάμε στα Ιερά Ευαγγέλια προσταγές, οι οποίες αποτελούν τον ηθικό κανόνα για τον άνθρωπο. «Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας ο οργιζόμενος ένοχος έστε εις την γέναν του πυρός. Εγώ δε λέγω ημίν, μη ομώσε όλος. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Πυκνότατες είναι οι παρόμοιες προσταγές. Υφαίνονται μέσα στην αποκάλυψη για το Θεό και τον πνευματικό κόσμο, μέσα στα θαύματα και στην αφήγηση του ιστορικού υλικού που ξεκινάει από τον Ιορδάνη και καταλήγει στο Σταυρό του Κυρίου. Στο σύνολό τους, οι ηθικές εντολές αποτελούν το θέλω του Θεού για τον άνθρωπο και ταυτόχρονα το χρέος του ανθρώπου απέναντι στον συνάνθρωπο και απέναντι στο Θεό. Εκτός όμως από αυτή την ύφανσή τους και την πλοκή τους, με ολόκληρη την αφήγηση της Καινής Διαθήκης, οι ηθικές προσταγές βρίσκονται σε οργανική σχέση με το βασικό μήνυμα της ενανθρωπίσεως. Με κανένα λόγο δεν μπορούν να αποσπασθούν και να αποτελέσουν ξεκάρφωτα από φθέγματα ή κανόνες μιας ανώτερης συμπεριφοράς. Όπως η αποκάλυψη του Θεού είναι ενιαία και προσφέρεται στη συγκεκριμένη ανθρώπινη προσωπικότητα, έτσι και η ηθική προσταγή είναι ταυτόχρονα και μήνυμα και αποκάλυψη και οδηγός ζωής και δρόμος αγιασμού και θεώσεως για τον άνθρωπο. Ο Κύριος και με την παρουσία Του και με τον αποκαλυπτικό λόγο Του και με το ηθικό παράγγελμά Του και με όλη Του τη ζωή μας έδωσε μια σαφή ιδέα του μεγαλείου αλλά και της μικρότητας του ανθρώπου.
μας φανέρωσε την αξία που έχει η σύνθεση σώματος και ψυχής. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, είπε. Και τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Και από το άλλο μέρος μας βοήθησε να σταθμίσουμε τη μικρότητά μας, την αδυναμία μας, να συλλάβουμε και να πραγματοποιήσουμε μόνοι μας το καλό. Πας οποιών την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Και αν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ούδη να της ελθύν εις την ζωήν. Στο σημείο αυτό έχει και πάλι κάτι να μας πει ο Πολύς Πασκάλ. Είναι πολύ επικίνδυνο, λέει, να δείξουμε στον άνθρωπο πόσο μοιάζει με τα ζώα, αν δεν του δείξουμε το μεγαλείο του. Είναι επίσης επικίνδυνο να του δείξουμε το μεγαλείο του χωρίς να του φανερώσουμε τη μικρότητά του. Και είναι ακόμη πιο επικίνδυνο να τον αφήσουμε να αγνοεί και τα δύο. Ο λόγος του Πασκάλ έχει βάθος και ρεαλισμό. Και ο Κύριος σε αυτή ακριβώς την ανάγκη της υπάρξεώς μας απάντησε. Μας αποκάλυψε το μεγαλείο μας αλλά και τη μικρότητά μας. Και μας έδωσε και το φως και τη δύναμη και τη χειραγωγία για να υψωθούμε προς Αυτόν. Ακόμη, ο διδάσκαλος Ιησούς καθόρισε τα όρια και τη βαθύτερη σημασία της ηθικότητος. Η ηθικότης δεν είναι η μηχανική τήρηση αυτού ή εκείνου του κανόνος, σαν έκφραση τυπικής και εξωτερικής υποχρεώσεως. Είναι κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Το πλήρωμα της ζωής και το ανέβασμα ολάκερης της προσωπικότητος προς τον Θεόν. Την επί του όρους ομιλία του, που είναι μια υπέροχη διδασκαλία στον τομέα της ηθικής, την πλαισιώνει με την χαρακτηριστική του φράση. Όπως μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 5ο κεφάλαιο του Ιερού Ευαγγελίου του στον στίχο 48. «Έσες Θεούν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρ ημών ουράνιος τέλειος εστί». Αυτό το ανέβασμα του ανθρώπου προς τον υπερβατικό Θεό και η εξομοίωσή του με Αυτόν είναι ένας υπέροχος σκοπός. Και ακόμη περισσότερο είναι μια υπεύθυνη πορεία. Πορεία και από τα δύο μέρη βέβαια. Και από το μέρος του Θεού που κατεβαίνει και σταυρώνεται για να σώσει τον άνθρωπο και από την πλευρά του ανθρώπου που ανεβαίνει νεκρώνοντας τον παλαιόν άνθρωπο για να συναντήσει τον Θεό, τον Κύριον του και να εξομοιωθεί κατά χάριν και υιοθεσίαν μαζί του. Και στην τελευταία ανάλυση, η ηθική προσταγή και η τήρηση της εντολής καταλήγουν να συναρμόζουν ένα διάλογο. Ένα διάλογο αγάπης, κατανοήσεως και κοινωνίας. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και προσφέρεται σε αυτόν και του δίνει την ηθική εντολή που αποβλέπει στη σωτηρία. Και ο άνθρωπος ανταγαπάει τον Θεό και αντιπροσφέρεται και υπακούει. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ατμόσφαιρα της σχέσεως και μόνο μπορούμε να κατανοήσουμε τη μεγάλη εντολή που συνοψίζει ολόκληρο τον νόμο του Θεού. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύου σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Η ηθική, αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, δεν είναι περιπτωσιολογία, δεν είναι τυπική τήρηση διαταγών, είναι αγάπη. Κλασική μένει έκφραση του Αυγουστίνου, αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Μέσα στην αγάπη δεν υπάρχει ούτε φόβος, ούτε φαρισαϊκή τυπολατρεία. Υπάρχει προσφορά, υπάρχει αγώνας για το ανέβασμα του ανθρώπου που αγαπάει προς τον αγαπόμενο. Και δεν υπάρχει πιο υπεροχική αγάπη, πιο πολυσήμαντη αγάπη, πιο ελκυστική αγάπη, πιο ουσιώδης αγάπη από την επιθυμία του ακροτάτου εφετού που είναι ο Κύριος. Ο προφήτης Δανιήλ χαρακτηρίστηκε προσφιέστατα από τον Λόγο του Θεού ως ανήρ επιθυμιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αγάπησε πέρα από το θυμικό, επί το θυμικό, πέρα από τα πράγματα της φθοράς και του θανάτου. Αγάπησε εκείνον, τον αξιέραστον
και υπέροχον Κύριον, τον Δημιουργό των απάντων, τον πάντοτε προς πάντας ερχόμενον.

Ο Μπέρναρντ Χάρινγκ γράφει ότι η ηθική που μας διδάσκει η Αγία Γραφή δεν είναι ένας μονόλογος του ανθρώπου, ο οποίος ρωτάει τον εαυτό του πώς μπορεί να φτάσει στο υπέρτατο τέλος του. Βασικά είναι μια υπερφυσική ένωση. Είναι μια απορρόφηση σε ένα διάλογο στον οποίο ο άνθρωπος καλείται να αγαπήσει τον Θεό περισσότερο από τον εαυτό του. Οι μακαρισμοί θα ήταν μια ειρωνία έξω από αυτόν τον διάλογο της αγάπης. Τοποθετημένοι λοιπόν εκ προτέρου σε αυτή τη βάση της πίστεως, μπορούμε να ερευνήσουμε τις εφαρμογές και να φέρουμε σε πλήρες φως την κύρια ιδέα της χριστιανικής ηθικής, μια ζωής που στο σύνολό της θα είναι απάντηση στο Θεό, ο οποίος μας καλεί εν Χριστώ Ιησού, γεμίζοντας έτσι και προωθώντας την αιωνιότητα όλους τους πόθους της υπάρξεώς μας. Οι μεγάλοι πατέρες εκκλησίας μας τονίζουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο τη χρυσή αυτή βάση της ηθικής. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Πολλές φορές όταν σκεπτόμαστε ένα από τα βιωτικά μας προβλήματα με ένταση, φτάνομαι μέχρι του σημείου να μένει ανενέργητη και η όραση και η ακοή και με όλη μας την ψυχή παραδεινόμαστε στη σκέψη μας, αφήνοντας έρημες τις αισθήσεις. Πολύ περισσότερο όταν ο Θείος Έρος είναι ζωηρός μέσα μας, δεν θα έχουμε ούτε τον καιρό να σκεφτούμε τα πάθη. Και αν κάποτε για λίγο αυτά παρουσιαστούν, γρήγορα θα κατασταλούν μέσα στην ανάταση της ψυχής». Στη θέση λοιπόν αυτή, αγαπητοί και αγαπητές μου, βρίσκει τη λύση του και το πρόβλημα της σχέσεως της ηθικής με την ελευθερία. Η ηθική προσταγή είναι ο λόγος της αγάπης του Θεού. Και επειδή είναι αγάπη, είναι πάνω από κάθε καταναγκασμό. Εκεί που υπάρχει ο καταναγκασμός δεν υπάρχει η αγάπη. Και εκεί που κυβερνάει η αγάπη δεν υπάρχει κανένας περιορισμός της ελευθερίας και της προσωπικότητος. Ανεβαίνουμε στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Άλλωστε εκείνος το διεκήρυξε: «Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Η ηθική ζωή γίνεται μια ελεύθερη κίνηση μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην οικογένεια του Θεού, εκεί που βασιλεύουν οι νόμοι του Μεγάλου Πατέρα και Δημιουργού. Σε εκείνο που χαρακτηριστικά είπε ο Κύριος: «Εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε». Εκεί φτάνομαι, παραδίνοντας τον εαυτό μας στην ηθική καθοδήγηση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας, του Κυρίου μας, στην αγάπη και στην ελευθερία του Παναχράντου και Πανακυράτου προσώπου του. Αγαπητοί και αγαπητές μου, θα ήθελα τώρα να σας παρακαλέσω θερμά να κάνουμε μία πνευματική μελέτη, μία συγκινησιακή μελέτη, αναγκαία, για την πιο μεγάλη σελίδα της γήινης πορείας του Ιησού Χριστού, για τον φρικτό Γολγοθά και τη θυσία του Σταυρού. Και αυτή τη μελέτη πρέπει να την κάνουμε συνεχώς, όχι μόνο κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και βέβαια κατά την Μεγάλη και Αγία Εβδομάδα, αλλά πάντοτε, γιατί είναι το πιο υπέροχο μήνυμα αγάπης, θυσίας, προσφοράς του Θεού για τον άνθρωπο. Στο φρικτό Γολγοθά και στη θυσία του Σταυρού ανακαλύπτουμε πόσο ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο και ακόμη πόση αξία έχει ο καθένας από μας και κάθε μια για τον Κύριο και για την αιωνιότητα. Στη σελίδα λοιπόν αυτή πρέπει να μας οδηγεί κάθε φορά αυτή η επίγνωση της θεϊκής παρουσίας μέσα στη ζωή μας. Και βέβαια ασφαλώς στεκόμαστε πάντοτε με δέος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Στη λάμψη και την επιβολή της θεϊκής δυνάμεως, στο προοδευτικό μαρτύριο της ανθρώπινης υποστάσεως, στο φραγγέλωμα, στο ακάνθινο στεφάνι, στους εμπτισμούς, στην καθήλωση επάνω στο σταυρό. Τα αισθήματά μας και οι δυνατότητές μας για κατανόηση είναι τα αισθήματα και δυνατότητες
που είχαν οι 12 μαθητές του Ιησού όταν πορεύονταν στα Ιεροσόλυμα και βάδιζαν πίσω τους σιωπηλοί και σκεφτικοί, ανήκαν να συλλάβουν τα μεγάλα βήματα που ο διδάσκαλος έκανε και χωρίς την τόλμη να ζητήσουν την οποιαδήποτε εξήγηση. Υπενθυμίζομαι με πολύ συντομία τα γεγονότα όπως μας τα ταξινομούν και τα περιγράφουν οι αυτόπτε ευαγγελιστές. Σε ατμόσφαιρα γεμάτη δέος και αγωνία πραγματοποιήθηκε ο μυστικός δείπνος. Ο διδάσκαλος έφαγε για τελευταία φορά με τους μαθητές του και ακριβώς εκείνη τη μεγάλη ώρα τους μετέδωκε το πανάχραντο μυστήριο της ευχαριστίας, το σώμα και το αίμα του, για να αποτελεί την υπερούσια τροφή με την οποία και η μικρή ομάδα των Αποστόλων και όλες οι γενναίες των πιστών θα τρέφονταν πνευματικά και θα μεταμορφώνονται σε ζωντανά μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Μετά το μυστικό δείπνο και προτού φύγουν από το ευλογημένο ανώγιο, τους εμπιστεύτηκε το Ευαγγέλιο της Διαθήκης, τον τελευταίο λόγο και την τελευταία διδασκαλία του. Βγαίνοντας από το σπίτι του μυστικού δείπνου, ο Κύριος με τους 11 πήραν το δρόμο για την Γεσθημανή. Εκεί, μέσα στη σιωπή και τη γαλήνη της νύχτας, προσευχήθηκε στον ουράνιο Πατέρα και ακριβώς ύστερα την προσευχή φάνηκε ο προδότης με τη συνοδεία των οπλισμένων, ο οποίος τον πλησίασε και του πρόσφερε το φίλημα της προδοσίας. Η Σπύρα, αφού τον έδεσε, τον οδήγησε πρώτο στο συνέδριο των Ιουδαίων. Εκεί έγινε μια παροδία δίκης. Ψευδομάρτυρες προσπάθησαν να τον ενοχοποιήσουν και χωρίς να ασχοληθούν καν με την απόδειξη των κατηγοριών, τον μετέφεραν στο Ρωμαίο διοικητή Πιλάτο, τον προκουράτορα, ζητώντας από εκείνο να επικυρώσει την καταδίκη. Άσπλαγνη και πικρή συμπεριφορά που εκφράζει αγνωμοσύνη και που προδίδει μια τραγική παραμόρφωση στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Από τον Πιλάτο ο Κύριος, φορτωμένος στο βαρύ σταυρό, βημάτισε προς τον Γολγοθά, τον κρανίου τόπον, το σημαδιακό αυτό λόφο του πλανήτη μας. Εκεί η θυσία ολοκληρώθηκε. Οι άρχοντες του λαού και οι εκπρόσωποι όλης της ανθρωπότητας τον εσταύρωσαν. Και ο Υιός του Θεού, σιωπηλός, με την έκφραση του δυνατού πόνου και της θεϊκής αγάπης στο πρόσωπο, πρόφερε την τελευταία λέξη, το τετέλεστε. Αγαπητοί και αγαπητές, φίλοι και φίλες, αμίλητοι λοιπόν, σκεπτικοί, θαμπομένοι, στεκόμαστε, πάντοτε στεκόμαστε κάτω από το σταυρό του και θα πρέπει πάντοτε να στεκόμαστε. Μας συγκλονίζουν τα γεγονότα και η ανεκτήμητη προσφορά. Δεν υπάρχει μια δεύτερη παρόμοια θυσία στην παγκόσμια, στην οικουμενική ανθρώπινη ιστορία. Αυθόρμητα ζητάμε λίγο χρόνο για να αποτυπωθούν μέσα μας τα γεγονότα, να κάνουμε μια ταξινόμηση και να αναζητήσουμε το βαθύτερο νόημά τους. Αυτό το νόημα που είναι αφάνταστα δύσκολο να το ανακαλύψουμε εντελώς μόνοι, μας υποβοήθει να το βρούμε η Αγία Γραφή και η Πατερική Σοφία. Ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Ιωάννης, μας λέει ότι ο Κύριος αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Στο 13ο κεφάλαιο και στο 1ο στίχο του Ιερού του Ευαγγελίου. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει και το λόγο του, αυτόν τον διασώζει πάλι ο αγαπημένος μαθητής ο Ιωάννης. Ούτω ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μεγενή έδωκε. Στο 3ο κεφάλαιο, στο στίχο 16. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωκε στο θάνατο τον μονογενή του Υιόν. Και σε άλλη περίσταση είπε πάλι, «Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και την ψυχή μου τι θυμεί υπέρ των προβάτων». Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν. Ο Σταυρός υλοποιεί και φέρνει κοντά στον άνθρωπο τη θεϊκή αγάπη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, θαμπομένος και αυτός από αυτή την ατίμητη προσφορά της αγάπης, γράφει σε έναν υπέροχο λόγο του εις τα Άγια Θεοφάνεια. Ο καλός ποιμήν που θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα ήρθε προς το πλανόμενο. Ανέβηκε στα όρη και στα βουνά,
στα οποία εσύ εθυσίαζες τους ψεύτικους θεούς της ειδωλολατρίας. Και εκεί που εσύ επλανάσω σε βρήκε. Και όταν σε βρήκε, σε ανέλαβε στους ώμους του, στους οποίους είχε φορτωθεί και το ξύλο του Σταυρού. Και αφού σε πήρε πάνω του, σε επανέφερε στην άνω ζωή και σε συναρρύθμισε με τους Αγίους που του έμειναν πιστοί. Διότι ο Ιησούς Χριστός άναψε σαν άλλο λιχνάρι τη δική του σάρκα και εσάρωσε την οικία, καθαρίζοντας τον κόσμο της αμαρτίας και ζήτησε τη χαμένη δραχμή σαν τη γυναίκα της παραβολής. Ζήτησε δηλαδή τη βασιλική εικόνα, η οποία βρισκόταν χωμένη μέσα στα πάθη, και κάλεσε τις ουράνιες δυνάμεις που του ήταν φιλικές για να γιορτάσουν την έβρεση της δραχμής και τις έκαμε μετόχους της ευφροσύνης. Η προσφορά της θεϊκής αγάπης, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, καθώς ολοκληρώνεται στο πάθος, δεν αποτελεί την εκδήλωση απλού αισθήματος ή την θεωρητική διαλόγου θεμελίωση μιας απρόσιτης στο λογικό και στις αισθήσεις πραγματικότητος. Είναι συγκεκριμένη πράξη στο χώρο και στο χρόνο, με συνέπειες οικουμενικές και καθολικές. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για όλους τους ανθρώπους, όλων των γενεών και όλων των εποχών. Ανεβαίνοντας πάνω στο ξύλο του Σταυρού και χύνοντας το αίμα του το Πανάγιο και Πανακύρατο και Ζώπιο, ενοποιούσε στο ένα και το αυτό πρόσωπο, στο πρόσωπό του, τις δύο μεγάλες ιδιότητες, την ιδιότητα του αρχιερέως και την ιδιότητα του θύματος. Ο ίδιος σαν αρχιερεύς προσέφερε τη μεγαλύτερη θυσία που γνώρισαν οι αιώνες και σαν θύμα δεχόταν να προσφερθεί για τη λύτρωση των ανθρώπων.

Στην παλιά εποχή υπήρχε μια θυσία που την έκαναν οι Ιουδαίοι μια φορά το χρόνο. Και αυτή τη θυσία, που ονομαζόταν θυσία του εξυλασμού, ο αρχιερεύς έμπαινε στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντος και πρόσφερε το αίμα ζώων σαν σύμβολο της ζωής για τον εξυλασμό του λαού από την ενοχή των αμαρτημάτων του. Ο Ιησούς Χριστός, όπως διαβάζομαι στο Ιερό Κείμενο της Προσεβραίους Επιστολής του Θείου Αποστόλου των Εθνών, ουρανοβάμονος Παύλου, παραγενόμενος αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μίζωνος και τελειωτέρας σκηνής, ουδή αίματος τράγων και μόσχων, δια δε του ιδίου αίματος εισήλθεν αθάπαξι στα Άγια αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος. Είναι από το 9ο κεφάλαιο, στίχοι 11 και 12. Ο Κύριος ήρθε αρχιερεύς προσφέροντας τα αγαθά, τα οποία για την Παλαιά Διαθήκη ήταν μελλοντικά. Και δεν χρησιμοποίησε το αίμα των ζώων, αλλά μπήκε μια και μοναδική φορά στα Άγια των Αγίων, στον απέραντο ναό του ουρανού, προσφέροντας για τη λύτρωση του γένους των ανθρώπων το Πανάγιο και Πανακύρατο και ζώπιο δικό του αίμα. Αυτή την πτυχή μας υπογραμμίζει με ιδιαίτερα έμφαση ο Άγιος Γρηγόριος. «Θα αντικρίσεις», λέει, «τον Ιησού και να προδίδεται και να σταυρώνεται και να σταυρώνει μαζί με τον εαυτόν του και τη δική μου αμαρτία. Θα τον δεις να οδηγείται σαν αμνός και σαν ιερεύς, να οδηγεί τον ίδιο τον εαυτόν του, σαν άνθρωπος να θάπτεται και σαν Θεός να ανασταίνεται. Θα τον δεις μετά να ανεβαίνει στον ουρανό, από όπου θα ξανάρθει με όλη τη θεϊκή του δόξα». Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, μαντεύω τη σκέψη των περισσότερων σας. Όλα αυτά αποτελούν ένα δύσβατο μονοπάτι προς το σημείο που στήθηκε ο Σταυρός. Είναι μια δύσκολη θεωρία, μια θεολογική ανάπτυξη που ενδιαφέρει και ίσως μερικοί να μου πουν, γιατί δεν μας δίνεις κάτι πιο προσιτό, γιατί δεν μας παρουσιάζεις τα σχετικά κομμάτια των Ευαγγελίων, τα οποία αποτελούν την πιστότερη και δροσερότερη αφήγηση της θυσίας του Θεανθρώπου. Το κάνω γιατί θέλω να οδηγήσω τον κάθε ένα από εσάς, αγαπητοί ακροατές μου, πίσω από την επιφάνεια της αφηγήσεως. Να τον βοηθήσω να διακρίνει το μεγάλο σχέδιο του Θεού, το εύρος και το μήκος της αγάπης του Θεού που είναι ουρανού ισοστάσιον. Άλλωστε αυτό κάνει και η Αγία Γραφή. Και σε αυτή τη γραμμή μας δίδαξαν να πορευόμαστε οι μεγάλοι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Αγαπητοί φίλοι, μελετήστε για λίγο ολόκληρη την ιστορία την οποία ζωντανεύει μπροστά μας το πάθος του Κυρίου μας. Και κάνετε το αυτό αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα σε μια πνευματική περισυλλογή, σε μια βαθιά ενόραση και κατάδυση στον εσώτατο εαυτό μας. Σκεφτείτε λοιπόν με αγάπη το μυστικό δείπνο, τη Γεστημανή, την προδοσία, την άδικη δίκη και το φραγγέλωμα και τους εμπτισμούς, το αίμα που κύλησε και πορφύρωσε το σταυρό, και μετά από αυτό κάντε μια στροφή. Σκεφτείτε τη δική σας καρδιά, τα προβλήματά της, την κοινή με όλων μας των καρδιών αμαρτωλότητα, το άγχος της ενοχής, τη λαχτάρα για λύτρωση. Καθώς όμως σκέπτεστε όλα αυτά, μην αφήσετε προς Θεού τον εαυτόν σας να πέσει σε απελπισία. Πάρτε μια αναπνοή ανακούφισης και γονατίστε μπροστά στα πόδια του εσταυρωμένου λυτρωτού μας και θα απολαύσετε τη γαλήνη, την πληρότητα, τη χάρη, την ευλογία και τον αγιασμό. Αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, πού είναι ο Ιησούς Χριστός σήμερα? Βρίσκεται στο κέντρο της ζωής ή έχει αποθηθεί στο περιθώριο της ιστορίας? Σήμερα, στον 21ο αιώνα, η φυσιογνωμία του δεσπόζει? Ο λόγος του ακούγεται? Η διδασκαλία του εμπνέει τις ανθρώπινες ψυχές?
ή το ποτάμι της ανθρώπινης ζωής κυλάει χωρίς καθόλου εκείνος το δαμάζει σε μια κοιλάδα την οποία δεν τη γονιμοποιεί μήτε η παρουσία του, μήτε ο λόγος του. Το ερώτημα αυτό το κάνουν εκείνοι που πιστεύουν. Εκείνοι που έχουν ανοίξει διάπλατα τις καρδιές στο θεϊκό μήνυμα και ζουν με το όραμα μιας οικουμένης η οποία θα φωτίζεται και θα θερμαίνεται από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο διατυπώνουν οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την αμφιβολία και τις επιφυλάξεις ως προς το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχει λόγο σήμερα ο Ιησούς? Μπορεί να επηρεάσει τη σύγχρονη ζωή και τον πολιτισμό που έχει φτάσει μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη? Ή μήπως η ιστορία με την ταχύτητα με την οποία τρέχει έχει ξεπεράσει και το πρόσωπό του και το Ευαγγέλιο του και βαδίζει πέρα πια από τη θρησκεία, πέρα από τις ηθικές προσταγές και τις δογματικές διατυπώσεις προς την καινούργια ατομική εποχή, στην οποία και αρχή και κέντρο και τέλος θα είναι όχι ο Θεός αλλά ο άνθρωπος? Και τα δύο ερωτήματα, όπως προβάλλονται και από τις δύο παρατάξεις, ερμηνεύουν την ίδια αγωνία και τον ίδιο προβληματισμό. Για τον 21ο αιώνα, τον αιώνα μας, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι κοιμήλιο, είναι ιστορία, είναι παρελθόν, ή είναι για τις κοινωνίες μας και τον πολιτισμό μας ό,τι είναι και το φως του ήλιου για τη φυσική και βιολογική μας υπόσταση, ο οποίος ανεξάρτητα από την ηλικία του αποτελεί τη βασική πηγή της δυνάμεως και της ζωής πάνω στον πλανήτη μας. Αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, από την πλευρά την ανθρώπινη, τη δική μας πλευρά, πιστεύω πως σήμερα πραγματοποιείται το μεγαλύτερο πείραμα της ιστορίας. Η δοκιμή να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό. Υπήρχαν και σε άλλες εποχές άνθρωποι που δεν πίστευαν ή άνθρωποι που πνίγονταν μέσα σε αμφιβολίες. Το φαινόμενο που παρουσιάζει η εποχή μας δεν είναι ακριβώς αυτό. Σήμερα έχει κανείς την αίσθηση πως κάναμε το αλμυρό πείραμα να ξεριζώσουμε από μέσα μας και τη σκέψη και την αγωνία του Θεού, να περισυλλέξουμε κάθε τι το σχετικό με τη θρησκεία στις αίθουσες των μουσείων και να δημιουργήσουμε τον αιώνα της κυριαρχίας και της λατρείας του ανθρώπου, του ίδιου του εαυτού μας. Σε ένα σχηματικό διαχωρισμό θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την προϊστορική εποχή, για την προχριστιανική ιστορική περίοδο, για τις δυο περίπου χιλιετηρίδες της χριστιανικής ιστορίας και για τον ατομικό αιώνα, κατά τον οποίο ο άνθρωπος αγωνίζεται να αφήσει τη γη για να υψωθεί με ηλιγκιώδη ταχύτητα προς τα αχανή βάθη του σύμπαντος, χωρίς Θεό, χωρίς θρησκεία, χωρίς τη δέσμευση της ηθικής και τους περιορισμούς της παραδόσεως. Αν υπάρχει μία ιδιοτυπία στη γενιά μας, είναι ακριβώς αυτή η έπαρση. Η εντύπωση ότι έχουμε ξεπεράσει την εποχή, κατά την οποία ο άνθρωπος ένιωθε την ανάγκη της ανυψώσεως προς τον Θεό και της συνομιλίας μαζί του. Νομίζομαι πως προχωρήσαμε σε μια νέα ιστορική περιοχή, στην οποία δεν βασιλεύει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος. Πως οι όροι τους οποίους χρησιμοποιούσαμε παλιά, όταν αναφερόμαστε στον Θεό και τον ονομάζαμε δημιουργό και προνοητή και κυβερνήτη του σύμπαντος, δικαιωματικά ανήκουν πια σε εμάς, τους αποκλειστικούς ρυθμιστές της γήινης ιστορίας και κατακτητές του σύμπαντος. Έτσι σήμερα η ζωή τρέχει. Οι επιστήμες προελάβουν. Η τεχνική εκβιάζει τις άδυτες πύλες του ουρανίου χώρου. Ο πολιτισμός προχωρεί και όλα αυτά σε μια πλήρη χειραφέτηση του ανθρώπου από τη σκέψη του Θεού και την εξάρτηση από το θέλημά του. Όλη αυτή την επιχείρηση την ονομάζω πείραμα. Και τούτο γιατί δεν έχει ξαναγίνει κοντά τη μακρά ιστορία του πλανήτη μας. Ναι, πέρασαν εποχές αθεϊστικού διωγμού, σκληρού, αλλά η πίστης ανεβλάστανε καθημερινά στις ανθρώπινες υπάρξεις και έτσι έχουμε τα 50 εκατομμύρια των νεομαρτύρων του αθεϊστικού συστήματος.
Σήμερα λοιπόν αυτό που γίνεται δεν έχει ξαναγίνει. Υπάρχουν βέβαια εποχές κατά τις οποίες οι άνθρωποι έδειξαν αδιαφορία στα προβλήματα της θρησκείας. Υπάρχουν περιπτώσεις αντιθέσεων και διωγμών, όπως προαναφέραμε. Υπάρχουν κατακόμβες που κρύβουν τα οστά των μαρτύρων της πίστεως. Μα δεν υπάρχει καμιά περίοδο στο παρελθόν και κανένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο το οποίο να πίστεψε ότι έφτασε στην αντιπέρα όχθη του πολιτισμού, στην οποία η παρουσία του Θεού είναι περιττή και η ενασχόληση με το πρόσωπό του απώλεια χρόνου. Πότε και από ποιον θα γίνει ο τελικός απολογισμός αυτού του πειράματος? Εκείνο για το οποίο όμως είμαι απόλυτα βέβαιος είναι ότι ήδη έχουν αρχίσει να διαγράφονται οι συνέπειες. Έτσι, για να χρησιμοποιήσω ένα τρέχοντα όρο, θα έλεγα ότι έχουν αρχίσει να φαίνονται οι παρενέργειες του δισκίου, της δεσμοσύνης του Θεού και της αγωγής της πλήρους αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας και αυτονόμησης στην οποία υποβάλλεται η γενιά μας. Βασικά, ο σημερινός άνθρωπος νιώθει ότι κάτι του λείπει. Ότι ενώ όλα γύρω του είναι πλούσια και άνετα, ότι ενώ η γνώση του έχει αυξηθεί και οι δυνάμεις της φύσεως τον υπηρετούν, στις ονειρώδεις κατακτήσεις του, υπάρχουν βασικά ερωτηματικά και βασικές αναζητήσεις, οι οποίες δεν μπορούν με κανένα τρόπο να ικανοποιηθούν με το γνωσιολογικό νόμισμα που κυκλοφορεί και προβλήματα που δεν βρίσκουν ικανοποιητική λύση. Φίλοι μου και φίλες μου, θα ήθελα να είχα τον τρόπο με τον ασθενικό μου λόγο να μην κεντρήσω την ακοή σας ή να μην απευθυνθώ στη διάνοια και σε αυτή την καρδιά σας, αλλά να εγγύσω την ίδια την ψυχή σας, την ακουστική αίσθηση της βαθύτερης υπάρξεώς σας και με μια αμεσότητα και μια πληρότητα πέρα από τις συμβατικές κατασκευές και τις σκοπιμότητες να σας ρωτήσω. Κουρασμένες ψυχές, προβληματισμένες υπάρξεις, ποιος θα σας ξεκουράσει? Οι βαριές τεχνικές υπερκατασκευές, τα πολύπλοκα ηλεκτρονικά μηχανήματα, οι φωτογραφίες που έρχονται από τις αθέατες πλευρές των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, οι οργανισμοί οι οποίοι συζητούν για την ειρήνη ενώ μέσα στην αίθουσα κυκλοφορεί ανεμπόδισα το μαύρο σκιάχτρο του πολέμου. Κουρασμένες ψυχές, με τα αδυσόπιτα ερωτήματα και την καταθλιπτική μελαγχολία, ποιος μπορεί να σας δώσει άνεση, φως, την αίσθηση πως δεν κυκλοφορείτε ολομόναχοι στο απέραντο και πολυθόρυβο εργοστάσιο του αιώνα μας, αλλά υπάρχει για σας σκοπός, χαρά, νόημα, ότι υπάρχει μάτι που σας παρακολουθεί και αιωνιώτης που σας περιμένει? Και μόνο που θέτω αυτό το ερώτημα, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που το ακούν και ίσως μερικοί αυθόρμητα βγάζουν από μέσα τους έναν στεναγμό, αισθάνομαι ότι αυτό αποδεικνύει κατά τον πιο δυνατό και πιστικό τρόπο πως η εποχή μας δεν μπορεί να διαγράψει το όνομα του Θεού και δεν είναι σε θέση με κανένα τρόπο να ξεπεράσει ή να αγνοήσει το ευαγγελικό μήνυμα. Και μόνο αυτή η πραγματικότητα εξακολουθεί να προσυπογράφει το λόγο του ότι

Υπάρχει όμως και η πλευρά του Ιησού Χριστού. Εκείνος φαίνεται σαν να σιωπά στον αιώνα μας. Καμία αντίδραση δεν σημειώνεται για την άρνησή μας. Ο λόγος του δεν έρχεται να στηθεί μπροστά μας για να μας συναρπάσει και να κυριαρχήσει στη ροή της ορμητικής ζωής μας. Η σιωπή του Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, δεν είναι φαινόμενο πρωτότυπο και πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστορία μας. Το συναντάμε συχνά και στην πορεία των επιμέρους ατόμων και στην ιστορία της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Και μάλιστα, γυρίζοντας προς τα πίσω, συναντάμε κάτι αντίστοιχο και στην Παλαιά Διαθήκη. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε να εξεγείρονται και αυτοί ακόμη προφήτες και με κραυγή αγωνίες να ζητάνε από τον ίδιο τον Κύριο Σαβαώθ εξήγηση. Όπως μας λέγει ο 43ος Ψαλμός στους στίχους 24-27. «Εξεγέρθητη, είναι ατί υπνής, Κύριε, ανάστηθη και μη απώσεις τέλος, είναι ατί το πρόσωπον σου αποστρέφεις. Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένεκεν του ονόματος». Το ίδιο παράπονο βγαίνει και σήμερα από τα χείλη τα δικά μας. «Εξεγέρθητη, είναι ατί υπνής, Κύριε, βλέπεις τη μηχανή να μας πνίγει. Ακούς την υπερφύελη κραυγή μας ότι σε ξεπεράσαμε δήθεν και δεν έχουμε την ανάγκη σου κι εσύ. Γιατί δεν μας μιλάς? Δεν μας παραχωρείς αισθητά σημάδια της παρουσίας σου? Δεν κάνεις να ακουστείς ισχυρός και αποφασιστικός ο λόγος? Την απάντηση μας τη δίνει ο ίδιος με την τελευταία σελίδα του τελευταίου βιβλίου της Καινής Διαθήκης, της Οριακής Αποκαλύψεως, στο 22ο κεφάλαιο, στίχοι 12-13. Ο αδικών μας λέγει αδικησά το αίτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το αίτη και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το αίτη και ο άγιος αγιαστεί το αίτη. Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού αποδούν εκάστο ως το έργον αυτού. Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Σέβεται την ελευθερία των πλασμάτων του ο Πανάγιος Θεός. Δεν επεμβαίνει στην προσωπική τους αντίληψη και στην αυτεξούσια βούλησή τους να τον δεχθούν ή να τον απορρίψουν. Αλλά ο λόγος του είναι σημαδιακός, γιατί αυτή η έλευσή του, την οποία όλοι αναμένομαι, δεν θα γίνει μόνο κάποτε στο απότατο μέλλον, στη Δευτέρα Παρουσία του, αλλά γίνεται κάθε

0: στιγμή, κάθε οριακή στιγμή που η καρδιά μας σημαίνει τον τελευταίο της κτύπο. Τότε έρχεται προς εμάς. Και έρχεται προς εμάς για να αποδώσει την αλήθεια και να αποδεχθεί την επιλογή μας, γιατί το να το δεχθούμε, το να απορρίψουμε είναι καθαρά δική μας ελεύθερη επιλογή. Αγαπητοί και αγαπητές μου, ο Κύριος μας σε ανύπεπτο χρόνο, διδάσκοντας το λαό που τον κύκλωνε και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, διατύπωσε την παραβολή του ασώτου παιδιού. Ο άσωτος γιος μάζεψε την υλική περιουσία και ανεχώρεσε εις χώραν μακράν. Προέβη βέβαια και σε μία μεταφυσική δολοφονία, σκότωσε τον πατέρα του πνευματικά, αφού ζήτησε και απέτησε να πάρει την κληρονομιά που θα έπαιρνε όταν ο πατέρας του πλέον θα ήταν μαζί του, και επειδή δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι το φυσικό τέλος του πατέρα του, εκείνος πνευματικά και ηθικά τον δολοφόνησε για να κατάσχει την κληρονομία. Προσπάθησε λοιπόν να χαρεί ο άσωτος Υιός χωρίς την ενόχληση και τον έλεγχο της πατρικής παρουσίας και μακριά από την φωνή που μοιάζει σαν προσταγή και σαν καταναγκασμός. Και ζώντας έτσι ελεύθερα, διεσκόρπισε την ουσία αυτού ασώτος. Στο μεταξύ ο πατέρας περίμενε μέχρι το γυρισμό του. Δεν ξέρω εάν είναι τολμηρός ο ταπεινός μου λόγος. Ίσως ο άσωτος γιος, ο σημερινός άνθρωπος, που γεύεται τα αγαθά του Θεού εις χώραν μακράν, πέρα από τη σκιά και τη σκέψη του πατέρα, να πάρει κάποτε το δρόμο της επιστροφής. Ίσως η εποχή που θα διαδεχθεί τη δική μας να είναι ακριβώς η εποχή της επιστροφής. Εύχομαι όμως πράγματι για όλους μας αυτή η ζωή μας να γίνει μια πραγματικότητα επιστροφής. Επιστροφής στον Κύριο, τον μόνον δυνάμενον να μας σώσει εκ του θανάτου. Γιατί ό,τι και αν επιτύχει ο άνθρωπος, όσο και αν ανοίξει τα φτερά του στην τεχνική και την έπαρση και το ανθρώπινο μεγαλείο, πάντοτε παραμένει ένας γιος του Θεού του ζώντος, που όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, πουθενά δεν μπορεί να βρει πληρότητα, εσωτερική ορίμανση, ανέφελη χαρά, ειρήνη του πνεύματος, παρά μόνο στην τρυφερή αγκαλιά του Πατέρα του, του Δημιουργού του, του Θεού του, της ζωής του, του φωτός του. Εύχομαι λοιπόν πραγματικά όλοι μας να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Όλοι μας να γυρίσουμε και να πλουτίσουμε την ύπαρξή μας από την φωτοχυσία της Θείας Χάριτος και των θείων ακτίστων ενεργειών της αγάπης του Θεού. Και με τους λόγους αυτούς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου και σας εύχομαι να έχετε πάντοτε στις καρδιές σας το φως Χριστού που φαίνει πάση. Χαίρετε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία.